0: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Μίαν τρεις υπόστατον αρχήν τα σεραφή μας ηγήτως δοξάζουσιν, άναρχον αίδιον ποιητικήν απάντων ακατάληπτον, ίν και πάσα γλώσσα πιστός γεραίρη θυσάς μας ειν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Είναι της ανθρώπης εν εκείν την τριλαμπή σου δηλώσεις θεότητα, πλάσας πριν των άνθρωπων κατά την σύν εικόνα διεμόρφωσας, νουν αυτό και λόγον και πνεύμα δούσος φιλάνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Άνωθεν δεικνύς μοναδικών θεαρχικές εν τρισήν υποστάσεις η κράτος Πάτερ έφυσας του Ισουργό Υιός σου και το Πνεύματι, δεύτε καταβάντες αυτών τας γλώσσας συγχαίωμεν. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νους μεν ο αγέννητος πατήρ, εικονικός της σοφής προηγόρευτε, λόγος δε συνάναρχος ο συμφυής Υιός και Πνεύμα Άγιον, το εν τη παρθένο του λόγου κτίσαν την σάρκωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Συ πάλε σαφώς το Αβραάμ ως σόφτης τρισυπόστατος, μοναδικός στεφής η θεότητος, θεολογίας του ακρευνέστατον τυπικός ενέφυνας και πιστός υμνούμεν σε τον μονάρχην Θεόν και η Τρισίλιον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Εξού γεννηθείστε ο πρεπός αρεύτος Πάτερ έλαμψε φως εκ φωτός, Υιός απαράλλακτος και Πνεύμα Θείον φως εκ πεπόρευτε και μιας θεότητος έγκλειντρης υπόστατον προσκυνούμεν πιστός και δοξάζομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μονάση τριάς υπερφυός, αρήτως υπερένιαν τες νοερές ουσίες δοξάζεδε, τες τρεις αγίες φωνές σας ήγητον εκβοώσες ένεσιν, έσιμ φόνος θυμνείτε και ημίντρης υπόστατος Κύριος. Και νυν και αίκης τους αιώνας ον ένων αμήν. Εξού χρονικός άνευ σποράς προήλθεν ο υπερχρονός, ομοιωθήσει μείν ο ανίδεος, και μίαν φύσιν και κυριότητα του Πατρός εδίδαξε και Υιού και Πνεύματος Θεωτό και Δίος σε δοξάζομεν. Πατέρα και Υιόν προσκυνήσομεν πάντες και Πνεύμα το ευθές και Ιησού τιμον δόξη, τριάδα την άκτιστον και υπέρθεων δύναμην, είναι δοξάζωση των ασωμάτων ετάξεις ταύτην σήμερον και γηγενείς με τα φόβου πιστός εφημίσομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδήγησον ημάς εν οδό μετανοίας, εκλίνοντες αεί προς κακόν ανωδίας και των υπεράγαθων παροργίζοντας Κύριον απειρόγαμε ευλογημένη Μαρία, καταφύγιον απεγνωσμένων ανθρώπων Θεού εν διέτοιμα. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λάμψον μη Θεαρχία Τρισίλη ελάμψεσι, σών Θεοργών Μαρμαριγών της καρδίας σου φαλμής, το κάλος φαντάζεστε της υπερνούν Θεαρχικής σου λαμπρότητος και φωτουργού και γλυκίας μεθέξεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Πρώτερον ουρανού σε στερέωσας Κύριε και πάσαν δύναμην αυτών, το λόγο σου το παντουργό και πνεύμα της στόματος το συμφυεί, μεθόν δεσπόζεις του σήμαντος εν τριλαμπή μοναρχία Θεότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως έπλασας κατοικών αμεσήν και ομοίωσιν, θεαρχική παντουργική τριάς ασύγχυτε μονάς, συνέτησον φώτισον προς το ποιήν το θέλημά σου το Άγιον, το αγαθόν ενισχύει και τέλειον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τέτοκας της τριάδος των ένα πανάχραντε θεαρχικότα των ιών, σωματοθέντα δι' ημάς εξού καταβγάζοντα τους γηγενείς, της τρισιλίου θεότητος το ανεσπέρο φωτί και τες λάμψεσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ή των πρώτων των αγγέλων αμέσως διάκοσμων, απροσίτης του σου κάλους ακτήσιν ελάμπουσα, τεσές έγκλες φώτισον τριάς η μοναρχικοτάτη, τους ορθοδόξους εμέλποντας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, νυν η φύση σε νική θεαρχία τρισίλιε ανυμνήσε ειν ουσίως σας διαγαθότητα, των δεσμάτων λύτρωσιν και πειρασμών εξετουμένη και των δεινών και των θλίψεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τον Πατέρα και Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, μίαν φύσιν και θεότητα απίστη δοξάζομεν μεριστήν αμέριστον ένα θεόν της αοράτου και ερωμένης τεκτήσεως. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρήσεις πάσε προφητών προδιέγραψαν άχαναντε των σών τόκων, των απόρριτων και ανερμήνευτων όν ημείς εγνώκαμεν μισταγωγών της ενιαίας και τρισιλίου θεότητος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ισόρροπον την δύναμην ως έχος ατριάσει υπερούσιος εν ταυτότητη βουλήσεως, μονάς πέφεκας απλή και αδιαίρετος, σίουν ημάς εν τη δυνάμει σου περιφρούρησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εσύ πάντα στους αιώνας τη βουλήση σου ως αγαθή υπέστησας, εξού κόντων ακατέλεπτε τριάσιτα και των άνθρωπων διέπλασας, αλλά και νυν εκ πάσης ρίσαμε περιστάσεως. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ηλίου του αδίτου οίκος γέγονας, του κτίσαντος και τάξαντος τους φωστήρας τους μεγάλους πανσθενός, άχραντε παρθένε θεονύμφευτε, αλλά και νυν της των παθών με ρίσε ζωφώσεως. Τριάδα την σεπτήν και αμέριστον φύσιν προσώπησεν τρισί τεμνωμένην απθμήτως και μένουσαν αμέριστον κατ' ουσίαν θεότητος προσκυνήσομεν οι γηγενείς με τα φόβου και δοξάσομεν ως ποιητήν και δεσπότην θεών υπεράγαθον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυβέρνησον αγνή την αθλίαν ψυχήν μου και έκτηρον αυτήν υπό πλήθος πτεσμάτων. Βυθώ ολισθένος αναπολίας πανάμωμε και ενόραμε τη φοβερά του θανάτου. Σύ εξάρπασον κατηγορούν των δαιμόνων και πάσης κολάσεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λόγε Θεού συμφίας απάβγασμα του Παντοκράτορος Θεού ως υπέσκου την παρασού Θεοργών ενίκησιν. Ποιήσον ως έσπλαχνώσιν το Πατρί σου και το Πνεύματι και φοβερών της δαίμωση με δείξον και πάθεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ίνα της σύς εσπλαχνίας δέσποτα δείξει στο πέλαγος ημίν. Τον Υιόν σου προς την ημών πέμψας ταπεινότητα, αύθησαν εμόρφωσας προς την αρχαία λαυρότητα, αλλά και νυν το Θείο με συνέτησον πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Χερουβίμ θρόνο εποχούμενος και των απάντων βασιλεύς εν γαστρίσου παρθενική Υιόκης επανάχραντε, πάντα σε κλητρούμενος εκ της φοράς ως φιλάνθρωπος, αλλά και νυν τεσές πρεσβείες με περιφρούρησον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νεύματι θεουργικό Κύριε πάντων τρισυπόσταθε και παντοκράτορ, ουρανούς εξέτεινα σωσή δέριν, ήτα και γης απειώρησα στο βάθος πανσθενή σου δρακή, Διώκει τους δούλους σου κρατέωσον τι αγάπη και πίστη της φιλάνθρωπε, ή να σε δοξάζομεν πόθο εις αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Φώτισον τε αρχικών φως του συνούντας το τρισίλιον φως της προσώπης εν γέων αύτης δε τη ουσία και προστασάς φωτοδότηδας ακτίνας επιβλέπει να ει, διόν χορθαστήσω με την δόξαν σου την εγκλικία και φουτουργών και πανόλβιον και υπερυψώσε πιστώσεις τους αιώνας. Γενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ήψος εν εις ουρανούς την των ανθρώπων προσλαβούμενος φύσιν ατρέπτος ο Υιός σου Πάναγνε Θεοτόκε, υπερβολή αγαθότητος θρησάμενος της πάλε φθοράς, όκε ευχαρίστως αναμέλπωμεν ευλογήτω εκτίσεις πάσα των Κύριων και υπερυψούτω εις πάντας ως αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Σώσον ο σωτήρ Χριστήσεως της αισθητής και

Μένων αμήν, νεύσονται σημών δεήσε συν ο εν τρισί θεαρχικέ υποστάσει, μόνο ει Θεό αληθινό, πιστευόμενο και παράσκου ει δούλη παράκληση, πρεσβείευτη αχράντου και πανημνή του Θεομήτωρο.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνυσεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
7: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
8: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
10: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
11: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ασύν από σένα.
8: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Σπουδή στη Θεοτόκο. Ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Στην σημερινή μας οδηπορία θα εξετάσουμε την παρουσία της Θεοτόκου στη ζωή των πιστών και της Εκκλησίας. Ο Κύριος Ιησούς, πέρα από την τιμή και τη δόξα που χάρισε στη Θεομήτωρα, της εμπιστεύθηκε και ένα ύψιστο λειτουργήμα, το πρεσβευτικό ή μεσητικό λειτουργήμα. Την ανέδειξε δηλαδή πρεσβευτή και μεσήτρια, πρώτη και εδώ ανάμεσα σε όλους τους πρεσβευτάς, δηλαδή τους Αγίους, που είναι διαπιστευμένοι στον ουράνιο θρόνο. Γιατί ανάμεσα σε όλους αυτούς η Παναγία προείσταται πρεσβεύουσα. Η Παναγία Θεοτόκος πρεσβεύει γενικά υπέρ των ανθρώπων και του κόσμου και οι πρεσβείες της αναφέρονται και σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της ατομικής, κοινωνικής, αλλά και ιστορίας των ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή και η δόξα του ουρανού δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά συνδέεται απόλυτα με κάποιο ενεργητικό, δραστήριο λειτουργήμα. Ο Ιησούς αποκαθίσταται και πάλι στη δόξα του ουρανού και ο Θεός Πατέρας του αναθέτει το λειτουργήμα του Μεσίτου και Λυτρωτού των ανθρώπων. Η δόξα της Παναγίας και των Αγίων συνδυάζεται με το πρεσβευτικό λειτουργήμα. Ο Κύριος δήλωσε ότι «Ο Πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, κακό εργάζομαι». Τώρα βλέπουμε ότι και οι εκλεκτοί του ουρανού, η Παναγία, οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι της Τριαμβευούσης Εκκλησίας εργάζονται, δηλαδή πρεσβεύουν. Βασικό τους έργο είναι η πρεσβεία, η θερμή ηκεσία στον Θεό Πατέρα για τους επιγείς ανθρώπους. Εμείς ακόμα αγωνιζόμαστε, θαλασσοπνιγόμαστε στο πέλαγος της ζωής. Γι' αυτό και καταφεύγουμε συνέχεια στους Αγίους που είναι σάρξ εκ της αρκός μας, αδελφοί μας που έφτασαν στην αντίπερα όχθη πριν από μας και τους παρακαλούμε διότι αυτοί εκεί που βρίσκονται τώρα μπορούν κάτι περισσότερο να κάνουν. Οι δυνατότητές τους έχουν αυξηθεί, οι διαστάσεις τους έχουν μεγαλώσει. Οι Άγιοι δεν αισθάνονται ήσυχοι και ευδαίμονες διότι ακριβώς δεν είμαστε ήσυχοι και ευτυχείς εμείς γιατί ζούμε στην αμαρτία και στον πόνο. Η Παναγία μοιάζει με τη μητέρα εκείνων η οποία στην καταστροφή του πολέμου κατόρθωσε να φτάσει μέχρι του φρουρίου και να ασφαλιστεί. Εν τούτης όμως είναι ανήσυχη και κλαίει και οδύρεται γιατί τα παιδιά της, τα οποία έχασε μέσα στη σύγχυση και τη συμφορά του πολέμου, δεν έφτασαν ακόμη έως εκεί. Για τούτο και παρακαλεί φορτικά τον Κύριο του φρουρίου να φροντίσει για τα παιδιά της. «Ελέησον με Κύριε, Κύριε βοήθημη». Ο δε Κύριος εισακούει των παρακλήσεων αυτής. Η καθιέρωση της Παναγίας και των Αγίων στο πρεσβευτικό έργο είναι δεδομένη, καθώς επίσης και η θέλησή τους να μας βοηθήσουν. Ό,τι απομένει για μας είναι η καταφυγή και η υποκίνησή τους. Ένα γράμμα, ένα επίγον τηλεγράφημα και η πρεσβευτική διαδικασία του ουρανού θα κινηθεί αμέσως. Θα λειτουργήσει δραστήρια με επικεφαλής την προϊσταμένη της πρεσβείας μας, την Παναγία Θεοτόκο και τη συμμετοχή όλων των πρεσβευτών της Εκκλησίας. Και όλα αυτά αθόρυβα, άμεσα και ταχύτατα, μέρα και νύχτα, χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές. Η πρεσβεία μας στον ουρανό είναι η πιο καλά οργανωμένη υπηρεσία, μια υπηρεσία που ποτέ και κανέναν δεν απογοητεύει. Εν τη γεννήση την Παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν μήτηρη πάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την ραδιοφωνική της συνάντηση μέσα από την εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο», ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας. Το σημερινό θέμα της εκπομπής μας, η παρουσία της Παναγίας στη ζωή των πιστών και της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Ευσέβεια αποδίδει στην Παναγία και τον τίτλο της Μεσητρίας. Στην πραγματικότητα όμως, ένας είναι ο Μεσίτης, ο Μεσολαβητής και Συμφιλιωτής ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. Εις Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Το μεσολαβητικό και λειτουργικό και λυτρωτικό λειτουργήμα δεχόμαστε ότι ανήκει απόλυτα στο Θεάνθρωπο Κύριο. Στην Παναγία αποδίδουμε τον τίτλο της Μεσητρίας, επειδή είναι μητέρα του Μεσίτου. Πολλά ισχύει δε εις μητρός, προσευμένη αν δεσπότου, και πάντοτε με την έννοια της πρεσβευτρίας. Η Θεοτόκος είναι μεσήτρια υπό την έννοια ότι δεν πάβει να πρεσβεύει και να οικετεύει για μας. Και η συνεχής αυτή πρεσβεία της ονομάζεται και μεσητεία, η οποία βέβαια δεν είναι ανεξάρτητη από τη μεσητεία του Ιησού, αλλά εντάσσεται σε αυτήν και εξαρτάται από αυτή. Η μεσητεία του Χριστού είναι φυσική, όντως του αυτού Θεού και ανθρώπου. Η μεσητεία της Μαρίας προς τον Θεό χάρη των ανθρώπων γίνεται χάρητη και ευδοκία. Δια του πληρώματος της Θείας Χάριτος, η οποία επεσκίασε και έσωσε την Μαρίαν, απέκτησε αυτή την παρεσίαν της προς τον Κύριον μεσητείας. Πόση αλήθεια η φιλανθρωπία και η συγκατάβαση του Θεού, και μόνη η αγάπη της Παναγίας Τριάδος ήταν υπεραρκετή για τη ζωή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά αν αυτή η αγάπη ήταν αρκετή για μας, δεν ήταν αρκετή για το Θεό της αγάπης. Έτσι, με το μεσητικό έργο του Θεανθρώπου Ιησού, έχουμε και νέα έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Αλλά ο Θεός προχωρεί και σε νέα έκφραση της αγάπης του. Αναδεικνύει την Παναγία, έναν δηλαδή από μας, στο λειτουργήμα του ουράνιου πρεσβευτού, ώστε να μην έχουμε πια καμιά αμφιβολία, αλλά απόλυτη βεβαιότητα για τη σώζουσα αγάπη του. Ύστερα από κάτι τέτοιες διαπιστώσεις, ο Απόστολος Παύλος ξεσπούσε σε θριαμβευτικές ιαχές, σαν γι' αυτή. «Τα πάντα δι' ημάς, είναι η χάρις πλεονάσασα, δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύει εις την δόξαν του Θεού». Η πρεσβεία και η μεσητεία της Θεοτόκου, καθώς και οι πρεσβείες των Αγίων θεολογικά, βασίζονται στην διδασκαλία της Εκκλησίας περί της κοινωνίας των Αγίων. Στο γεγονός δηλαδή ότι ανάμεσα στα μέλη της μιας Εκκλησίας υπάρχει αλληλεπικοινωνία, κυρίως δια της προσευχής του ενός υπέρ του άλλου και των μεν υπέρ των δε. Για την κοινωνία αυτή και τα αποτελέσματά της γράφει ο αδελφόθεος Ιάκωβος τα εξής. «Εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε, πολύ ισχύει δε εις δικαίου ενεργουμένη. Ηλίας, άνθρωπος ομοιοπαθής ημίν, και προσευχή προσεύξατο του μη βρέξε, και ούκα έβρεξεν επί της γης εν ιαυτούς τρεις και μήνας έξ. Και πάλιν προσεύξατο, και ο ουρανός ιετών έδωκε, και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής». Αν τώρα η δέηση των απλών χριστιανών υπεραλλήλων έχει τόση μεγάλη αποτελεσματικότητα, πολύ μεγαλύτερη θα έχει η δέηση και οι πρεσβείες των Αγίων Μελών της Τριαμβευούσης Εκκλησίας και πολύ περισσότερο της Παναγίας. Γι' αυτό και η πεποίθηση περί της κοινωνίας των Αγίων έχει βαθιά επηρεάσει τη ζωή και την πράξη της Εκκλησίας. Κάθε ακολουθία που τελείται, κάθε δέηση που αναπέμπεται, κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται, βασίζεται στις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Σε κάθε γωνιά του Ορθοδόξου Ναού υπάρχει και η εικόνα ενός Αγίου σε στάση ηκεσίας υπέρ των πιστών. Η Θεοτόκος λοιπόν και οι Άγιοι αποτελούν την προπομπή της Εκκλησίας. Είναι οι απαρχές της καινής ανθρωπότητος που η Εκκλησία προσφέρει συνεχώς σαν δώρο στο Θεό. Είναι οι πιο εκλεκτοί πολίτες της Ουρανίου Βασιλείας, τους οποίους η Εκκλησία έχει διαπιστευμένους στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι πρεσβευτές μας θεωρούν χρέος τους να πρεσβεύουν για όλους εμάς που βρισκόμαστε ακόμη στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, στην εξορία,
εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο.

Οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι της Εκκλησίας, οι κεκτημένοι των πλούτων της χάριτος της ιεροσύνης, καταφεύγουν συνεχώς στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Για τους κληρικούς της Εκκλησίας μας, η Θεοτόκος είναι το πιο οικείο πρόσωπο. Προφέρουν αδιάκοπα το όνομά της, την μνημονεύουν σε κάθε τους προσευχή προς το Θεό. Η καταφυγή στις πρεσβείες της είναι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο, το πιο πρόχειρο αμυντικό αλλά και επιθετικό ταυτόχρονα όπλο τους. Για τους μοναχούς της Εκκλησίας μας, η Θεοτόκος είναι κάτι παραπάνω. Παρθένος και μοναχοί ανήκουν στο ίδιο γένος. Οι μοναχοί στο πρόσωπο της Παρθένου αντικρίζουν το δικό τους πρόσωπο. Είναι το ιδανικό τους. Θέλουν να τις μοιάσουν. Ο δρόμος και οι κλίσεις των μοναχών είναι πιο συνδεδεμένα με το θεομητορικό πρόσωπο. Ο δρόμος του μοναχού για τον ουρανό περνά οπωσδήποτε από τη Θεοτόκο. Κανείς μοναχός δεν μπορεί να φτάσει στον ουρανό χωρίς την απόλυτη προσήλωσή του στο πρόσωπο της Παναγίας. Για τους Παρθένους, η μοναδική κλίμαξ που ακουμπάει και φτάνει στον ουρανό είναι η Παρθένος. Οι πρεσβείες όμως της Θεοτόκου καλύπτουν γενικά και ένα μεγάλο μέρος της ζωής των αναγκών και των ψυχοσωματικών προβλημάτων των ανθρώπων. Γι' αυτό και οι πιστοί καταφεύγουν στις πρεσβείες της Θεοτόκου για τους πάσης φύσεως πειρασμούς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητώ, ψάλουμε στον παρακλητικό κανόνα, και τα διάφορα περιστατικά της καθημερινής ζωής. Η Παρθένος, φέροντας το ομοφόριο, προστατεύει την ανθρώπινη φύση και την καλύπτει με τη μητρική προστασία. Το ομοφόριο αποτελεί σημείο της μητρικής της προστασίας χωρίς κανένα ίχνος ιερατικής εξουσίας. Οι πιστοί καταφεύγουν στις πρεσβείες της Θεοτόκου καταρχήν για τους σωματικούς πειρασμούς, δοκιμασίες και γενικά για τους πειρασμούς της καθημερινής ζωής. Ανάμεσα σε αυτούς, κεντρική θέση έχουν οι αρρώστιες, οι σωματικοί κίνδυνοι στη θάλασσα, τον αέρα, την ξηρά, οι οικονομικές δυσκολίες, οι αποτυχίες στην εργασία, την οικογένεια, τις σπουδές και όλες αυτές οι καταστάσεις κυκλώνουν τη ζωή του ανθρώπου και την οδηγούν σε αληθινά αδιέξοδα. «Εκύκλωσάν με ετουβίου με ζάλε, ως περμέλησε κυρίων Παρθένε», ψάλουμε στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Εκτός όμως από τους σωματικούς πειρασμούς, υπάρχουν και οι πνευματικοί, εκείνοι δηλαδή που αναφέρονται στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Οι πειρασμοί αυτοί είτε είναι εξωτερικοί, προέρχονται δηλαδή από το κακό περιβάλλον, κακά παραδείγματα, όθησης και προαγωγή στο κακό, πρόκλησης, σκανδαλισμός ή τον διάβολο, σκέψεις, φαντασίες, επιθυμίες κακές, είτε εσωτερικοί που οφείλονται στην ηθική αδυναμία και τη ροπή προς το κακό, που υπάρχει μέσα στη φύση κάθε απογόνου του Αδάμ. Η Παναγία λοιπόν καλύπτει με τις πρεσβείες της τους πάσης φύσεως πειρασμούς των ανθρώπων που καταφεύγουν σε αυτήν. Η Εκκλησία έχει δύο ειδικές ακολουθίες για τις περιπτώσεις αυτές, τη μικρή και τη μεγάλη παράκληση προς τη Θεομήτωρα, αλλά και ολόκληρη η λατρεία της είναι κατάσπαρτη από υπέροχες προσευχές που συνέθεσαν άνθρωποι που δοκίμασαν τους πειρασμούς της ζωής, αλλά και την ακαταμάχητη προστασία της Παναγίας.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM μέσα από τη ραδιοφωνική της συνάντηση Σπουδή στη Θεοτόκο, ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας. Σήμερα το τρίτο μέρος της εκπομπής μας με θέμα «Η παρουσία της Παναγίας στη ζωή των πιστών και της Εκκλησίας». Η καταφυγή στις πρεσβείες της Παναγίας σε περιπτώσεις ασθενείας είναι απαραίτητη και για ένα ειδικό βασικό λόγο. Γιατί πολλές ασθένειες οφείλονται σε πνευματικά και ηθικά αίτια, αμαρτίες, άλυτα προβλήματα πίστεως και ηθικής κτλ. Η επίδραση δε αυτή του ψυχικού παράγοντα στη διαμόρφωση της ασθένειας αναγνωρίζεται και σήμερα από τη σύγχρονο ιατρική επιστήμη και βεβαίως από την ψυχιατρική. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αυτό που τώρα τελευταία ανακάλυψε η επιστήμη, η Εκκλησία μας το γνωρίζει και το διδάσκει ήδη από αιώνες. Είναι αλήθεια ότι ο ίδιος ο άρρωστος δεν γνωρίζει τα αίτια της ασθενείας του. Πολλά βέβαια βάζει στο μυαλό του. Σκέπτεται κυρίως τα διάφορα μέρη και τα διάφορα όργανα του σώματός του. Και ούτε καν υποπτεύεται ότι τα πραγματικά αίτια της καταστάσεώς του μπορεί να είναι ηθικοπνευματικοί λόγοι, αμαρτίες κυρίως. Αλλά και οι γιατροί ακόμα αρκούνται πολλές φορές σε μια μηχανική εξέταση του αρρώστου, σαν ο άνθρωπος να είναι μια χαλασμένη συσκευή. Και συχνά δεν διευρύνουν την έρευνα σε ολόκληρο τον ψυχολογικό οργανισμό του ανθρώπου. Στην περίπτωση λοιπόν που τα αίτια της αρρώστιας είναι ηθικής και πνευματικής φύσεως, τότε η καταφυγή στη Θεοτόκο είτε του ιδίου είτε των συγγενών του θα έχει τις εξής συνέπειες. Θα βοηθήσει τον άρρωστο να αναγνωρίσει την πραγματική αιτία της ασθενείας του και θα τον ενισχύσει να ζητήσει την εσωτερική κάθαρση. Στις περιπτώσεις αυτές, εκείνοι που χρειάζονται είναι οι γιατροί της ψυχής, δηλαδή οι ιερείς πνευματικοί. Μια ειλικρινής μετάνοια και εξομολόγησης είναι το καλύτερο φάρμακο και η πιο αποτελεσματική εγχείρηση. Τα παραδείγματα και εδώ, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι άπειρα. Η Παναγία πρέπει να είναι το πρώτο πρόσωπο που πρέπει να καλούμε κοντά μας όταν αρρωσταίνουμε. Εκείνη δεν μοιάζει με πολλούς από τους επισκέπτες ασθενών που φλιαρούν για να διασκεδάσουν τον άρρωστο. Η Παναγία, με τη γλυκιά της παρουσία, θα γαλινέψει την ψυχή του αρρώστου και θα βοηθήσει αυτόν και τους γιατρούς να βρουν τα πραγματικά αίτια της ασθένειάς του, πράγμα που θα τους οδηγήσει στην άμεση αποκατάσταση της ψυχοσωματικής υγείας. Ας πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα. Οι μέλισσες κυκλώνουν την Κυψέλη. Οι φροντίδες και οι μέρημνες της ζωής περικυκλώνουν τον άνθρωπο, τον ζώνουν εζάλε του βίου, να βγάλει τον επιούσιον, να θρέψει, να ντύσει την οικογένειά του, να μορφώσει τα παιδιά του, να τα αποκαταστήσει κτλ. Κάθε τόσο και ένα πρόβλημα, μια μέλισσα που βουίζει γύρω από την ύπαρξή του. Αυτές είναι οι μέρημνες της ζωής. Είναι καλές σαν τις μέλισσες, δημιουργούν όμως θόρυβο, ζαλίζουν και ναρκώνουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος τις μέρημνες του βίου τις παρομοίασε με αγκάθια που πνίγουν τα πνευματικότερα ενδιαφέροντα του ανθρώπου. Για να φάει το μέλι της Κυψέλης ο άνθρωπος απομονώνει τις μέλισσες. Η ίδια σοφία χρειάζεται και στη ζωή. Να εργάζεται κανείς, να φροντίζει, χωρίς όμως να εχμαλωτίζεται από τις μέρημνες. Το μυστικό είναι το πόσο ο άνθρωπος θα ζει χωρίς να τον ζαλίζουν και να τον αρκώνουν οι μέρημνες της ζωής. Το πώς δηλαδή θα μαζεύει το μέλι από την Κυψέλη της ζωής χωρίς να τον κεντρίζουν οι μέλισσες, οι μέρημνες. Γιατί το τσίμπημα αυτό είναι θανατηφόρο. Πολλοί, προσπαθώντας να συλλέξουν το μέλι από την Κυψέλη, βρήκαν το θάνατο από τα τσιμπήματα των μελισσών. Εδώ κρύβεται ένας υπέρτατος συμβολισμός. Το μέλι της ζωής είναι παγιδευμένο με το θάνατο. Με άλλα λόγια, πρέπει να γευθούμε τη ζωή χωρίς να μας θανατώσουν οι φροντίδες της. Πρέπει να κατακτήσουμε το χρυσόμαλο δέρας της ζωής χωρίς να μας κατασπαράξει ο δράκος της μέρημνας. Για το εγχείρημα όμως αυτό χρειάζεται βοηθός. Ένας τέτοιος βοηθός είναι η Παναγία. Οι πρεσβείες της Θεοτόκου και η παρουσία της στη ζωή μας διώχνουν τις επικίνδυνες μέρημνες και σώζουν τον άνθρωπο όπως ο καπνός του μελισσοκόμου διώχνει τις μέλισσες και τον βοηθεί να μαζέψει το μέλι από την Κυψέλη. Για να γευόμαστε ακίνδυνα το μέλι της ζωής πρέπει να μάθουμε κάποτε να το συλλέγουμε. Ένας ουσιαστικός τρόπος είναι το διώξιμο των μεριμνών. Στο έργο αυτό έρχεται να μας συμπαρασταθεί η Παναγία Θεοτόκος. Γι' αυτό ας λέμε συχνά στη Θεομήτωρα. Εύρημη σε βοηθών και διώκτην και ρίστην Πανάχραντε.

Στις περιπτώσεις που οι πιστοί κάτοικοι των πόλεων καταφεύγουν με τη μετάνοια και την πίστη στην μεσητεία της Παναγίας, ο Θεός δια των πρεσβειών της Θεοτόκου σώζει πόλην και λαών. Ιστορικό παράδειγμα, κατά την πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως από τους Αβάρους το 625 μετά Χριστόν, άρχοντες, κλήρος και λαός, εν όψη του φοβερού κινδύνου που διέτρεχε η πόλη, κατέφυγαν στην Παναγία, τις οποίες την τιμία σκέπη τιμούσαν σαν παλάδιο του έθνους. Και η απάντηση στην πάνδημο προσευχή τους ήρθε αμέσως. Οι βάρβαροι έφυγαν. Τότε ήταν που εγγράφει ο ακάθιστος ύμνος, το υπέροχο αυτό αριστούργημα της Ορθοδοξίας, καθώς και το κοντάκιον τη υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, που σύσσωμος ο λαός έψαλε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Το γεγονός αυτό υπενθυμίζει αντίστοιχο επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, όταν η μεγάλη πόλη Νινεβή σώθηκε από την καταστροφή χάρη στην άμεση μετάνοια αρχόντων και λαού. Η σκέπη της Παναγίας απλώνεται και πάνω από τον κόσμο ολόκληρο. Η πίστη της Εκκλησίας στο γεγονός αυτό είναι σταθερή. Επανειλημμένα στη λατρεία της αναφέρει ότι η Θεοτόκος είναι του κόσμου η προστασία. Εκείνη άλλωστε ήταν και η υπόσχεση της Θεομήτωρος ότι μετά την κοίμησή της όχι μόνο δεν θα εγκατέλειπε τον κόσμο, αλλά και θα τον επεσκίαζε δια των θερμών πρεσβειών της προς τον Κύριο. Η κοίμηση ήταν προαγωγή για τη Θεοτόκο. Στην ένσαρκη ζωή της ήταν χρήσιμη για τη μικρή κοινότητα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Τώρα, στον ένδοξο θρόνο του ουρανού, εκ δεξιών του Σωτήρος, η χρησιμότητά της έχει αφάνταστα διευρυνθεί, διότι η αρμοδιότητα των πρεσβειών της καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο, ανθρώπους και κτίσματα. Πρώτα ήταν η μητέρα του Κυρίου και των Αποστόλων. Τώρα είναι κυρία πάντων ημών. Πρώτα ήταν η πρώτη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Τώρα είναι η παντάνασα και δέσποινα του κόσμου. Η προαγωγή αυτή της Θεοτόκου απέδειξε επίσης ότι ο Κύριος ετήρησε τη σχετική υπόσχεσή του. «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Η Παναγία, η κατεξοχήν πιστή δούλη του Κυρίου, η δούλη Κυρίου, ανταμείφθηκε όχι μόνο με ουράνιο, αλλά και με παγκόσμιο δόξα. Η παγκόσμια αυτή δόξα αναφέρεται στο πρεσβευτικό λειτουργήμα της Θεοτόκου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ολόκληρος ο κόσμος. Η Παναγία έχει την αρμοδιότητα να καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο με τις πρεσβείες της. Μέγιστο προνόμιο. Σε άνθρωπο δεν έχει ακόμα δοθεί τέτοια δόξα να κυβερνά δηλαδή τον κόσμο ολόκληρο.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο» που σήμερα είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας και πιο συγκεκριμένα μιλούμε για την παρουσία της Θεοτόκου στη ζωή των πιστών αλλά και της Εκκλησίας. Η ουσιαστική αρμοδιότητα της Παναγίας αναφέρεται στην πνευματική ζωή των μελών της Εκκλησίας, δηλαδή τον αγιασμό τους. Η Εκκλησία μας ζητά κυρίως από την Παναγία πνευματικά άγαθα, δηλαδή τη μετάνοια, τον αγιασμό και την αιώνια σωτηρία. Το πρώτο αγαθό το οποίο η Εκκλησία εξαρτά από τις πρεσβείες της Θεοτόκου είναι η μετάνοια. Οδήγησον ημάς εν οδό μετανοίας. Η Εκκλησία με άλλα λόγια ζητά από την Παναγία να συνεργήσει, ώστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο να γίνει το θαύμα της αλλαγής, της μεταμορφώσεως, της μετανοίας. Η μετάνοια του ανθρώπου είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Δώσω αυτής καρδίαν ετέραν και πνεύμα κενών δώσω εν αυτής και εξπάσω την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός αυτών και δώσω αυτής καρδίαν σαρκίνην όπως εν της προστάγμασή μου πορεύονται και τα δικαιώματά μου φυλάσσονται και ποιώσιν αυτά και έσονται εμείς εις λαών και εγώ έσομαι αυτής εις Θεών. Το πώς κινείται η πνευματική αυτή διαδικασία της μετανοίας είναι άγνωστο για τον άνθρωπο. Είναι όμως γνωστό ότι η Παναγία συμβάλλει και συντείνει με τις πρεσβείες της για να κινηθεί ο πνευματικός αυτός μηχανισμός. Γι' αυτό και η Εκκλησία επιμένει να ζητά τις πρεσβείες της Θεοτόκου για τη μετάνοια των ανθρώπων. Πολλά και διάφορα ζητούν οι χριστιανοί από την Παναγία. Συνήθως ζητούν υλικές απολαβές, επίλυση διαφόρων προβλημάτων και ικανοποίηση βιωτικών αναγκών. Αιτήματα δηλαδή επιφανειακά, εφήμερα. Έχουν βέβαια και αυτά τη θέση τους. Πιο ουσιαστικό όμως και πιο βαθύ είναι το αίτημα της μετανοίας και της αλλαγής του εαυτού μας και των άλλων. Είναι αίτημα ζωτικό, είναι αίτημα επίγον, η μεταμόσχευση της καρδιάς μας, να βγει δηλαδή η πέτρινη καρδιά που κρύβουμε μέσα μας και να αποκτήσουμε καρδίαν σαρκίνη, δηλαδή μια απαλή, συμπονετική, ανθρώπινη και αγία καρδιά. Βασικό στοιχείο της μετανοίας είναι η γνώση της αληθινής μας εσωτερικής καταστάσεως. Η γνώση του εαυτού μας, η αυτογνωσία. Εμπόδιο δε σοβαρό κατά της αυτογνωσίας είναι η ατελής λειτουργία των εσωτερικών οργάνων του ανθρώπου και μάλιστα η τύφλωση των εσωτερικών ματιών. Τα μάτια αυτά συνήθως ή έχουν ατροφικό οπτικό νεύρο ή είναι τελείως τυφλά. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι βλέπουν μόνο με τα εξωτερικά μάτια. Έτσι βλέπουν και διακρίνουν μόνο ότι είναι έξω από αυτούς, ενώ αγνοούν τελείως τον εαυτό τους. Γι' αυτό ακριβώς και η Ορθόδοξη Πνευματικότητα καταφεύγει στην πρεσβεία της Θεοτόκου για μια καθαρή εσωτερική ενόραση. Η αυτογνωσία δεν επιτυγχάνεται αν δεν υπερνικηθεί η εσωτερική τύφλωση και πόρωση της καρδιάς. Ο άνθρωπος θα επιτύχει το γνώθις αυτόν μόνο όταν έχει αρχίσει να λειτουργεί το εσωτερικό οπτικό νεύρο. Αυτό ακριβώς το θαύμα ζητά ο χριστιανός από την Παναγία. «Τα όματα της καρδίας μου κατάβγασον φωτί Θεού επιγνώσεως»,

Η Παναγία όμως θεσπόζει στην δημόσια λατρευτική σύναξη των πιστών, στη Θεία Λειτουργία. Η πρώτη εκτενής, μεγάλη δηλαδή ηκεσία, ολοκληρώνεται με μνημόνευση της Θεοτόκου, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Η πρώτη προσευχή της εκκλησιαστικής συνάξεως αναφέρεται στις πρεσβείες της Θεομήτωρος, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερεύς διακηρύττει εκφόνος ότι η θυσία του σώματος και αίματος του Κυρίου προσεφέρθη εξαιρέτως, ιδιαιτέρως, προς τιμήν και δόξαν της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης ενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Η Παναγία εξακολουθεί να βρίσκεται εν μέσω της Εκκλησίας. Όπου η Εκκλησία, εκεί και η Θεοτόκος. Όπου η Θεοτόκος, εκεί και η Εκκλησία. Κι άλλες φορές σημειώσαμε ότι η Θεοτόκος ταυτίζεται με την Εκκλησία. Η Θεοτόκος είναι προσωποποίηση της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι τύπος της Παναγίας. Όπως η Θεοτόκος έγινε Παναγία μέσα στην Εκκλησία, έτσι και ο κάθε πιστός γίνεται Άγιος μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο χώρος εξαγιασμού και θεώσεως των ανθρώπων. Το εργαστήριο της ενώσεώς τους με το Θεό. Η Παναγία ήταν το πρώτο προϊόν του εργαστηρίου αυτού. Είναι η πρώτη θεωμένη ανθρώπινη ύπαρξη. Μετά την Παναγία ακολουθούν οι Άγιοι και μετά τους Αγίους όλοι οι Χριστιανοί. Η όλη επομένως λειτουργία της Εκκλησίας αποσκοπεί στην δημιουργία υπάρξεων σαν την Παναγία. Γι' αυτό και η συνεχής αναφορά σε αυτήν. Διότι όλα πρέπει να γίνουν κατά το πρότυπο της Παναγίας, όπως και εκείνη έγινε κατά το πρότυπο του Χριστού. Οι Άγιοι είναι οι εικόνες και πιστά αντίγραφα του Χριστού. Αυτό ακριβώς εννοούσε και ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε προς τους Κορινθίους «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού».

Είναι η Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Στόχος αυτών των αφιερωμάτων στην Παναγία είναι η ουσιαστικότερη προσέγγιση των πιστών και των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας με το πρόσωπό της. Η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση θα αναφερθεί στην κοίμηση, τη μετάσταση και τη δόξα της Θεοτόκου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Το τέλος της επιγείου ζωής της, σύμφωνα με την παράδοση, το πληροφορήθηκε 3 μέρες νωρίτερα από έναν άγγελο, ο οποίος και της μετέφερε το εξής μήνυμα του Ιησού. «Είναι καιρός πια, μητέρα, να σε πάρω κοντά μου. Μην νιώσεις γι' αυτό καμιά ανησυχία, αλλά με ευχαρίστηση να δεχθείς την απόφασή μου, διότι έρχεσαι σε αθάνατη ζωή». Έτσι, με τον πόθο να συναντήσει τον Υιό και Θεό της, η Θεομήτωρ, που κατοικούσε πια στα Ιεροσόλυμα, ανέβηκε γρήγορα στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί, όπως άλλωστε συνήθιζε συχνά να κάνει. Αφού προσευχήθηκε αρκετά, γύρισε στο σπίτι της, όπου άρχισε τις προετοιμασίες. Σάρωσε ολόκληρο το σπίτι, ετοίμασε το κρεβάτι της, καθώς και όλα τα απαραίτητα για την ταφή, άναψε πολλά κεριά και δόξασε το Θεό. Ύστερα έστειλε μήνυμα να έρθουν οι συγγενείς και οι γείτονες. Όταν εκείνοι συγκεντρώθηκαν, άρχισαν να θρηνούν και να οδύρονται. Ύστερα όμως σώπασαν και παρακαλούσαν τη Θεοτόκο να μην τους απορφανιστεί. Η Θεοτόκος από την άλλη μεριά τους διαβεβαίωνε ότι θα περισκέπει και εποπτεύει όχι μόνον αυτούς, αλλά και όλον τον κόσμο, σκορπώντας έτσι παρηγοριά στους συγκεντρωθέντες. Ύστερα πρόσφερε τους δυο χιτώνες της σε δυο φτωχές χείρες που τις αγαπούσε ιδιαίτερα και που τις φρόντιζε από καιρό. Η προαίσθηση του θανάτου είναι συνήθως προνόμιο των Αγίων Ψυχών. Η προαίσθηση αυτή, σαν μια εσχάτη ευλογία του Θεού, τους δίνει την ευκαιρία της τελικής προετοιμασίας για τη μεγάλη συνάντηση με το πρόσωπο του πόθου και της αγάπης των, τον Κύριο Ιησού. Και όταν όλα αυτά είχαν τελειώσει, ένας βροντερός ήχος συγκλώνησε το σπίτι της Θεοτόκου. Άρχισαν να καταφθάνουν οι Άγιοι Απόστολοι από τα πέρατα της γης, όπου ο καθένας τους βρισκόταν και κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ιησού. Σύννεφα μετέφεραν θαυματουργικά τους Αποστόλους, τον ένα μετά τον άλλον, στο φτωχικό σπίτι της Παναγίας. Έτσι εκπληρώθηκε ο προφητικός λόγος: «Ιδού η κλίνη του Σολομών, εξήκοντα δυνατή κύκλο αυτής από δυνατόν Ισραήλ». Ανάμεσά τους ήταν και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, συν το Ιεροθέο και Τιμωθέο το θείο. Η Θεοτόκος εξήγησε στους έκπληκτους Αποστόλους τον λόγο για τον οποίο τόσο ξαφνικά του συγκέντρωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και με μητρική στοργή παρηγόρησε τη μεγάλη θλίψη τους.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο» σήμερα το τέταρτο και τελευταίο μέρος με τίτλο «Κοίμηση, μετάσταση και δόξα της Θεοτόκου». Ύστερα από αυτά, υψώνοντας τα δυο της άχραντα χέρια στον ουρανό, προσευχήθηκε για την ειρήνη του κόσμου και ευλόγησε τους Αποστόλους. Έπειτα, ξάπλωσε στο κρεβάτι και αφού τακτοποίησε το σχήμα του σώματός της όπως εκείνη ήθελε, παρέδωσε την Παναγία ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Η θαυμαστή παράσταση των Αποστόλων στις τελευταίες στιγμές

πλαισιωμένος από τη στρατευωμένη εκκλησία, ενώ στην αντίπερα όχθη τον υποδέχεται η θριαμβεύουσα. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της εκκλησίας από τον κόσμο τούτο είναι εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης μέσα στην εκκλησία της Θεοτόκου ήταν κατεξοχήν εκκλησιαστικό γεγονός. Απήχηση της αλήθειας αυτής είναι ο πάνδημος εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία αποτελεί ένα δεύτερο Πάσχα. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Με τον τρόπο αυτό, η Εκκλησία εκδηλώνει την πίστη και την ελπίδα της ότι όπως το πρώτο και κατεξοχήν μέλος της η Παναγία πέρασε, Πάσχα σημαίνει πέρασμα στα εβραϊκά, στη ζωή και τη χαρά της τριαμβευούσης Εκκλησίας, έτσι και το κάθε πιστό και αγωνιζόμενο μέλος της θα περάσει στο φως και τη χαρά του ουρανού, ακολουθώντας το δρόμο που άνοιξε ο αναστημένος Κύριος και η Παναγία Μητέρα του. Κατά την ιστορική και εικονογραφική παράδοση, η Θεοτόκος παρέδωσε το πνεύμα της ισχύρας του Υιού εαυτής και Θεού. Έτσι βλέπουμε ότι στην κοίμηση της Θεοτόκου παρέστη ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας με επικεφαλής τον Κύριο Ιησού. Η Εκκλησία κυδεύει το σώμα της Θεομήτωρος και η κεφαλή της, ο Κύριος Ιησούς, παραλαμβάνει την Παναγία ψυχή της στον ουρανό. Η Θεοτόκος είχε παραστεί στις τελευταίες στιγμές του Εσταυρωμένου. Τώρα ο Κύριος συμπαρίσταται στις τελευταίες στιγμές της Παναγίας Μητέρας του. Τότε ο Ιησούς παρέδωσε την μητέρα του στη φροντίδα του Αποστόλου Ιωάννου. Τώρα πια παραλαμβάνει μόνος του την πάναγνη ψυχή της. Αυτό φανερώνει ότι η Θεοτόκος, η ζωή και ο θάνατός της βρίσκονταν στα χέρια του Υιού και Θεού της. Η Θεοτόκος κράτησε τον Ιησού στην αγκαλιά της. Στην πραγματικότητα όμως, ο Ιησούς κρατούσε στα παντοδύναμα χέρια τη μητέρα του. Η ζωή και ο θάνατος του χριστιανού βρίσκονται στα χέρια του Κυρίου. Ο Δαβίδ είχε προφητεύσει σχετικά. «Εντεσχερσί σου η κλήρη μου». Όποιος ζει τη ζωή και τον θάνατο του Χριστού, αυτός τη ζωή και το θάνατό του θα έχει συμπαραστάτη τον Κύριο. Ο Χριστός ευλογεί την ζωή του πιστού και συμπαρίσταται στο θάνατό του. Ζωή και θάνατος γίνονται έτσι δωρεές του Κυρίου προς τον άνθρωπο, όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Πάντα ημών εστί, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε ενεστώτα, είτε μέλλοντα.

Όταν η Θεοτόκος παρέδωσε το πνεύμα της, οι Απόστολοι εκείδευσαν το Θεοδόχο σώμα της με πολλή ευλάβεια, μεγάλη λαμπαδοφορία και επιταφίους ύμνους. Κατά τη διάρκεια της κηδείας συνέβη το εξής επεισόδιο, σύμφωνα πάντοτε με την παράδοση. Ένας Ιουδαίος από φθόνο οδηγημένος άπλωσε με αυθάβια τα δυο του χέρια πάνω στην Αγία Σωρό με σκοπό να ρίξει κάτω και να βεβηλώσει το πανάχραντο σκήνος της Θεοτόκου. Χωρίς όμως να καταλάβει κανείς πως τα χέρια του κόπηκαν με μιας και έπεσαν κάτω. Αυτό έκανε τον άπιστο να πιστέψει και να θεραπευτεί. Όταν έφτασαν στο χωριό που λέγεται Γεστσιμανή, λίγο έξω από τα Ιεροσόλυμα, έθαψαν εκεί το ζωαρχικό σώμα της Θεομήτωρος. Η παράδοση για τον θάνατο της Θεοτόκου αρχίζει από τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Από τότε μνημονεύεται ναός της Θεοτόκου κοντά στα Ιεροσόλυμα. Από τον 6ο όμως αιώνα μαρτυρείται και ο

τάφος της Θεοτόκου στη Γεθσημανή. Ο τάφος της Παναγίας μετά τρεις μέρες βρέθηκε κενός. Τον θάνατο της Θεοτόκου η Εκκλησία τον ονόμασε Κοίμηση. Είναι ο πρώτος θάνατος που ονομάστηκε έτσι, γιατί η Εκκλησία στο πρόσωπο της Θεοτόκου είδε να εφαρμόζεται απόλυτα ο λόγος του Κυρίου για τον θάνατο σαν ύπνο. Το ότι ο θάνατος της Θεοτόκου ήταν κοίμησης και ύπνος το απόδειξε πρώτα η ίδια με τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκε το θάνατο. Γιατί όπως είδαμε προηγουμένως, η Παναγία εν όψη του θανάτου έκανε ό,τι κάνει συνήθως ο άνθρωπος για να κοιμηθεί. Εκείνο όμως που μαρτυρεί κυρίως ότι ο θάνατος της Παναγίας ήταν απλή κοίμησης είναι η ένδοξη μετάσταση του σώματός της στον ουρανό τρεις μέρες μετά το θάνατό της, σύμφωνα με την παράδοση. Η Θεοτόκος υπήρξε ο πρώτος εξαγιασμένος άνθρωπος. Είχε φτάσει στην κορυφή της δυνατής στον άνθρωπο τελειότητος και αγιότητος. Είχε φτάσει στην κορυφή της Καινής Διαθήκης, όπως είχε κατακτήσει την κορυφή και της Παλαιάς. Υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταμόρφωσε ολοκληρωτικά και ύψωσε στην κατάσταση της θεότητος. Επομένως, για την Παναγία ύπαρξη της Θεοτόκου, ο θάνατος δεν είχε πια αρνητική σημασία, αλλά την θετική σημασία της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπνου. Στο πρόσωπο της Παναγίας είδαμε τον θάνατο στις πραγματικές του διαστάσεις, όπως έγινε και με τον θάνατο του Κυρίου. Τον είδαμε δηλαδή μόνο σαν κοίμηση, μόνο σαν ύπνο. Ο θάνατος, χωρίς την πίστη και τον αγιασμό που βασίζεται στην Ανάσταση του Χριστού, εξακολουθεί να είναι το πιο φοβερό γεγονός για τον άνθρωπο. Ο θάνατος για τον άπιστο είναι άρνηση και απώλεια ή και μηδενισμός της ζωής. Για τον πιστό όμως, που ακολουθεί το πρότυπο του Κυρίου και της Θεομήτωρος, ο θάνατος έχει χάσει κάθε αρνητικό του στοιχείο. «Πού σου θάνατε το κέντρον» και έχει γίνει λειτουργία ζωής, εκ γάρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών, Χριστός ημάς διεβίβασεν επινίκιον άβοντας.

ακούγοντας αγαπητοί ακροατές τα εγκόμια της Θεοτόκου που ψάλλονται στον Εσπερινό της 15ης Αυγούστου, θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας «Σπουδή στη Θεοτόκο», ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας. Σήμερα το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με θέμα κοίμηση, μετάσταση και δόξα. Το θάνατο λοιπόν, όπως είπαμε, της Θεοτόκου, η Εκκλησία τον ονόμασε κοίμηση. Κατά την παράδοση και τη διδασκαλία πολλών εκκλησιαστικών συγγραφέων, δύο θαυμαστά και παράδοξα γεγονότα ακολούθησαν την κοίμησή τους. Πρώτον, ότι το σώμα της Θεοτόκου δεν γνώρισε τη φθορά του τάφου. Τάφος και νέκρωσης ουκ εκράτησεν. Και δεύτερον, ότι την τρίτη μέρα μετά το χωρισμό του από το πνεύμα, το πανάχροντο σώμα της Θεομήτωρος μετέστη και μεταφέρθηκε στον ουρανό. Ήταν ανάγκη η Παναγία εκείνη ψυχή να χωριστεί από το υπεράγιο εκείνο σώμα, και το σώμα, αφού έμεινε για λίγο στη γη, αναχώρησε και αυτό μαζί με την ψυχή. Ο Άγιος Ιωάννης των Ευχαΐτων λέγει ότι δεν ήταν δυνατόν η μητέρα της ζωής να μείνει μακριά από την ίδια τη ζωή, γιατί έπρεπε να περάσει βεβαίως η Παναγία στην αρχή από όλους τους δρόμους από τους οποίους πέρασε ο Σωτήρας, να λάμψει και στους ζωντανούς και στους κεκοιμημένους, να αγιάσει διαμέσου όλων την ανθρώπινη φύση και να λάβει αμέσως τον αρμόζοντα τόπο. Το δέχτηκε έτσι για λίγο ο τάφος, το παρέλαβε δε και ο ουρανός αυτό το πνευματικό σώμα, την Καινή Γη, το θησαυρό της δικής μας ζωής, το τιμιότερο από τους αγγέλους, το αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Η Ανάσταση του Κυρίου νίκησε όχι μόνο τον θάνατο, αλλά και τη φθορά του ανθρωπίνου σώματος. Η αφθαρσία του θεομητορικού σώματος είναι καρπός της Αναστάσεως του Κυρίου και συνέπεια της Παναγιότητος της Θεοτόκου. Το σώμα εκείνο που έγινε θρόνος της Θεότητος και δοχείο των ποικίλων χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος δεν ήταν δυνατόν να νικηθεί από τη φθορά του τάφου. Το παράδοξο αυτό γεγονός που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκτός του Χριστού στο πανακύρατο σώμα της Θεοτόκου, έγινε έπειτα καθεστώς και για ορισμένους Αγίους, κυρίους ασκητάς της Εκκλησίας μας, τα σώματα των οποίων, όπως ξέρουμε, μένουν άφθορα και άθικτα από τη φθορά του χρόνου. Παραδείγματος χάριν, τα ολόσωμα λείψανα των Αγίων Σπυρίδωνος, Διονυσίου, Γερασίμου και άλλων. Έτσι, το πανάχροντο σώμα της Θεομήτωρος, άφθορο και απείραχτο από το χρόνο, θα μπορούσε να υπάρχει μέχρι σήμερα, να πηγάζει άπειρες δωρεές για τους ανθρώπους. Εμείς δε, θα είχαμε το μεγάλο προνόμιο να το βλέπουμε, να το ψηλαφούμε και να το ασπαζόμαστε, καρδίας, χείλη, όματα, μέτωπα, ειλικρινώς προσάπτοντες, αν δεν συνέβαινε το δεύτερο θαυμαστό γεγονός, η μετάσταση του σώματος στον ουρανό. Ο Κύριος στην Παναγία Μητέρα του θέλησε να προσφέρει κάτι περισσότερο από την αφθαρσία του σώματος, όπως είπαμε, και θα ήταν πια δώρο και για πολλούς άλλους Αγίους. Στη μητέρα του και ιδιαίτερα στο σώμα της που του δάνεισε την ανθρώπινη φύση του, ο Κύριος επεφύλασε μια μεγαλύτερη δωρεά, τη μετάσταση. Η Ορθοδοξία χρησιμοποιεί τον όρο Ανάσταση για την περίπτωση του Χριστού και τον όρο Μετάσταση για την περίπτωση της Θεοτόκου. Υπάρχει επομένως κάποια διαφορά. Πρόκειται περί της μεταβάσεως της Θεοτόκου εκ του κόσμου του γίγνεσθε προς την αιωνιότητα της 8ης ημέρας, εκ της Εκκλησίας προς την Βασιλείαν των Ουρανών. Η εσχάτη αυτή δόξα της Θεομήτωρος, το έσχατον, το πραγματοποιηθέν εις εν κτιστών πρόσωπων πρώτου τέλους του κόσμου, πρέπει να τοποθετεί αυτήν από του νυν επέκεινα του θανάτου, της Αναστάσεως και της εσχάτης κρίσεως. Με άλλα λόγια, η μετάσταση είναι μοναδική και ανεπανάληπτη κατάσταση την οποία ο Χριστός χάρισε στην Παναγία Μητέρα Του. Είναι μία ανάσταση εντός εισαγωγικών προ της κοινής Αναστάσεως. Η Θεοτόκος έμελε να είναι και πρώτη στην Ανάσταση. Οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον.

μετάσταση της Θεοτόκου συνδέεται και με το δοξασμό της στον ουρανό. Πρόκειται για την τιμητική ύψωση της Παναγίας στον κόσμο του ουρανού. Η Εκκλησία μας δέχεται και η θεολογία της διδάσκει ότι η Παναγία, μετά την ένδοξη κοίμηση και μετάστασή της, τοποθετήθηκε από τον Υιό και Θεό της σε ιδιαίτερα τιμητική θέση, υψηλότερα από τις θέσεις των αήλων και επουρανίων αγγελικών δυνάμεων. Η εκπληκτική και μοναδική αυτή ύψωση και τιμή μιας ανθρωπίνης υπάρξεως από τον Θεό προκάλεσε την έκπληξη αγγελικού κόσμου, την οποία οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας εκφράζουν με εμπνευσμένους ύμνους. «Τις αυτή η όντως πλησίον του Θεού ως υπερβάσα άπαντα τα των αγγέλων τάγματα». Ο Δαβίδ, θεωρώντας την ιεραρχική θέση του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία, έλεγε «Κύριε, έπλασες τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους. Τώρα όμως με τη μετάσταση της Θεοτόκου και την τιμητική ύψωσή της πάνω από τους αγγέλους, η δημιουργική ιεραρχία αλλάζει. Ο Θεός δημιούργησε ένα καινούριο δημιούργημα που είναι ανώτερο από τους αγγέλους, τη Θεομήτωρα. Είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Η Θεοτόκος απέκτησε όχι μόνο παγκόσμιον, αλλά και πανουράνιο δόξα. Ο δοξασμός της Θεοτόκου είναι η ολοκλήρωση μιας καινούργιας δημιουργίας του Θεού. Το θεωμένο πρόσωπο της Παναγίας είναι το ωραιότερο δημιούργημα της αγάπης και της χάριτος του Θεού. Ο δοξασμός της Θεοτόκου ιδιαίτερα συνίσταται στο ότι ο Υιός και Θεός της την ετοποθέτησε εκ δεξιών του, στην πρώτη δηλαδή τιμητική θέση μετά από αυτόν. «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου». Η έκφραση «εκ δεξιών του Κυρίου» έχει την έννοια ότι στην Παναγία δόθηκε θρόνος βασιλικός, εξουσιαστικός δηλαδή και κυβερνητικός θα λέγαμε. Με άλλα λόγια, η Παναγία μετέχει τις δόξεις του Υιού της, βασιλεύει μετ' αυτού, διευθύνει παρά το πλευρόν αυτού τα στίχας της Εκκλησίας και του κόσμου που εκτιλήσονται εν χρόνο, μεσητεύει διόλους προς εκείνον, ώστε στα έλθει κρίνε ζώντας και νεκρούς, μας λέγει ο Βλαδίμηρος Λόσκι. Έτσι εκπληρώθηκε κατά γράμμα η προφητική προτύπωση του Δαβίδ, «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου». Η προτύπωση αυτή δεσπόζει καταρχήν στην εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου. Η προτύπωση της Παναγίας Βασίλισσας δεσπόζει επίσης στη Θεία Λειτουργία και μάλιστα στην προετοιμασία των τιμίων δώρων, στην ακολουθία της προθέσεως και της προσκομιδής. Κατά την ωραία αυτή ακολουθία που συμβολίζει τη γέννηση του Κυρίου αλλά και την προετοιμασία για τη θυσία του αμνού, ο ιερέας λειτουργός, τοποθετώντας επάνω στο Άγιο Δισκάριο και εκ δεξιών του αμνού την μερίδα της Θεοτόκου, λέγει «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσου περιβεβλημένη πεπικυλμένη». Σ' ολόκληρη δε την ορθόδοξη υμνολογία, την τελετουργική, δεσπόζει το γνωστό εφήμνιο της οδής της Θεοτόκου, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Η Θεοτόκος διακηρύτεται σαν βασίλισσα ακόμη και στην αγιοκατάταξη του Ορθοδόξου Ναού και την Ορθόδοξη Εικονογραφία. Στο ναό της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής παραδόσεως, δύο είναι οι πρώτες θέσεις, ο Τρούλος και η κόγχη της αψίδος του Ιερού Βήματος. Το μάτι του εισερχομένου οδηγείται πρώτα στον Ευρύ Τρούλο και έπειτα ακουμπά φυσικά στην κόγχη του Ιερού. Τις δύο αυτές θέσεις η αγιοκατάταξη της Εκκλησίας τις καθιέρωσε στον Κύριο και τη Θεοτόκο. Στον Τρούλο αγιογραφεί το Χριστό σαν Παντοκράτορα και στην Κόγχη τη Θεοτόκο σαν Πλατιτέρα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τοποθετεί επίσης την Αγία εικόνα της Θεομήτωρος εκ δεξιών της εικόνος του Χριστού επάνω στο Ιερό Τέμπλο. Στην εικόνα αυτή Θεοτόκος παριστάνεται ένθρονη βασίλισσα. Με το ότι δε η Ορθοδοξία τοποθετεί την εικόνα της Θεομήτωρος στην ίδια θέση με την εικόνα του Χριστού, εκατέρωθεν του θυσιαστηρίου, αποδεικνύεται ότι η Εκκλησία μας δίνει στη Θεοτόκο την πρώτη θέση μεταξύ των ανθρώπων. Ο δοξασμός της Παναγίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ζωντανός, είναι αδιάκοπος. Η προσευχή της Εκκλησίας βασίζεται κυρίως στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Η οδή της Θεοτόκου δεσπόζει στη λατρεία της. Οι γιορτές της Παναγίας διανθίζουν το ετήσιο στεφάνι του εκκλησιαστικού εορτολογίου. Η Θεοτόκος δοξάζεται και τιμάται από τη στρατευωμένη Εκκλησία, όπως τιμάται και δοξάζεται και από τη θριαμβεύουσα, σαν βασίλισσα του κόσμου.
ψάλουμε στον Πολυέλαιο της 15ης Αυγούστου. Χαίρε Παντάνασα Πανύμνητε Μήτερ Χριστού του Θεού. Χαίρε Βασίλισσα των Αγγέλων, Δέσποινα του Κόσμου. Χαίρε των Προφητών το Κήρυγμα, Πατριαρχών η Δόξα. Χαίρε Παρθένε Αγνή Θεόνυμφε Δέσποινα. Χαίρε Άσπηλε Αμόλυντε Άφθορε Παναγία. Χαίρε των Απελπισμένων η Ελπής και των Πολεμουμένων Βοήθεια. Χαίρε και χαριτωμένη, μετά σου ο Κύριος και δια σου με θυμών. Χαίρε ευλογημένη, σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Χαίρε Παρθένε Θεοτόκε, εν γυναιξήν ευλογημένη. Χαίρε Μαρία, Κυρία πάντων ημών, ο Κύριος μετά σου των δυνάμεων. Χαίρε Θρόνε Πυρήμορφε, των τετραμόρφων υπερενδοξωτέρα. Χαίρε Μαρία, Κυρία πάντων ημών, χαίρε Μήτυρ της ζωής. Χαίρε υπερευλογημένη, υπερδεδοξασμένη. Χαίρε άχραντε Θεοτόκε, σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Χαίρε παράδεισε αγιώτατε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Παναγία Παρθένε, επάκουσον της φωνής του αχρίου οικέτου σου, στεναγμούς της καρδίας προσφέρηση, αενάως ευόδωσον Δέσποινα. Παναγία Παρθένε Θεόνυμφε, την ικτράν λειτουργίαν μηδέξε, και Θεό ευσπλάχνο προσάγαγε, όπως χαίρο δοξάζω πανάμωμε. Είναι ο Πολυέλαιος που ψάλεται την 15η Αυγούστου, αλλά και σε κάθε θεομητορική εορτή της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Σπουδή στη Θεοτόκο, σήμερα το τέταρτο και τελευταίο αφιέρωμα της εκπομπής μας στη μορφή της Παναγίας με τίτλο «Κοίμηση, μετάσταση και δόξα της Θεοτόκου». Η Θεοτόκος άφησε στην Εκκλησία δύο ιερά κοιμήλια, την ζώνη και την αισθήτα της, δηλαδή σκέπη, το ομοφόριο. Η τιμία ζώνη της Θεοτόκου φυλασσόταν από κάποια παρθένο στα Ιεροσόλυμα. Το ιερό αυτό κοιμήλιο μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορ Αρκάδιος, γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου, και την τοποθέτησε σε μια πολυτελή θήκη που ονόμασε Αγία Σωρό. Ο Ιουστινιανός έκτισε στην Κωνσταντινούπολη εν της Χαλκοπρατείης ναό της Αγίας Ζώνης, όπου και έγινε ανακομιδή του ιερού Λιψάνου από την Επισκοπή Ζήλας, στην οποία φυλασσόταν. Τρεις αυτοκράτορες, Αρκάδιος, Λέων, Ιουστινιανός, συνδέονται με την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου. Σε δύναμη πιστή βασιλής περιζώνυνται και γενικότερα με την ορθόδοξο πίστη που αποδεικνύεται έτσι ουσιαστικός παράγοντας εθνικοκοινωνικής ενότητος. Η συνοχή και η μακροβιότητα του Βυζαντίου ήταν συνέπειες της ενότητός του με την ορθόδοξο πίστη. Επί Βυζαντίου είχε κατορθωθεί η ενοποίηση του γνωστού κόσμου κάτω από μία πίστη, την πίστη του Χριστού. Η αισθήτα τώρα, την οποία χάρισε η Θεοτόκος σε μια φτωχή χείρα, λίγο πριν κοιμηθεί, φαίνεται ότι διασώθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια της Γαλιλαίας σαν κοιμήλιο από γενεά σε γενεά. Έτσι, στην εποχή του αυτοκράτορος Λέοντος του πρώτου του Μεγάλου, δύο πατρίκοι αδερφοί προσκυνητέ των Αγίων Τόπων, ο Γάλδιος και ο Κάνδινος, ανακάλυψαν το σπίτι της Εβραίας στη Γαλιλαία, εκεί την αισθήτα της Θεοτόκου. Οι δύο αυτοί αδερφοί πήραν το ιερό λείψανο και το μετέφεραν στις Βλαχέρνες, προάστιο της Κωνσταντινουπόλεως. Επειδή όμως εκεί δεν μπορούσαν να ασφαλίσουν το ιερό απόκτημα, αναγκάστηκαν να ειδοποιήσουν τον αυτοκράτορα, εκείνος έσπευσε, ασπάστηκε το ιερό ένδυμα και έκτισε ειδικό ναό στο προάστιο αυτό. Στο ναό αυτό και σε μια ειδική σωρό τοποθέτησε την Αγία Αισθήτα. Η αισθήτα, σκέπη ή ομοφόριο ή μαφόριο της Θεοτόκου, έγινε το ιερό παλάδιο της πόλεως, η σκέπη ολόκληρης της αυτοκρατορίας. Το Βυζάντιο, με άλλα λόγια, ήταν η υλοποίηση της ψηλαφύσεως του Θωμά. Την αρχή έκαναν οι δύο πρώτοι αυτοκράτορες Κωνσταντίνος και Ελένη. Στα ίχνη τους ακολούθησαν και οι μεταγενέστεροι, εκστρατεία ολόκληρη για την ανέβρεση χριστιανικών λιψάνων και κοιμηλίων. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη και η πιο ιερή εκστρατεία των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, ιερά κοιμήλια του χριστιανισμού, με επικεφαλή στον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου και την αισθήτα της Θεοτόκου, μεταφέρονταν στη βασιλεύουσα το ένα μετά το άλλο. Έτσι το Βυζάντιο είδε και επίστευσε, εψηλάφισε και είπε «Ο Κυριός μου και ο Θεός μου».

Η Εκκλησία τιμά τα Άγια και Ιερά Λείψανα είτε του Σώματος των Αγίων είτε αντικειμένων που ανήκαν σε εκείνους. Ανάμεσα στα Ιερά αυτά Λείψανα εξέχουσα θέση μέσα στην Εκκλησία κατέχουν, όπως είναι φυσικό, η Αγία Ζώνη και η Αγία Εσθής της Θεοτόκου, όπως είδαμε προηγουμένως. Η Θεοτόκος αξιώθηκε να δεχθεί 2 φορές τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και μετά την Πεντηκοστή κατόρθωσε να επιτύχει τον μέγιστο βαθμό αγιασμού μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Έτσι έγινε η Παναγία ένα ζωντανό, δηλαδή μυρωδοχείο, γεμάτο με τα αρώματα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και όπως το κάθε τι ευωδιάζει όταν απλωθεί επάνω του το μύρο, έτσι και το σώμα ή τα προσωπικά αντικείμενα της Θεοτόκου και των Αγίων μεταδίδουν την πνοή, την ευωδία και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τα περιέλουσε και τα πότισε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει ότι στα Λείψανα των Αγίων εξακολουθεί να ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ο Ιερός Χρυσόστομος συμπληρώνει: ο Ιησούς Χριστός, τιμώντας τους αγώνες, το αίμα και το μαρτύριο των Αγίων, κράτησε την ψυχή τους στον ουρανό. Το σώμα όμως και τα ιερά τους λείψανα τα άφησε στη γη για τη δική μας σωτηρία. Γι' αυτό και τα ιερά λείψανα των Αγίων θαυματουργούν. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί και σώζει διαμέσου των ιερών λειψάνων. Τα παραδείγματα είναι άπειρα. Η Καινή Διαθήκη αναφέρει ότι η σκιά του Αποστόλου Πέτρου θαυματουργούσε. Το ίδιο και η ζώνη και η σκέπη της Παναγίας μας. Το άσμα ασμάτων συμπληρώνει προφητικά για τα ρούχα της Παναγίας. Ως μη ηματίων σου, δηλαδή τα ρούχα σου αποπνέουν την ευωδία της Θείας Χάριτος, υπερπάντα τα αρώματα. Όλοι μας κρατούμε αντικείμενα από πρόσωπα αγαπημένα που έφυγαν. Τα κοιμήλια αυτά μας βοηθούν να νιώθουμε την παρουσία των προσώπων αυτών κοντά μας. Ο Θεός άφησε στη γη τα ιερά ενδύματα της Θεοτόκου και τα ιερά λείψανα των Αγίων για να τους έχουμε κοντά μας, για να μας μεταδίδουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να μας σώζουν θαυματουργικά, αλλά και να μας δείχνουν το δρόμο της αγιότητος.

Πολλά είναι τα πατερικά και υμνογραφικά άνθη που έχουν θέμα τη Θεία Μετάσταση της Παναγίας, γιατί πολύ είναι η αγάπη των Αγίων στο πρόσωπο της Παναγίας. Μα και σήμερα ακόμη, όπως και στους αιώνες που πέρασαν, όπου υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού, η ψυχή και πονεμένη καρδιά του ανθρώπου σκύβει μπρος στην εικόνα της Παναγίας και αποθέτει με εμπιστοσύνη το φορτίο των πόνων της. Και σ' όλο βέβαια τον κόσμο τιμούν την Παναγία και την κοίμησή της, μα πιο πολύ στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει χωριό ή πολιτεία που να μην έχει ναό στο όνομα της Παναγίας και ειδικότερα το μήνα της Παναγίας, τον Αύγουστο, όπου η μνήμη της κοιμήσεως πανηγυρίζεται λαμπρότερα από κάθε άλλη γιορτή της Παναγίας. Ο χριστιανός που πιστεύει βαθιά σκύβει αυτή τη μέρα, βλέπει τον άδειο τάφο της, πληροφορείται τη Θεία Μετάσταση και βλέπει στο βάθος των θείων κρυμάτων και την ελπίδα της δικής του μεταστάσεως. Και έτσι ο τάφος αυτός δεν γίνεται μόνο για την Παναγία κλίμαξ προς ουρανών, αλλά και για τον κάθε πιστό που αγωνίζεται κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό και η μνήμη της κοιμήσεως δεν είναι λυπηρά και πενθική, αλλά χαροπιά, εφρόσινος. Η τιμή μας προς την Παναγία την ημέρα της κοιμήσεώς της να γίνει με την απαραίτητη καθαρότητα της ψυχής μας.

Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε άλλη μια εκπομπή μας. Αν μπορέσαμε έστω και λίγο να πλησιάσουμε το πρόσωπο της Θεοτόκου, σήμερα είχαμε οδηγούς τα βιβλία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου «Η πρώτη, ένα θεομητορικό ημερολόγιο» και το βιβλίο του καθηγητού κυρίου Παντελή Πάσκου «Έρος Ορθοδοξίας». Το βυζαντινό ένδυμα της σημερινής εκπομπής ανέλαβε ο πρωτοψάλτης κύριος Φώτης Κέτσεντζή, συνοδεία Ισοκρατήματος. Ας προσευχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, συνεχώς με πίστη, με δύναμη και με τόλμη. Η Θεοτόκος μας αναμένει, εμάς τους εργάτες της 11ης ώρας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο». Ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθείας σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθησης κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάς ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμμύε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνωσιν εις λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το Μέγα Ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιμών Σου εξάλειψαν το όνομά Μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες Μου και από τις αμαρτίες Μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία Μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία Μου ενώπιόν Μου αστίδια παντός. Σίμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν Σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις Σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτρη Μου. Η δούγαρ αλήθεια νηγάψας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας Σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών Μου και πάσα στις ανομίες Μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάθης Μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το Πνεύμα Σου το Άγιον μη αντανέλεις επί Μου. Απόδοσμη την αγκαλίαση του σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν Με. Διδάξον όμως τα σοδού Σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας Μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα Μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε τα χείλη Μου ανοίξεις και το στόμα Μου να αγγελεί την ένεσή Σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν ευδοκίας της Σιών και οικοδομηθεί το τατήχε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν Σου μόσχους.

κοινωνίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Πανεφήμων,

Οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάς Συμφεροπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγιώρι τούτο και των ενδυλαμμένων ημίν της αναξής,

Και ηλαίος, ηλαίος γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Πειρατές ενδύονται το αγγελιοειδές σχήμα. Πριν από την πρώτη χιλιετηρίδα, ολόκληρη τη Μεσόγειο κούρσευαν η Μπαρμπαρίνη, Αλγερινή και την Ίση με ορμητήριο την Κρήτη, η οποία ήταν θέμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το θέμα αυτό δεν μπορούσε να μείνει ελεύθερο, γιατί το κέντρο, η Κωνσταντινούπολη, βρισκόταν μακριά και δεν ήταν εύκολη η αποστολή στρατευμάτων. Γι' αυτό τα πειρατικά πλοία έστειναν ενέδρες στις κοιλότητες των βράχων, των παραλιών και σε αυτό το Άγιον Όρος. Λίζοντο τους παράγοντες ηγουμένους δικαίους προϊσταμένους και πολλούς μοναχούς του Αγίου Όρους εφώνευον ή εχμαλώτιζαν και τους πουλούσαν στα διάφορα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και της Αφρικής. Πάντα οι μοναχοί εκείνης της εποχής με πολύ προσοχή κατέβαιναν στις παραλίες όταν έρχονταν πλοιάρια για ανταλλαγή προϊόντων. Το 1592 άραξε στα παράλια της Εβάσμιας Μονής Διονυσίου μια αρμάτα πειρατικών πλοίων και ο αρχηγός των πειρατών πήρε την θησαυρισμένη στη Μονή Σεπτή εικόνα των χαιρετισμών με άλλα πολύτιμα ιερά σκεύη για να τα μεταφέρει στην πατρίδα του, την Αλγερία. Αφού έκλεισε την Αγία εικόνα της Παναγίας στην κασέλα του, στον Παούλο, απέπλευσε με απειλές και βρισκές τους μοναχούς. Δεν είχε απομακρυνθεί πολύ από τη Μονή και τους πρόλαβε στο πέλαγος μεγάλη φουρτούνα που προκάλεσε η Παναγία και απειλούσε να τους αφανίσει. Τη νύχτα παρουσιάζεται η Παναγία σε όραμα στον αρχηγό των πειρατών να τον απειλεί και να του λέει: «Διατί πονηρέ κλειδούχε, κατασφαλίσας με εν τη φυλακή, επίστρεψον και μετακόμισέ με εν το αιμό καταλήματι, εν θα ησύχος και ειρηνικός διήγον». Τα λόγια αυτά της Παναγίας είτε δεν τα κατάλαβε είτε τα περιφρόνησε, γι' αυτό όταν ξύπνησε δεν φρόντισε ούτε τα σκεπτόταν. Όταν είδε την τρικυμία να μεγαλώνει, τότε θυμήθηκε το μήνυμα της αγιόπρωτης κόρης. Έντρομος έτρεξε στην κασέλα του, την οποία βρήκε κομματιασμένη και πλημμυρισμένη από Άγιο Μύρο, το ίδιο και η εικόνα των χαιρετισμών, ανάβλιζε πλούσιο μύρο και μούσκευε τα σεντόνια με τα οποία ήταν περιτυλιγμένη. Η Αγία εικόνα είχε θρηματίσει το σεντούκι. Όταν πήρε στα χέρια του την εικόνα, την ίδια ώρα άρχισαν να κατευνάζουν ο άνεμος και η τρικυμία. Οι δεναύτες όλο και τον πίεζαν να επιστρέψουν την εικόνα στη Μονή όσο γινόταν πιο γρήγορα. Και αυτοί είδαν το θαύμα. Με ανθρώπους του παρακαλέσανε τους μοναχούς να έλθουν στην παραλία να παραλάβουν τη θαυματουργή εικόνα με τιμές. Όταν οι μοναχοί άκουσαν για το θαύμα, κατέβηκαν στο λιμάνι ντυμένοι με λαμπρές ιερατικές στολές, με θυμιατά και λαμπάδες, και παρέλαβαν την τίμια εικόνα της Θεοτόκου, την οποία έφεραν στο Καθολικό. Αργότερα τη μεταφέρανε στο παρεκκλήσιτο χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μερικοί από τους πειρατές, εντυπωσιασμένοι και συγκινημένοι από τα θαυμαστά περιστατικά που είδαν, παρέμειναν στη Μονή Διονυσίου και ντύθηκαν το αγγελικό σχήμα των μοναχών.

Η Παναγία τιμωρεί τους κατοίκους της Κοπέλου. Η θαυματουργή εικόνα των χαιρετισμών ή του ακαθίστου κλάπηκε κατά το 1767 για δεύτερη φορά από ετερόθρησκους. Αλλά βοσκοί, οι οποίοι τους συνάντησαν στο δρόμο, αντελήφθηκαν την κλοπή, τους κυνήγησαν και κατόρθωσαν να την αρπάξουν από τα χέρια τους και να τη μετακομίσουν στο νησί Σκόπελο. Οι μοναχοί της Μονής Διονυσίου, όταν το πληροφορήθηκαν, έστειλαν αντιπροσώπους τους να παραλάβουν τη θαυμαστή εικόνα. Οι κάτοικοι της Κοπέλου, που είχαν στα χέρια τους τέτοιο μεγάλο και θαυμάσιο θησαυρό, δεν θέλησαν να την παραδώσουν. Αλλά η επιθυμία της Παναγίας, η οποία ζητούσε τον τόπο της ανάμεσα στους μοναχούς του Αγίου Όρους, που την τιμούν και δοξολογούν όλες τις ώρες της ημέρας, ήταν διαφορετική. Αφού οι κάτοικοι της Κοπέλου δεν πείθονταν στις παρακλήσεις των μοναχών, έστειλε η Παναγία λιμική νόσων και πάταξε άπασαν την ίσον. Τότε παρέδωσαν την εικόνα στους μοναχούς αφιερώσαντες και εν μετόχιον εις ευχαριστίαν εν τη ιδίων ίσως Κοπέλο στη Μονή Διονυσίου.

Η Παναγία αμείβει τη θεοτοκοφιλία αξιωματικών. Μια ευσεβή συνήθεια της 113 πτέρυγας μάχης της αεροπορικής βάσης του ΣΕΔΕΣ Θεσσαλονίκης των τελευταίων ετών είναι η επίσκεψη του Αγίου Όρους αξιωματικών σε ομάδες. Επιθυμία τους είναι να γνωρίσουν από κοντά τον ορθόδοξο ασκητισμό και τα σκάματα στα οποία αγωνίζονται οι περιφρονητές της γης, που άφησαν διάφορες πατρίδες, απόκτησαν μια κοινή επίγεια πατρίδα, το φερόνυμο Άγιον Όρος, και αγωνίζονται για μια άλλη κοινή πατρίδα στον ουρανό που είναι μητέρα όλων των χριστιανών. Ιδέ άνω Ιερουσαλήμ εστίν μήτηρ ημών. Επιθυμία τους είναι να δουν αυτούς τους ήρωες των άλλων πεδίων, οι οποίοι συνετότατα καταφρόνησαν τα εφήμερα και απομακρύθηκαν φεύγοντας σύμφωνα με το Θεοπάτορα Δαβίδ, προσδοκώντας εκείνον που μπορεί βέβαια να σώζει τους δούλους του από κάθε ολιγοψυχία και καταιγίδα. Οι αξιωματικοί θα έβλεπαν αυτούς οι οποίοι λίγο ή σχεδόν καθόλου δεν φροντίζουν το σώμα τους, τους αιώνιους μάρτυρες που όλη μέρα και νύχτα απελεκούν σταυρούς για τον εαυτό τους και ακολουθούν τα ματωμένα χνάρια του μεγάλου μάρτυρα και σταυρωμένου. Αρχηγός της ομάδας ήταν ο υποδιοικητής της πτέρυγας μήναρχος κ. Νικόλαος Κατσαμπέκης. Μια ομάδα από 25 αξιωματικούς αποβιβάστηκαν στη σκήτη της Αγίας Άννας. Στον γνωστό στο Άγιον Όρος πνευματικό πατέρα Ιωάννη εξομολογήθηκαν και απαλλάχθηκαν από το βάρος της συνείδησής τους και αναπτερώθηκαν πνευματικά. Γιατί το Άγιον Όρος δεν είναι τόπος τουρισμού, αλλά αναβαπτισμού και ψυχικής ανάτασης. Κάποτε έφτασαν στην Ιερή Μονή Διονυσίου για να προσκυνήσουν την υπέρμαχο στρατηγό, την θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας, της επικαλουμένης του ακαθίστου. Όταν βρέθηκαν μπρος στη σεπτή και σημειοφόρο εικόνα, από σεβασμό και ευγνωμοσύνη στην απροσμάχητη σύμμαχο των χριστιανών, έψαλαν τον θούριόν της, τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Τότε έγινε το θαύμα. Ευχαριστημένη η Παναγία από την ψαλμωδία του ύμνου που τόσο της αρέσει και την ευχαριστεί, κατέβηκε στη γη για να αμείψει τους θεοτοκόφιλους αξιωματικούς που την τιμούσαν εκείνη τη στιγμή. Η Θεία Παρουσία της έγινε αισθητή με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Η καντήλα που κρεμόταν εμπρός στην Αγία εικόνα της άρχισε να κινείται παλμικά σε όλη τη διάρκεια που έψαλαν το εγκόμιό της. Όταν τελείωσε ο ύμνος, σταμάτησε και η κίνηση της καντήλας.

Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Παναγία Γοργοϋπήκοος. Η Παναγία αναδέχεται τον εαυτόν της. Η πολυθαύμαστη και εμπλουτισμένη από πολλές χάριτες, παλέφατη εικόνα της Παναγίας, που ονομάζεται Γοργοϋπήκοος, είναι θησαυρισμένη στην Ιερά Μονή του Δοχειαρίου. Το ιστορικό της έχει ως εξής. Στον ανατολικό τοίχο της κοινής τράπεζας των πατέρων της Μονής και δεξιά καθώς εισερχόμαστε σε αυτήν, υπάρχει η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου από απομνημονεύτους χρόνους αγιογραφημένη. Είναι τοιχογραφία. Προφορική παράδοση που διατηρείται με την ζωντανή γλώσσα των ευσεβών πατέρων, την ανάγκη στην εποχή του Οσίου Νεόφυτου, κτήτορα της Ιεράς αυτής Μονής, περίπου τον 10ο αιώνα. Όμως, παρά την πρόοδο τόσων αιώνων και την καταστροφή και την ανακαίνιση της Μονής, η μορφή και το εκτύπωμα της ιερής εικόνας δεν φθάρθηκαν, διότι η Θεία Πρόνοια την διαφύλαξε για να φανεί στους έσχατους καιρούς δοξασμένη, θαυματόβρητη και επίσης ένθερμος προστάτης και κυβερνήτης υπέρμαχος στους πατέρες, καθώς το δήλωσε η Παναγία στον τραπεζάρι όταν από οικονομία θαυματούργησε σε αυτόν. Μπροστά από την εικόνα υπήρχε διάβαση από την οποία οι πατέρες κατευθύνονταν στην τραπεζαρία. Από αυτή πιο συχνά διερχόταν ο τραπεζάρης, ο οποίος ονομαζόταν Νείλος. Τη δε νύχτα άναβε και δαδιά για να φωτίζει. Κατά το έτος 1664 άκουσε φωνή που προερχόταν από την εικόνα να του λέει: «Άλλοτε να μην περνάς από εδώ με δαδιά που καπνίζουν την εικόνα μου». Ο τραπεζάρης δεν αντελήφθηκε ότι η φωνή προερχόταν από την Αγία εικόνα, αλλά νόμιζε ότι κάποιος αδελφός τον αστειευόταν. Γι' αυτό αδιαφόρησε στην υπόδειξη της Παναγίας. Σε λίγες μέρες για δεύτερη φορά ακούστηκε πάλι η φωνή της Παναγίας από την εικόνα της να λέει με αυστηρότητα: «Ω μοναχέα μόναχε, έως πότε θα καπνίζεις ανευλαβώς και ατίμως την εμήν μορφήν?» Αμέσως τυφλώθηκε ο τραπεζάρης. Τότε θυμήθηκε την πρώτη προειδοποιητική φωνή της Παναγίας και είπε: «Δίκαια έπαθα, διότι δεν πρόσεξα στην εντολή της Κυρίας μας Θεοτόκου, αλλά από άγνοια την παράβλεψα». Όταν ξημέρωσε, οι αδελφοί βρήκαν τον τραπεζάρι με το πρόσωπο στο έδαφος του διαδρόμου να οδύρεται μπροστά στην θαυματοτόκο εικόνα, χωρίς να μπορεί να τους δει. Όταν τους εξιστόρισε τα γεγονότα, τους κυρίεψε φόβος και τρόμος. Από τότε με ευλάβεια περνούσαν εμπρός από την εικόνα. Ανάρτησαν και καντήλα στην εικόνα. Ο δε νέος τραπεζάρης κάθε βράδυ τη θυμίαζε. Ο μοναχός Νείλος από την ημέρα εκείνη δεν ξαναπήγε στο κελί του, αλλά έμενε σε στασίδι μπρος στην εικόνα και παρακαλούσε με δάκρυα και οδυρμούς να συγχωρήσει η Παναγία την αμαρτία της απροσεξίας του και να του χαρίσει και πάλι το φως του. Πράγματι, οι χριστές ελπίδες του δεν διαψεύθηκαν. Η Παναγία δεν απόρριψε τις εικεσίες του. Ύστερα από τόσες προσευχές και τόσους χυμάρους δακρύων, η πηγή της ευσπλαχνίας και του ελέους, η Άβυσσος, η ταχεία αντίληψη και παραμυθία των θλιβωμένων τον θεράπευσε και τον έκανε άγγελο αγαθών μηνυμάτων στους αδελφούς μοναχούς. Κάποια μέρα του μίλησε η Παναγία πάλι από την εικόνα της και του είπε: «Ω μοναχέ, εισηκούστη η δέησή σου προς με και ας είσαι συγχωρημένος και βλέπων ως και πρώτερον ανάγγυλον δε και εις τους λοιπούς ενασκουμένους πατέρας και αδελφού σου, ότι εγώ είμαι η μήτρη του Θεού Λόγου και μετά Θεών της Ιεράς Ταύτης Μονής των Αρχαγγέλων, σκέπη και βοήθεια και κρατεά προστασία, προνεουμένη υπέρ αυτής ως υπέρμαχος κυβερνήτης και εις το εξής η μοναχή ας καταφεύγουσι προς εμέ δια κάθεν ανάγκην αυτών πάντων των μεταευλαβίας κατεφευγόντων εις εμέ ορθοδόξων χριστιανών, ότι Γοργοϋπήκοος καλούμε». Ευθύς με την χαριτωμένη θεία φωνή αυτών των χαρμόσυνων λόγων άνοιξαν τα μάτια του μοναχού Νείλου. Όλοι τότε θαύμασαν. Πολλοί μοναχοί του αγιώνυμου όρους κατευθύνονταν στη Μονή Δοχειαρίου για να γίνουν αυτόπτες του θαυμαστού γεγονότος τις μέρες τους.
Με απόφαση των γερόντων έκλεισαν το διάδρομο που περνούσε μπροστά από την ιερά εικόνα της Γοργοϊπικώου, όπου ψάλεται παράκλησης υπέρ πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Μέχρι το θαύμα που πραγματοποίησε η Παναγία στο μοναχό Νείλο, η θαυματόβρητη εικόνα ονομάζεται Γοργοϊπίκοος. Την ημέρα που με θαυμαστό τρόπο ανέβλεψε ο μοναχός, η ίδια η Παναγία αναδείχθηκε την ιερά εικόνα της και την ονόμασε Γοργοϊπίκοο.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος,

0: πρόθυνος ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε ελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον, και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτό επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν, και επί ποταμών ειδήμασεν αυτήν. Τι αναβείστε εις το όρο του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώο χερσή και καθαρό στην καρδία. Όσου και λαβέν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύσης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εξτάση μου πάσα άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι' υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπερ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείος σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκη μία άξιος ατενείς εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρους στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ούγαρ βούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμί κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής. Ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομε των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασε της αγαπός σε Κύριε. Εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί. Και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη εκτιρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομη τα άγια ταύτα, ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων. Και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξεον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου, και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
0: Ού κι μη ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύεις να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελευθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν μετανοήσαντα. Ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο-ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ έκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τεσεστήσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μυθέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράνων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγη των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ κέπτεσαι σι, ουδέπραξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσόν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλε, ή αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
3: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλείψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητίκη πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευτεί το δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιό σας και Χαναναίαν ελεή σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτίας μου και εμπληστήν έτησεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν γι' αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών εν και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου και νη πολιτεία τους εκτιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσε κέλευσας βασιλεύειν και χορήγε αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
3: Ελέησον.

Ψευών και Ορθοδόξων Χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευλογία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευλογία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευλογία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσα με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ού φοβηθήσω από βριά των λαού των κύκλωσιν επιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ου και στην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι ανομίοι υπερήραν την κεφαλήν μου ως οι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμη. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστιν ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου πήκων και ο σιάλαλος σου κανείγον το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχωνον το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εισακούσι, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδας με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδό μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών εν διέγαλων με επίκατε δύο κοναγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσε στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσε στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεώθριζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς ριξάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν του Αγίου όπθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το αρώματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθωσε μελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβε το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδων αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβε το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου.
ότι επλήστη η κακόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίες καθεύτονται εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού, εθεντόμεν βέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προς Ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια αν σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπον σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Διψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα αν περιέσχω με άμμο. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός του, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρβή. Τον εμπιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστίζεται όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρβων και ελεήβων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ου πιστέλος οργιστήσεται ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσαν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυναν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριος, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτεσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως αξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνους επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και βεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος τη δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν διαλυθία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωση εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εγκυδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργησή, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνιν δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι πισί ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσε μου ότι προς Σε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς Σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι Σύ ο Θεός μου.
το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί. Εισάκουσον με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

μένος το κόσμο την ζωήν, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών νεβών συσσωδότα, δόξα τη Αναστάσεως.

0: τρεμούν. Ο τόπος εξής τραφτεί ζωή, το θαύμα κατέστηθεν αυτάς, δια τούτο απεσούσε τις μαθητές, εκείνητον την έγερση. Τον Άδην εσκύλευσε Χριστός ως μόνος κρατέος και δυνατός και φθαρέντας συνήγυρε πάντας τον της κατακρίσεως φόβον της αστυνάμεις καθού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και εν τόσο

0: Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός.

λέγουσιν αυτού ερχόμεθα και ημείς ειν σύ. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη την νυχτή επίασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης, έστει ο Ιησούς εις τον Αιγεία.

έχετε απεκρίθησαν αυτό ου ο δε είπεν αυτής βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον και ευρύσετε. Έβαλον ουν και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει ουν ο μαθητής εκείνος ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμωνουν Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριος εστί. Τον επενδύτην διεζώσα του ειν γαρ γυμνός και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσα. Ιδε άλλοι μαθηταί το πλοιαρίο ήλθον, ουγαρίσαν μακράν από της γης, αλλός από πηχών διακοσίων, σύρονται στο δίκτυον των ηχθείων. Όσουν επέβησαν εις την γην, βλέπουν συνανθρακιάν κειμένην, και ο ψάριον επικείμενον και άρτου. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ενέγκατε από τον οψαρίον ον επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον από επί της γης μεστών ηχθείων μεγάλων 153 και το σου των όντων ουκ εσχίστη το δίκτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε, ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν, σύ της ή, ειδώτες ότι ο Κύριος εστί. Έρχεται ουν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσε αυτής και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμεν, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών, εκτός Σου άλλων είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, μια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν. Αμήν.

Μάξ και πύλη ουράνιος, χαιρεή λιγνία και στάβλος χρυσή, και όρος αλλά το αμυδόν, ήταν ζωοδότην Χριστόν τον κόσμο.

Σήμον δόξα σε ρήματα ζωής της φίλης Χριστός και περί της Θείας Δημηγορών Βασιλείας έφη, εν εμή τον Πατέρα επιγνώσεστε, φωτίωσε.

Αμήν. Εξανέστης ο Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμων συνανέστη σας και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμισε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη.

των Αναστάντα Τριήμερων, ανυμνήσομεν ως Θεόν Παντοδύναμον και πύλας του Άδου συντρίψαντα και τους απαιώνος εκ τάφου εγείραντα, μυροφόρης οφθέντα καθώς ειδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνον ζωροδότης. Όθεν πίστη οι γυναίκες, μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδει στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλατε.

τη ενάτη του αυτούμηνος μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία. Εξήλθεν αρθείς Ιούδας επί βρόχου, εισήλθεν αρθείς Ματθίας επί ξύλου, ήρθη αμφελάτη ξύλο ή Θεός Ματθίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων, τον δια την Αγίαν εικόνα του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού του Θεού, την εν τη χαλκή πύλη αθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίνου, ο Όσιος Πατήρ ημών ψώης ευχόμενος τελειούται. Τη αυτή ημέρα μνήμη της ευρέσεως της αχυροποιήτου και σεβασμίας εικόνος των Καμουλιανών ή της έβρεσης συνεγράφη παρά του εν Αγίης Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης. Τες των Αγίων σου πρεσβεύει.

Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επί θανατίους ότι θέατρον εγεννήθημεν τον κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης ημείς μωρή

πολλάκις γάρ πίπτη εις το πυρ και πολλάκις εις το είδο. Και προσύνεκα αυτόν τις μαθητές σου και ούκ ειδηνήθησαν αυτόν θεραπεύσε. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ο γενεά άπιστος και διέ

τούτο δε το γένος, ούκ εκπορεύεται ημίεν προσευχή και νηστεία. Αναστρεφωμένον δε

Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώ δε στη χρία. Μαρία δε την αγαπά.

το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατηχουμένοι του Κυρίου, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, και να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενός

Ο Θεός λάστητιμ το μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός λάστητιμ το μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός λάστητιμ το αμαρτωλό και λέησον. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τες αρτικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζειν η λειτουργήν σε βασιλεύτης δόξης, το γάρ διακονήν σε μέγα και φοβερών και αυτές σε πορανίες δυνάμεσιν, αλλόν για την άφετον και μέτρη των συνανθρωπίαν, ατρέπους και αναλυόντους γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εχρημάτησες, και διευτερικής ταύτης και αναμάκτου θυσίας, την ιερουργίαν παρέδωκα σημείνος δεσπότης των απάντων. Συγχαρμόνος Κύριε Θεός μου δεσπότης των Απολλανίων και των Επιγείων, ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος, ο των Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και ένα

και καθάρισον την ψυχή και την καρδία από συνδύσεις πονηράς και ικάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος ενδεδειμένων την της ιερατείας χάρη παραστείνε τη Αγία στο αυτραπέζι και ιερουργήστε το Άγιον και άχρατον σώμα και το Τίμιο Νέμα. Σίγαρ προσέρχομαι κλείνεστον με αυτό αυτή ένα κυβέρο μέσου. Μη αποστρέψει πρόσωπον σου παιδί, μη δε αποδοκιμάσει με εκπαίδου σου, αλλά αξίωσον προς ανεκθήνες του τα αμαρτωλού και αναξίω δούλου στα δώρα ταύτα. Σίγαρι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδεδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το ανάρτου σου πατρί.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθεντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του

Αυτούς τριμμένων αστάσεως της ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας, ο Θεός χειλάσσεται με το αμαρτωλό και λέει σώμα.

σώμα του Χριστού. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού. Αμήν. Μεταβαλούν το πνεύμα τη του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε μεταλαμβάνουν στην θλίψη.

ένας δυστυχισμένος πατέρας, αδελφέ και συλλειτουργέ και ευλαβείς μου χριστιανοί, βλέπουμε σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο να πλησιάζει τον Κύριόν μας, να πονά, να κλαίει και να οδύρεται και να ικετεύει για βοήθεια, διότι το παιδί του έπασχε κακός. Πολλές φορές έβαζε τον εαυτόν του στη φωτιά για να καεί ή έπεφτε στο νερό για να πνιγεί. Και ο πατέρας αυτός εζήτησε τη βοήθεια των μαθητών του Χριστού, αλλά εκείνοι δεν κατάφεραν να καταστήσουν υγιή το παιδί του. Και έτσι η μοναδική του ελπίδα έμεινε, ήταν το πρόσωπο του Χριστού. Ο Κύριος πρόσταξε να φέρουν το παιδί κοντά του και με μία του εντολή αμέσως βγήκε το δαιμόνιο το οποίο είχε κάνει κατοικητήριο εκείνων των νέων άνθρωπων. Και όταν μετά οι μαθητές ρώτησαν τον Χριστό γιατί εκείνοι δεν κατάφεραν να ποιήσουν αυτό που εκείνος έπραξε, τους είπε κάποια λόγια στα οποία θα σταθούμε λίγο, αδελφοί μου. «Τούτο το γένος», είπε ο Κύριος, «ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η ασθένεια του παιδιού αυτού δεν ήταν απλή και κυρίως δεν ήταν μόνο σωματική, είχε αντίκτυπο και στο σώμα του, αλλά κυρίως η ασθένειά του ήταν πνευματική, γιατί το παιδί αυτό ήταν δαιμονοκρατούμενο, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, βγήκε από μέσα του δαιμόνιο. Και αυτό μας γνωστοποιεί αφενός την ύπαρξη του διαβόλου και των δαιμόνων, αφετέρου το τι μπορούν αυτοί οι διάβολοι και οι δαίμονες να ενεργήσουν και να πραγματώσουν στον άνθρωπο. Και αυτό το τονίζουμε διότι ανέκαθεν, αλλά σήμερα ιδιαίτερα, πολλοί άνθρωποι της ψεύτικης κουλτούρας ή της λεγόμενης προόδου αρνούνται την ύπαρξη των κακών πνευμάτων, των πονηρών δαιμόνων. Ο Κύριος λοιπόν επετίμησε το ακάθαρτο πνεύμα και εκείνο εξήλθε και αφήκε υγιή το νέο άνθρωπο, σόφρονα, ηματισμένο, υγιένοντα. Απορεί όμως κάποιος και λέει γιατί ο άνθρωπος φτάνει σε αυτήν την κατάσταση. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ πριν και να εξετάσουμε εξονυχιστικά ολόκληρη την εκκλησιαστική, όπως ονομάζεται, ανθρωπολογία. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω, αδελφοί μου, πως ο άνθρωπος όντως ισθένησε. Πότε? Όταν παρήκουσε την εντολή του Θεού. Έτσι ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες το γεγονός αυτό. Όταν ο άνθρωπος προσπάθησε και κατάφερε να αυτονομηθεί,
απεμακρύνθη από τον Θεόν, του γύρισε την πλάτη, στηρίχτηκε στις δικές του δυνάμεις και έκαμε θέλημα της ζωής του, όχι το θέλημα του Θεού, αλλά το θέλημα το δικό του. Και από εκείνη τη στιγμή κατέστη όχι μόνον ένοχος, αλλά και άρρωστος, ισθένησε. Και αυτήν την ασθένεια του ανθρώπου την βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια της ιεράς ιστορίας. Πόσες φορές ο άνθρωπος εκδήλωσε τα συμπτώματα αυτής της ασθένειας, που είναι η παρακοή, η αποστασία, η δαιμονοκρατία και όλα τα υπόλοιπα συναφή. Πρέπει όμως να προσέξουμε τον λόγο εκείνον που σας είπα ότι θα σταθούμε λίγο του Κυρίου μας. Είπε το γένος των δαιμόνων δεν νικέται παρά μόνο με προσευχή και με νηστεία. Εδώ ο Κύριος δεν προσφέρει στον άνθρωπο μία μαγική ικανότητα, έναν απλό τρόπο αντιμετώπισης, αλλά δίδει μέθοδο θεραπείας. Ο άνθρωπος πραγματικά θεραπεύεται από αυτήν την μεγάλη αρρώστια της αμαρτίας και από τις ενέργειες του διαβόλου με την προσευχή και με την νηστεία. Όλα αυτά τα οποία μας προσφέρει η Αγία μας Εκκλησία, αδελφοί, όλους αυτούς τους τρόπους που συστήνει και που μας καλεί και προκαλεί να εγκολπωθούμε και να βάλουμε στη ζωή μας, είναι καταρχάς μέσα θεραπευτικά. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, όταν ο άνθρωπος νηστεύει, όταν ο άνθρωπος εγκρατεύεται, όταν εκκλησιάζεται, όταν κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, όταν ο άνθρωπος τι κάνει, θεραπεύεται. Και αυτό που το είδαμε στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας, που ήσαν άνθρωποι προσευχής, νηστείας, εγκράτειας, μετοχής στο κυριακό σώμα, μετελάμβαναν των αχράντων μυστηρίων, είχαν και ζούσαν τον Θεόν στη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι θεραπευμένοι, άνθρωποι υγιείς. Γι' αυτό και όσο ζούσαν βοηθούσαν στην υγεία αυτή και άλλους ανθρώπους, αλλά και μετά θάνατον δεν έπαψαν να ευεργετούν και να προσφέρουν την ίαση, όχι μόνο τη σωματική αλλά κυρίως την ψυχική, σε όποιον και όποιους τους επικαλούνται με πίστη και ευλάβεια. Προσευχή λοιπόν και νηστεία. Γιατί αυτά τα δύο είναι φάρμακα, είναι μέσα θεραπευτικά. Γιατί αδελφοί μου, όταν προσευχόμαστε δεν εξαναγκάζουμε τον Θεό να μας κάνει τα χατήρια ή τα ρουσφέτια. Αυτό δεν είναι προσευχή, είναι κοροϊδία, είναι αυταπάτη, είναι κάλυψης του άμετρου εγωισμού μας. Η προσευχή δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά η προσευχή τι είναι? Συνομιλία με τον Θεό, επαφή με τον Θεό, μας φέρνει κοντά στον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ονομάζει την προσευχή συνουσία του ανθρώπου με τον Θεό, όχι τυχαία. Γιατί πραγματικά δια της προσευχής
ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό και ανακτά εκείνη την χαμένη επικοινωνία, εκείνον τον διάλογο που διεκόπει μέσα στον Παράδεισο. Και όταν ο άνθρωπος καταφέρει να επικοινωνήσει με τον Θεό, τότε πραγματικά αυτή και μόνο η κοινωνία μαζί του τον θεραπεύει και τον καθιστά υγιή. Γι' αυτό και εκείνο το αδιαλείπτος προσεύχεσθε του Αποστόλου Παύλου είναι με άλλα λόγια μία παρότρινση να προσευχόμαστε συνεχώς, δηλαδή συνεχώς να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό για να είμαστε θεραπευμένοι, υγιείς, αυτάρκεις, πλήρεις, γεμάτοι, για να έχουμε δηλαδή τα πάντα. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα πει ότι η προσευχή είναι εκείνος ο τρόπος ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό, δηλαδή αγιάσεως της ανθρωπίνης υπάρξεως, θωρακίσεως του ανθρώπου, ώστε εκείνη η ανθρώπινη ύπαρξη να μένει απροσπέλαστη στις δαιμονικές επιρροές και ενέργειες. Για να δούμε όμως γιατί και η νηστεία είναι μέσον θεραπευτικό. Και είναι ευλογημένη η συγκυρία που μιλάμε για αυτήν την μεγάλη αρετή τούτες τις ημέρες που νηστεύομαι όλοι, προετοιμαζόμενοι να εορτάσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού, την κοίμηση της Θεοτόκου. Όταν λέω νηστεύω, αδελφοί, καταρχάς δεν κάνω τον εγκρατή τους στους άλλους. Δεν διαφημίζω την νηστεία μου. Είδατε τι λέει ο Χριστός, σου δεν νηστεύοντος άλυψέ σου την κεφαλήν και το πρόσωπον σου νύψε, όπως μη φανεί στις ανθρώπους νηστεύων. Κάνω την νηστεία μου κρυφά. Το ξέρω μόνο εγώ και ο Θεός μου, ουδής άλλος. Και δεν αρχίζω να διατυμπανίζω την εγκράτειά μου, την νηστεία μου, την αποχή μου, για να παρουσιάζω όσιο δίκαιο μέγα νηστευτεί τον εαυτόν μου στους άλλους. Η νηστεία δεν είναι και αποχή μόνο από την τροφή, αλλά είναι αποχή γενικότερη. Γι' αυτό μιλάμε για πνευματική νηστεία. Τι σημαίνει, τι είναι η πνευματική νηστεία? Νηστεύω το νου μου, νηστεύω τα μάτια μου, νηστεύω τα αυτιά μου, νηστεύω το στόμα μου, νηστεύω το σώμα μου, νηστεύω τα πάντα μου. Δηλαδή διαφοροποιούμε από όλα και από όλους. Γιατί, αδελφοί μου, εάν η νηστεία δεν είναι πνευματική και είναι μόνο νηστεία της τροφής, τότε καταντά εγωιστική εργασία και επιστρέφομαι σε αυτά που λέγαμε στην αρχή. Γίνεται μόνο μία διαφήμιση για να περάσουμε στους άλλους ότι είμαστε άνθρωποι πνευματικοί. Όμως η νηστεία έχει βάθος. Νηστεύω σημαίνει ξεκινάω εκείνον τον δρόμο που θα με καταστήσει ελεύθερο από τα πάθη μου. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας βοηθάει και εδώ, λέγοντας ότι η νηστεία είναι εκείνο το μέσον που με βοηθάει να αντιταχθώ στις επιθυμίες μου. Νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενο του λόγου αυτού. Επιθυμώ να φάω κρέας, όχι δεν θα φάω κρέας.
επιθυμώ να δω τόση ώρα τηλεόραση, όχι δεν θα δω τηλεόραση. Επιθυμώ να πάω βόλτα, δεν θα πάω βόλτα, θα καθίσω σπίτι μου να μελετήσω τον Λόγο του Θεού. Όποια επιθυμία εκφράζει ο εαυτός μου διαμέσου της νηστείας, αυτού του περιορισμού μέσω του οποίου του βάζω όρια του εαυτού μου, προσπαθώ και καταφέρνω να νικάω αυτήν την επιθυμία και τελικά να επιθυμώ όχι εκείνα που θέλω εγώ, αλλά εκείνα που προστάζει και εντέλεται το θέλημα του Θεού. Ο νέος του Ευαγγελίου, αδελφοί μου, αποτελεί μία εικόνα ανέκαθεν του ανθρώπου, αλλά ιδιαίτερα εικόνα του ανθρώπου της εποχής μας. Ενός ανθρώπου που έχει απεμπολίσει τον Θεό από τη ζωή του, που έχει γράψει, συγγνώμη για την έκφραση, στα παλαιότερα των υποδημάτων του τις θεϊκές εντολές, το θεϊκό θέλημα, και πορεύεται μόνος με γνώμονα και πηξίδα τα ένστικτά του, τις επιθυμίες του, τις σκέψεις εκείνες τις διαστρεβλωμένες ενός νου αρρώστου από την αμαρτία. Ο Χριστός, μιλώντας για την νηστεία και την προσευχή, δεν μας προσφέρει όσον αφορά στην νηστεία έναν τρόπο αυτομαστιγώματος, ούτε έναν τρόπο όσον αφορά στην προσευχή μιας μαγικής επικλήσεως, αλλά μας προσφέρει μέσα θεραπείας του εαυτού μας, που προσέξτε, θεραπεύουν τον όλο άνθρωπο, την όλη ανθρώπινη ύπαρξη, γιατί όταν νηστεύω είμαι καλά και στην υγεία μου, και όταν προσεύχομαι πάλι είμαι καλά πρώτα και σωματικά. Φεύγει αυτή η ραστόνη, εκείνος ο δαίμονας της κατήφιας, και το σώμα μου θάλει και χαίρεται, αλλά πρωτίστως και με τα δύο αυτά μέσα θεραπεύομαι και στην ψυχή μου. Αυτά μας προσφέρει ο Χριστός, αυτά μας δίδει το σώμα του η Αγία μας Εκκλησία. Τώρα σε μας απομένει η αίσθηση του να καταλάβουμε ότι είμαστε άρρωστοι και να επιζητήσουμε αυτά τα θεραπευτικά μέσα για να γίνουμε υγιείς, και όχι μόνο, αλλά για να αγιάσουμε την ύπαρξή μας και να την καταστήσουμε τέτοια ώστε να μπορεί να παρικήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.

0: Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξαν Σου, ότι εξίωσας ημάς μετασχήν των Αγίων Σου μυστηρίων, στήριξον ημάς εν το σωαγιασμό, όλη την ημέραν μελετάν την δικαιοσύνη Σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθή με τα λαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων, τρικτών του Χριστού μυστηρίων

Ο ευλογών σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε πεσί πεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε. Τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει. Τις βασιλεύσιν ημών το στρατό το έθνη και παντί του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Όχι, όχι, ο πνεύματι και νυν και αι και εις όλα στον αιώνα μην. Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Πατέρα, Αγία, ευλόγησον.
1: Ο εν τώρη το θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Ματθίου, των Αγίων Δέκα Μαρτύρων των Διατηνικών του Σωτήρος Αθλησάντων, Ιουλιανού Μαρκιανού Ιωάννου Ιακώβου Αλεξίου, Δημητρίου Φωτίου Πέτρου Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Αντωνίνου και του Οσίου Πατρός ημών Ψώη, όν την Ιεράν μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

να υπενθυμίσουμε στην αγάπη σας, αδελφοί, τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της 28ης Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιός, όπου διοργανώνει η Μητρόπολής μας και εφέτος, να υπενθυμίσουμε ότι οι παρακλήσεις συνεχίζονται και σήμερα το απόγευμα θα ψάλουμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία μας και θεωρώ ότι είναι και καθήκον μας και χρέος μας να παρευρισκόμαστε εδώ και να την ευχαριστούμε για όλες εκείνες τις δωρεές που παίρνει από το καλάθι του Θεού και μοιράζει σε όλους μας, αλλά και να την παρακαλέσουμε γιατί η καιρή μας είναι όχι μόνο επικίνδυνη αλλά τραγική. Και να θυμίσουμε επίσης ότι και εφέτος ο ναός μας θα φτιάξει τον Άρτο της Παναγιάς, όπως τον έχουμε ονομάσει. Μπορείτε από Τετάρτη να τον προμηθεύεστε εδώ στο ναό, αλλά και την κυριώνυμο ημέρα της Μεγάλης Εορτής μπορείτε να πάρετε αυτόν τον Άρτο, να τον ευλογήσουμε και να τον φάτε μετά με την οικογένεια στο σπίτι, λαμβάνοντας και παίρνοντας την ευλογία της Παναγίας. Καλή Παναγιά να έχουμε, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Διεύχομαι

0: Διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 9 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Μαρθίου. Ο Άγιος Μαρθίας, του οποίου το όνομα σημαίνει δώρο του Θεού, λέγεται ότι καταγόταν από διακεκριμένη οικογένεια της Βιθλεέμ. Ήταν μεταξύ των μαθητών που ακολούθησαν τον Σωτήρα από την βάπτισή του έως το σωτήριο πάθος του. Μετά την Ανάληψη, οι Απόστολοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και παρέμεναν στο Ιππερώο προσκαρτερώντας ομοθυμία.

τους και είχε τιμωρηθεί για την προδοσία του, έπρεπε ένας άλλος μαθητής να πάρει τη θέση του και να γίνει μαζί τους προνομιακός μάρτυρας της Αναστάσεως. Προτάθηκαν ο Ιωσήφ Βαρσαβάς, ο επωνομαζόμενος Ιούστος και ο Μαρθίας. Επειδή τους έκριναν εισάξιους, οι Απόστολοι ανέπεμψαν στο Θεό την εξής προσευχή. «Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξονον εξελέξω εκ τούτων των δύο έναν, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής, αφής παρεύει Ιούδας». Έριξαν κλήρο και εξελέγει ο Μαρθίας από την Θεία Πρόνοια, για να συμπληρωθεί ο αριθμός 12 των Αποστόλων, σύμβολο τελειότητος. Μετά την Πεντηκοστή αναχώρησε για να κηρύξει τη μετάνοια και την κυριαρχία επί των παθών με την τήρηση των ευαγγελικών εντολών, αρχικά στην Παλαιστίνη και εν συνεχεία όπως φαίνεται στην Αιθιοπία, όπου και μαρτύρησε.

ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 10 Μαρτύρων, των δια την Αγία εικόνα του Χριστού εν Κωνσταντινούπολη Αθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου ή Φωκά, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Ο αυτοκράτορας Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος, θέλοντας να ερμηνεύσει μια έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης ως κακό ιονό, εποφελήθηκε της περίστασης για να εκδηλώσει το μίσος του κατά των Αγίων εικόνων και με το πρόσχημα του εξευμενισμού της θεϊκής οργής εξέδωσε ένα πρώτο διάταγμα που απαγόρευε την προσκύνησή τους. Στάλθηκαν τότε στρατιώτες στην Χαλκή Πύλη που ήταν η είσοδος του παλατίου με την εντολή να κατεβάσουν τη μεγάλη εικόνα που απεικόνιζε τον Χριστό όρθιο και να την ρίξουν στη φωτιά που είχαν ανάψει εκεί κοντά. Καθώς οι φλόγες τριζοβολούσαν ήδη, ένας στρατιώτης της αυτοκρατορικής φρουράς έστησε μια σκάλα για να ανέβει και να αποκολλήσει την εικόνα. Χριστιανοί που ήσαν παρόντες, κινούμενοι από ιερή οργή, όρμησαν τότε και τράβηξαν τη σκάλα. Ο στρατιώτης έπεσε κατά γης και το έξαλλο πλήθος τον αποτελείωσε, ξεστομίζοντας κατάρες και αναθεματίζοντας τον αυτοκράτορα. Όταν ο Λέων έμαθε τα συμβάντα, εξοργίστηκε και διέταξε να αποκεφαλιστούν όλοι οι υπεύθυνοι αυτής της στασιαστικής πράξης. Ήταν όμως δύσκολο να βρεθούν οι υπέτειοι, διότι είχε εξεγερθεί ολόκληρο το πλήθος. Έτσι συνελήφθησαν 9 μοναχοί που είχαν πάρει μέρος στα γεγονότα. Αφού μαστιγώθηκαν άγρια, φυλακίστηκαν και δόθηκε διαταγή να τους βγάζουν κάθε ημέρα και να υποβάλλονται σε 500 ραβδισμούς. Οι γενναίοι αθλητές της Ευσέβειας υπέμειναν την τιμωρία για 8 μήνες. Διαπιστώνοντας την υπερφυσική καρτερία τους, ο Λέων πρόσταξε να τους σημαδέψουν το πρόσωπο με πειρακτωμένο σίδερο και να τους αποκεφαλίσουν σε έναν τόπο ονομαζόμενο Κυνηγέσιον, μαζί με αυτούς και μια πατρικία ονόματι Μαρία. Τα σώματά τους τα έριξαν κατόπιν στη θάλασσα. Τα γεγονότα αυτά, τα οποία ακολούθησε λίγο μετά η καθαίρεση του Πατριάρχη Αγίου Γερμανού, σημάδεψαν την έναρξη του διωγμού κατά των Αγίων εικόνων και των υπερασπιστών τους.

Ο Άγιος Μάρτης Αντωνίνος ο Αλεξανδρεύς πυρί τελειούται. Ο Αλεξανδρινός Άγιος Αντωνίνος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή. Αφού ομολόγησε την πίστη, τον κρέμασαν και τον έγδαραν ζωντανό. Παρέδωσε την ανδρεία ψυχή του στον Κύριο αφού τον έριξαν σε αναμένο καμίνι. Το σώμα του όμως βρέθηκε αυλαβές, χωρίς να έχει πειράξει η φωτιά ούτε μία τρίχα της κεφαλής του.

Θεόσιος πατήρ ημών ψώης ο εξ Αιγύπτου ευχόμενος τελειούτε. Η έβρεση στις αχυροποιεί του εικόνος των Καμουλιανών. Κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Διοκλητιανού περί το 303 μετά Χριστόν, μία ιδωλολάτρησα ονόματι Ακυλίνα, Βάσα, παντρεύτηκε τον τοπάρχη του κάστρου Καμουλιανά της Καπαδοκίας, που είχε επιφορτιστεί να διώκει τους χριστιανούς. Φωτισμένη από τη Θεία Χάρη, η Ακυλίνα γνώρισε την αλήθεια, αλλά προσπάθησε να κρατήσει μυστική την πίστη της από τον σύζυγό της, φοβούμενη την οργή του. Δεν έπαβε ωστόσο να ασκεί τις Άγιες Αρετές και να οικετεύει τον Χριστό να την κάνει άξια του Αγίου Βαπτίσματος. Ο Θεός λυπήθηκε τα δάκρυά της και μία νύχτα της φανερώθηκε ο ίδιος ο Χριστός, περιβαλλόμενος από στρατιές αγγέλων που έψαλαν τον Τρισάγιον Ύμνο. Ζήτησε από την Ακυλίνα να ετοιμάσει γι' αυτόν ένα αγγείο με καθαρό νερό και αφού ένυψε το πρόσωπό του το σκούπισε με ένα μαντίλι. Και ευθύς έμεινε πάνω στο μαντίλι το αποτύπωμα της θεανδρικής αυτού μορφής, απόδειξη της πραγματικότητας της ενανθρωπίσεώς του. Για μα τη χαρά η Ακυλίνα κατέθεσε το τίμιο μαντίλι σε μυστικό τόπο, όπου θα μπορούσε να προσκυνά την αχυροποίητη εικόνα χωρίς τον φόβο του συζύγου της. Λίγο πριν πεθάνει το έκρυψε σε ένα κύλωμα και μόνο κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου περί το 392 ανακαλύφθηκε η εικόνα μετά από θεϊκή αποκάλυψη. Από τα Καμουλιανά στάλθηκε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας όπου επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων και γεμάτων με την ενέργεια της Χάριτος που ήταν παρούσα στο Άγιο εκείνο ομοίωμα. Πολλά χρόνια αργότερα, το 574, η Αγία εικόνα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και κατά την βασιλεία του Ηρακλείου χρησίμευσε ως έμβλημα που τοποθετήθηκε επικεφαλής των χριστιανικών στρατευμάτων στις εκστρατείες κατά των Περσών.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών Μακαρίου της μονής Ορντέζ επί της λίμνης Λαντόγκα. Μαθητής του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβήρ, ο Όσιος Μακάριος ίδρυσε ένα μοναστήρι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου στις όχθες του ποταμού Ορντέζ που χύνεται στη λίμνη Λατόγκα. Εκοιμήθηκε εν ειρήνη το 1532.

0: Σύναξης πάντων των Αγίων των Διαλαμψάντων εν διασκήσει εν τη μονή σολοφκή. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Σαν σήμερα το 48 π.Χ. πραγματοποιείται η μάχη των Φαρσάλων. Ο Ιούλιος Κέσαρ νικά τον Πομπείο και καθίσταται απόλυτος κυρίαρχος των Ρωμαϊκών πραγμάτων, τέλος της πρώτης Τριανδρίας. Στις 9 Αυγούστου του 1173 αρχίζει να κατασκευάζεται από τον αρχιτέκτονα Μπονάνο Πιζάνο το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της Πίζας. Θα ολοκληρωθεί 199 χρόνια αργότερα και θα μείνει στην ιστορία ως ο κεκλειμένος πύργος της Πίζας, επειδή από την αρχή της κατασκευής του παρουσίαζε κλίση. Σαν σήμερα το 1500 κυριεύεται από τουρκικές δυνάμεις η Μεθόνη, η οποία ήταν η σπουδαιότερη βάση των Ενετών στην Πελοπόννησο. Σαν σήμερα το 1571 ο Μουσταφά Πασάς καταλαμβάνει μετά από συνθηκολόγηση την αμόχωστο Κύπρου και προβαίνει σε εκτεταμένες φαγές του πληθυσμού παρά τα συμφωνηθέντα. Σαν σήμερα το 1825 εκστρατευτικό σώμα 2.500 ανδρών από τη Μονεμβασία αποβιβάζεται στην Κίσαμο Κρήτης υπό την αρχηγία των Δημητρίου Καλέαργη και Εμμανουήλ Αντωνιάδη και ενώνεται με Κρήτες επαναστάτες με σκοπό την ενίσχυση του νησιού. Μετά από σκληρή αλλά ολιγόωρη μάχη, οι Έλληνες καταλαμβάνουν το κάστρο της Γραμβούσας και εκδιώκουν τους 2.000 Τούρκους του Μουσταφάμπη. Στις 9 Αυγούστου του 1828 υπογράφεται μεταξύ του Άγγλου Ναυάρχου Κόδρικτον και του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου συνθήκη με την οποία υποχρεώνεται ο Ιμπραήμ να εγκαταλείψει την Πελοπόννησο. Στις 9 Αυγούστου του 1942 η Συμφωνία Αριθμός 7 του Δμήτρη Σωστακόβιτς ακούγεται για πρώτη φορά στο πολιορκημένο Λένινγκραντ, από το οποίο έλαβε και τον υπότιτλό της Λένινγκραντ. Στις 9 Αυγούστου του 1945 οι αμερικανικές δυνάμεις έριξαν τη δεύτερη και τελευταία μέχρι σήμερα πυρηνική βόμβα εναντίον ανθρώπων στο Ναγκασάκι. Ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν ακαριαία υπολογίζεται σε 40.000. Οι δύο βόμβες, η πρώτη στη Χιροσίμα και η δεύτερη στο Ναγκασάκι, είχαν κατασκευαστεί στο πλαίσιο του σχεδίου Μανχάταν, του Αμερικανικού Προγράμματος για την κατασκευή ατομικής βόμβας. Το πρόγραμμα ήταν σε λειτουργία όταν έπεσαν οι βόμβες και είχε και άλλες σχεδόν έτοιμες στα τελευταία στάδια συναρμολόγησης. Υπήρξε η πρόταση από Αμερικανούς επιτελείς να εκτελεστούν και άλλοι ατομικοί βομβαρδισμοί κατά της Ιαπωνίας. Είναι άγνωστο όμως αν κάτι τέτοιο τελικά θα συνέβαινε, καθώς η Ιαπωνία παραδόθηκε στους συμμάχους στις 15 Αυγούστου του 1945, δύο ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής της επόμενης βόμβας. Στις 9 Αυγούστου του 1956 απαγχωνίζονται στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας από τις αγγλικές αρχές κατοχής οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Ανδρέας Ζάκος, 25 χρόνων, Χαρίλαος Μιχαήλ, 21 χρόνων και Ιάκωβος Πατάτσος, 22 χρόνων.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και καλή Κυριακή. Σήμερα είναι 9 Αυγούστου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς η ανάμνηση των κερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος, της διασώσεως της νήσου εκ των Αγαρινών. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν μέγας πανηγυρικός Ασπερινός και η παράκληση Θεοτόκο, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφή. Την Τρίτη 11 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ σήμερα στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει στην ακολούθεια του παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο που θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πειραιώς. Την Τρίτη 11 Αυγούστου θα χωροστατήσει το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πειραιώς, την Τετάρτη 12 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Πέμπτη 13 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πειραιώς, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά μέχρι τις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα.
1: Ιερό 15 Λίτουργο τελείται ως τις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Πειραιώς και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Σκάλα Σοροπού έως τις 10 Αυγούστου. Σήμερα Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση στο Νόσιο Γερβάσιο. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτής Σαλήμου σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
2: Στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Ανογλυφάδας, ιερές παρακλήσεις της Θεοτόκου ψάλλονται στις 9 το βράδυ.
1: Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής και στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στις 10 το πρωί στους ιερούς ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, την 5η 13 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Θεοτόκου και στη συνέχεια θα ψαλούν τα εγκόμια. Οι ιερές αγρυπνίες με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν την 5η 13 Αυγούστου το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, χωροστατούντος αρχιερέως. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών την 5η 13 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ίδρας, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Ασπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας, Πετσών και Γίνης κ. Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Η τηλεόραση του ΜΕΓΚΑ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη θεία λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το Mega News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό από τις 7 και 4 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική θεία λειτουργία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το One θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό στις 14 Αυγούστου. Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλώου κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο Θεοτόκου Ρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, με τον Εσπερινό, τον Επιτάφιο, τα Εγκόμια, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, Αγίου Σάββατου Υγιεσμένου στα Γλυκά Νερά, Κοιμήσεω στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα με τα Εγκόμια, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρωνος, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορθή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, όπου το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν η Παράκληση και τα Εγκόμια της Θεοτόκου. Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, όπου το Σάββατο 15 Αυγούστου το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 14 και 15 Αυγούστου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα ψαλούν τα εγκόμια της Θεοτόκου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορθή του Αγίου Γερασίμου του Ενκεφαλινία στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιός. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή 16 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και 210-4118-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς ευχές για μια καλή και ευλογημένη Κυριακή. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

Το καιρό εκείνο, άνθρωπος της προσήλθε το Ιησού, γονιπετών αυτό και λέγον «Κύριε, ελέησον μου τον Υιόν, ότι σεληνιάζεται και κακός πάσχει. Πολλά της γαρπίπτει στο πυρ και πολλά της στο είδωρ. Και προσύνεγκα αυτόν τις μαθητές σου και ούκοι δυνήθησαν αυτόν θεραπεύσε». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε «Ο γενεάπιστος τη διεστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρε το μη αυτόν όδε». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και θεραπεύθη ο πες από τις ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητέ του Ιησού κατηδίαν, είπων «Διετί εμείς ουκηδινήθημεν εκβαλήν αυτό». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής «Δια την απιστίαν ημών. Αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Τούτο δε το γένος, ουκ εκπορεύεται, ημίεν προσευχή και νηστεία». Αναστρεφωμένον δε αυτόν εν τη Γαλιλαία, είπεν αυτής ο Ιησούς «Μέλει ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδωστε ισχύρες ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν και την τρίτη μέρα εγερθήσετε».

Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, μας αναφέρει το θαύμα του Χριστού στον σεληνιαζόμενο γιο κάποιου δυστυχισμένου πατέρα. Ο πατέρας πλησίασε τον Κύριο πέφτοντας στα γόνατα και ανέφερε το πρόβλημά του. Ο δαίμονας χτυπούσε από μικρή ηλικία το παιδί του, άλλοτε ρίχνοντάς τον στο νερό για να τον πνίξει και άλλοτε στη φωτιά για να τον κάψει. Οι μαθητές του δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν τον γιο του, αν και ο δύστυχος γονιός του το ζήτησε. Ο Χριστός αγανακτώντας αποκάλυψε τους μαθητές του γενναία άπιστη και διεστραμμένη. Επιτίμησε τον δαίμονα και αυτός έφυγε ελευθερώνοντας το παιδί. Στην ερώτηση των μαθητών του γιατί δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο, ο Χριστός απάντησε ότι δεν είχαν ούτε την ελάχιστη εκείνη πίστη που αν την έχει κάποιος μετακινεί βουνά. Επιπλέον, τους είπε ότι το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει από τον άνθρωπο παρά με προσευχή και νηστεία. Η στάση του πατέρα την ώρα που οικετεύει τον Χριστό είναι στάση γονικλησίας. Μεγάλη είναι η δύναμη της προσευχής που γίνεται σε μια τέτοια στάση σώματος και έχει ιδιαίτερη γλυκύτητα. Ο διάβολος μισεί μια τέτοια στάση γιατί είναι υπερήφανος. Δεν είναι τυχαίο ότι στην παράδοσή μας υπάρχουν οι γονικλησίες. Ταπεινώνουν το αγέροχο φρόνημα και δυναμώνουν το αγωνιστικό φρόνημα. Είναι ωφέλιμες τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, ακόμη και στα παιδιά. Ο Μέγας Βασίλειος εξηγεί θεολογικά τη γονικλησία λέγοντας ότι η όρθια στάση δηλώνει την ακεραιότητα του ανθρώπου όταν πλάστηκε από τον Θεό. Η παρακοή τον έκανε συντρίμια. Τούτο δηλώνεται με το γονάτισμα. Ερχόμενος ο Χριστός αποκατέστησε τη διαταραγμένη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και τούτο δηλώνεται με την εκ νέου επαναφορά στην όρθια στάση. Όσο μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μετάνοιες που είναι και ψυχοφελείς αλλά συντελούν στην υγεία και του σώματος, όπως συχνά έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Είναι γεγονός ότι η διεστραμμένη προαίρεση και η έλλειψη πίστης εμποδίζουν την εκδήλωση της χάρης με θαυματουργίες. Κάποτε ο Κύριος δεν πραγματοποίησε πολλά θαύματα στην πατρίδα του τη Ναζαρέτ εξαιτίας της απιστίας των κατοίκων της, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στίχη 13 και 58. Στη Θεία Λειτουργία πάλι ο ιερέας δέεται υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων. Τα προσκομισθέντα και οι ίδιοι αγιασθέντα τίμια δώρα δεν χρήζουν των προσευχών μας, αλλά ο ιερέας εκείνη τη στιγμή εύχεται να μεταδώσουν τον αγιασμό τους σε εμάς, μη τυχόν και η απιστία μας εμποδίζει τον δι' αυτόν αγιασμό μας. Ένεκα της απιστίας τους λοιπόν οι μαθητές δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν το δαιμόνιο και να απαλλάξουν το παιδί. Είναι φοβερό όντως το ότι ο Χριστός λέει στους μαθητές του ότι αρκεί πίστη μεγέθους κόκκου συνάπεως για να μετακινήσει όρος. Ούτε αυτή λοιπόν η λίγη πίστη δεν υπήρχε στους μαθητές, η οποία θα μπορούσε να διώξει όχι βουνό, αλλά τον πειρασμό. Εκτός από την πίστη, προσθέτει στο τέλος της περικοπής και άλλα δύο χαρίσματα, αναγκαία για να απομακρύνουν τα ενεργήματα των πονηρών πνευμάτων, και αυτά είναι η προσευχή και η νηστεία. Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους, μας παροτρύνει ο Όσιος Ιωάννης ο Συναήτης, επαναλαμβάνοντας με τον δικό του τρόπο το αδιαλείπτος προσεύχεστε του Αποστόλου Παύλου. Η προσευχή, ειδικά η αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Χριστού, θωρακίζει τον χριστιανό, ώστε δύσκολα να γίνεται στόχος του πονηρού. Γι' αυτό οι Άγιοι, οι Όσοι και οι μάρτυρες της πίστεώς μας είχαν βακτηρία τους το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», το οποίο συχνά πυκνά επαναλάμβαναν με το στόμα, το νου, την καρδιά, ενδυόμενοι αδιαλείπτος τη χάρη του Χριστού. Δεν αρκεί φυσικά η μηχανική και μόνο επανάληψη της ευχής, αν δεν συνδυάζεται με ζωή μέσα στην Εκκλησία.
Κανένα χάρισμα του Θεού δεν αυτονομείται, δεν νοείται εκτός εκκλησίας. Extra ecclesia, nullas άλλους. Μας υπενθυμίζει ο Κυπριανός Καρχιδόνος. Δηλαδή, έξω από την εκκλησία, όχι απλώς και μόνο δεν αυτονομούνται τα χαρίσματα, αλλά δεν υπάρχει σωτηρία. Η νηστεία δεν νοείται μόνο εξωτερική, δηλαδή αποχή από τις τροφές, αλλά και κυρίως νηστεία πνευματική, δηλαδή νηστεία των αισθήσεων, νηστεία του νου. Τούτο σημαίνει αποφυγή σοβαρών πτώσεων, προσοχή αδιάλειπτη, επαγρύπνηση στο ψυχικό μας κόσμο και τους λογισμούς και συμμετοχή στο μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Ευχαριστία. Πάντα σε συνεννόηση με τον Πνευματικό Πατέρα. Έτσι, ζώντας, θα μπορούμε να ξεφύγουμε από τις παγίδες του διαβόλου, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ούτε να καούμε, ούτε να πνιγούμε. Και συνεπώς, πνευματικά να απολεσθούμε. Κινδυνεύουμε μεν, αλλά ο Χριστός ποτέ δεν επιτρέπει να καταποντιστούμε και μας γεμίζει με τη δική του χαρά, με τρόπο ώστε να μπορούμε να αναφωνήσουμε με τα λόγου γνώσεως «Διήλθωμεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγας ημάς εις αναψυχήν».

0: το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-869-008 και 694-078-9316. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Ώρα Ελλάδος, 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Και πάλι εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο θεομητορικό μας ραντεβού, μιας και μας προσκαλεί η Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων μας, η Παναγία μας, όλοι εδώ μαζί στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, για να αναφερθούμε σε εκείνην, στην χάρη της, στην ευλογία της και στην δύναμή της. Συνεχίζουμε τις όμορφες αυτές αναφορές μας στα μεγαλεία της Παναγιάς μας, αγαπητοί αδελφοί, αναφορές που είμαι βέβαιος πως και μας στηρίζουν και μας ευλογούν και μας ενδυναμώνουν, αλλά και γιγαντώνουν την αγάπη μας προς εκείνην. Όσιος Μιχαήλ ο Μαλαιίνος, του αρχοντόπουλο της Κωνσταντινούπολης, ο εκλεγμένος εκ κοιλίας μητρός από την Παναγία, ο μοναχός με το τρίχινο χοντρό ράσο, στην αρχή της μοναχικής του κουράς και των πνευματικών του αγώνων στη Μονή του Κιμινά, ύστερα από 3 χρόνια αφοσίωσης στους σκληρούς αγώνες της ασκητικής ζωής και με την ευλογία του ηγουμένου του, αισθάνθηκε την ανάγκη να βρεθεί κατά μόνας με τον Θεό, μακριά από τους θορύβους του κόσμου. Στην αρχή εγκαταστάθηκε στο κύλωμα ενός μεγάλου βράχου, κοντά στην Μονή του Κιμινά. Δούλος της προσευχής και της κληραγωγίας, δεν έτρωγε παρά μια φορά κατά τη διάρκεια των 5 ημερών της εβδομάδος. Το Σάββατο έφερνε στο μοναστήρι την εργασία που του είχαν δώσει να κάνει και περνούσε την Κυριακή με τους αδελφούς, συμμορφούμενος με τον κανονισμό τους και ακολουθώντας τη δίαιτά τους. Τις ανάγκες του τις περιόριζε στο ελάχιστο, όσο να ζει το σαρκείον του και να μην τον εγκαταλείψει από την ασυτεία. Ύστερα από 2 χρόνια, μόλις διακρίνονταν τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του, η ανθρώπινη όψη του, από την υπερβολή της κληραγωγίας, η οποία τον είχε εξασθενήσει. Επειδή οι θόρυβοι των ανθρώπων της περιοχής του αφαιρούσαν την ποθητή του ησυχία, έφτασε στην τοποθεσία Ξηρολίμνη, κοντά σε κάποιον ερημίτη, ο οποίος ήταν παλιός κάτοικος της περιοχής, και εκεί δόθηκε στη λατρεία του Θεού με ένθερμη πίστη. Είχε φτάσει στο ακρότατο ύψος της μοναστικής πολιτείας, στην απάθεια, στον ανώτατο βαθμό της τελειότητος, όπου κάθε τι του κόσμου αυτού δεν τον απασχολούσε. Όπου οι επισκέψεις των κοσμικών ανθρώπων δεν μπορούσαν να τον αποσπάσουν από την συνήθι ενδόμηχη ένωσή του με τον Θεό. Έρχονταν να τον βλέπουν, του έφερναν ασθενείς και τους θεράπευε. Όταν αυξήθηκαν υπερβολικά οι μαθητές του, αναζήτησε στα βόρεια μέρη του όρους Κιμινά έρημο και ήσυχο μέρος με καθαρό και δροσερό νερό, με χωράφια που μπορούσαν να διαθρέψουν την πολυάριθμη συνοδεία των μοναχών του, η οποία όλο και αυξανόταν. Με τη γενναιόδορη χορηγία του ανεψιού του στρατηγού και μετέπειτα αυτοκράτορα του Βυζαντίου Νικηφόρου Φωκά, αγόρασε την περιοχή και έκτισε εκεί το θαυμάσιο μοναστήρι, το οποίο έφερε το όνομά του, η Λαύρα του Μαλαιίνου, το καθολικό, τον κεντρικό ναό της Μονής,
το ήθελε μεγαλοπρεπέστατο, ευρύχωρο και μεγάλο, για να τον αφιερώσει στην Παναγία, σε αυτή που τον γέννησε και υπήρξε δώρο αγάπης της, σε αυτήν που τον είχε εκλέξει προτού γεννηθεί και τον είχε προορίσει από την αγκάλη της μητέρας του στη βασιλική υπηρεσία του θείου Υιού της. Όλοι οι κόποι του απέβλεπαν στον ακάμητο μοναστήρι ένα ανθώνα αρετών, ο οποίος θα μπορούσε να τέρπει το βλέμμα της μητέρας του Θεού, στην οποία πάντα είχε μεγάλη αφοσίωση, αγάπη και σεβασμό. Η λαύρα του Μαλαιίνου υπήρξε πάντα ένα σπίτι της Παναγίας, που χτίστηκε από αγάπη από εκείνον που τη γνώρισε πρώτη του μητέρα και σε όλους τους ασκητικούς του αγώνες την είχε προστάτη του και οδηγό. Τα θεομητορικά του αισθήματα γέννησαν την περίφημη λαύρα του Μαλαιίνου, η οποία γέννησε με τη σειρά της σειρά ολόκληρη Αγίων, μεταξύ των οποίων και τον Όσιο Αθανάσιο, τον μετέπειτα Αθωνίτη. Η μονή του Μαλαιίνου υπήρξε το θαύμα της θεοτοκοφιλίας του Οσίου Μιχαήλ με τη συνδρομή της Παναγίας. Ανέκαθεν, η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί, μας εδόριζε θεϊκές ευλογίες. Ανέκαθεν και πάντα. Εξάλλου, μη λησμονούμε πως η Παναγία μας μας εχάρισε την ευλογία των ευλογιών, που είναι ο ίδιος ο Θεός. Και από τότε δορίζει τέτοιες ίδιες θεϊκές ευλογίες σε όλους μας. Ο Άγιος Νύφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής της κατά την Αλεξάνδρεια, υπήρξε μεγάλος θεοτοκόφιλος. Όταν προσευχόταν, πάντα θυμόταν να αναφέρει το σεπτό όνομα της Παναγίας. Συνήθιζε να λέει στην προσευχή του και τούτο: «Κύριε ο Θεός μου, διαπρεσβειών της Παναχράντου σου Μητρός, συγχώρησόν μη τας αμαρτίας μου και δίωξον απ' εμού πάσαν πονηρίαν, φθόνων, καταλαλιάν, οργήν, ακιδίαν, υπερηφάνιαν, φιλαργυρίαν, ασπλαχνίαν, πόρωσιν, φιλονικίαν, έχθραν, γαστριμαργίαν, μέθην, πύρωσιν, αλσέλγιαν και την πικρωτά την δόξαν των ανθρώπων. Ναι, ο Θεός μου, ταύτα πάντα αποδίωξον απ' εμού». Όταν βρισκόταν στο τέλος της επηγής παρουσίας του, το πρόσωπό του έλαμψε τόσο πολύ, ώστε ετρόμαξαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Τα δε τελευταία του λόγια ήσαν αφιερωμένα στην Θεοτόκο: «Χαίρε και χαριτωμένη Θεοτόκε Μαρία, το φως μου και η σκέπη μου και το στήριγμά μου. Σι ευχαριστώ πολλά δια τας ευεργεσίας όπου μου έκαμες». Όλοι οι όσοι και άγιοι άνθρωποι στην τελευτή τους βλέπουν την Παναγία και επικοινωνούν με την Παναγία, αγαπητοί μου αδελφοί. Και η εμφάνιση αυτή της Παναγίας στα στερνά των οσίων και αγίων ανθρώπων δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά την βεβαιότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν παρησία μπροστά στον Θεό. Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να δούμε και να μελετήσουμε εν συνεχεία πάλι τα θαυμαστά αυτά που η υπεραγία Θεοτόκος δορίζει στον κόσμο και στους ανθρώπους. Ο βασιλιάς της Σερβίας, Όσιος Σιμεών, στα μέσα του 11ου αιώνα
από της γέννησης του Κυρίου, ασκείται δε στη μονή του το χιλανδάρι. Ο σαρκικός πατέρας είχε γίνει πνευματικό τέκνο του σαρκικού γιου και πνευματικού του πατέρα τώρα. Έκανε υπακοή απόλυτη στο γιο του. Αφού πέρασε πολλά χρόνια σε σκληρή άσκηση και έφτασε στο ύψος των αρετών, στις αρχές Φεβρουαρίου του 1200 αισθάνθηκε ότι ήρθε η ώρα για την αιώνια αναχώρηση από τα επίγεια. Τότε προσκάλεσε τον αγαπητό του γιο και ηγούμενο Όσιο Σάβα και του είπε: «Αγαπημένο μου παιδί, φως των ματιών μου, παρηγοριά και προστασία των γυρατιών μου, πλησιάζει ο καιρός της αναχώρησής μου. Όμως τώρα ήλθε ο καιρός που έχω ανάγκη από μεγαλύτερη βοήθεια και γνωρίζω πως οτιδήποτε ζητήσεις από το Θεό θα σου το δώσει». Τότε ο ταπεινός Σάββας γονάτισε δίπλα στον πατέρα του και κλαίγοντας έλεγε: «Στα πόδια σου πέφτω, Κύριέ μου και Πατέρα μου, και σε παρακαλώ τώρα ακόμη πιο θερμά. Όπως όταν ζούσες έμεινα απείρακτος από κάθε κακό, προφυλαγμένος με τις προσευχές σου προς τον Χριστό, έτσι και τώρα που πηγαίνεις προς Αυτόν, παρακάλεσέ Τον θερμά να με φυλάξει σε όλη τη ζωή μου από όλα τα κακά μέχρι το θάνατό μου». Ο Όσιος γέροντας, ακουμπώντας τα σκελετωμένα χέρια του από την νηστεία και την άσκηση πάνω στο κεφάλι του αγαπημένου του γιου, με δάκρυα έλεγε: «Μη λυπάσαι, παιδί μου. Θα συναντηθούμε πάλι εκεί επάνω όπου δεν υπάρχει πια χωρισμός. Συγκέντρωσε σε παρακαλώ τα αμαρτωλά οστά της αθλίας σαρκός μου από το θνητό σώμα μου». Τη νύχτα ξαφνικά σηκώθηκε από το κρεβάτι του, φόρεσε το άγιο και αγγελικό σχήμα και κοινώνησε τα αθάνατα και ζωοποιά μυστήρια, λέγοντας τη σύντομη προσευχή του Ιερού Χρυσοστόμου: «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Όταν ξημέρωσε, ο Όσιος Σάββας έφερε τον πατέρα του στον πρόναο. Τότε ο Όσιος Σιμεών είπε στο παιδί του: «Παιδί μου, φέρε μου την εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου με το Χριστό, γιατί έχω κάνει τάμα να αφήσω το πνεύμα μου ενώπιόν της. Τότε φόρεσέ μου το ράσο, το ετοιμασμένο για την ταφή μου. Στρώσε την ψάθα στη γη και ξάπλωσέ με πάνω της με μια πέτρα για προσκέφαλο». Ήταν συγκινητικό το θέαμα της μεγάλης ταπείνωσής του, δείγμα της αγιότητάς του. Ο βασιλιάς των Σέρβων την ώρα του θανάτου του αναπάβεται πάνω σε μια ψάθα με προσκέφαλο μια πέτρα σαν τον πιο φτωχό άνθρωπο. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό, με ψυχική εικόνα της Παναγίας. Σε μια στιγμή ο αέρας γέμισε ευωδία, ώστε θαύμαζαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Έτσι κοιμήθηκε εν Κυρίω στις 13 Φεβρουαρίου του 1200 στην αγκαλιά της Παναγίας ο Όσιος Σιμεών, ο αγιασμένος, ο βασιλιάς των Σέρβων. Ένα άλλο περιστατικό, αγαπητοί αδελφοί, θα αναφέρω αυτή τη στιγμή στην αγάπη σας. Δείγμα του πόσο πολύ μας αγαπά και μας φροντίζει η Παναγία μας. Στο γυραιό Άθωνα βρίσκουμε κοντά στον υλικό θησαυρό και μεγάλο πνευματικό πλούτο. Συνέχεια με την παρουσία των αγιοπνευματοκινούμενων οσίων πατέρων ανανεώνεται σαν τον αρχαίο και μυθικό φήνικα. Ένα τέτοιο σπέρμα ευλογημένων υπό Θεού υπήρξε και ο γέροντας Βικέντιος
τη σκήτη της Αγίας Άννας. Η σκήτη αυτή έχει 54 καλύβες. Όλες απαρτίζονται από συνοδεία δύο πατέρων και περισσότερων. Σε ελάχιστες κατοικεί ένας μόνο. Μια τέτοια μοναχική θρηνώδης τριγώνα της ερημικής ζωής της Κήτης ήταν ένα γεροντάκι με πλήρη απλότητα και αγάπη. Εγκατέλειψε τον κόσμο και κατέφυγε για το ήσυχο λιμάνι της Σωτηρίας, τη Κήτη της Αγίας Άννας. Αληθινά ανήκε στο βασιλιανό τάγμα και αγωνιζόταν στη μοναχική άσκηση που είναι η μητέρα του αγιασμού. Τον διέκρινε η αγάπη στο Χριστό και τη μητέρα του Παναγία. Ο σκοπός του ήταν ένας, να πάσχει για τον Χριστό εδώ, σε αυτή τη σύντομη ζωή και να γίνει μέτικος της αιώνιας. Επειδή αισθανόταν αδύναμο τον εαυτόν του για ένα τέτοιο κατόρθωμα, γι' αυτό μέρα νύχτα, όπου κι αν βρισκόταν, προσευχόταν με δυνατή φωνή στην Παναγία, την οποία ηκέτευε να γίνει και σε αυτόν μεσήτρια προς τον ικτήρμονα Θεόν. «Σώσε με, Παναγία μου, σώσε με και ελέησέ με», τον άκουγαν οι αδελφοί να κράζει σαν νυκτικόραξ. Η φωνή του έβγαινε από τα ανεξερεύνητα βάθη της καρδιάς του με πάθος και πόνο, σαν από πληγωμένα στήθη τραυματισμένου λιονταριού. Η πονεμένη κραυγή του θύμιζε τα σοφά λόγια του Αγίου Μακαρίου. «Εάν δεν στενάξει η ψυχή και βοήσει προς τον Θεόν, εξ αποστέλει αυτή των πνευματικών Μωυσέα, των λυτρούμενων αυτήν εκ της δουλείας των Αιγυπτίων. Αλλά πρώτον βοά και στενάζει και τότε της απολυτρώσεως την αρχήν λαμβάνει». Όλη η κόπη του, η ζωή και οι πνευματικοί του αγώνες ήταν στραμμένοι στην απόκτηση μιας θέσης στον Παράδεισο. Ένθα το αληθινόν φως, η ολόφωτος βασιλεία, η ακατάληκτος των αγγέλων χωρία, εκεί όπου ο χυμάρους της αιωνίου τρυφής ένθα οι λιμόνες της αυθαρσίας, επηγέ της αενάου ζωής, τα ρήθρα του Θεοβλήτου φωτός, η ποταμή της Αϊζώου φωτοχυσίας, εκεί όπου η περιοχή πάντων των αγαθών, το έσχατον τέλος, ου επέκεινα παντελώς ουδέν. Εκεί πατήρ προσκυνείται και Υιός δοξάζεται, πνεύμα Άγιον ανυμνείται, η ενιαία της μιας εν τριάδη θεότητος φύσης. Όταν συναντούσε κάποιον αδελφό στον δρόμο, ύστερα από το μοναστικό χαιρετισμό «ευλογείτε», του απίφθινε το αιώνιο και αγωνιώδες ερώτημά του που τον είχε κυριέψει με τη βροντόδη ρουμελιώτικη προφορά του. Καταγόταν από τα μέρη του Καρπενησίου. «Τι λες, ωρέ πάτερ, θα σωθούμε?» Τον έκαιγε η θετική απάντηση. Όλος ο αγώνας του και όλη η αγωνία του απέβλεπαν στη σωτηρία του. «Σώσε με, Παναγία μου!» Αναφωνούσε στενάζοντας και τα δάκρυα της αγωνίας και της παράκλησης έτρεχαν κρουνιδών. «Μη με αφήσεις να χαθώ. Εγώ για την αγάπη του Υιού σου ήρθα εδώ από παιδί. Σώσε με, Παναγία μου, σώσε με!» Μέχρι το θάνατό του προσευχόταν με τον ίδιο τρόπο, επαναλάμβανε το ίδιο τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής του. Ο θάνατός του ήταν οσιακός, γιατί πάντα σκεπτόταν και εφάρμοζε στη ζωή του αυτό που συνιστά η Αγία Γραφή. «Ετοιμαζέσου τα έργα εις την έξοδον». Τώρα η ουράνια και νοητή Ιερουσαλήμ είναι η πόλη που τον έχει σήμερα κάτοικο, που άξια για αυτήν στον κόσμο πολιτεύτηκε.
με τη συμπαράσταση της Παναγίας που σε όλη του τη ζωή την έκραζε και φώναζε και κρέμασε από αυτήν την σωτηρία του. Ο γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής των κατηνακίων του Αγίου Όρους, έζησε οσιακά και οσιακά ξεμέτρησε το βίο του σε αυτή τη ζωή. Υπήρξε αληθινά ο αγαπημένος και παρθένος μαθητής του Κυρίου. Το σώμα του το κράτησε καθαρό εκ κοιλίας μητρός και το σεβόταν ως ναόν του Αγίου Πνεύματος. Ως άνθρωπος υπήρξε συνόμιλος των αγγέλων και ως άγγελος συμπορεύθηκε και συμβίωσε με τους ανθρώπους. Υπήρξε ναός του Θεού Άβατος,

πόλης και της σκηνής της αληθινής. Απέδειξε έμπρακτα και με θαυμαστό τρόπο ότι συμβάδιζε με τα παραγγέλματα του Αποστόλου Παύλου για την Παρθενία. Πληγώθηκε ως Περπελεκάν από τα βέλη του θείου έρωτα του ουράνιου νυμφίου, του Κάλλη ωραίου, αφού πρώτα μίσησε κάθε σαρκική απόλαυση, την οποία η γύσα το σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσει. Αντιστάθηκε γενναία στις γλυκόλαλες σιρήνες του αιώνος τούτου, στα νοητά θηρία, τους αόρατους εχθρούς που καταστρέφουν τις ψυχές. Έμεινε ακέραιος και από τις δύο πλευρές. Πάντα τον διέκρινε η αγγελική και ασώματη συμπεριφορά. Είναι αλήθεια ότι υπέφερε σε όλη του τη ζωή το μαρτύριο της συνείδησης. Τον κυρίεψε ολοκληρωτικά ο λογισμός στους ασκητικούς αγώνες σαν άλλη φυλακή ή δεσμοτήριο. Ο νους του κρατούσε πάντα εχμάλωτο το σώμα με τη σταθερότητά του στα πνευματικά παλέσματα. Ήταν πολύ πιο βίαιος από κάθε τύρανο και δήμιο. Όταν είχε να κάνει με το σώμα και δεν λυπόταν μέχρι θανάτου το θύμα του. Έγινε ανώτερος με τη βαρύτητα της φρονιμάδας και τη σοβαρότητα της σκέψης του και αφού ξεπέρασε το χρόνο και σε αυτή την φύση του ξεπρόβαλε σαν τριαντάφυλλο μέσα στα αγκάθια ή σαν ποτάμι που περνά μέσα από αλμυρά νερά. Για αυτή την αγνότητά του η αγνή και άχραντος Παρθένος τον τίμησε με το χάρισμα να ευωδιάζει ο ίδιος και αυτό το κελί του από ουράνια οσμή ευωδίας. Ένα από τα πνευματικά του τέκνα γράφει για αυτή την ουράνια οσμή του μοσχοθυμιάματος που ανέδιδε το κελί του και κάθε τόπος των θείων ενασχολήσεων του γέροντα Ιωσήφ του ησυχαστή. Η αγνότης του γέροντα ήταν κάτι το θαυμαστό. Θυμάμαι όταν έμπαινα το βράδυ στο κελάκι του ευωδίαζε όλο. Η δέος μη της προσευχής του αισθανόμουν να διαποτίζει ότι τον περιέβαλε, επηρεάζοντας όχι μόνο τις εσωτερικές αλλά και τις εξωτερικές μας αισθήσεις. Όταν μας μιλούσε για την αγνότητα της ψυχής και του σώματος, έφερνε πάντοτε ως παράδειγμα την Παναγία μας. «Δεν μπορώ να σας περιγράψω», έλεγε, «πόσο αρέσει στην Παναγία μας η καθαρότης και η σοφροσύνη. Επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή Παρθένος, γι' αυτό και όλους έτσι μας θέλει και μας αγαπά». Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί. Η Παναγία μας έτσι όλους μας θέλει και έτσι μας αγαπά. Δηλαδή αγνούς και καθαρούς. Άλλο ένα περιστατικό που μαρτυρεί τη δύναμη της Θεοτόκου. Ο γέροντας Καλλίνικος ο ησυχαστής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1853. Από νέος έδειχνε μια ιδιαίτερη αγάπη στα χριστιανικά βιβλία, τα οποία διάβαζε με πάθος και του έδειχναν συγχρόνως τον ορθό δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει. Ιδιαίτερη αδυναμία εκδήλωνε στις ολονύκτιες ακολουθίες που τελούνταν στην Αθήνα, τις οποίες παρακολουθούσε όρθιος. Όμως αυτός ζητούσε το «εν», το «απόλυτον», που θα χόρτενε τον ιδιαίτερο ησυχαστικό του πόθο. Μια μέρα του 1875 ο Κωνσταντίνος, έτσι ήταν το λαϊκό του όνομα, περιδιάβαινε τα μουράγια του λιμανιού του Πειραιά και ερευνούσε τα δρομολόγια των καϊκιών. Ο κύβος είχε ρυφθεί, η απόφαση είχε ληφθεί να εγκαταλείψει τα γήινα. Στα αυτιά του είχε ακόμα τα λόγια του Ευαγγελίου που έκαναν λόγο για τον

0: τέλειο μαθητή του Κυρίου, πως είναι εκείνος που εγκατέλειψε πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφές και οικείους και τον ακολούθησε. Ο δρόμος για αυτόν, για το Άγιον Όρος, δεν είχε επιστροφή. Η Παναγία φρόντισε για τη μεγάλη χαρά του. Ένα καΐκι είχε προορισμό τον Άθωνα. Με πλημμυρισμένη την καρδιά από χαρά και πετώντας σαν να είχε γίνει άγγελος, αρχάγγελος και είχε βγάλει φτερά, παρακάλεσε τον καπετάνιο και εκείνος τον πήρε μαζί του ύστερα από φώτιση της Παναγίας. Από τη στιγμή εκείνη η Παναγία αποκτούσε ένα νέο θεοτοκόφυλλο, το περιβόλι της έναν εργάτη του ουρανού και ο Άθος ένα βιαστή, ένα δίμιο σκληρό του εαυτού του σαν τους σκληρόβραχους της κορυφής του Άθωνα. Ο Άθος αποκτούσε ένα γέροντα που θα φημιζόταν δια την ασκητικότητα, την μόρφωση και την διακριτικότητα και θα είχε πολλούς συνασκητάς και μαθητάς. Ο Καλλίνικος θεωρείται ως μεγάλη αναλαμπή του ησυχασμού. Έφτασεν η σύψη θεωρίας και η ξιώθη θείων ελάμψεων κατά την άσκηση της νοεράς προσευχής. Έργο της Παναγίας θεωρούσε και το ότι το καΐκι θα πήγαινε στη Μονή των Ιβύρων, εκεί όπου είναι θησαυρισμένη η βασίλισσα εικόνα της Παναγίας. Όταν ύστερα από πολυήμερο ταξίδι έφτασαν στην Ιβύρον, ο Κωνσταντίνος μόλις πρόλαβε να ευχαριστήσει τον καπετάνιο και πήδηξε για να τρέξει στο μοναστήρι. Γονατισμένος μπροστά στην μεγαλειώδη μορφή της Παναγίας, εναπόθετε τη φιλέρημη καρδιά του και μεγαλειώδη ψυχή του και έκανε την πρώτη του και μοναδική αφιέρωση στην Παναγία και ζητούσε την προστασία της στη νέα του αρχή μιας άλλης ζωής που θα ξεκινούσε. Γι' αυτόν δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι τον προϋπάντησε η χάρη της Παναγίας, θα πει αργότερα. Η Παναγία τον είχε δεχθεί και στον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του θα τον αξίωνε να δει θείες φρικτορίες και αντιλήψεις της. Είχε γεννηθεί ένας όσιος, ο οποίος τας του Θεού αναβάσεις εν τη καρδία τη θέμενος και πτέρυγας λαβήν ως η κατάπαυσιν αναπτύνε ποθών. Ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, και σήμερα θαυμάσαμε τα μεγαλεία της Παναγίας μας και ελάβαμε μέσα από αυτά τα ακούσματα την χάρη της, η οποία ευχόμαστε να είναι πλούσια στην ζωή όλων μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Αισθανόμενη αγαπητή μου την ανάγκη να δοξολογήσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών και να μεγαλύνουμε την υπεραγίαν Θεοτόκον δια το μεγάλο θαύμα της διασώσεως της Ιεράς Μονής μας από την πυρκαγιά στις 23 Αυγούστου του 1977 τελούμε την απόψινή μας πανηχίδα. Είναι η τρίτη επέτειος αυτή και κάθε επέτειος θέλουμε να γίνεται μια μνήμη της μεγάλης αυτής ευεργεσίας και θέλουμε να τιμήσουμε την υπεραγία Θεοτόκων έστω και με λίγα πτωχά λόγια, πάντως με κάθε καταδύναμη εγκόμια, διότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι και έχει ανεξάντλητο το εγκόμιον τόσο από τους ανθρώπους όσον και από τους αγγέλους, όχι μόνον δια τας αρετάς της, αλλά και δια το μεγάλο της προνόμιο να είναι μητέρα του Θεού, να είναι Θεοτόκος. Η ιδία εξάλλου εκφράζει εις την οδύν της το μεγάλο της αυτό προνόμιον να επιβλέψει ο Θεός εις αυτήν. Αλλά ταυτόχρονα εις αυτήν την οδύν της εκφράζει με πολύ ταπεινό φρόνημα και την ασημότητά της. Και λέγει «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού». Ας μας επιτρέψει λοιπόν η υπεραγία Θεοτόκος να σκύψουμε εις αυτήν την άβυσσον της ταπεινώσεώς της, αυτήν την αρετή που κατέβασε από αυτόν τον ουρανό στη γη, την άπειρη ταπείνωση αυτόν τον σαρκοθέντα Θεών λόγων, και να αντλήσουμε ό,τι μπορούμε από αυτόν τον θησαυρόν της. Ποια είναι όμως αυτή η ταπείνωση που επεκαλείτο η Θεοτόκος εις την οδύν της, ότι επέβλεψε ο Θεός επάνω εις αυτήν? Υπάρχουν κατά τους πατέρας 5 είδη ταπεινώσεως. Η πρώτη ταπείνωση είναι η προαιρετική και εκουσία ταπείνωση. Είναι εκείνο που ο Κύριος μας προσκαλεί και μας λέει «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός τη καρδί». Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός την καρδιά. Συνεπώς, είναι η ταπείνωση εκείνη η οποία αποτελεί όλο το βάθος του μεγαλείου της ψυχής, μιμουμένη των σαρκοθέντα Θεών λόγων, εις την ταπείνωσή του να κατέλθει από τον ουρανό εις την γη, που το εγκόμιον αυτής της ταπεινώσεως το πλέκει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Φιλιππησίους επιστολή του, όταν λέγει ότι εκένωσεν εαυτόν μορφή δούλου λαβών και ανέλαβε θάνατον δε σταυρού, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Αυτή η ταπείνωση, η μεγάλη, η βαθιά, η υψηλή, εκείνη που υπάρχει εις αυτόν τον μεγάλο Θεό. Και έρχεται τώρα ο Θεός να μας διδάξει και να μας πει να μάθουμε από εκείνο και να τον μιμηθούμε στην πραότητα και την ταπείνωση. Η δευτέρα ταπείνωση είναι αυτή που έχει σαν αποτέλεσμα την σοφροσύνη, αλλά από τους πειρασμούς και την κακοπάθεια. Λέμε ταπεινωθήκαμε, ταπεινώθηκα από έναν πειρασμό, ταπεινώθηκα από μία κακοπάθεια, αλλά έμαθα όμως από την κακοπάθεια και τον πειρασμό, έμαθα τη σοφροσύνη, έμαθα την αρετή, Είναι εκείνο που λέγει ο ψαλμοδός στον 118 ψαλμό του: αγαθόν μη, είναι σπουδαίο για μένα, αγαθόν μη, ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Σε ευχαριστώ Κύριε, είναι θαυμάσιο για μένα, γιατί με ταπείνωσες για να μάθω το νόμο σου. Πόσες φορές έρχεται αυτός ο παιδαγωγικός τρόπος της ταπεινώσεως, έρχεται απ' έξω, έρχεται με τον πειρασμό για να ταπεινωθούν. Όταν επί παραδείγματι για μια στιγμή νομίζουμε ότι κάτι πετύχαμε, θερυπή, πετύχαμε μια εγκράτεια, μια καθαρότητα, μια αγνότητα, και εκεί που το πιστεύουμε έρχεται ένα ράπισμα ενός πειρασμού και παίρνουμε πείρα από αυτήν την ταπείνωση, την πτώση που μπορούμε να έχουμε, παίρνουμε ένα μάθημα ότι πρέπει να είμεθα πιο σόφρονες, πιο ταπεινοί. Το τρίτο είδος της ταπεινώσεως είναι εκείνο που ο Θεός γκρεμίζει και κατεβάζει τον άνθρωπο. Είναι εκείνο που έκανε και εις τους δαίμονες όταν τους εγκρέμισε από τον ουρανό. Αυτή η ταπείνωση είναι φοβερή. Λέγει ο 88 ψαλμός: «Συ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον». Συ είσαι εκείνος ο οποίος εταπείνωσες, δηλαδή του κατέβασες τα αυτιά, όπως λέει η λαϊκή έκφραση, και τον έκανες τον υπερήφανο σαν τραυματία. Πώς είναι ο τραυματίας, πώς περπατάει ο τραυματίας που πονάει και είναι όλος πληγές, κουτσένει, περπατάει με πολύ αργό βήμα, ενώ ο υπερήφανος πώς περπατά? Αυτή την εικόνα παίρνει του τραυματία για να δείξει ότι πέφτουν τα αυτιά του υπερηφάνου ανθρώπου. Είναι όμως μια ταπείνωση όχι αρετή, όχι αρετή, είναι γκρέμισμα. Είναι τετάρτη ταπείνωσης. Είναι εκείνη την οποία μπορούμε να υποστούμε από μια υποταγή στους εχθρούς μας. Όπως λέγει ο 89 ψαλμός: «Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν». Είναι του Μωυσέως ο ψαλμός αυτός. Κύριε, λέγει, μην επιτρέψεις να στραφεί προς ταπείνωση ο άνθρωπος, δηλαδή προς υποταγή. Και ποια είναι αυτή η υποταγή που μπορούμε να έχουμε? Πρώτα σε εχθρούς ανθρώπους. Όταν επί παραδείγματι υποτάσσεται το έθνος μας σε εχθρούς και είμαστε κάτω από το πέλμα του κατακτητού, τι έχουμε? Ταπεινούμεθα. Θα σας αναφέρω μόνο ένα χαρακτηριστικό ή δύο. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και την υπηρετική Ελλάδα και όλη την παλιά Βυζαντινή αυτοκρατορία, που βεβαίως την κατέλαβαν σιγά σιγά, χάσαμε τη Μικρά Ασία, χάσαμε την Έγκυς Ανατολή, την Συρία και τα λοιπά και Παλαιστίνη, μετά αρχίσαμε να χάνουμε την υπηρετική Ελλάδα, και τότε ο κατακτητής επέβαλε: εάν θα εκτίζετε κάποια εκκλησία, αφού βεβαίως τις εκκλησίες τις μετέβαλε σε τζαμιά, εάν θα εκτίζετε κάποια εκκλησία, αυτή δεν έπρεπε να υπερβαίνει το ύψος ενός σπιτιού, ενώ το τζαμί έπρεπε να είναι υπερήφανον και υψηλόν. Γι' αυτό και εδώ στη Θεσσαλία ακόμη υπάρχουν σε μερικά χωριά μας εκκλησίες που κατεβάζουμε πολλά σκαλοπάτια, δεν φαίνονται. Γι' αυτόν τον λόγο: Κύριε, και λέγει ο Μωυσής, μην επιτρέψεις να φτάσει σε τέτοια ταπείνωση ο άνθρωπος ή ένα έθνος, ένας λαός. Ένα άλλο: δεν επιτρέπεται στον Έλληνα να ανεβεί επάνω στο άλογο. Στο άλογο επάνω, το υπερήφανο ζώο, το άλογο, ανέβαιναν μόνο οι Τούρκοι. Οι Έλληνες δεν ανέβαιναν επάνω στο άλογο. Αυτή είναι η ταπείνωση περί της οποίας ο λόγος εδώ. Και τέλος, η πέμπτη ταπείνωση, που είναι η ταπείνωση της ανθρωπίνης φύσεως και ευτελίας, που συγκρίνεται προς το ύψος και το μεγαλείον της, του Θεού. Όταν ο άνθρωπος βλέπει πόσο τυποτένιος είναι μπροστά στο Θείο μεγαλείον. Είναι εκείνο που λέγει ο 8ος ψαλμός: τι έστειν άνθρωπος ότι μιμνίστη αυτού, τι είναι ο άνθρωπος που τον θυμάσαι, ή ιός ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, ή ιός του ανθρώπου, πάλι άνθρωπος θα πει, που τον επισκέπτεσαι. Με άλλα λόγια, αυτός είναι και μεσιακός στίχος. Δηλαδή, όταν θα πάρεις, Κύριε, την απόφαση να έρθεις στη γη, να επισκεφθείς τους ανθρώπους και να γίνεις άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος που επήρες αυτό το μεγάλο σχέδιο να πραγματώσεις για να έρθεις να επισκεφθείς τους ανθρώπους, τι είναι ο άνθρωπος? Τίποτα, σαν το χώμα, τίποτα, εξάλλου εκ του χώματος. Συ, ο μεγάλος Θεός, και έρχεσαι εδώ κάτω να μας επισκεφθείς εμάς τους ανθρώπους. Αυτό το πέμπτον είδος, αγαπητοί μου, είναι εκείνο το οποίο επεκαλέστη η Θεοτόκος εις την οδύν της, όταν είπε ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Όχι βλέποντας την ταπείνωσή μου σαν αρετή, γιατί θα ήταν μεγαλαφχή αυτό το πράγμα, δεν θα ήταν πια ταπείνωση, αλλά επέβλεψε στην ασημότητά μου, πρώτα πρώτα σαν άνθρωπος. Ο Θεός, ο Θεός θα επισκεφθεί εμένα, εμένα τον άσημον άνθρωπον? Έχω συνέχθηση ποιος είναι ο Κύριος, ο Κύριος του Ισραήλ, ο Κύριος των δυνάμεων, ο Κύριος Σαββαώθ. Εμένα, θα επισκεφθεί ο Κύριος εμένα? Εν τούτης, όπως το λες, έτσι γίνεται. Αλλά τι επισκέπτεται? Την ασημότητά μου, είμαι τίποτα εγώ. Και δεύτερον, ναι, είμαι από βασιλική οικογένεια, από την οικογένεια του Δαβίδ, αλλά τώρα είμαι μία μακρινή απόγονος που πέρασαν 1000 χρόνια από τότε. Μια πολύ μακρινή απόγονος, απόγονος ωστόσο, που κατοικώ μια άσημη, ένα άσημο χωριό που το λένε Ναζαρέτ, που οι κάτοικοι αυτού του χωριού δεν είναι καλοί άνθρωποι, έχουν κακοήθεια. Εκεί μια από τους απογόνους του βασιλέως Δαβίδ, που είμαι και εγώ, βρίσκομαι εκεί ριγμένη σε μια γωνιά της Αγίας Γης. Λοιπόν, ήρθε σε μένα, ποια είμαι εγώ? Με αυτήν την έννοια η υπεραγία Θεοτόκος ομιλεί εις την οδύν της. Αλλά όμως, αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος είχε το πρώτο είδος της ταπεινώσεως. Εκείνο το οποίο ο Κύριος μας καλεί και μας λέγει: μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Αυτό το είδος της ταπεινώσεως ήδη υπήρχε, ήταν πραγματικά κοσμημένη με την αρετή της ταπεινοφροσύνης υπεραγία Θεοτόκος, και με τα μάτια αυτής της ταπεινοφροσύνης μπορούσε να βλέπει το πέμπτο είδος της ταπεινώσεως, δηλαδή την ασημότητά της. Γι' αυτό εξάλλου το λόγο είπε ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτής. Αυτή η ταπεινοφροσύνη την οποία είχε η Θεοτόκος ως αρετή πλέον, ως αρετή που μπορούσε να βλέπει τα πάντα με ένα καθαρό μάτι και όπως ακριβώς είναι τα πράγματα, αυτή η ταπεινοφροσύνη, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι αυτό κτίζει το πνεύμα της εγκάτης εγγενιζόμενων. Αυτό το πνεύμα το Άγιον έρχεται να δώσει αυτό το δώρο της ταπεινοφροσύνης στην ψυχή, όταν η ψυχή είναι δεκτική για αυτήν την ταπεινοφροσύνη. Και έτσι υπήρχε η ταπείνωση εις την υπεραγία Θεοτόκων ριζωμένη καθέξιν. Δηλαδή έγινε κύτταρό της, έγινε ύπαρξή της. Προσέξτε αυτό το σημείο που σας λέγω, θα μας χρειαστεί πιο κάτω. Δεν ήταν κάτι που το πήρε σαν χάρισμα, που το δούλεψε. Ήταν κάτι που ζυμώθηκε με αυτή την ύπαρξή της. Έτσι, αυτή η ταπείνωση είναι δυσθεώρητος. Και τούτο γιατί στολή θεότητος εστί, λέει ο Άγιος Ισανακοσύρος. Αυτή η ταπείνωση είναι δυσθεώρητη. Δεν μπορούμε να τη δούμε, δεν μπορούμε να τη μυθομετρήσουμε, γιατί απλούστατα αποτελεί την στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή της ταπεινώσεως ντύθηκε ο Θεός Λόγος και χρησιμοποίησε την θεοτόκον που ήταν η σκάλα της ταπεινώσεως και ήρθε και ενεφάνισε το πρόσωπό του ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτός ο Θεός Λόγος, όπως σας είπα, η άπειρος ταπείνωσης. Και όπως λέγει πάλι ο Άγιος Ισάκος Σύρος, δια τούτο, πας ως την στολήν εν η οράθη εν το σώμα, τι εκείνο ο ενεδύσατο ο κτίστης αμφιεστεί αυτόν τον Χριστόν ενεδύσατο. Αυτός που έχει αυτήν την αρετή που ο Χριστός είχε ντυθεί και ντυθεί και αυτός την αρετή της ταπεινώσεως, αυτός ο άνθρωπος αυτόν τον Χριστόν ντύνεται, ενδύεται. Ταπεινός, αγαπητοί μου, δεν είναι εκείνος που εκ φύσεως, έτσι από γέννησή του, από χαρακτήρος, είναι ήσυχος άνθρωπος, είναι επιοικής ή συνετός ή πράος. Πολλές φορές βλέπουμε τέτοιους ανθρώπους, έχουν λίγα λόγια, μιλάνε λίγο δηλαδή, δεν εκδηλώνονται πολύ, είναι ήσυχοι άνθρωποι. Δεν είναι αυτό ο ταπεινόφρον άνθρωπος. Σημειώσατε το. Ταπεινός ακόμη δεν είναι εκείνος, τουλάχιστον εις την τελεία μορφή της ταπεινώσεως, ο οποίος μηχανάται πώς να γίνει ταπεινός, έστω και αν αυτή η ταπείνωση είναι αξιέπαινος. Δεν είναι δηλαδή μια υπόθεση που θα διάσω τον εαυτό μου η αληθής, η τελεία ταπείνωσης. Έστω και αν επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια αξιέπαινος προσπάθεια. Επί παραδείγματι έρχονται λογισμοί υπερηφανίες και αρχίζω να λέγω στον εαυτό μου, τι σκέφτηκες ότι είσαι σπουδαίος άνθρωπος, δεν τρέπεσαι, δεν βλέπεις τα χάλια σου, δεν βλέπεις ότι είσαι ελεηνός και τρισάθλιος. Παρά τα αυτά με βασανίζει ο λογισμός και μου λέει τώρα εκεί που θα πας θα σε δουλέψω εγώ ο λογισμός, θα σε κοπανίσω στην υπερηφάνεια. Εγώ θέλω να αντιδράσω και δημιουργώ μηχανές στον εαυτό μου και λέω δεν θα πάω στην σύναξη εκείνη για να μην με επενέσω, και πιέζω τον εαυτό μου και κλείνομαι στο δωμάτιό μου και στο κελί μου. Αυτά όλα είναι μια βία του εαυτού μου, αξιέπαινα, σπουδαία. Ο Θεός τα βλέπει και χαίρεται. Αλλά όμως, αγαπητοί, δεν είναι αυτό η ταπείνωση. Ταπεινός είναι αυτός που έχει μέσα σου έναν θησαυρό και τον βλέπει τον θησαυρό αυτόν, αλλά δεν καυχάται, θεωρείται εκείνο το οποίο έχει σαν τίποτα. Προσέξατε, ταπεινός είναι εκείνος που βλέπει αυτό που έχει με πάσα απλότητα και δεν βλέπει ότι μέσα του έχει κάτι σπουδαίο. Δεν πιέζει τον εαυτό του να πείσει τον εαυτό του ότι δεν αξίζει. Πραγματικά βλέπει ότι δεν αξίζει. Βλέπει αυτό που αξίζει το πράγμα, αλλά λέγει τι είναι αυτό. Μάλιστα, αν να σας πω ένα μικρό παράδειγμα, αν μπορεί κανείς να μυθομετρήσει αυτήν την τελεία ταπείνωση. Μελετάς το σύμπαν και σε πιάνει ήλιγκος όταν βλέπεις ποιο είναι. Μελετάς τη γη μας και βλέπεις την ανθρώπινη ιστορία. Βλέπεις αυτή τη στιγμή ότι πάνω στη γη είναι 4.000 εκατομμύρια άνθρωποι. Και εκεί για μια στιγμή βλέπεις ότι έχεις μια επιτυχία σε κάτι. Μίλησες ωραία, έκανες κάτι ωραίο, Είσαι ωραίος. Δεν ξέρω τι. Έχεις ένα προσόν τέλος πάντων. Έχεις λίγο εξυπνάδα. Κατανοείς κάτι. Και όταν δεις ότι αυτή τη στιγμή είσαι το 1/4 δισεκατομμύρια που είναι οι άνθρωποι, όταν δεις ότι είναι ένα σύμπαν απέραντο, φρικτά, φοβερά απέραντο, όταν δεις ότι ο ουρανός των αγγέλων είναι δισεξαρίθμητος, τότε λες ποιος είναι. Δεν πιέζεις τον εαυτό σου να πεις ότι δεν είσαι τίποτα. Βλέπεις πράγματι ότι δεν είσαι τίποτα. Αυτό θα πει να έχεις μια αβίαστη ταπείνωση. Έρχεται πολύ φυσικά, πολύ φυσικά, από μια βαθιά κατανόηση. Οι πατέρες διακρίνουν αυτήν την τελείαν ταπείνωση με δύο όψεις. Η πρώτη, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συνοήτης, το έχει εαυτόν υποκάτω πάντων. Αφού δεν αξίζεις, αφού το βλέπεις πραγματικά, οποιαδήποτε αξία και να έχεις, τότε γίνεσαι κάτω από όλους. Μα κάτω από όλους. Ο Κύριος, ενθυμίστε, όταν έδωσε εκείνο το μάθημα να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Βεβαίως, δεν ήταν μια θεαματική πράξη του Κυρίου, όπως σήμερα την κάνουμε θεαματικά. Την κάνουμε θεαματικά σήμερα. Πόσες φορές τέτοιες πράξεις κάνουμε θεαματικές, ταπεινώσεως πράξεις. Και σήμερα, επί παραδείγματι, κάποιος επίσκοπος μπορεί να πλύνει τα πόδια των ιερέων. Αυτά είναι θεαματικά, αγαπητοί. Ο Κύριος δεν το έκανε για να κάνει φιγούρα, να προσφέρει θέαμα, αλλά ήταν μια εποπτική πράξη μιας όντως καταστάσεως. Ο Κύριος ήταν ταπεινός και τώρα κατά έναν εποπτικών τρόπων, όχι θεαματικών, εποπτικών τρόπων, θέλει να δώσει το μάθημα της ταπεινώσεως. Εξάλλου η πράξη, ο λόγος νύπτην πόδας ήταν έκφραση η οποία έχει παραμείνει. Ήταν στους Εβραίους, είναι και στην Καινή Διαθήκη. Νύπτην πόδας, δηλαδή το να πλένω πόδια, που σημαίνει κάνω ταπεινά πράγματα. Και παίρνει αυτήν την φράση και την κάνει εικόνα. Και τον Απόστολος Πέτρος αρνείται να του πλύνει τα πόδια. Ο Κύριος λέγει, εσύ δεν ξέρεις τι κάνω εγώ τώρα, αργότερα θα μάθεις. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς κάτω από όλους. Για να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, είμαστε κάτω από όλους? Είμαστε. Η δευτέρα όψη, το επιγράφει Θεό τα κατορθώματα, ή της και Θεοδόητος ταπείνωσης ονομάζεται, και τελειώτης πασών των αρετών. Τι είναι το άλλο? Το άλλο είναι, λέγει, το να επιγράφεις, το να αποδίδεις κάθε κατόρθωμα, κάθε προσόν, κάθε τι στο Θεό, και αυτή η ταπείνωση λέγεται Θεοδόρητος. Ότι σου την έδωσε ο Θεός, σου έδωσε ο Θεός το δώρο αυτό, το να αποδίδεις στο Θεό ό,τι αγαθόν και αξιόλογον έχεις. Και αυτό, λέγει, ονομάζεται η τελειότητα όλων των αρετών. Εμείς τι κάνουμε? Διότι δείτε την παραβολή των ταλάντων, ο Θεός έδωκε στον καθένα το τάλαντο. Είναι πραγματικό. Τι έχω? Εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Ό,τι έχω, αυτό μου το έδωκε ο Θεός. Να μην το λέω με λόγια, γιατί ξέρετε, επειδή είναι της πέρασης η ταπείνωσης, και να μην δείξω στους άλλους ανθρώπους ότι υστερώ ως προς την αρετή της ταπεινώσεως, καμώνομαι ότι είμαι ταπεινός. Αν δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Πραγματικά να πιστεύω ότι εκείνο που έχω δεν είναι δικό μου. Μου το έδωκε ο Θεός. Κατορθώματα, ό,τι είναι. Και αν οι άνθρωποι με επαινούν. Βέβαια, δεν θα καθίσω να λέγω ίσως στους ανθρώπους, ξέρετε, τίποτε. Είναι προτιμότερο να μην λέμε τίποτα ίσως στους ανθρώπους. Αλλά να λέμε από μέσα μας, Κύριε, είπαν ότι αυτό εγώ κατάφερα. Εγώ το κατάφερα. Εσύ το κατάφερες. Έργο δικό σου είναι. Έτσι να αποδίδει κανείς τα πάντα εις τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο και η Θεοτόκος λέγει ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Δηλαδή επιγράφει η υπεραγία Θεοτόκος το θαύμα στον Θεό και όχι στον εαυτόν της. Όχι ότι εγώ αξίζω κάτι, αλλά Κύριε εσύ είσαι εκείνος ο οποίος με κατέστησες ό,τι με κατέστησες για να με χρησιμοποιήσεις όπως εσύ θα ήθελες. Από αυτή αγαπητή μου την εσχάτη ταπείνωση εκκινήθη η Θεοτόκος για να αποκρύψει και από αυτόν τον μνηστήρα της, τον Ιωσήφ, αυτό το μεγάλο γεγονός. Εάν είχαμε εμείς μια επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και μας έλεγε ποια είναι η τιμή η οποία μας προετοιμάζεται, τι θα κάναμε? Θα τρέχαμε να το πούμε. Και αν δεν τρέχαμε έξω να το πούμε, θα το λέγαμε εις τους οικείους μας, τους πολύ στενούς. Να καυχηθούμε, να χαρούν και οι άλλοι. Η Θεοτόκος δεν το λέγει πουθενά. Αλλά τι κάνει? Αφήνει το μεγάλο αυτό θέμα στα χέρια πάλι του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα να υποψιαστεί δικαίως ο Ιωσήφ ότι η Θεοτόκος είναι κλεψίγαμος, γιατί την βλέπει να εγκυμονεί ενώ ακόμη υπάρχει η μνηστία, τότε μόλις το εσκέφθει, πράγματι ανέλαβε ο Θεός, και όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, πάλι τον Αρχάγγελον Γαβρίλ έστειλε για να, να πει εις τον Ιωσήφ ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα εσκέφθη ανθρωπίνος και ορθός, αλλά είναι κατά θείαν οικονομία. Ώστε λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί, ότι η υπεραγία Θεοτόκος είχε φτάσει εις το έσχατον της ταπεινώσεως, εκεί που την ανέβασε εις το έπακρον της δόξης. Γι' αυτό λέγεται και η ταπείνωση υψοποιός αρετή. Ας ευχαριστήσουμε την υπεραγίαν Θεοτόκον δια τας μεγάλας της ευεργεσίας προς εμάς, και με πολύ σοβαρότητα ας αρχίσουμε να την μιμούμεθα.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
6: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
7: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
9: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
10: Τα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
11: Αύγουστος,

0: Θεοδωρεκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και συνεχίζουμε τη μελέτη μας με τον μεγάλο πνευματικό μας διδάχο, τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, επάνω στο μεγάλο θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Ο μεγάλος λοιπόν αυτός διδάσκαλος της Εκκλησίας μας λέγει «Μέλλον δε επί την θυσίαν ήδη χωρήν ή παρήνε τους αμοιήτους ου θέμεις ους κατηχουμένους έτη καλούμεν, ότι μέχρις ακοής και όσων διδασκαλία δύναται μόνον των χριστιανισμών υπεδέξαντο, τούτους εκβάλλει του χορού των πιστών ευχήν υπέρ αυτών αναγνούς πρώτερων». Μετά τα ιερά αναγνώσματα λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, το σώμα της Εκκλησίας προχωρεί στην προσφορά της θυσίας. Και σε αυτή δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι αμοιήτοι, εκείνοι που ακόμη τους ονομάζουμε κατηχουμένους. Και οι κατηχούμενοι είναι εκείνοι που γνώρισαν τον χριστιανισμό μόνο ως διδασκαλία και τόσο όσο μπορεί να συλλάβει η ακοή τους. Τους κατηχουμένους εκβάλλει ο ιερέας από τη λατρευτική σύναξη αφού πρωτήτερα διαβάσει μια ευχή για αυτούς. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η σημερινή λατρευτική μας κοινότητα έτσι όπως είναι διαμορφωμένη στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη δεν είναι σε θέση να συλλάβει τον παλμό της Εκκλησίας και τον κραδασμό που δοκίμαζαν οι ψυχές την στιγμή του διαχωρισμού και του αποχωρισμού των κατηχουμένων από το σώμα των πιστών. Τότε που με την προσταγή του λειτουργού αποχωρούσαν οι κατηχούμενοι από τον ιερό χώρο της σύναξης και έμεναν οι πιστοί, οι μεμοιημένοι, για να προσφέρουν μόνο αυτοί τα δώρα της ευχαριστίας. Οι κατηχούμενοι ήταν τα υποψήφια μέλη της Εκκλησίας, πυρωμένοι με τη λαχτάρα να ενσωματωθούν στην ποιμνή Ιησού Χριστού, με τις καρδιές ανοιχτές στα μηνύματα αγάπης του ουρανού, με τις αισθήσεις προσιλωμένες στα γεγονότα που ανέτρεψαν το καθεστώς του αιωσφόρου και άνοιξαν διάπλατε τις πύλες του Παραδείσου. Σύχναζαν τακτικά στο ναό του Θεού, άκουγαν τη διδαχή που έφερνε το πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου και τα περιστατικά του βίου του κοντά στους ανθρώπους και τους ανθρώπους κοντά στα περιστατικά που σημάδεψαν την παγκόσμια ιστορία. Μάθαιναν, δυνάμωναν στην πίστη τους, προσανατολίζονταν προς το Άγιο Βάπτισμα, προς την πράξη την αποφασιστική που θα τους έβαζε στο ανώγειο της Πεντηκοστής, στο εσώτερο του ναού, εκεί που προσφέρεται η θυσία και καταστρώνεται η τράπεζα του μυστικού δείπνου. Οι κατηχούμενοι, σύμφωνα και με την ακριβολόγο θεολογική επισήμανση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, μέχρι ακοής και όσων διδασκαλία δίνανται μόνον των χριστιανισμών υπεδέξαντο. Ήταν αποδέκτες της Θείας Διδαχής, αλλά δεν είχαν την εμπειρία της μετοχής στην ευχαριστιακή πράξη. Δεν έμεναν στο εσώτερο του ναού κατά την ώρα της επίκλησης του Παναγίου Πνεύματος και δεν κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μετά τα αναγνώσματα, ο λειτουργός έδιδε το πρόσταγμα να αποχωρήσουν, γιατί δεν ήταν μοιημένοι στα ιερά μυστήρια και δεν μετείχαν στη ζωή της χάριτος και των ιδιαίτερων ευλογιών που προσφέρονται στους βεβαπτισμένους. Πριν όμως αποχωρήσουν, ο ιερέας ύψανε τα βλέμματα στον ουρανό και άφηνε την καρδιά του να διατυπώσει μια θερμή προσευχή. «Εκβάλλει του χορού των πιστών», λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας στους κατηχουμένους, «ευχήν υπέρ αυτών αναγνούς πρώτερων». Η ευχή είναι απόσταγμα του πόθου της Εκκλησίας να δει σύντομα τους νέους βλαστούς να εγκεντρίζονται στη νέα ζωή της χάριτος και των ευλογιών, να δει τους κατηχουμένους να προσέρχονται στην κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματος, να σφραγίζονται με την ανεξίτηλη σφραγίδα των δωρεών του Παναγίου Πνεύματος. Λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, «Η δε ευχή τελειωθεί είναι αυτούς, του βαπτίσματος αξιοθέντας κατά καιρών, η δε αιτία της ευχής του Θεού δόξα, είναι και αυτή φυσήν συνημήν, δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Το αίτημα της ιερατικής οικεσίας είναι η τελείωση των κατηχουμένων, να ολοκληρωθεί η μεγάλη διεργασία του φωτισμού τους, να γνωρίσουν το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Μηνύματος, να ανδρωθούν στην πίστη, να βιώσουν την αλλαγή που φέρνει το φθείο βάπτισμα, να μπουν στην καινούργια πορεία που έχει προορισμό της στη Βασιλεία των Ουρανών και να ενσωματωθούν στη λατρευτική κοινότητα της Εκκλησίας που προσφέρει το θυμίαμα των ευχαριστιών και την ευωδία των δοξολογιών. Τελικός στόχος της ιερατικής ευχής ή του Θεού δόξα, είναι και αυτή συνημήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Μαζί μας δεμένοι σε ένα δοξολογικό χορό, με το δεσμό της αγάπης, της κοινής αναφοράς στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, της κοινής κατάδυσης στο λουτρό του Αγίου Βαπτίσματος και της ίδιας φράγησης με τη σφραγίδα του χρίσματος, να προσφέρουν μαζί με εμάς τους πιστούς το δοξολογικό ύμνο στον παροχέα των ατίμητων δωρημάτων. Οι κατηχούμενοι ζουν μέσα στο κλίμα της ιερής προσδοκίας, αλλά και οι πιστοί, εκείνοι που παίρνουν μέρος στο δείπνο του Κυριακού Σώματος, βιώνουν την ευαισθησία της προσμονής που διακατέχει τους κατηχουμένους. Λαχταρούν να μοιραστούν με τους νέους αδελφούς τη Θεία Χάρη, που αναγεννάει τις ψυχές και που βέβαια τρέφει ουσιαστικά με χυμούς υπερούσιος τα βλαστάρια των ποικίλων αρετών. Ολόκληρη η Εκκλησία βρίσκεται προσανατολισμένη προς την μέρα την επίσημη του βαπτίσματος και της εισδοχής των νέων μελών της. Και οραματίζεται τη στιγμή που όλοι μαζί θα αφήσουν στις καρδιές τους να εκφραστεί η δοξολογία προς το μεγάλο ευεργέτη Κύριο. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, σήμερα στις αποστεωμένες χριστιανικές κοινωνίες μας δεν βιώνουμε αυτό το συγκλονισμό και αυτή την ιερή συγκίνηση. Το έργο της κατήχησης έχει διακοπεί δυστυχώς. Η μεγάλη χαρά του βαπτίσματος απομονώθηκε και θεωρήθηκε ιδιωτική υπόθεση. Η ένταξη των νέων μελών γίνεται στην υπιακή του ηλικία. Οι όριμοι που λαχταρούν να γνωρίσουν το πρόσωπο του Θεανθρώπου και το λυτρωτικό σχέδιο του Θεού δεν βρίσκουν τους πρόθυμους κατηχητές. Η σύναξή μας, αντί να ευρύνεται, στενεύει. Το κήρυγμα αποτελεί σπάνια εισφορά στην πράξη ευχαριστίας. Και η προσευχή της Εκκλησίας για τους κατηχουμένους έμεινε σαν ιστορικό κατάλοιπο, δίχως αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα και δίχως προσδοκία εμπλουτισμού και ανανέωσης του εκκλησιαστικού σώματος. Βέβαια, στις ιεραποστολικές χώρες της Αφρικής, της Ασίας και Αλαχού, η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται με τη χάρη του Θεού. Ως λειτουργός και ως υπηρέτης του Αποστολικού Κηρύγματος και της λειτουργικής χάριτος, δεν μπορώ όμως να συμβιβαστώ με τη συμβατική απαγγελία των προσευχών που δεν εκφράζουν τους πόθους και τις προσδοκίες της εκκλησιαστικής σύναξης. Δεν νιώθω πως εκπληρώνω το χρέος μου, διατυπώντας και εσείς για τους κατηχουμένους που δεν βλέπω να στρατεύονται στην παράταξη Κυρίου και να πλαισιώνουν την οικογένεια των πιστών. Όταν διαβάζω τις ευχές υπέρ των κατηχουμένων, αισθάνομαι να με καταπιέζει η ενοχή. Δεν έκαμα έργο Ευαγγελιστού, όπως λέγει ο Θεός Παύλος στην προς Τιμόθεον, Δευτέρα Επιστολή, 4ο κεφάλαιο, στίχος 5. Υπέστειλα ο ταπεινός του μη αναγγείλε και διδάξε δημοσία και κατοίκους, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης των Αποστόλων, στο 20ο κεφάλαιο, στίχος 20. Η Μητρόπολη μας δίχως την τάξη των κατηχουμένων. Και η λατρευτική μας σύναξη δεν εκφράζει πόθους ενδόμηχους, όταν συντονίζεται με την ευχή για την προκοπή και την τελείωση των νέων μελών της Εκκλησίας. Πρέπει λοιπόν η Αποστολική μας Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική Αποστολική, η Εκκλησία της Χάριτος, της Αποκάλυψης του Θεού, το σώμα του Χριστού με κεφαλή εκείνων, πρέπει να ξαναβρει την ιδιότητα που αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς της. Να ξαναγίνει το στόμα της αληθείας, ο φορέας του αγγέλματος της σάρκωσης και της θυσίας, ο χώρος της διδαχής και της μυστηριακής κοινωνίας με το υπερούσιο Θεό, και να χειραγωγήσει με αγάπη τους κοπιώντες και πεφορτισμένους συνανθρώπους, τους νοσταλγούς της στενής πύλης, που οδηγεί στη ζωή και στο φως ίσα με τα σκαλοπάτια του Θείου Θυσιαστηρίου, για να δεχθούν τη λυτρωτική χάρη και να εμπλουτιστούν με τα δωρήματα του Παναγίου και Ζωαρχικού Πνεύματος. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, και εδώ, στην χώρα μας, στην πόλη μας, στη Μητρόπολη μας, υπάρχουν αγροί, λευκοί προστερισμών ήδη. Υπάρχουν τόσοι και τόσοι ξένοι, τόσοι και τόσοι αλλοδαποί άνθρωποι. Υπάρχουν τόσοι και τόσοι αιρετικοί, κακόδοξοι, αδιάφοροι, άθεοι, που θα έπρεπε όλους αυτούς να τους προσεγγίσουμε με αγάπη και να προσπαθήσουμε να τους εμπνεύσουμε την αληθινή πίστη και την αληθινή θεογνωσία. Άμα αντικρίσω λοιπόν ως επίσκοπος τους κατηχουμένους να πυκνώνουν την τάξη του εκκλησιάσματος, θα νιώσω ότι την αποστολή μου να ολοκληρώνεται. Άλλωστε και αυτό το σκοπό εξυπηρετεί το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, να εξαγγείλει της εγγύς και της μακράν το λόγο του Ευαγγελίου, το λόγο της αληθείας. Η ευχή υπέρ των κατηχουμένων λοιπόν εντάσσεται στο πρόγραμμα προετοιμασίας των νέων μελών. Οι προσδοκίες και των πιστών και των ευπρεπιζομένων προς το Άγιο Βάπτισμα αποτελούν προσανατολισμούς προς την αυριανή πραγματικότητα. Μετά τη δοξολογία, ως βίωμα της καρδιάς και ως έκφραση στα χείλη του λειτουργού και των πιστών, μπαίνουμε στην κυρία πράξη της μυσταγωγίας και ο ιερέας έντρομος μπροστά στην ιερουργία, που καλείται να υπηρετήσει, διαδηλώνει τις ευχαριστίες του κατενόπιον Κυρίου, που τον αξιώνει να γίνει τελετουργός αυτό το μεγάλο μυστήριο. Και ικετεύει να τον αξιώσει ο Κύριος να υψώνει τα χέρια σε προσευχή με καθαρή και αναπαυμένη συνείδηση. Μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Ειν και ως δοξολογία αναβοή σας και κοινωνούς λαβών της δοξολογίας το πλήθος των πιστών, άλλην εύχεται ευχήν, ενή πρώτον μεν ευχαριστεί το Θεό, ότι όλος ηξιώθη ενώπιον αυτού στείνεται και χείρα σέριν, προς αυτόν υπερε αυτού και των άλλων. Έπειτα ηκετεύει αξιωθήνε τούτο ποιήν, αΐ με τα καθαρού συνειδότος». Την κατάληξη, λέει, της ευχής υπέρ των κατηχουμένων τη λέει ο ιερέας φωναχτά ως δοξολογία δική του και του πλήθους των πιστών, και στη συνέχεια αναπέμπει άλλη ευχή με την οποία αναφέρει στο θρόνο της χάριτος τα προσωπικά του αιτήματα. Και πρώτα-πρώτα ευχαριστεί τον Θεό που τον αξιώνει να σταθεί μπροστά του και να υψώνει τα χέρια σε ηκεσία για τον εαυτό του και για τους άλλους ανθρώπους που είναι μέλη της Εκκλησίας. Και έπειτα παρακαλεί τον αξιώνει ο Κύριος να κάνει αυτό το μεγάλο έργο, πάντοτε με καθαρή συνείδηση από κάθε μολυσμό της αμαρτίας. Αυτή την δύναμη έχει η προσωπική ευχή του ιερέα και αυτό το περιεχόμενο. Σας την διαβάζω έτσι με πολύ συγκίνηση και αγάπη. «Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι μας παραστηνήν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δαΐσιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους για να Σου του προσφέρειν συνδεΐσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπε παντός του λαού Σου, και ικάνωσον ημάς Σου σε Σου στη διακονία Σου ταύτην, εν τη δυνάμη του Παναγίου Σου Πνεύματος, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρότητα μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών, επικαλείσθεσεν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Σε ευχαριστούμε, Κύριο Θεός, που δεσπόζεις στις αγγελικές δυνάμεις, και σε ευχαριστούμε γιατί μας καταξίωσες να παρασταθούμε και τώρα στο Άγιο Θυσιαστήριό Σου και να προσπέσουμε με συντριβή και με ελπίδα στους εκτιρμούς Σου για να ζητήσουμε τη συγχώρηση των δικών μας αμαρτιών και των ατοπιμάτων που κάνει ο λαός από άγνοια. Δέξε, Θεέ μας, την ηκεσία μας. Κάνε μας αξίους να προσφέρουμε παρακλήσεις και θερμές ηκεσίες και ανέμακτες θυσίες για χάρη ολόκληρου του λαού Σου. Και όλους εμάς που μας έβαλες σε αυτή την διακονία, κάνε μας ικανούς με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος ακατηγόρητα και ανεμπόδιστα. Και με καθαρή τη μαρτυρία της συνειδήσεις μας σας επικαλούμαστε σε κάθε καιρό και σε κάθε τόπο, ώστε εισακούοντας τις προσευχές μας να γίνεις ήλαιος και ευμενής εμάς, έτσι όπως το επιθυμεί η πολύ Σου αγάπη, Κύριε, και αγαθότητα.

Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, τα βιώματα της αυτογνωσίας είναι έντονα. Η ηκεσία θερμή, η εμπιστοσύνη απεριόριστη, η πιστότητα στην υπεύθυνη και σωστική λειτουργία του μεγάλου μυστηρίου αταλάντευτη. Ο λειτουργός ατενίζει προς τον ουρανό και διακρίνει το Πανάγιο Πνεύμα να κατέρχεται για να πραγματοποιήσει το μεγάλο θαύμα της μεταβολής των υλικών στοιχείων σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Χαμηλώνει το βλέμμα και βλέπει μπροστά στο Πανάγιο θυσιαστήριο την ταπεινότητά του να στέκεται και να υπηρετεί στην εκδίπλωση του ανέκφραστου θαύματος. Και ενώ συντρίβεται κάτω από το

το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και σώνα στον αιώνων. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας υπομνηματίζει και πάλιν. Σας το μεταφέρω στην ελληνική γλώσσα δια το μήκος του κειμένου. Και το κίνητρο αυτής της προσευχής είναι πάλι η δοξολογία του Θεού. Έτσι όπως μας διέταξε ο Απόστολος Παύλος να κάνουμε το κάθε τι για τη δόξα του Θεού, λέγοντας «Όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού, αυτός να είναι πάντως σκοπός σας», λέει, «να δοξάζεται ο Κύριος». Οι Γεωργοί βάζουν ως στόχο των κόπων τους στην αφθονία των καρπών και με αυτή την ελπίδα στέργουν τους κόπους, και οι έμποροι βάζουν ως στόχο τους το κέρδος, και οποιοδήποτε άλλος βάζει κάποιον άλλο στόχο, σεις δε σε όλα όσα κάνετε να βάζετε ως στόχο την εξήτηση της δόξας του Θεού. Γιατί είμαστε δούλοι και οφείλουμε αυτή τη διακονία στο Θεό που είναι ο Κύριός μας. Για αυτή τη διακονία πλαστήκαμε και για αυτή αγοραστήκαμε αργότερα με το αίμα του. Και γι' αυτόν τον λόγο θα βρεις την Εκκλησία να φροντίζει πάντα για τη δόξα του Θεού και να διακηρύττει αυτό το μήνυμα σε όλους τους τόνους. Και αυτή την δόξα υμνεί πάντοτε και αυτή θεωρεί ως πρώτο καθήκον της. Και ό,τι κάνει, το κάνει προς αυτή την κατεύθυνση και τις προσευχές της και τις δεήσεις της και τις μοιήσεις της και τις παρενέσεις της και κάθετη το ιερό. Μια δεύτερη ευχή, φίλοι και φίλες, προδιαφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, έρχεται να συμπληρώσει τα αιτήματα της πρώτης. Αποτελεί και αυτή έκφραση δέους και συντριβής του λειτουργού. Αλλά ταυτόχρονα και εμπιστοσύνη σε εκείνον που είναι ο μέγας αρχιερέας και που προσφέρεται θυσία για τη σωτηρία του κόσμου. Και ενώ ξεκινάει με την εκδίπλωση των ιερατικών αισθημάτων και με την αίτηση της Θείας Βοηθείας στο υπέροχο έργο της τελεσιουργίας του μυστηρίου της ευχαριστίας, επεκτείνει την ηκεσία και τις ανάγκες του περιεστώτος λαού και ζητάει για χάρη αυτού του λαού φωτισμό και βοήθεια. Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγάθη και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψε επί την δέησιν ημών, καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίναν έρχον και κατάκον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δω Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Πάλιν και πολλές φορές πέφτουμε μπροστά Σου και σε παρακαλούμε, αγαθέ και φιλάνθρωπε Κύριε, να σκύψεις και να προσέξεις την δέησή μας και να καθαρίσεις τις ψυχές και τα σώματά μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Και να μας χαρίσει ανένοχοι, δηλαδή χωρίς την παραμικρή ενοχή και κατάκριτη, δηλαδή χωρίς να μας κατακρίνεις την παρουσία και την παράσταση στο Άγιος Θυσιαστήριο. Χάρισέ μας, Συ ο Θεός, και σε αυτούς που προσεύχονται μαζί μας προκοπή και παρόδο στη ζωή τους και στην πίστη τους και στην πνευματική σύνεσή τους. Δώσε τους την δύναμη να σε λατρεύουν πάντοτε με φόβο και με αγάπη, να μετέχουν ακατάκριτα στα Άγια Σου μυστήρια και να αξιωθούν να πάρουν μέρος στην επουράνια βασιλεία Σου. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, η κάθαρση της ψυχής και του σώματος είναι εκείνη τη στιγμή το κύριο μέλημά μας και το θεμελιακό αίτημά μας. Την κάθαρση αυτή δεν την πετυχαίνουμε με την οποιαδήποτε αξιόμιστη πράξη μας, αλλά τη ζητάμε ως δώρο και ως παροχή της Θείας Αγάπης στη μετανιωμένη και συντριμμένη καρδιά και ύπαρξή μας. Τη ζητάμε με πόνο και με ελπίδα, με βαθιά συνέστηση της φθοράς του ανθρωπίνου σκεύους μας, αλλά και με την πεποίθηση πως ο Θεός, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο μεγάλος πνευματικός μας χειραγωγός εις Χριστόν, ο γεννήσας ημάς δια του Ευαγγελίου, πλούσιος όν ενε λέει και δια την πολλήν αγάπην αυτού είναι ηγάπης εν ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασης συνεζοποίησε το Χριστό, και συνήγειρε και συνεκάθισε εν της επουρανίης εν Χριστώ Ιησού. Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, στίχη 4-6. Και δυναμωμένοι λοιπόν, μέσα στο κλίμα της επανάπαυσής μας στο Θείο Έλεος, προωθούμε τις λαχτάρες μας και τα αιτήματά μας στο κεντρικό στοιχείο της λατρείας μας που είναι η θυσία του Σταυρού. Ζητάμε να μας αξιώσει να παρασταθούμε με αγάπη και αφοσίωση, μεγαλυνεμένη την καρδιά και με ακατάγνωστη τη συνείδηση στη μυσταγωγία της σταυρικής προσφοράς του. Και να μετάσχομαι στην τράπεζα της υπερούσιας τροφής με την πληροφορία του μέσα μας κόσμου ότι δεν λυπούμε το Άγιο Πνεύμα, δεν βεβηλώνουμε τα άχραντα μυστήρια. Και συνεχίζει ο πνευματικός μας οδηγός, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Ο δε ιερεύς, βοή το Θεό, δοξολογή σας, έρχεται επί τα δώρα και ανελόμενος επί της κεφαλής

μάλακος μίος έξισι και ούτως αυτά κομίζων επί το θυσιαστήριον εισάγει, περί άγων επίτηδες εν τον αόδια του πλήθους σχολή και βάδιν. Και αυτή άδουση και προσπίπτουση αυτό συν εδί πάση και ευλαβία δεόμενη μνήμης παρά αυτό τυχήν εν τη το δώρον προσαγωγή και αυτός χωρεί πεμπόμενος υπολαμπάση και θυμιάμαση και ούτως έχων το θυσιαστήριον εισέρχεται. Ο ιερέας αφού δοξολογήσει τον Θεόν με δύνατη φωνή έρχεται εκεί που βρίσκονται τα τίμια δώρα, στην προσκομιδή δηλαδή, στην πρόθεση. Τα σηκώνει ψηλά πάνω στο κεφάλι του με πολλή προσοχή και βγαίνει από το ιερό βήμα. Και μεταφέροντάς τα έτσι τα εισάγει στο θυσιαστήριο αφού τα περιφέρει με κάθε σεβασμό στο ναό μέσα από το πλήθος λιτανεύοντας με αργό βήμα. Και οι πιστοί ψάλουν και προσπίπτουν στον ιερέα που περνάει από μπροστά τους με σεβασμό και ευλάβεια και παρακαλούν να τους μνημονεύει κατά την προσκομιδή των δώρων. Και αυτός προχωρεί με τη συνοδεία λαμπάδων και θυμιαμάτων και έτσι εισέρχεται στο ιερό θυσιαστήριο. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η μεγάλη είσοδος είναι η προσαγωγή των δώρων μας, του άρτου και του ίνου και η απόθεσή τους στο Πανάγιο Θυσιαστήριο. Εμείς οι άνθρωποι, φίλοι και φίλες, οι αποδέκτες των μεγάλων δώρων της θεϊκής αγάπης, προσάγουμε στο Θεό τα δώρα μας. Με θέρμη καρδιάς, με γνήσια διάθεση, προσφοράς και με βαθιά ευλάβεια. Και προσάγουμε όχι δικά μας δημιουργήματα, αλλά εκείνα τα δώρα που τα έχουμε πάρει από τα χέρια του αγαθού Πατέρα, τα σά εκ των σών, είναι δικά του, πριν φτάσουν στα δικά μας χέρια και τα προσφέρομαι για να γίνουν ξανά δικά του και να μεταβληθούν και να μεταποιηθούν με τη δική του δύναμη και με τη δική του ευλογία στην υπερούσια τροφή στο σώμα και το αίμα του σαρκωμένου λόγου που προσφέρθηκαν θυσία ζωντανή για τη δική μας σωτηρία. Ο άρτος και ο ίνος που τα τρεμάμενα χέρια μας φέρουν στο ναό για να προσφερθούν κατά την ανέμακτη ιερουργία δεν είναι τα πολυτιμότερα στοιχεία της γης μας, δεν έχουν την αξία του χρυσού, των διαμαντιών, μήτε διακινούνται στην αγορά με την τιμή των σπανίων λίθων. Είναι όμως το βασικότερα στοιχείο για τη διατροφή και τη συντήρηση της ύπαρξής μας. Άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, μας λέγει ο ψαλμοδός, ο προφητάναξ Δαβίδ στον 103ο ψαλμό, στο στίχο 15. Και κατά τη μυσταγωγία της ευχαριστίας θα μεταποιηθούν στην ουσιαστικότερη την υπερούσια τροφή μας. Ο άρτος θα αναδειχθεί σε τίμιο σώμα του Κυρίου και Θεού Εξωτήρως Ιησού Χριστού και ο ίνος θα μεταβληθεί σε τίμιο αίμα του Κυρίου και Θεού Εξωτήρως Ιησού Χριστού το εκχυθέν υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Η προσφορά των δώρων μας είναι μικρή, ασήμαντη, ένα ελάχιστο μέρος από την πλούσια παροχή του ουρανού, ένα κομμάτι από τον άρτο τον επιούσιο που ο Θεός μας χορηγεί άφθονο και με πολύ αγάπη. Η μικρή αυτή προσφορά εκφράζει τις δικές μας ασήμαντες δυνατότητες και ταυτόχρονα δηλοποιεί το μέγεθος της Θείας Προσφοράς. Αυτό το λίγο που εμείς ξεχωρίζουμε και το προσάγουμε στο ναό του Κυρίου μεγιστοποιείται και ουσιαστικοποιείται. Γίνεται ο άρτος σου καταβαίνουν εκ του ουρανού και τροφήν δίδου στο κόσμο, όπως καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του στο 6ο κεφάλαιο στίχος 33. Το ύψιστο δώρο που παίρνουμε από το χέρι του Θεού, η τροφή του παντός κόσμου, το φάρμακο της ζωής και της αθανασίας. Το άνοιγμα της διαφοράς μεταξύ αυτού που εμείς προσφέρομαι και αυτού που ο Θεός μας αντιπροσφέρει είναι τρομακτικό. Εμείς κρατάμε στα χέρια μας το μικρό άρτο, το πρόσφορό μας και εκείνος ο σαρκωμένος λόγος μας προσφέρει τον εαυτόν του. «Λάβετε βοών το σώμα μου και πίστη στερεωθήσεστε» από το τροπάριο της Μεγάλης Πέμπτης. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ιδιαίτερο συμβολισμό παίρνει η μεγάλη είσοδος καθώς η λιτανία γίνεται με πομπή και με επισημότητα. Η προσαγωγή των δώρων μας είναι μια πράξη ομολογιακή ολόκληρης της Εκκλησίας. Έκφραση της ενότητός μας και της κοινής μας πρόθεσης να ενσωματωθούμε στο σώμα του Ιησού Χριστού. Όλοι μαζί προσφέρουμε τα δώρα μας ενωμένοι στον έναν άρτο που προσάγεται στην τράπεζα του μυστηρίου. Δεμένη στη μία εκκλησιαστική κοινότητα που προσφέρει τα δώρα και που ταυτόχρονα προσφέρεται ως δώρο στον Ινφίο της Εκκλησίας, τον Κύριό μας. Τον άρτο και τον ίνο τα προσάγουμε για να αγιαστούν και εμείς προσφερόμαστε για να γίνουμε συνδετημόνες του μυστικού δείπνου και αποδέκτες της υπερούσιας τροφής. Ο ένας άρτος συμβολίζει τη μία Εκκλησία και η κοινή τροφή γίνεται ο σύνδεσμός μας που μας ενώνει στη μία οικογένεια του Θεού. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι πολλές, όπως πλανεμένα διδάσκουν
οι συγκριτιστέ του οικουμενιστικού περιπαίγματος, αλλά είναι μία. Ένα σώμα έχει ο Χριστός με κεφαλή εκείνων. Το σώμα αυτό που το Πανάγιο Πνεύμα ανίδρυσε την ημέρα της Πεντηκοστής και που επί 2020 χρόνια τώρα πύλα άδου έχουν τη δύναμη να κατησχίσουν, αλλά συνεχίζει την πορεία του, αιματοβαμμένη πορεία, κατά μίμηση του Κυρίου του και του Παναχράντου και Ζώπιου Πνεύματος που το εμπνέει, το οδηγεί, το διοικεί και το κατευθύνει σπάσαν την αλήθεια.

Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, ο συμβολισμός αυτός του άρτου είναι πολύ παλιός. Τον επεσήμανε η Εκκλησία και τον πρόβαλε στα πιστά μέλη της ένα αρχαίο κείμενο, τη διδαχή των 12 Αποστόλων, που αποτυπώνει τη λειτουργική πράξη και την ευχαριστιακή θεολογία του Δευτέρου αιώνα. Διαβάζουμε μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη επισήμανση ενσωματωμένη σε ευχή της Θείας Λειτουργίας. «Όσπερ ειν τούτο το κλάσμα διεσκορπισμένον επάνω των ωραίων και συναχθένε γένετο εν, ούτω συναχθήτω σου η Εκκλησία από τον περάτων της γης εις την συμβασιλείαν». Όπως λέει, τούτο το κομμάτι του ψωμιού είναι ήταν σπόροι σιταριού, σκορπισμένοι πάνω στα βουνά, και μαζεύτηκαν και ζυμώθηκαν και έγιναν ο ένας άρτος ευχαριστίας. Έτσι ασυγκεντρωθεί και η Εκκλησία σου με τη δική σου χάρη από τα πέρατα της γης στη βασιλεία σου. Παρακολουθώντας λοιπόν τη λιτανία της μεγάλης εισόδου, νιώθομαι να ταυτίζονται οι υπάρξεις μας με τα τίμια δώρα. Να πορευόμαστε ως ένα σώμα στον τόπο της μεγάλης θυσίας. Να εγγίζομαι όλοι μαζί την Αγία Τράπεζα, να προσφερόμαστε ολόψυχα σε εκείνον που προσφέρθηκε για μας πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ωστόσο, φίλοι και φίλες, υπάρχει μια επιφύλαξη που διατυπώνει με έμφαση ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και λέγει, στην ελληνική το μεταφέρω, «Η ιερουργία της Θείας Λειτουργίας είναι προσαγωγή των δώρων μας, όμως τα δώρα αυτά δεν είναι πάντοτε δεκτά από το Θεό. Αντίθετα, υπάρχουν και περιπτώσεις που εξαιτίας της πονηρίας αυτών που τα προσφέρουν είναι μισητά από τον Κύριο και αποπέμπονται. Τα παραδείγματα και οι αποδείξεις μια τέτοια αρνητική στάση του Θεού στις ανθρώπινες προσφορές είναι πολλά και στην παλιά εποχή και στην εποχή της χάρη τους. Και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να προσέχουμε μήπως μάταια ιερουργούνται τα δώρα μας και δεν αγιάζονται, επειδή είναι απαράδεκτα από τον Θεό σύμφωνα με τη διατύπωση της ιερατικής ηγεσίας. Μη διέτα σε εμάς αμαρτίας κολλήσει την χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος από των προκειμένων δώρων». Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. «Το ότι ο Θεός αποστρέφεται τα δώρα όταν εκείνος που τα προσκομίζει είναι ένοχος, φαίνεται καθαρά από την πράξη της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία εμποδίζει να προσφέρουν τα δώρα εκείνοι που έχουν αμαρτήσει θανάσιμα. Και αν αυτοί τολμήσουν να προσέλθουν και να φέρουν τις προσφορές τους, δεν τους αποδέχεται, αλλά τους αποδιώκει μαζί με τα δώρα τους. Όμως η Εκκλησία δεν τους γνωρίζει όλους αυτούς που αμαρτάνουν θανάσιμα. Οι περισσότεροι μένουν άγνωστοι. Και η Αγία Τράπεζα υποδέχεται τα δώρα τους. Τι πρέπει λοιπόν να σκεπτόμαστε για τα δώρα αυτά? Άρα και επειδή είναι απαράδεκτα από τον Θεό, μένουν εντελώς έρημα του αγιασμού? Αν αυτό γίνει αποδεκτό, τότε δεν ξέρουμε πότε είναι αγιασμένα, επειδή ή δεν θα ξέρουμε καθόλου τις διαθέσεις εκείνων που τα προσφέρουν, ή θα αμφιβάλλουμε για τη γνησιότητα και την καθαρότητα των προθέσεών τους. Και έτσι, επειδή θα ταλαντευόμαστε και θα προσερχόμαστε στο μυστήριο χωρίς πίστη, δεν θα παίρνουμε την ωφέλεια που παρέχουν στους πιστούς. Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση που τα δώρα προσάγονται από ανάξια χέρια? Να, ένα μεγάλο ερώτημα που θέτει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Συνεχίζει όμως τη διδαχή του και δίδει την υπέροχη απάντησή του. Η προσαγωγή, λέει, των δώρων είναι διπλή. Η πρώτη είναι αυτή που πραγματοποιεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος που φέρνει από το σπίτι και τις προσφορές του και τις αποθέτει στα χέρια των ιερέων. Η δεύτερη είναι προσφορά προς τον Θεό ολόκληρης της Εκκλησίας. Και η πρώτη προσαγωγή, όταν εκείνος προσφέρει τα δώρα, είναι πονηρός, αποβαίνει μάταιη και δεν ωφελεί σε τίποτα, μα σε τίποτα, εκείνον ο οποίος είναι ο δωρητής. Και δεν ωφελείται αυτός επειδή είναι πονηρός, γιατί τα ίδια τα δώρα που προσάγονται δεν είναι δελικτά ενώπιον του Θεού, επειδή κάθε κτίσμα του Θεού είναι καλό. Η δεύτερη προσφορά, δηλαδή η προσφορά ολόκληρη της Εκκλησίας, γίνεται από αγαθούς άνδρες, τους λειτουργούς των Αγίων Μυστηρίων και τους πιστούς που μετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Και γίνεται για τη δόξα του Θεού και των Αγίων και για τη σωτηρία ολόκληρης οικουμένης, για την ικανοποίηση κάθε δίκαιης αίτησης. Αυτός ο χαρακτήρας της προσφοράς δεν την εμποδίζει να είναι ευπρόσδεκτη, γιατί δεν μπήκε κάποιος μολυσμός στα δώρα από τα χέρια εκείνου που αρχικά τα έφερα, αλλά έμειναν καθαρά και τα πρόσφεραν ύστερα καθαρά χέρια. Γι' αυτό και αγιάζονται και αγιάζουν αυτούς που προσέρχονται στο μυστήριο. Σε κανένα ποτέ από τα άλογα ή άψυχα αντικείμενα δεν μπορεί κανείς να βάλει τη βρωμερότητα της αμαρτίας. Γιατί η αμαρτία είναι αρρώστια της ανθρώπινης προαίρεσης και μόνο οι λογικοί άνθρωποι μολύνονται από την αμαρτία. Να λοιπόν πώς επιλύει το θέμα ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, με μια απέραντη και υπέροχη θεολογία.

Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η λαμπρότητα και η επισημότητα της λιτανευτικής προσαγωγής των τιμίων δώρων στο Ιερό Θυσιαστήριο προσδίδουν στη λειτουργική μας αυτή πρακτική ένα βαθύ νόημα και την επενδύουν με μια πλούσια και εκφραστικοτάτη τυπολογία. Θα μπορούσαν ασφαλώς να μεταφερθούν τα δώρα μας με απλότητα και δίχως την επισημότητα της μεγάλης εισόδου, να παραδοθούν στα χέρια των λειτουργών και εκείνοι να τα αποθέσουν χωρίς καμία άλλη διαδικασία πάνω στο θυσιαστήριο της Ιεράς Μυσταγωγίας. Όμως δεν γίνεται αυτό. Η εκπλήρωση της χρείας, της ανάγκης προσλαμβάνει τη λαμπρότητα της βασιλικής πομπής και σηματοδοτείται με την τυπολογία της παρουσίας του βασιλέως της δόξης. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας μας γράφει και μας διδάσκει και μας οδηγεί. Ταύτα δε γίνεται μεν κατά χρίαν, έδιγαρ εν εχθήνε και το θυσιαστηρίο αποτεθήνε, τα θείεσθε μέλλοντα δώρα και τούτο σέμενος ως έξεστη και κοσμίως. Ούτω γαρισίγοντο τα δώρα του Θεού, επί και η βασιλής, δώρα προσάγιντο Θεού δέησαν αυτής, ουκάλις το πράγμα επέτρεπον, αλλά αυτοί δι' αυτόν κομίζονται συσίγων αυτά εστεφανωμένοι. Και στη νέα γλώσσα. Αυτό το τελετουργικό γίνεται αναμφίβολα για να εκπληρώσει μια πρακτική ανάγκη. Γιατί πρέπει να προσαχθούν και να αποτεθούν στο θυσιαστήριο τα δώρα που πρόκειται να θυσιαστούν. Αυτό γίνεται με σεμνότητα και με κοσμιότητα όπως αρμόζει την περίπτωση. Έτσι προσφέρονται πάντοτε τα δώρα του Θεού. Και αυτοί ακόμη οι βασιλείς, όταν ήταν υποχρεωμένοι να προσφέρουν δώρα στο Θεό, δεν παραχωρούσαν σε άλλους αυτό το λειτουργήμα, αλλά αυτοί οι στεφανωμένοι τα έφερναν και τα προσέφεραν. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η τυπολογία αυτής της χρήσιμης τελετής μπορεί να εκταθεί και να σημάνει και την τελευταία είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Εκείνη την πορεία τη σεμνή, την ιεροπρεπή, τη γεμάτη όμως μεγαλείο και δόξα, την θριαβευτική και ταυτόχρονα εισαγωγική στην οδύνη του πάθους. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας μας υπογραμμίζει αυτή την φοβερή σημασία του γεγονότος. Δύνατε δε αυτά και σημασία να έχει τη εσχάτης του Χριστού αναδείξεως, καθήν μάλιστα τη βασκανία των Εβραίων ανήψεν, η νίκατ και οδόν εστήλατο, την από της πατρίδος επί την Ιερουσαλήμ, εν ηθίες θεέδη, ότε και ο χούμενος εισύει την πόλη, υπό πολλών παραπεμπόμενος και υμνούμενος. Η λιτανία, λέει, των τιμίων δώρων μπορεί να έχει και το νόημα της τελευταίας ανάδειξης του Χριστού, τότε που προκάλεσε και το φθόνο των Εβραίων, όταν επεχείρησε το ταξίδι από την πατρίδα του στα Ιεροσόλυμα, στον τόπο στον οποίο θα προσφερόταν η θυσία. Τότε μπήκε στην πόλη καθισμένος πάνω στο πουλάρι και τον συνόδευε ο λαός και τον ενυμνούσε. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αυτή η τυπολογία μας φέρνει στην ατμόσφαιρα και στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν πριν από τη μεγάλη προσφορά, στο οσανά των αγνών παιδιών, στο άσπονδο μίσος των γραμματέων και φαρισαίων, στη λατρευτική εκδήλωση του επωνύμου και ανωνύμου πλήθους που δεν διακινούσε τις προσωπικές του φιλοδοξίες και τις κρυφές σκοτεινές σκοπιμότητες. Και στις άνομες μεθοδεύσεις των εκπροσώπων της ποικίλης εξουσίας, θρησκευτικής και κοσμικής, που αναζήτησε τρόπους για να παραδώσει σε θάνατο το σαρκωμένο Υιό του Θεού. Κάνοντας μέσα μας αναφορά και συσχετισμό με τα γεγονότα της Βαϊοφόρου, βρίσκομαι τον εαυτό μας να βαδίζει πίσω από τον Κύριο, μέσα στον όχλο και μαζί με τον όχλο, και να εκφράζει τα αισθήματα της λατρείας με την ύμνο της δοξολογίας. Τον αναγνωρίζομαι και τον υμνούμε τον Κύριό μας. Τον αποδεχόμαστε και τον ακολουθούμε τον ραβουνί μας με την απλότητα των παιδικών ψυχών και με την πιστότητα των αγαπημένων μαθητών. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η μεγάλη είσοδος με την απλότητα των κινήσεων και με το βαθύ της νόημα πραγματοποιείται σε μια στιγμή παύσης του χερουβικού μας ύμνου. Αφού ομολογήσουμε ότι κατά την ώρα εκείνη εικονίζουμε τα χερουβίμ και αφού ακούσουμε και αποδεχθούμε το παράγγελμα πάσαν την βιωτική να αποθώμεθα μέρημναν, διακόπτουμε την ψαλμοδία μας, στεκόμαστε εκστατικοί και ευλαβικοί και παρακολουθούμε την προσαγωγή των δώρων στο Άγιο Θυσιαστήριο. Η ομολογία μας, η ταχερουβή μυστικός εικονίζοντες και τη ζωοποιότρια άδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες είναι μια κατάθεση εμπειρίας. Εκείνη τη στιγμή το νιώθομαι και το βιώνομαι. Ίσως όχι πάντοτε με την ίδια ένδοση, ίσως όχι όσο θα θέλαμε, όμως η παρουσία μας και η παράστασή μας, φίλοι και φίλοι στο ραδιοφώνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι μια υπέρβαση των ανθρωπίνων ενασχολήσεών μας και των ανθρωπίνων εμπλοκών μας. Βρισκόμαστε στο δοξολογικό χορό των αγγέλων και περιμένουμε εν αγώνια και με σκύρτημα λατρείας να υποδεχθούμε τον βασιλέα των όλων, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι.
αυτόν που κάθεται επί θρόνου δόξης αυτού, και τον κυκλώνουν οι άγγελοι και τον ύμνουν οι μάρτυρες και οι άγιοι εις τους αιώνας. Η εταίρα αυτή σύνθεση του εξαστικού πληρώματος ξενίζει, εμφανίζεται υπερβατική και απρόσιτη στις αισθήσεις μας, ξένη στην καθημερινή εμπειρία μας, εμείς και οι άγγελοι, στο κλίμα της δοξολογίας και στη φάση της προσδοκίας του λυτρωτή μας. Όμως, ό,τι φαίνεται απρόστος στις αισθήσεις μας και ασυνήθιστο στις εμπειρίες μας, δεν σημαίνει πως είναι και αδύνατο και πέρα για πέρα απραγματοποιητό. Οι αισθήσεις μας εκτείνονται στο οριακό περιθώριο του υλικού κόσμου και οι καθημερινές εμπειρίες μας ψάβουν τους προβληματισμούς της εγκόσμιας παρουσίας και ανέλυξής μας. Η εμπειρία της λατρείας, δώρο της Θείας Χάριτος, διαφοροποιείται από την καθημερινότητα. Είναι μυστική ανύψωση στο θρόνο του Θεού, γεύση της ψυχής, κοινωνία με τον κόσμο του πνεύματος και με το πρόσωπο το αγαπητό που έπλασε τον κόσμο και καλύπτει με την προστατευτική του νεφέλη ολάκερη τη δημιουργία. Ο χερουβικός μας ύμνος εκφράζει, φίλοι και φίλες, το μεγαλείο αυτής της πορείας και μας καλεί να αποθέσουμε όλες τις φροντίδες και τις βασανιστικές μέρημνες για να μείνουμε απερίσπαστοι στη δοξολογία του Θεού, να τον υποδεχθούμε πλαισιωμένον από τα τάγματα των αοράτων αγγελικών δυνάμεων. Η παρουσία των αγγέλων κατά την ώρα της προσαγωγής των δώρων μας είναι μια προέκταση της τελετουργίας του ουρανού. Η συμμετοχή όμως η δική μας είναι μια κατάσταση που πρέπει να την επιδιώξουμε καταβάλλοντας ιδιαίτερα προσπάθεια. Η προσταγή αποθόμεθα είναι ενδεικτική. Μας παρακινεί σε κίνηση, σε προσπάθεια, σε αγώνα να απελευθερωθούμε από τον κλειό των εγκοσμιοκρατικών ασχολιών μας. Να προωθήσουμε την ύπαρξή μας, τους λογισμούς μας, τους πόθους μας και τα αισθήματά μας στην κληρονομία την άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων τετηρημένην εν ουρανής, πως μας λέγει ο πρωτοκορυφαίος Πέτρος στην πρώτη καθολική του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 4.

0: Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, η στάση μας εκφράζει ευλάβεια και η ηκεσία μας μεταφέρει στο ιερό θυσιαστήριο τους στεναγμούς και τους πόθους της καρδιάς μας. Η συμβουλή του διδάχου μας Αγίου Νικολάου Καβάσιλα είναι χαρακτηριστική. Μας λέγει «Δίδε και προσπίπτην την εικάφτατο ιερή και δίσθε ή να ημώνεται σε ευχές εκείνες μηνυσθεί». Ότι ουκ έστιν άλλος τρόπος ηκεσίας, ούτω μεγάλα δυνάμενος και βεβαίας παρεχόμενος ημίν τας ελπίδας, όσπερ, ο δια της φρικόδους ταύτης θυσίας, ή της ασεβίας και της ανομίας του κόσμου καθάρισε δωρεάν. Και στη νέα γλώσσα πρέπει δε και να προσπίπτουμε μπροστά στον ιερέα που λιτανεύει τα τίμια δώρα, να τον οικετεύουμε να μας θυμηθεί τις προσευχές που θα κάνει στη συνέχεια, γιατί δεν υπάρχει άλλος καλύτερος τρόπος ηκεσίας που να έχει τόσο μεγάλη δύναμη και να μας παρέχει τέτοιες σταθερές ελπίδες από αυτόν που γίνεται με την προσφορά της φρικτής θυσίας, η οποία καθάρισε δωρεάν τις ασέβειες και τις ανομίες του κόσμου. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, βέβαια, αυτή η έκφραση σεβασμού δεν ταυτίζεται με την προσκύνηση που οφείλουμε στα καθαγιασμένα τίμια δώρα. Εκείνα είναι πια σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Εδώ υποκλινόμαστε μπροστά στον Κύριο που τον βλέπουμε να μπαίνει στην Αγία Πόλη για να προσφερθεί θυσία ζωντανή πάνω στο ξύλο του Σταυρού. Η υπόκλησή μας είναι ανάμνηση, είναι αναφορά στα γεγονότα εκείνης της μέρας, είναι έκφραση ευγνωμοσύνης στο λυτρωτή που βυματίζει προς το Σταυρό. Δεν είναι όμως το ίδιο το σώμα Ιησού Χριστού που μας προσφέρεται μετά την ολοκλήρωση της τελετουργίας του μυστηρίου. Η παρατήρηση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα είναι χρήσιμη. Είδε την εστον προσπιπτών των Ισίοντι μετά των δώρων το ιερείο σώμα Χριστού και αίματα κομιζόμενα δώρα. Προσκυνούσε και διαλέγονται από τη εισόδου των προγιασμένων δώρων οι πατήθησαν, αναγνωρίσαντες την διαφορά της ιερουργίας ταύτης και εκείνης. Αύτη μεν γάρ, εν ταύτη τη εισόδο άθητα έχει τα δώρα, και ούτω τετελεσμένα εκείνη δε τέλεια και υγιασμένα και σώμα και αίμα Χριστού. Και αν κάποιοι, λέγει στη νέα μας γλώσσα, από αυτούς οι οποίοι προσπίπτουν την ώρα που περνά ο ιερέας, κρατώντας τα τίμια δώρα τα προσκυνούν και απευθύνονται σε αυτός να είναι ο σώμα και αίμα Ιησού Χριστού, έχουν εξαπατηθεί και έχουν παρασυρθεί από την είσοδο των υγιασμένων δώρων της λειτουργίας των προϋγιασμένων. Και τούτο γιατί δεν ξέρουν τη διαφορά αυτής της ιερουργίας και εκείνης. Αυτή η ιερουργία κατά τη μεγάλη είσοδο προσάγει τα δώρα άθητα, χωρίς να δει να έχουν προσφερθεί και να έχουν τελειωθεί ο σώμα και μα Χριστού. Εκείνη δε η προϋγιασμένη λειτουργία εισάγει τα δώρα καθαγιασμένα και τελειωμένα. Εισάγει στο ιερό θυσιαστήριο σώμα και αίμα Χριστού. Και έτσι με αυτές τις σκέψεις και τη μελέτη μας φτάσαμε και σήμερα στο τέλος αυτής της πνευματικής μας ευοχίας. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά αναλύοντας ακριβώς το φρικτό γεγονός της θείας μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, εύχομαι ο Κύριος να εμπνέει, να φωτίζει, να χαριτώνει, να αγιάζει, να περισκέπει τη ζωή σας και να είναι ο οδηγός και ο ένικος της καρδιάς σας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
2: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Ώρα Ελλάδος, 1.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
3: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γεροντός Εφραίμ, που μεταδόθηκε διαδικτυακά στο ψηφιακό αρχονταρίκι που πραγματοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου 2023.
4: Γέροντα, ευλογείται.
5: Ο Κύριος, χαίρετε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυγκαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία και πάλι να ξανασυναντηθούμε με αυτόν τον τρόπο, τον ηλεκτρονικό τρόπο, που κάποτε εγώ τον κοροϊδεύα και τώρα τον λούζομαι. Δηλαδή είμαι και εγώ ένας που κάνω τηλεσυνάξεις. Ο κύριος Κορομπίλης το βλέπω. Χαίρεται βέβαια, διότι αυτός κάνει πολλές τηλεσυνάξεις. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μας δίνεται η ευκαιρία έτσι να πούμε δύο λόγια, να σας δώσω και τη δυνατότητα να ερωτήσετε κι εσείς, διότι νομίζω προηγείται ο διάλογος όσον ο μονόλογος. Και μάλιστα ο κύριος Γκουράρος μου είπε τη γνώμη αυτή και σας τη λέω δημοσίως, να μιλήσω για το πρόσωπο της Παναγίας. Έτσι είπε ο Γκουράρος. Τώρα εσείς τι θέλετε δεν ξέρω, αλλά εγώ κάνω υπακοή. Εφόσον είπε ο κύριος Γκουράρος αυτό, ανευλογημένο. Δεν είναι ότι πρέπει να διδάσκουμε την υπακοή, πρέπει να την τηρούμε κιόλας. Γι' αυτό και όντως αυτές τις μέρες που εσείς ακόμα εμείς εδώ οι Αγιορείτες, δεν αρχίσαμε την νηστεία. Διότι η νηστεία δική μας αρχίζει από τη Δευτέρα. Και εσείς θα τελειώσετε και εμείς θα αρχίσουμε. Ίσως είναι και στην πρόνοια του Θεού να συνεχίζεται η νηστεία, την οποία οπωσδήποτε έτσι ευαρεστείται ο Θεός με την νηστεία. Γι' αυτό και όντως το πρόσωπο της Παναγίας που αυτών των καιρών γίνονται οι παρακλήσεις, γίνονται διάφορες ομιλίες, ενορίες. Εγώ πριν από μέρες ήμουνα έξω στον κόσμο, ήμουνα στη Μονή Ταξιαρχών στην Επίδαυρο, τις βλέπω και τις αδελφές που είναι παρούσες, τις χαιρετώ. Και κάνανε εκεί την παράκληση, εκεί οι ραδιοσταθμοί, όλοι έτσι μετέδιδαν την παράκληση προς την Παναγία. Και όντως αυτές οι μέρες που η Εκκλησία αφιερώνει τροποντινά στην Παναγία είναι έτσι κατανυχτικές μέρες, χαριτωμένες μέρες, ευλογημένες μέρες αν θέλετε, Διότι να μου πείτε, η Παναγία πάντα είναι και πάντα τιμάται από την Εκκλησία, δεν είναι μόνο αυτές οι 15 μέρες του Αυγούστου. Αλλά αυτές οι μέρες έχουν μια ιδιαίτερη χάρη. Και θυμούμε και τον γέροντα μας, τον Μακαριστό, γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος έλεγε ότι αυτή η νηστεία, παρόλο που είναι λίγη, εν τούτης έχει μεγάλη πνευματική απόδοση. Έτσι μας έλεγε. Και τόσο πολύ την παίρνει η Παναγία αυτή την νηστεία, τόσο πολύ ευαρεστεί, το όχι διότι χρειάζεται κάτι αυτή, αλλά έτσι χαίρεται που εμείς για την Παναγία μας κάνουμε μία θυσία, κάνουμε μία άσκηση, και αυτό πραγματικά η Παναγία το εξαργυρώνει με τη μητρική της διάθεση να μας βοηθήσει, να μας ευλογήσει, να μας σκεπάσει, να μας, έτσι, να μας φωτίσει, διότι ακριβώς η Παναγία αυτό κάνει. Και αυτό το οποίο με συγκινεί ιδιαίτερα εμένα προσωπικά, δεν ξέρω και εσάς πιστεύω, είναι ότι η Παναγία μας είναι η μητέρα του Θεού. Και είναι μεγάλο πράγμα να έχει αυτή τη διακονία. Δεν είναι απλό, δεν είναι, τι να σας πω, το ότι είναι η μητέρα του Θεού. Δεν είναι εύκολο να το γονέψει κανείς. Και μάλιστα όταν διάβαζα το Κοράνι, διότι όταν κάναμε με τον νυν αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, που τον αγαπώ πάρα πολύ και τον σέβομαι ιδιαίτερα, η προσφορά του στην Εκκλησία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έκαναμε ιστορία θρησκευμάτων. Είμαι ο φοιτητής του και πάντοτε έτσι μου έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη. Και μπορώ να πω ότι δρατώμενος αυτής της αναφοράς και της ευκαιρίας, όταν ήμουν έτσι στην εντατική τότε στο Ευαγγελισμό, πήρε την κυρία Κοτανίδου που την είχε μαθήτρια στις χριστιανικές ομάδες και της είπε ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, ο Εφραίμ είναι εκεί, αλλά να ξέρεις ότι σαν που να είμαι εγώ, έτσι με αυτήν τη διάθεση να του φέρεις. Και πάντοτε μας έλεγε ο μακαριότατος ο Αναστάσιος ότι πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε το Κοράνι. Και εγώ σας λέγω ότι επίεσα τον εαυτό μου και το διάβασα, και αυτό το οποίο είδα μέσα στα πολλά έτσι, πράγματα που δεν μου άρεσαν, είναι ότι είναι αδύνατο, λέει ο Μωάμεθ, να έχει Υιόν ο Θεός. Δεν γίνεται να έχει ο Θεός Υιόν. Και πρέπει να ξέρετε ότι μέσα στην λογική του ανθρώπου, του μεταπτωτικού ανθρώπου ασφαλώς, δεν είναι εύκολο να υιοθετηθεί το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και τα ανάλυσε την Εκκλησία για αρκετά πολλά χρόνια. Το θέμα, ας πούμε, το θέμα του αριανισμού, το θέμα του ότι ο Χριστός δεν είναι, είναι ψηλός άνθρωπος και δεν είναι θεάνθρωπος και ούτω καθεξής, ή Θεοτόκος, δεν έλεγαν οι αιρετικοί, δεν είναι Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος και ούτω καθεξής. Όλα αυτά εβασάνισαν την Εκκλησία. Γιατί την εβασάνισαν? Γιατί αυτά είναι δόγματα που άπτονται όχι της λογικής αλλά της πίστεως, της βαθυτά της πίστεως, και δεν είναι εύκολο κανείς να τα υιοθετήσει αν δεν έχει μέσα του ένικον και μόνιμο την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και βλέπετε η κυρία Θεοτόκος είναι η μητέρα του Θεού, και όντως είναι η μητέρα του Θεού, και είναι μεγάλη τιμή για αυτό το πρόσωπο να γεννήσει τον Θεόν. Και θυμούμε, το είπα και άλλη φορά, τον Μακαριστό Γέροντα, διότι κάθε μαθητή, ξέρετε, ανά πάσα ώρα και στιγμή αναφέρεται στο διδάσκαλό του. Και αυτό είναι έτσι πολύ φυσικό, νομίζω, ότι έλεγε ο γέροντας μας, που ήταν άνθρωπος πνευματικός, άνθρωπος φωτισμένος, άνθρωπος που είχε μόνιμο αίσθηση της παρουσίασης χάριτος, έλεγε έτσι, καταλαβαίνω όλα τα μαρτύρια των Αγίων. Καταλαβαίνω όλα τα μαρτύρια των Κορασίδων, που ενώ ήταν κοράσια 15 χρονών, 16 χρονών, όπως η Αγία Μαρίνα παραδείγματος χάρη. Και τούτης υπέμειναν και μαρτύρησαν για τον Χριστό. Καταλαβαίνω τα μαρτύρια των νέων ανθρώπων, των νεομαρτύρων ιδιαίτερα, που έχουμε και τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου τους. Πολλές φορές μας συζήτουν οι χρονογράφοι τότε, τις λεπτομέρειες των νεομαρτύρων. Και βλέπουμε τα πολλά βασανιστήρια που οι Τούρκοι τους έκαναν, έτσι, με τόσο μένος, με τόση μανία, με τόσο μίσος. Τα καταλαβαίνει κανείς, διότι αυτοί οι άνθρωποι αγάπησαν τον Χριστό και δεν μπορούσαν να βάλουν νερό στο κρασί τους. Αλλά αυτό που μας έλεγε, και έτσι το βλέπω και εγώ, είναι ότι δεν μπορώ να κατανοήσω το μαρτύριο του Χριστού. Και μας έλεγε ο γέροντας, μόλις σκεφτώ την θυσία του Χριστού, την γένωση του Χριστού, λιώνω ολόκληρος. Διότι ακριβώς το θέμα αυτό της γενώσεως του Χριστού δεν είναι απλό πράγμα. Και το ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήρθε στην Μαρία, η οποία τότε ήταν 15 χρονών, και της είπε ότι ξέρεις, Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε, και δύναμις υψής του επισκιάσεις. Και η καημένη αυτή, ως αγνότατη κόρη, λέει πώς θα κάνω αυτό, δεν γνωρίζω άντρα, πώς θα γίνει αυτό. Και τότε της έλυσε την απορία, Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε, και δύναμις υψής του επισκιάσεις. Και τότε είπε αυτό το ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητό με κατά το ρήμα σου, που οι πατέρες όλοι ξέρετε, λένε ότι μόλις η Παναγία μέσα στην ελευθερία της, μέσα στην ελεύθερη βούλησή της, εδέχθη αυτό το πράγμα, αμέσως κατεσκήνωσε ο Θεός μέσα της. Και αυτό είναι μεγάλη, έτσι, είναι μεγάλη, έτσι, τιμή, μεγάλη ευλογία, μεγάλη δύναμη της Παναγίας. Γι' αυτό και λέμε, ξέρετε, η Εκκλησία με μερικές λεπτομέρειες δείχνει το βάθος και το ύψος της πνευματικότητας. Βλέπετε, στην Παναγία λέμε «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Δεν λέμε «Πρέσβε υπέρ ημών». Μα είναι αμαρτία, ασφαλώς και δεν είναι αμαρτία. Αλλά γιατί το λέει η Εκκλησία αυτό? Για να πει ότι είναι αποτελεσματικές και σωστικές και βέβαιες οι πρεσβείες της Θεοτόκου. Και αυτόν και στη Θεία Λειτουργία λέμε πάντοτε τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Είναι μεγάλο πράγμα κανείς να ελπίζει στην πρεσβεία της Θεοτόκου, αλλά το μεγαλύτερο πράγμα είναι να έχει μια σχέση με τη Θεοτόκου. Διότι αυτό το οποίο, όπως είπα και άλλες φορές και το τονίζω, μέσα στην Ορθοδοξία, και αυτό το βλέπουν ιδιαίτερα στο μοναχισμό, αλλά και εκτός ακόμα, αλίμονον, δεν πήρε σύνταξη το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο. Βλέπουμε ότι υπάρχει σε όλη την Εκκλησία ο καρπός της ευλαβίας μας, που είναι η αίσθηση η πνευματική. Και ακριβώς μέσα σε αυτή την πνευματική αίσθηση, που ο καθένας ανάλογα με την καθαρότητα που έχει, διότι ακριβώς η αίσθηση πνευματική έρχεται ανάλογα με την καθαρότητα της καρδίας που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και αυτό και η τήρηση των εντολών. Τι αποσκοπεί, σε τι αποσκοπεί? Εις το να έχουμε την χάρη, την άκτιση των Θείων Ενέργειων, να την έχουμε να είναι εικόνα στην καρδιά μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχουμε αυτή την αίσθηση, ώστε πραγματικά να έχουμε μια κοινωνία και με τον Χριστό, αλλά και με τη μητέρα του. Γι' αυτό το οποίο, όπως σας είπα, πάντοτε με συγκινεί, είναι η σιωπή της Παναγίας μέσα στην Καινή Διαθήκη. Είπε δύο-τρεις λέξεις, δύο-τρεις φορές, εις των εγκαραγάμων, εις των ευαγγελισμών, εκεί πέρα στην Ελισάβετ, και νομίζω δεν έχουμε άλλη παρουσία της Παναγίας με το να μας πει λόγια. Και θυμάμαι ο γέροντας μας έλεγε, ρε παιδιά, εάν ομιλούσε η Παναγία, δεν θα ωφελούσε όλους εμάς? Και ασφαλώς θα ωφελούσε. Δεν θα μας άρεσε η Παναγία να πει κάτι από την συναναστροφή με τον Υιό της, που ήταν μικρός, που ήταν 10 χρόνων, που ήταν 12 χρονών μαζί της στη Ναζαρέτ, που ήταν μαζί με τον μνήστορα Ιωσήφη στο ξυρουργείο και το βοηθούσε, και του έλεγε εκεί το γεροντάκι το καμινόν, έκοβε ένα ξύλο, και σαν γεροντάκι που ήταν, δεν το έκοβε στα μέτρα που έπρεπε, και λέει τα ευλογημένα, ας πούμε, έλεγε και αυτός, μας εξέφυγε και δεν το κόψαμε, τώρα πώς θα το φτιάξουμε? Το έπαιρνε ο Ιησούς και αμέσως ερχόταν στα μέτρα που ήθελε ο παππούς, ο Ιωσήφ. Αυτά όλα Δεν νομίζω να δεν μας άρεσαν, αλλά γιατί η Παναγία δεν μίλησε. Δεν ξέρω αν διερωτηθήκετε ποτέ. Η Παναγία δεν μίλησε γιατί ήθελε να δώσει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ησυχασμού. Ένα μήνυμα ασκητισμού. Αν θέλετε, ένα μήνυμα μοναχισμού. Το μήνυμα του κάλους της σιωπής. Γι' αυτό νομίζω ότι η Παναγία, ναι μεν θα αρεσκόμεθα να ακούμε οτιδήποτε να μας ομιλούσε η Παναγία μας, αλλά όμως μας είπε πάρα πολλά, μας έστειλε πολλά μηνύματα με τη σιωπή της. Γι' αυτό βλέπετε και οι ασκητές πατέρες και μάλιστα ο Αββά Ισάκος Ήρος, που τον παππούς μας ο Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, τον είχε έναν κόλπιο και προ τον Αββά Ισάκ και έλεγε ο Αββά Ισάκ υπερπάντα τη σιωπή να αγάπησω. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να υπάρχει η εγνώση σιωπή. Όχι σιωπή από το, όταν ένας είναι, βλέπετε, είναι μερικοί που έχουν ας πούμε το νευρικό του σύστημα και κατά φυσική ιατρική ανάγκη είναι σιωπηλοί, δεν μιλούν. Δεν εννοεί ακριβώς αυτή τη σιωπή οι ασκητικοί πατέρες, αλλά εννοούν την εγνώση σιωπή που ενώ μπορούμε να μιλούμε, ενώ μπορούμε να κουβεντιάζουμε, εντούτοι σιωπούμε. Και τι, γιατί σιωπούμε, γιατί σιωπούμε? Για να ακούσουμε μέσα μας, όπως λέγει ο Δαβίδ, τι λαλήσει εν ημίν Κύριος ο Θεός. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω ότι η πνευματική αίσθηση την οποία έχουμε, αυτή η αίσθηση είναι σημαντική και πρέπει να την επιδιώξουμε και πρέπει να έχουμε μια αναδιάλειπτον ένωση με το πρόσωπο του Χριστού και της Παναγίας και οπωσδήποτε πρέπει να τιμούμε την Παναγία μας, να την παρακαλούμε την Παναγία μας και να ξέρετε ότι δεν είναι τυχαίο το ότι η Παναγία είναι η ηγουμένη του Αγίου Όρους. Γιατί είναι ηγουμένη του Αγίου Όρους, διερωτηθήκετε ποτέ? Γιατί όπως την ονομάζει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, είναι η ησυχάστρια, η ασκήτρια μετά τον πρώτον ησυχαστήν και τον πρώτον ασκητήν που είναι ο Υιός της. Γι' αυτό και ο Χριστός τα έφερε έτσι, ώστε να είναι η προστάτης του μοναχισμού, να χαίρεται τους μοναχούς, να βοηθά τους μοναχούς και πράγματι να σκεπάζει τους μοναχούς, να τους φωτίζει τους μοναχούς και τρόπον είναι να εποπτεύει τους μοναχούς. Και όπως έλεγε ένας μεγάλος ασκητής, ο πατήρ Γερμανός ο Σταυρομουνιώτης, έλεγε ότι η μητέρα, η Παναγία μας είναι η μητέρα όλων των χριστιανών, ιδιαιτέρως δε των μοναχών. Γι' αυτό είναι έτσι ακριβώς να προχωρούμε και όπως μου έλεγε και ο Μακαριστός Γέροντας, το ξέρουν αρκετοί, το ξαναείπα, μια φορά ήταν στο κελί του μας έλεγε και γονάτισε μπροστά στην εικόνα της και της λέει την παντάνασα. Λέει Παναγία μου συγχώραμε, σε αγαπώ πάρα πολύ και σένα, αλλά συγχώραμε, της επανέλαβε, συγχώραμε. Τον Υιό σου τον αγαπώ πιο πολύ και να με συγχωρέσεις. Και τότε του απαντά αισθητά η Παναγία και του λέει και εγώ αυτό θέλω. Και εγώ αυτό θέλω. Γι' αυτό νομίζω ότι πότε αναπαύεται η Παναγία μαζί μας. Αναπαύεται στην παρθενία, αναπαύεται στην υπακοή, διότι είναι η πρώτη υποτακτική και με την υπακοή της έφεραν τον άναρχον θεόν, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και το έφερε στα σπλάχνα της. Και το τρίτον, αναπάβεται εάν τηρούμε τις εντολές του Υιού της. Και αυτό να ενθυμίστη στον εγκανά γάμων, ενέλαβε την πρωτοβουλία η Παναγία και πήρε την παρησία η Παναγία και αν θυμίστε και σας ευκαιρία σας λέγω ότι μη λησμονείτε να διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι τόσο χαρμόσιο, είναι τόσο ζωοποιό, είναι τόσο χαριτωμένο, είναι τόσο υποφελές που πρέπει να το ακούμε. Δεν ξέρω, εγώ όταν ακούω το Ευαγγέλιο σκυρτάει η καρδιά μου και χαίρομαι πάρα πολύ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γι' αυτό πόσο να αδικούμε τον εαυτό μας όταν περνάει η μέρα και δεν διαβάζουμε έστω και λίγο Ευαγγέλιο. Και θυμούμε τον γέροντα μας που πάλι εκεί αναφέρομαι, που διάβασε εκατοντάδες φορές το Ευαγγέλιο. Την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη βέβαια, αλλά και την Καινή Διαθήκη. Γιατί? Γιατί η ανάγνωση του Ευαγγελίου είναι έκφραση της αγάπης που έχουμε για τον Χριστό. Αγαπούμε τον Χριστό. Και πρέπει οπωσδήποτε μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα πρέπει να έχουμε τον λεγόμενο θείον έρωτα. Ο θείος έρωτας πότε έρχεται? Με την τήρηση των εντολών. Να τηρούμε τις εντολές. Και όταν τηρούμε τις εντολές, γι' αυτό βλέπετε στο μοναχισμό που είναι μια συγκεκριμένη λεπτομερή στήριση του Ευαγγελίου, η πρώτη αρετή που δεσπόζει εφόρου ζωής είναι η υπακοή. Η υπακοή είναι. Γι' αυτό και όσο μπορούμε να προχωρούμε, όσο μπορούμε να αγωνιζόμεθα ώστε να αναπαύσουμε το πρόσωπο της Παναγίας, εφόσον η ίδια μας βλέπει και μας παρακολουθεί και μας εποπτεύει ότι όντως η Κυρία Θεοτόκος είναι με θυμόν, και αυτό το οποίο θέλουμε και επιθυμούμε και αρεσκόμεθα να αναπαύεται μαζί μας. Και θα αναπαύεται εάν υλοποιηθεί αυτό που είπε στο μακαριστό γέροντα Ιωσήφ. Και εγώ αυτόν θέλω, δηλαδή να αγαπάτε τον Υιό μου, να τηρείτε τις εντολές του Υιού μου, και ο ίδιος ο Χριστός μας είπε το μυστικό πώς θα τον αγαπήσουμε. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως εστίν ο αγαπών με. Αμήν.
2: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της σειράς Μεγής Συμμονής Βατοπεδίου, γεροντός Εφραίμ, που μεταδόθηκε διαδικτυακά στο ψηφιακό αρχονταρίκι που πραγματοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου 2023.
3: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticket

0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Εν τη γέννηση
2: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

0: Son.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας και θύριοι, αντικυθύριοι και όσοι έλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε. Καλή και ευλογημένη συνέχεια στην Ιερή Περίοδο του 15 Αυγούστου. Είμαστε συν Κυρίω το Θεό ημών στην 10η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, την Κυριακή μετά την Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθαία, 63 μετά Χριστόν. Στο σημερινό αποστολικό μας ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Κορίνθου, με πολύ παιδαγωγικό τρόπο δίνει τα γνωρίσματα και περιγράφει την διαγωγή και τον τρόπο ζωής και δράσεως των αληθινών Αποστόλων και Επιμένων της Αγίας μας Εκκλησίας. Δίνει τα σημάδια της γνησιότητας των Αγίων Αποστόλων. Διακρίνει τους αληθινούς πατέρες που είναι οι Άγιοι Απόστολοι από τους απλούς παιδαγωγούς που μπορεί να είναι πάμπολοι και μύργοι. Ας δούμε το Ιερό Αποστολικό μας κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Αδελφοί, ο Θεός εμάς τους Αποστόλους μας έκανε στα μάτια των ανθρώπων σαν τους πιο τελευταίους, σαν μελοθανάτους που από ώρα σε ώρα είναι έτοιμοι να πεθάνουν. Γεννήκαμε θέατρο στον κόσμο και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Εμείς είμαστε οι ανόητοι για χάρη του Χριστού και εσείς οι φρόνιμοι. Εμείς είμαστε οι αδύνατοι και εσείς οι δυνατοί. Εσείς έχετε τη δόξα και εμείς την ατιμία. Ως τα τώρα και πεινάμε και διψάμε και περπατάμε γυμνοί και δεχόμαστε προσβολές και δεν έχουμε στάση γυρίζοντας

τόπο σε τόπο και κοπιάζουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Μας υβρίζουν και εμείς έχουμε πάντα στο στόμα μας τον καλό λόγο. Μας κατατρέχουν και εμείς σηκώνουμε κάθε κατατρεγμό. Μας βλασφημούν και εμείς τους παίρνουμε πάντοτε με το καλό. Ως τα τώρα γεννήκαμε σαν τα σκουπίδια του κόσμου, σαν τα αποσαρίδια όλων των ανθρώπων. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας ντροπιάσω, αλλά σαν αγαπητά μου παιδιά σας νοθετώ. Γιατί αν έχετε και χίλιους δασκάλους, παιδαγωγούς, που σας παιδαγωγούν στο όνομα του Χριστού, όμως δεν έχετε πολλούς πατέρες. Και είναι γνωστόν πως εγώ με το κήρυγμα του Ιερού Ευαγγελίου σας εγέννησα πνευματικά στο όνομα του Χριστού. Σας παρακαλώ λοιπόν να γίνετε μιμητές μου. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τον στίχο 15, «Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πατλούς πατέρες», σημειώνει τα εξής. «Αν και έχετε πολλούς παιδαγωγούς και διδασκάλους κατά Χριστώ», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «όμως δεν έχετε πολλούς πατέρες, σαν και εμένα». Αλλά οι Κορίνθιοι ίσως είπουν, «Και τι, οι άλλοι διδάσκαλοι μας δεν μας αγαπούν». Σε αυτούς αποκρίνεται ο Θείος Παύλος ότι δεν σας αγαπούν εκείνοι τόσο όπως σας αγαπώ εγώ. Γιατί εκείνοι μεν είναι παιδαγωγοί, δηλαδή μόνο διηγητές και διδάσκαλοι των παιδιών σας, εγώ όμως είμαι πατέρας σας πνευματικός εν Χριστώ. Καθώς λοιπόν συμβαίνει στα σαρκικά παιδιά και ο μεν πατέρας τους είναι ένας, οι δε παιδαγωγοί τους πολλοί, κατά σύγκριση δε της αγάπης του ενός πατέρα, η αγάπη των παιδαγωγών είναι πολύ ελλιπής, έτσι συμβαίνει και σε εσάς τα πνευματικά μου παιδιά. Βλέπε δε αγαπητέ ότι και εις τους παιδαγωγούς έβαλε το εν Χριστώ για να μην χτυπήσει αυτούς πολύ, αλλά και έδωσε στους παιδαγωγούς το πιο κοπιαστικό έργο. Γιατί τέτοια είναι η παιδαγωγία, έργο κοπιαστικό και επίπονο, την δε υπερβολή της αγάπης εφύλαξε για τον εαυτό του. Διότι τόσο μεγάλη είναι η διάθεση του πατέρα με την οποία καθ' υπερβολή αγαπά τα τέκνα του. «Εν γάρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Ο Ιερός Νικόδημος παρατηρεί ότι με τα λόγια αυτά αιτιολογεί ο Απόστολος Παύλος με ποιο τρόπο είναι πατήρ των Κορινθίων. «Εγώ», λέγει, «με τη βοήθεια και χάρη του Χριστού σας εγέννησα πνευματικά μέσω του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Διότι εγώ δεν νομίζω ότι με τη δική μου δύναμη σας εγέννησα πνευματικά όπως το νομίζουν οι δικοί σας δάσκαλοι, αλλά με τη δύναμη του Χριστού. Δεν είπε δε ότι σας εδίδαξα, αλλά σας εγέννησα, για να δείξει με το φυσικό όνομα της γεννήσεως την πατρική και γνήσια αγάπη που είχε προς αυτούς. Και αυτοί είναι οι πλέον οικοί και γνήσιοι μαθητές του, καθώς και σε πολλά άλλα μέρη της επιστολής αυτής το φανερώνει». Να κάνουμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρο χριστιανικού ύμνου και αμέσως θα συνεχίσουμε την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής».

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την εβδομαδιαία μας εκπομπή, το μήνυμα της Κυριακής, που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγίο Σκέπα στο νησί της Μητριδιώτσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στον λόγο του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, στον οποίο με άριστο παιδαγωγικό τρόπο κατονομάζει τα γνωρίσματα και περιγράφει τη διαγωγή, τη ζωή και την δράση των αληθινών Αποστόλων και ποιμένων της Αγίας μας του Χριστού Εκκλησίας. Παρουσιάζει τα σημάδια της γνησιότητας της διακονίας των Αγίων Αποστόλων, διακρίνει τους αληθινούς πατέρες που είναι οι Άγιοι Απόστολοι από τους παιδαγωγούς που είναι πολύ άριθμοι. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον Θεοφώτιστο λόγο του μακαριστού Μητροπολίτου Κωνσταντίνης κυρίου Διονυσίου Ψαριανού στην αποστολική μας περικοπή και ιδιαίτερα στο θέμα της γνησιότητας των Αγίων Αποστόλων, της θεοφιλούς ζωής και του θεαρέστου αποστολικού τον έργο και των γνωρισμάτων των γνησίων ποιμένων της Εκκλησίας. Τονίζει την μεγάλη διαφορά μεταξύ πνευματικού πατρός που γεννά και αναγεννά πνευματικός τα τέκνα του και του παιδαγωγού ο οποίος παιδαγωγεί εις Χριστόν. Θέμα πρώτο μαζί με την ενότητα που απασχολεί πάντα την Εκκλησία είναι η γνησιότητα των ποιμένων της. Όχι μόνο η κανονικότητα και η αποστολική διαδοχή, αλλά και η γνησιότητα, αν δηλαδή οι ποιμένες κάθε φορά ερμηνεύουν το γνήσιο πνεύμα των Αποστόλων, καθώς παραδίδεται στην Εκκλησία από τους Ιερούς Πατέρες. Οι Πατέρες της Εκκλησίας, καθώς ακούμε σε έναν ύμνο της εορτίστων, είναι οι ακριβείς φύλακες των Αποστολικών Παραδόσεων. Η Αποστολική Παράδοση στην Εκκλησία σώζεται και παραδίδεται στις γενιές των πιστών με τους πατέρες Αποστολικών Παραδόσεων, ακριβείς φύλακες γεγόνατε Άγιοι Πατέρες. Στις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος γράφει για ποιμένες και διδασκάλους δύο τίτλους και δύο διακονίες που πηγαίνουν πάντα μαζί σε αυτή τη σειρά. Πρώτα ποιμένες, πρώτα πατέρες και ύστερα και διδάσκαλοι. Με πολύ παιδαγωγικό τρόπο, στηρίζοντας το λόγο του σε γεγονότα, χωρίς να ονομάζει και να θίγει πρόσωπα που υπονοούνται σε όσα λέγει, ο Απόστολος δίνει τα γνωρίσματα και περιγράφει την διαγωγή των αληθινών Αποστόλων και ποιμένων. Για την εκκλησιαστική διαίρεση στην Κόρινθο ευθύνονταν κάποια πρόσωπα. Γι' αυτό και ήταν ανάγκη να μάθουν οι Κορίνθοι ποιος ήταν ο δικός τους Απόστολος. Εκείνος που τους είχε γεννήσει σαν παιδιά του και τους είχε βάλει στην Εκκλησία. Ήταν ανάγκη να μάθουν ποια είναι τα σημάδια της γνησιότητας των Αγίων Αποστόλων. Μα και πότε δεν είναι ανάγκη να το μάθουν αυτό οι άνθρωποι? Πότε ξέρουν και πότε θελήσανε να μάθουν ποια είναι τα γνωρίσματα των γνησίων ποιμένων τους? Θα λέγαμε καλύτερα, πότε τους αφήσανε να έχουν ορθή γνώμη για τους δασκάλους των παιδιών τους, για τους κυβερνήτες της χώρας των, για τους ποιμένες της Εκκλησίας των? Είναι και αυτοί όλοι Απόστολοι και πρέπει να τους ξεχωρίζουμε, τους καλούς από τους κακούς, τους γνήσιους από τους ψευδοαποστόλους. Ο αληθινός Απόστολος και γνήσιος ποιμένας είναι έτοιμος να πεθάνει και πεθαίνει κάθε μέρα επάνω στο χρέος του και ανασταίνεται μέσα στη χάρη του Θεού. Οι αληθινοί και γνήσιοι ποιμένες του λαού είναι το θέατρο στον κόσμο και των αγγέλων που θαυμάζουν και των ανθρώπων που χλευάζουν. Πολλές φορές ο λαός δεν ξέρει τι θέλει και τι ζητάει από τους ποιμένες του και δεν ξέρει τι τους θέλει και γιατί τους έχει.
Τα λόγια του Αποστόλου στο Ιερό Κείμενο, το Αποστολικό, είναι λόγια σκληρά, λόγια πικρά, λόγια πονεμένα. Υπάρχει ακόμα στα λόγια αυτά κάποια ειρωνία, όσο μπορούν να μεταχειρίζονται και οι Άγιοι για σκοπούς παιδαγωγικούς, γιατί είναι και η ειρωνία ως ένα σημείο μέσο παιδαγωγικό. Το έσχατο όπλο απέναντι σε ανθρώπους που δεν ξέρουν γιατί καφιούνται είναι η ειρωνία. Πώς λοιπόν αλλιώς θα μπορούσε ο Απόστολος να νοθετεί στους Κορινθίους παρά με έναν τέτοιο τρόπο? Το πώς ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Κόρινθο, με ποιους δισταγμούς και με πόσο φόβο μέσα του, σε μια πόλη που ήταν κέντρο υλικού πλούτου και ηθικής έκκλησης, το έγραψε ο ίδιος λίγο παραπάνω στην ίδια αυτή επιστολή. Εν ασθενεία και εν φόβο και τρόμο πολλό εγενόμεν προς εμάς. Μπορούμε να φανταστούμε ποια θα ήσαν τα συναισθήματα του Μεγάλου Αποστόλου όταν μετά την Αθήνα, όπου το κήρυγμά του μάλλον δεν είχε απήχηση, πήγε στην Κόρινθο ανάμεσα σε ανθρώπους που αισθάνονταν κάφηση για την πολυτέλεια της ζωής των, για τους φιλοσόφους και για τους ρήτορες και ακόμα και για τις εταίρες των. Και πήγε ο Παύλος ταπεινά και φοβισμένα σε αυτή την πόλη και έμεινε εκεί 1,5 χρόνο, εργάζονταν την τέχνη του σκηνοποιού και κήρυτε Χριστόν εσταυρωμένο. Σαν άνθρωπος, ο Απόστολος Παύλος είχε τους δισταγμούς του, μα σαν Απόστολος είχε την ενίσχυση του Θεού. Αυτός που αλλού, γράφοντας πάλι προς τους Κορινθίους, ομιλεί για τις πολλές αποκαλύψεις που έλαβε από το Θεό, έλαβε και εδώ αποκάλυψη και άκουσε τη νύχτα το Χριστό να του λέγει: «Μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μετά σου, διότι λαός έστιμη πολλής εν την πόλη ταύτη». Έτσι ιδρύθηκε η Εκκλησία της Κορίνθου και έτσι οι Κορίνθιοι έζησαν τον Απόστολο μεταξύ τους και τον είδαν να εργάζεται τες ιδίες ευσύν, να λιδωρείται και να ευλογεί, να διώκεται και να ανέχεται, να βλασφημείται και να παρακαλεί. Όταν ο Απόστολος Παύλος έφυγε από την Κόρινθο, πηγαίνοντας πάλι προς τις εκκλησίες Μικρασίας, οι Κορίνθιοι άρχισαν να ξαναγυρίζουν σε παλιές των συνήθειες και να καφιούνται για εκείνα που δεν τα είδαν στον Απόστολο Παύλο. Κάπως αλλιώς ήθελαν την εκκλησία τους με περισσότερη ανθρώπινη σοφία και γνώση, με περισσότερη κοσμική λαμπρότητα και υλική δύναμη, το ίδιο που συμβαίνει πάντα όταν γελιούνται ποιμένες και λαούς και βλέπουν την εκκλησία εκείνο που δεν είναι και ζητούν τη δόξα της εκεί που δεν υπάρχει. Η πατρική του ιδιότητα δίνει στον Απόστολο το δικαίωμα να γράφει καθώς γράφει. Αυτή τον κάνει να λυπάται και να πονάει, αυτή του επιτρέπει να φτάνει ως και στην ειρωνία. Όχι για να ντροπιάσει, όχι για να κωμωδήσει τα παιδιά του, αλλά για να τα νουθετήσει. Αλλά πρέπει να προσέξουμε, γιατί αυτό ενδιαφέρει στη διάκριση που κάνει ο Απόστολος μεταξύ παιδαγωγών και πατέρων. Στο βάθος υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά που δεν φαίνεται με πρώτη ματιά. Ο πατέρας γεννάει, ο παιδαγωγός φτιάχνει. Ο τίτλος του πατέρα στην Εκκλησία είναι ακριβώς και ιερός, ώστε η Εκκλησία να λέγεται και να είναι Εκκλησία Πατέρων. Όταν λέμε ότι ο πατέρας γεννάει και ο παιδαγωγός φτιάχνει, δείχνουμε αμέσως πως το έργο του παιδαγωγού είναι παρακάτω από το έργο του πατέρα. Με αυτή την έννοια κάνει την σύγκριση και το γράφει ο Απόστολος. Η καύχησή του έγκυται στο γεγονός πως είναι πατέρας και όχι παιδαγωγός.
να ευχόμαστε και εμείς να έχουμε στην Εκκλησία πολλούς πατέρες, αληθινούς πατέρες και λιγότερους παιδαγωγούς. Οι αληθινοί πατέρες γεννάνε από την ουσία τους και βγάζουν παιδιά σαν και αυτούς. Οι παιδαγωγοί φτιάχνουν ανθρώπους με τα πρότυπα που διαλέγουν και θέλουν. Μακάρι να είναι καλοί παιδαγωγοί, καλοί δάσκαλοι και να φτιάχνουν χριστιανούς σύμφωνα με τα πρότυπα των τέκνων της Εκκλησίας. Και είναι αλήθεια πως δεν έλειψαν ποτέ οι παιδαγωγοί στην Εκκλησία που διεκδίκησαν για τον εαυτό τους και τον τίτλο του πατέρα, μα δεν ξέρουμε πάντα τι παιδιά έβγαλαν. Κλείνουμε την σημερινή ομιλία με τον τελευταίο λόγο του Αποστόλου στο ιερό κείμενο «Παρακαλώ ούν ημάς, μιμητέ μου γίνεστε». «Σας παρακαλώ να γίνεστε μιμητές μου». Αυτός είναι ένας λόγος μεγάλος και βαρύς που δεν μπορεί και δεν τολμά να τον επαναλάβει εύκολα κανένας από μας. Κάποιους ίσως να τους σκανδαλίζει ακόμη και για τον Απόστολο που τον γράφει. Μα τον γράφει ακριβώς σαν πατέρας, με όλο το δικαίωμα που του δίνει η μαρτυρημένη ζωή και διαγωγή του μεταξύ των παιδιών του. Παρακάτω, στην ίδια επιστολή θα γράψει το ίδιο συμπληρωμένο που να μπορεί να αποτελεί εγγύηση και κανόνα για κάθε επιμένον της Εκκλησίας, μα και για κάθε χριστιανό ηγέτη του λαού. «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Αμήν». Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκκλησίας.

αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από το ραδιοφωνικό σταθμό των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιο Σκέπαστο νησί της Μεθυδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στον παιδαγωγικό τρόπο με τον οποίο ο Απόστολος Παύλος προσδιορίζει τα γνωρίσματα και περιγράφει τη ζωή, την κατά Θεόν διαγωγή και τη δράση των αληθινών Αποστόλων και επιμένων της Αγίας μας Εκκλησίας. Καταδεικνύει τα σημάδια της γνησιότητας της διακονίας των Αγίων Αποστόλων και κάνει διάκριση των αληθινών πατέρων που είναι οι Άγιοι Απόστολοι από τους παιδαγωγούς που είναι αναρρύθμιτοι. Ακούσαμε και την εμπνευσμένη ομιλία του Αιμνίστου Μητροπολίτου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου στην Αποστολική μας περικοπή και πιο συγκεκριμένα για τη γνησιότητα της Αποστολής της εν Χριστώ ζωής και του έργου των Αγίων Αποστόλων και των γνωρισμάτων των γνησίων ποιμένων της Εκκλησίας. Γίνεται δε σαφής διάκρισης μεταξύ πνευματικών πατέρων και παιδαγωγών. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε διδαχές Αγίων Ασκητών Στάρετς από το ρωσικό γεροντικό που αναφέρονται στις θλίψεις, δοκιμασίες και τα παθήματα που υπομένουν οι πιστοί δούλοι του Θεού, όπως εκείνα που περιγράφει στο αποστολικό μας ανάγνωσμα ο Απόστολος Παύλος για τους Αγίους Αποστόλους. Διδαχές ενός Αγίου. Ο Στάρετς Εστράτιος 1788-1855 ήταν μοναχός και κατόπιν ηγούμενος του μοναστηριού του Γκλίνσκ. Είχε φήμη αυστηρού και αγωνιστού ασκητού. Ποτέ δεν ξάπλωσε σε κρεβάτι, κοιμόταν ελάχιστα, καθισμένος σε μια καρέκλα. Έμενε σε ένα φτωχικό κελί που δεν διέθετε κανένα προσωπικό αντικείμενο. Εκοιμήθη την 22 Ιουλίου του 1855 σε ηλικία 67 ετών. Η άσκηση καθόρισε και αγίασε την καρδιά του, από την οποία εκπορευόταν κατόπιν λόγια σοφίας και οικονομίας. Δούμε μερικές από τις διδαχές του. Να νικά στους πειρασμούς με την υπομονή και την προσευχή. Να ευχαριστείς τον Θεό για κάθε θλίψη. Όσο αυξάνουν οι θλίψεις, τόσο αυξάνει και η παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Όταν έχεις βάσανα να λες «Ο Κύριος προνοεί για μένα». 5 πράγματα τρέμουν οι δαίμονες, τη νηστεία και τη δίψα, την ευχή του Ιησού, το σημείο του Σταυρού, τη συχνή θεία μετάληψη και την ακλόνητη ελπίδα στο Θεό. Όποιος αποφεύγει την σωματική εργασία δεν μπορεί να προκόψει ούτε στην πνευματική, γιατί η δεύτερη γεννάται από την πρώτη. Όταν σε κακολογούν να διατηρείς την ειρήνη της καρδιάς σου και αν συμβεί να ταραχθείς να μην το φανερώσεις, βάζοντας έτσι αρχή για το τέλειο ξερίζωμα του πάθους. Ό,τι κατορθώνεται με κόπο έχει μεγάλη αξία και σταθερότητα. Η ψυχή αποκτά ανάπαυση μόνο όταν διέρχεται διαπηρός και ύδατος. Όταν δηλαδή υποφέρει πολύ, τότε σημειώνει πρόοδο. Η ενέργεια της χάριτος του Κυρίου είναι ανάλογη με την εκπλήρωση των εντολών του από εμάς. Οι θλίψεις και η αγάπη του Θεού. Απαντώντας σε μια επιστολή, ο Στάρετς Μακάριος της Όπτινα έγραφε «Σε ευχαριστώ που μου αποκάλυψες τη θλίψη της πληγωμένης καρδιάς σου. Ένα δυνατό ακτινοβόλο φως με τη λίγη κάθε φορά που μοιράζομαι με άλλους τη λύπη τους». Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Χριστός μας λέει «Καταδέχτηκα το Σταυρό για τη σωτηρία των ανθρώπων και όποιον διαλέγω και θέλω να τραβήξω κοντά μου, σε εκείνον πρώτα-πρώτα στέλνω θλίψεις και μάλιστα τη μια πίσω από την άλλη. Εκείνο την καρδιά τρυπάω πρώτα με βέλη βουτυγμένα στο πικρό δηλητήριο του πόνου. Αυτό κάνω και το κάνω για να πεθάνει,
να πεθάνει για τον κόσμο, να νεκρωθεί απέναντι στην ακαταμάχητη γοητεία, τη γλυκιά έλξη που ασκούν οι εφήμερες απολαύσεις και η κοσμική δύναμη. Η μάστιγα των θλίψεων είναι η σημαία της αγάπης μου. Με αυτό τον τρόπο πλήγωσα την καρδιά του δούλου Δαβίδ και όταν η θύελα των συμφορών τον χώρισε από τον κόσμο, τότε μόνο ο νους του γέμισε με συνταρακτικούς σωτήριους λογισμούς. Μια απροσδόκητη ευλογημένη μεταστροφή συντελέστηκε μέσα του και πλημμύρισε ολόκληρη στην ύπαρξή του. Και το τελευταίο, οι πειρασμοί, είπε ο Στάρες Λεωνίδας. «Παιδί μου, οι πειρασμοί δεν είναι δυνατότεροι από τις δωρεές του Θεού. Με τη δύναμη του ονόματος Σωτήρας μας Ιησού, ο οποίος μας ενισχύει, όλα είναι κατορθωτά. Για τον πιστό ισχύει πάντοτε η ακόλωθη αλήθεια. Αν έχεις αρρωστημένη πίστη και ένα μόριο σκόνης σου φαίνεται βουνό. Αν έχεις δυνατή πίστη μπορείς να σηκώσεις και να μετακινήσεις όλα τα βουνά των πειρασμών». Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα μας είπε ο Απόστολος Παύλος για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Αγίων Αποστόλων και των αληθινών ποιμένων της Αγίας μας Εκκλησίας. Ύστερα από τα περί της γνησιότητος της ζωής και κατά Χριστόν πολιτείας και της θεοπαράδοτης αποστολής των Αγίων Αποστόλων και των γνησίων ποιμένων της Εκκλησίας και μετά από τις θεοφώτιστες διδαχές Αγίων Ασκητών Στάρετς του Ρωσικού Γεροντικού που αναφέρονται στη στενή πύλη της ασκητικής κατά Θεών οδού με τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες και τα δια των Χριστών παθήματα, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι διπλό. Ουκ άξια τα παθήματα του παρόντος καιρού, προς την μέλουσαν αποκαλυφθήνε ημίν δόξαν. Και το του Αποστόλου Παύλου, χαίρω εν της παθήμασή μου. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος με θυμών. Καλή περαίωση της Αγίας Περιόδου του 15 Αυγούστου.

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Τυχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Τυχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Τυχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Ώρα Ελλάδος 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μιλήσαμε προηγουμένως στην προηγούμενη εκπομπή για τους προφήτες και τους αποστόλους και είπαμε ότι και οι Απόστολοι λέγονται με μια έννοια προφήτες, γιατί είδαν το σαρκωμένο λόγο και φυσικά γνώρισαν τη Βασιλεία του Θεού και είχαν το προφητικό χάρισμα ως ομιλία, ως διδασκαλία για να θεραπεύει τους ανθρώπους. Αυτό όμως συνεχίστηκε και στους πατέρες της Εκκλησίας. Γι' αυτό σήμερα θα μιλήσουμε για τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από αυτή την προοπτική. Οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων ονομάστηκαν πατέρες και μάλιστα αποστολικοί πατέρες, και οι διάδοχοι των αποστολικών πατέρων είναι εκείνοι που χαρακτηρίστηκαν πατέρες της Εκκλησίας. Ουσιαστικά οι πατέρες είναι η γέφυρα που ενώνει την αποστολική εποχή με κάθε εκκλησιαστική εποχή. Γι' αυτό και όπως λέγεται, η Εκκλησία είναι αποστολική, ακριβώς επειδή είναι πατερική. Εάν δεν ήταν πατερική, εάν οι πατέρες δεν ήταν διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, τότε θα κοβόταν αυτή η σειρά και δεν θα ήταν ούτε αποστολική. Οι πατέρες δεν είναι απλώς οι μεγάλοι επιστήμονες που γνώρισαν την ανθρώπινη γνώση και σοφία, αλλά είναι εκείνοι που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, είχαν μεθέξει της θεοποιού ενεργίας του Θεού, απέκτησαν την πνευματική γνώση και την διατύπωσαν με τα ιδιαίτερα χαρίσματα και την παιδεία που είχαν. Αυτό είναι το έργο των Αγίων Πατέρων. Επομένως, η πατερική εποχή είναι η αποστολική εποχή σε κάθε εποχή που σχετίζεται με την αδιάλειπτη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Ουσιαστικά, αποστολική και πατερική εποχή είναι η ίδια η εκκλησιαστική ζωή. Δεν νοείται εκκλησιαστική ζωή εάν δεν υπάρχουν ζώντες Απόστολοι που είναι επίσκοποι, που είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, με όλη τη σημασία την οποία αναπτύξαμε στις προηγούμενες εκπομπές, και δεν νοείται εκκλησιαστική ζωή και εποχή εάν δεν υπάρχουν και οι πατέρες, οι διάδοχοι των Αποστόλων. Γιατί? Διότι οι πατέρες της Εκκλησίας είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων και έχουν την ίδια εμπειρία με αυτούς. Αυτοί είχαν εμπειρία και γέννησαν πνευματικά παιδιά που το αναγέννησαν εν Χριστώ. Η καθοδήγηση και η αναγέννησή τους συνδέεται με την πορεία προς τη θέωση. Αυτή ουσιαστικά είναι η ορθόδοξη ποιμαντική. Αλλά για να καθοδηγήσει κανείς τα πνευματικά του παιδιά προς τη θέωση, πρέπει να γνωρίζει ο ίδιος αυτήν την πορεία και ο ίδιος αυτήν την ζωή. Διαφορετικά, η εξάσκηση της ποιμαντικής είναι μια εξωτερική και ηθικολογική. Οι πατέρες είναι οι θεολόγοι στην Εκκλησία, αφού έχουν φτάσει στο φωτισμό και τη θέωση, γι' αυτό και η ποιμαντική των ανθρώπων πρέπει να γίνεται θεολογικά. Οι πατέρες έφτασαν στη βίωση του μυστηρίου της Πεντηκοστής και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η δε θεοπνευστία συνδέεται αναπόσπαστα με την Πεντηκοστή και τα συγγράμματα των πατέρων είναι θεόπνευστα, όπως των Αγίων Αποστόλων, γιατί η εμπειρία της Πεντηκοστής επαναλαμβάνεται και μετά την Πεντηκοστή σε κάθε εποχή. Έτσι οι πατέρες γνώρισαν τη διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος, αλλά το σπουδαίο είναι ότι οι πατέρες γνώρισαν και τον δρόμο και τον τρόπο για να οδηγήσουν τα πνευματικά τους παιδιά στην εμπειρία και τη γνώση του Τριαδικού Θεού εν Χριστώ Ιησού. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι το θεμέλιο της πατερικής θεολογίας συνδέεται με την ουσία της εκκλησιαστικής ζωής που συγκεκριμενοποιείται στην κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση. Μέσα στα πλαίσια αυτά πρέπει να δει κανείς και τη διδασκαλία των πατέρων για την κοινωνία και τα κοινωνικά φαινόμενα. Η διδασκαλία τους δηλαδή η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, δεν πρέπει να εξετάζεται από ιδεολογικής, στοχαστικής και κοινωνιολογικής πλευράς. Για να καταλάβει κανείς τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι Άγιοι Πατέρες, πρέπει να δει τον τρόπο ζωής του συγχρόνου Ορθοδόξου Μοναχισμού, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Μέσα στο μοναστήρι λειτουργεί, όταν το μοναστήρι βιώνει αυτή την ζωή την εκκλησιαστική, όλοι οι μοναχοί κατά διαφόρους τρόπους μετέχουν της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως. Εισέρχεται κάποιος στο μοναστήρι, γίνεται μοναχός, που σημαίνει ότι απαρνείται όλα και τα οποία είχε στον κόσμο, αρχίζει να κάνει υπακοή στο γέροντα ή στη γερόντισσα και στην όλη παράδοση της Εκκλησίας, προσεύχεται, ασκεί την εγκράτεια κτλ. Αυτή είναι η κάθαρση. Σιγά σιγά έρχεται και ο φωτισμός, που σημαίνει η εσωτερική νοερά προσευχή, και αν ο Θεός επιτρέψει, υπάρχουν στο Άγιον Όρος, σε πολλά μοναστήρια, άνθρωποι που έχουν φτάσει σε υψηλές καταστάσεις της πνευματικής ζωής. Ακριβώς όπως λειτουργεί ένα τέτοιο ορθόδοξο μοναστήρι, λειτουργούσε και η Αποστολική Ομάδα, η Ομάδα των Αγίων Αποστόλων, αλλά λειτουργούσαν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Η προσευχή, και μάλιστα η νοερά προσευχή, είναι απόδειξη ότι ο άνθρωπος βρίσκεται στο στάδιο του φωτισμού, αφού είχε περάσει προηγουμένως στο στάδιο της καθάρσεως και οδεύει στη θεοπτία. Τότε αναδεικνύεται κανείς θεολόγος στην Εκκλησία. Ο ορθόδοξος θεολόγος είναι αυτός που προσεύχεται και μάλιστα εσωτερικά, καρδιακά, και αξιώνεται της θείας εμπειρίας. Δεν πρόκειται για ένα θεολογικό στοχασμό, αλλά για έκφραση της εμπειρικής ζωής. Αυτό φαίνεται καθαρά στα συγγράμματα των πατέρων και μάλιστα στην ορθόδοξη ανθρωπολογία τους. Δηλαδή, ποια είναι η διδασκαλία τους περί του ανθρώπου. Δεν είναι δυνατόν να αναλύει κανείς πατερικά έργα και να αγνοεί αυτήν την πραγματικότητα. Δυστυχώς σήμερα έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι μερικοί πατέρες που ασκούνται στα μοναστήρια και τις ερήμους, αυτοί είναι νηπτικοί και ησυχαστές, ενώ οι άλλοι που διακούν στον κόσμο είναι απλώς κοινωνικοί. Όμως όλοι οι θεολόγοι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι ησυχαστές. Όλοι οι χριστιανοί στην αρχαία Εκκλησία, όπως φαίνεται στις πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές των Αποστόλων, ήταν ησυχαστές. Ακόμη ησυχαστές ήταν και οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και οι Απόστολοι και οι πατέρες στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και δεν μπορούν να χωριστούν οι πατέρες της Εκκλησίας σε μεγάλους πατέρες και ησυχαστές πατέρες, σε κοινωνικούς πατέρες και σε νηπτικούς πατέρες. Όλοι οι πατέρες είναι νηπτικοί, ασκητικοί. Η ασκητική παράδοση είναι η ουσία της Αγίας Γραφής. Δηλαδή, οι πατέρες θεραπεύτηκαν οι ίδιοι, γνώρισαν το Θεό και στη συνέχεια θεράπευσαν την πνευματική ασθένεια των ανθρώπων. Γι' αυτό και η πατερική θεολογία είναι πνευματική ιατρική. Αυτό σημαίνει ότι η πατερική θεολογία συνδέεται με την όλη διδασκαλία, ότι ο άνθρωπος μετά την πτώση ασθένησε πνευματικά, εισήλθε μέσα στην ύπαρξή του εθνητότητα και παθητότητα, και οι δυνάμεις της ψυχής και του σώματος ενεργούν παραφύση. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται θεραπεία, και το κάνουν οι πατέρες που γνωρίζουν πώς να θεραπεύουν τους ανθρώπους.

Οι πατέρες της Εκκλησίας γνώρισαν το Θεό. Γνώρισαν το Θεό μέσα από την εμπειρία τους. Δηλαδή γνώρισαν το Θεό μέσα από την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Και αν είναι μερικοί οι οποίοι δεν έχουν φτάσει στη θέωση, ακολουθούν τους άλλους που έχουν φτάσει στη θέωση. Τουλάχιστον όμως έχουν εσωτερική ζωή και έχουν εσωτερική νοερά προσευχή. Όποιος αγαπά το Θεό δεν μπορεί να μην έχει αυτή την εσωτερική ζωή. Και επειδή οι πατέρες γνώρισαν όλη αυτή την πορεία, γνώρισαν τι σημαίνει να είναι κανείς νεκρός πνευματικά και τι σημαίνει να αναστέρεται πνευματικά, γιατί νεκρός πνευματικά είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν έχει σχέση και κοινωνία με τον Θεό και δεν υπάρχει μέσα του ενεργοποιημένη η νοερά ενέργεια, τότε το γνώρισαν αυτό οι πατέρες και όταν μετά αναπτύχθηκε μέσα τους αυτή η αγάπη για τον Θεό, γνώρισαν και τι σημαίνει ανάσταση της ψυχής. Οπότε μπορούν να θεραπεύσουν και τους άλλους. Η πατερική θεολογία δηλαδή είναι ένα είδος πνευματικής ψυχιατρικής, αν όμως διαφέρει σαφέστατα από τη σύγχρονη ψυχιατρική, μάλιστα δεν την υπερβαίνει, διότι ασχολείται με θέματα που δεν μπορούν να φανταστούν ούτε η ψυχιατρική ούτε η ψυχολογία. Δηλαδή ασχολείται με το πώς ο άνθρωπος θα φτάσει στη θέωση. Έτσι οι πνευματικοί πατέρες βρίσκονται μέσα στο ρου της παραδόσεως, γνωρίζουν εκ πείρας το Θεό και βοηθούν και άλλους ανθρώπους να μεθέξουν αυτής της εμπειρίας. Γι' αυτό στην Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση ο πνευματικός πατέρας ταυτίζεται με το θεολόγο, αφού η πνευματική πατρότητα συνδέεται με τη θεραπεία της νοσούσης προσωπικότητας του ανθρώπου. Οι πνευματικοί πατέρες ως πνευματικοί ιατροί κάνουν καταρχάς πνευματική διάγνωση της ασθενείας. Στη συνέχεια βοηθούν τα πνευματικά τους παιδιά να περνούν από την κάθαρση στο φωτισμό και αν θέλει ο Θεός και στη θέωση. Υπάρχουν δε σαφή τεκμήρια ότι ο άνθρωπος θεραπεύτηκε εσωτερικά, που σημαίνει θεραπεύεται ο άνθρωπος όταν γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος και προσεύχεται μέσα του αδιαλείπτος, όπως το λέγει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Μέσα σε αυτήν την προοπτική πρέπει να γίνεται λόγος για υπακοή. Η υπακοή γίνεται στον πνευματικό πατέρα που γνωρίζει από αυτήν την εσωτερική πλευρά της πνευματικής ζωής και με σκοπό να περάσει ο άνθρωπος από την κάθαρση στο φωτισμό και αν θέλει ο Θεός και στη θεωρία. Η πνευματική πατρότητα εξασκείται παράλληλα και σε συνδυασμό με την ιεροσύνη, διότι ο άνθρωπος προοδεύει πνευματικά με την ασκητική αλλά και τη μυστηριακή ζωή. Αυτό σημαίνει ότι για να γίνει κάποιος πνευματικός πατέρας πρέπει να είναι αναγεννημένος πνευματικά, να έχει τη χάρη του Θεού μέσα του. Βέβαια, ο κατεξοχήν διδάσκαλος στην Εκκλησία και ο κατεξοχήν πνευματικός πατέρας είναι ο επίσκοπος όταν διακρίνεται από όλα αυτά τα γνωρίσματα τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Μέσα από την πνευματική αυτή θεραπεία, κατά την οποία πρέπει να θεραπευτεί ο νους του ανθρώπου, πρέπει να δούμε και τη διδασκαλία των πατέρων για τα κοινωνικά ζητήματα. Δηλαδή οι πατέρες ασχολήθηκαν με τα κοινωνικά ζητήματα των ανθρώπων, με τη φτώχεια τους, τον πλούτο των πλουσίων που πρέπει να ανοίξουν τις αποθήκες τους και να δώσουν φτωχούς, με την εργασία των ανθρώπων και άλλα, αλλά δεν το έκαναν ως αποκλειστικό σκοπό. Το έκαναν μέσα στην προοπτική ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα, άρα ενδιαφέρονται και για τα σωματικά, και μέσα στην προοπτική ο νους τους να γνωρίσει το Θεό, να αγαπήσει το Θεό και να γνωρίσει το Θεό. Αυτή είναι η θεολογία των Αγίων Πατέρων, η οποία στην πραγματικότητα ήταν θεόπνευστη. Θεόπνευστη όχι σε όλα τα ζητήματα, αλλά θεόπνευστη ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος θεραπεύεται για να φτάσει στη γνώση, στην κοινωνία και τη γνώση με το Θεό. Τα συγγράμματα των πατέρων είναι πράγματι θεόπνευστα, επειδή γράφηκαν από θεοπνεύστους άνδρες. Η θεοπνευστία στην περίπτωση αυτή δεν είναι κατά γράμμα, αλλά οι Άγιοι είχαν φτάσει στο φωτισμό και τη θέωση και όταν ομιλούσαν για δογματικά ζητήματα, ομιλούσαν εκ πείρας και αυτό λέγεται θεοπνευστία. Τα δύο είδη της θεοπνευστίας είναι πρώτον ο φωτισμός του νου
που είναι η εσωτερική προσευχή, και η θέωση που είναι η θεωρία της δόξης του Θεού. Σε αυτήν την κατάσταση η θεοπνευστία είναι σαν, είναι μάλλον μια συνεχής ζωή, κατάσταση, ως νοερά προσευχή και ως θέα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργεί σαν την έμπνευση των επιστημόνων που κάποια στιγμή συλλαμβάνουν κάτι και μετά το διατυπώνουν και βρίσκουν ένα νόμο της φύσεως. Δεν λειτουργεί όπως τον ποιητή που σε κάποια στιγμή έχει κάποια έμπνευση. Η θεοπνευστία με την προσευχή την οποία έχει ένας Άγιος, τη συνεχή προσευχή μες στην καρδιά, είναι μια συνεχής ροή και συνεχής κατάσταση μέσα στον άνθρωπο. Στους πατέρες της Εκκλησίας δεν γίνεται λόγος για αλάθητο σε καθημερινά ζητήματα και στην καθοδήγηση για θέματα καθημερινά. Αλλά σε τέτοια ζητήματα κυρίως χρησιμοποιείται λέξεις απλανής. Άλλο να είναι κανείς αλάθητος που συμβαίνει στα δογματικά θέματα και άλλο απλανής, ότι έχει μια πνευματική πείρα και μπορεί να μην πλανηθεί. Το αλάθητο χρησιμοποιείται για δογματικά ζητήματα. Το απλανές χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του ανθρώπου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την προοπτική φαίνεται η μεθοδολογία των Αγίων Πατέρων και πώς ερμήνευαν την Αγία Γραφή και τελικά πώς θεολογούσαν. Όλα ξεκινούσαν από την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος που οι ίδιοι βίωναν. Δηλαδή η μεθοδολογία των Πατέρων δεν ήταν στοχαστική, δεν ήταν φιλοσοφική, δεν στηριζόταν στη λογική, τη φαντασία και τον στοχασμό. Η φιλοσοφική μεθοδολογία, η οποία στηρίζεται στη λογική, την πιθανολογία και την φαντασία, είναι μέθοδος των αιρετικών που χρησιμοποιούσαν και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αλλά χρησιμοποιούσαν και την μεθοδολογία τους. Έτσι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν φιλοσοφούσαν, δεν χρησιμοποιούσαν τις απόψεις των φιλοσόφων, αλλά ούτε και τη μεθοδολογία τους χρησιμοποιούσαν. Αυτό σημαίνει ότι οι πατέρες δεν δέχονταν τη μεταφυσική, που το έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές. Οι πατέρες ήταν ακριβώς ό,τι ήταν οι προφήτες και ό,τι ήταν οι Απόστολοι. Διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη και βλέπουμε πώς λειτουργούσαν οι προφήτες. Ομιλούσαν στον Θεό, λάλη Κύριε ότι ο δούλος σου ακούει, και ο Θεός τους έδινε λόγο, τους έδινε ένα ρήμα, το οποίο μετέφεραν στο λαό. Τάδε λέγει Κύριος, αυτό έκαναν οι προφήτες, αυτό έκαναν οι Απόστολοι. Άκουσαν τον Χριστό 3 χρόνια, έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού και δι' αυτόν ομιλούσε αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λειτουργούν και οι πατέρες, οι αληθινοί πατέρες της Εκκλησίας. Μερικοί από τους πατέρες σπούδασαν και γνώρισαν τις αρχές της ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά δεν τις είχαν αποδεχθεί και δεν θεολογούσαν φιλοσοφώντας. Θεολογούσαν μέσα από την εμπειρία τους.

Όταν διαβάσει κανείς, αγαπητοί ακροατές, τα κείμενα των πατέρων και κυρίως των μεγάλων πατέρων που έχουν καθιερωθεί στην Εκκλησία ως μεγάλοι πατέρες και κυρίως αυτοί που συμμετείχαν στις Οικουμενικές Συνόδους, όσο και να προσπαθήσει, δεν μπορεί να τους μεταβάλει σε φιλοσόφους. Μάλιστα, οι πατέρες έκαναν στα έργα τους σαφή διάκριση μεταξύ θεολογίας και φιλοσοφίας, αφού γνώριζαν εκ πείρας ότι η θεολογία είναι θεραπευτική επιστήμη και όχι φαντασία και στοχασμός. Ακόμη και αυτή η λεγόμενη αποφατική θεολογία δεν έχει καμιά σχέση με το φιλοσοφικό στοχασμό, αλλά περισσότερο είναι μια προσπάθεια των πατέρων να μην εισέρχονται στα ενδότατα του Θεού, διότι δεν μπορεί κανείς να εισέλθει μέσα στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι φτάνει κανείς στον αγνωστικισμό, δεν είναι φιλοσοφικός στοχασμός. Στα πατερικά κείμενα βλέπουμε ότι οι πατέρες και τι είχαν σπουδάσει τη φιλοσοφία, μερικοί από αυτούς, εντούτοις την απέρριπταν στο χώρο της θεολογίας, ακριβώς επειδή η φιλοσοφία στηρίζεται στο στοχασμό και τη φαντασία, ενώ η ορθόδοξη θεολογία στηρίζεται στην εμπειρία. Οι πατέρες της Εκκλησίας όχι μόνο δεν φιλοσοφούσαν, αλλά δεν αποδέχονταν τη μεταφυσική. Όταν μιλούμε για μεταφυσική, εννοούμε τη λεγόμενη οντολογία, ότι δηλαδή υπάρχει ένα ευδαίμον όν που έχει εντός του τις ιδέες επί τη βάση των οποίων κτίστηκε ο κόσμος, είναι ο αμετάβλητος κόσμος και ότι και αυτή η ψυχή του ανθρώπου ζούσε προηγουμένως στο να γίνεται το κόσμο των ιδεών, όπου και επιθυμεί να επανέλθει. Η μεταφυσική δέχεται έναν αμετάβλητο κόσμο και ο άνθρωπος μπορεί να συλλαμβάνει λογικά το Θεό. Έτσι λέει η μεταφυσική. Όμως οι πατέρες της Εκκλησίας δεν δέχονταν τη φιλοσοφία ως μέθοδο ερεύνης του Θεού, ούτε και τις φιλοσοφικές αντιλήψεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια ορολογία, την οποία την έπαιρναν και της έδιναν άλλο νόημα, αλλά δεν ακολουθούσαν πιστώς τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και άλλους φιλοσόφους. Οι άνθρωποι, ακόμη και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ήξεραν πολύ καλά ότι στα θεολογικά ζητήματα δεν υπάρχει κανένας μεταφυσικός προσανατολισμός. Αυτό το συναντάμε και στους μοναχούς που ζούσαν μέσα στην πατερική παράδοση και καταλάβαιναν τη διδασκαλία των πατέρων. Δεν ασχολούνταν οι ορθόδοξοι μοναχοί στα μοναστήρια με φιλοσοφικά θέματα, αλλά με την ορθόδοξη ασκητική επιστήμη σε συνδυασμό με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εκείνο που τους απασχολούσε είναι το πώς θα γνωρίσουν το Θεό, πώς θα καθαριστούν και πώς θα αποκτήσουν εσωτερική προσευχή, ώστε να δουν να αποκτήσουν την πραγματική θεολογία και να γνωρίσουν το Θεό. Έτσι οι πατέρες ήταν αντίθετοι με τη μεταφυσική, αλλά και τη γνωσιολογία στην οποία στηριζόταν η μεταφυσική. Ακόμη αυτό το βλέπουμε στον Άγιο Γρηγόριο των Ίσης και στον Άγιο Διονύση την Αρεοπαγίτη, τους οποίους μερικοί θεωρούν ως φιλοσοφούντας πατέρες. Γενικά οι πατέρες απορρίπτουν το φιλοσοφικό προσανατολισμό στη θεολογία. Η πατερική διδασκαλία

0: εορτάζεται η εορτή των τριών ιεραρχών. Αυτή η νοοτροπία περί της πατωρικής παραδόσεως οδήγησε στην άποψη ότι η πίστη πρέπει να μεταβάλλεται σε φιλοσοφική γνώση με τη βοήθεια της φιλοσοφίας, και αυτό συνδέθηκε και με την εθνική πια ιδέα. Πάντως οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν καθαρά εμπειρικοί θεολόγοι, στηρίζονταν στην εμπειρία του Αγίου Πνεύματος που είχαν αποκτήσει ζώντας μέσα στην Εκκλησία, η οποία Εκκλησία είναι το αναστημένο και δοξασμένο σώμα του Χριστού. Επομένως οι πατέρες δεν φιλοσοφούσαν, αλλά ερμήνευαν την Αγία Γραφή βάσει της δικής τους εμπειρίας ή της εμπειρίας των άλλων προγενεστέρων πατέρων που είχαν φτάσει σε μεγάλη εμπειρία, χωρίς να στοχάζονται πάνω σε αυτήν. Βεβαίως οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούσαν την Αγία Γραφή επειδή ήταν κείμενα θεοπνεύσης των ανδρών, αλλά την ερμήνευαν επί τη βάση της δικής τους πείρας, που ήταν η ίδια με την πείρα των προφητών και των Αποστόλων. Οι Άγιοι Πατέρες επίσης λάμβαναν και όρους που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη οι άνθρωποι, αλλά στους όρους αυτούς έδιναν άλλο νόημα, σύμφωνα με την αποκάλυψη την οποία είχαν οι ίδιοι. Μέσα στην προοπτική αυτή ερμήνευαν την Αγία Γραφή. Η ερμηνεία που έκαναν της Αγίας Γραφής δεν ήταν φιλολογική και ατομική, αλλά εμπειρική, αγιοπνευματική. Είχαν την ίδια ζωή που είχαν οι προφήτες και οι Απόστολοι, γι' αυτό καταλάβαναν το λόγο τους και τον ερμήνευαν απλανώς. Αυτό σημαίνει ότι η ερμηνεία των πατέρων ξεκινά από τη δική τους εμπειρία. Το σημαντικό είναι ότι αυτό που διακρίνει κανείς και σήμερα, εφόσον κάποιος έχει την πνευματική εμπειρία και διαβάσει πατερικά κείμενα, αυτό που κρίνει είναι ότι υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή οι πατέρες συνεχίζουν τη ζωή των προφητών και των Αποστόλων. Αυτό συμβαίνει γιατί η Εκκλησία είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, και μέσα σε αυτήν ευρίσκεται το ρεύμα της Ορθοδόξου παραδόσεως. Είναι γνωστό ότι η Ορθόδοξη πίστη καθορίστηκε πρωτίστως στις τοπικές, αλλά έπειτα και στις Οικουμενικές Συνόδους, σε όρους και ιερούς κανόνες από τους πατέρες που τη συγκρότησαν για να αντιμετωπιστούν οι αιρετικοί. Η Οικουμενική Σύνοδος είναι αλάθητη, αλλά είναι αλάθητη γιατί σε αυτήν συμμετείχαν θεούμενοι πατέρες. Δηλαδή αυτό το αλάθετο πρέπει να ερμηνευτεί ορθόδοξα. Τι σημαίνει ότι η Οικουμενική Σύνοδος ήταν και είναι αλάθητη? Η θεοπνευστία των Οικουμενικών Συνόδων συνδέεται με την παρουσία σε αυτές πατέρων που ήταν θεόπνευστοι. Δεν είναι θεόπνευστη η σύνοδος ως ένας θεσμός, αλλά λόγω της συμμετοχής σε αυτήν θεωμένων Αγίων ή τουλάχιστον που ακολουθούν αυτούς τους θεωμένους Αγίους. Επομένως, οι επίσκοποι που έφτασαν στη θεοπτία έβλεπαν το Θεό, είχαν κοινωνία μαζί του και γι' αυτό και έγιναν πατέρες που είναι η βάση των Οικουμενικών Συνόδων. Θεόπνευστοι είναι εκείνοι που κατευθύνονται από την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά τους. Φυσικά αυτή η εμπειρία είναι δύο ειδών. Πρώτον είναι εμπειρία του φωτισμού με την προσευχή, και δεύτερον είναι εμπειρία της θεώσεως. Αυτοί οι εμπειρικοί πατέρες είναι οι βάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας, ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, 4118-602, 4118-640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Όπως η έλευση του Χριστού προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, παρομοίως και το πρόσωπο της Παναγίας Μητρός Του προτυπώνεται με γεγονότα, με τύπους, με σύμβολα ή με άλλα πρόσωπα. Η Θεοτόκος, αν και χρονικά είναι μεταγενέστερη, αποτελεί το αρχέτυπο και το πρότυπο και το πρωτότυπο στο οποίο αναφέρονται οι τύποι και οι προεικονίσεις που προηγούνται χρονικά ακριβώς για να προαναγγείλουν και να προσημάνουν το μετέπειτα αρχέτυπο, δηλαδή την Θεοτόκο. Η Θεοτόκος είναι η πραγμάτωση των προτυπώσεων της Παλαιάς Διαθήκης. Κατά την πατερική ερμηνεία και η ράβδος του Αρών που βλάστησε προτύπωνε ολοφάνερα την Θεοτόκο. Από αυτήν αναπήδησε η φλόγα της θεότητος, ο όρος, νόμος και ο λόγος του πατρός. Η μαναδόχος Τάμνα την Θεοτόκο προεικόνησε. Όπως εκείνη μέσα της φύλαγε το αισθητό μάνα, έτσι και η Παναγία για 9 μήνες μέσα της είχε το αληθινό μάνα, τον Σωτήρα Χριστό. Η τράπεζα των Άρτων, η Σάλπιγγα, η Επτάφωτος Λιχνία και όλα της παλαιάς σκηνής την Θεοτόκον προφανέρωναν. Την Θεοτόκο προτυπώνει και η σκηνή Δαβίδ, για την οποία λέγει ο προφήτης: «Αναστήσω την σκηνή Δαβίδ την πεπτοκιίαν και ανοικοδομήσω αυτήν». Αυτό συνέβη με τη γέννηση της απογόνου του Δαβίδ της Αγίας Παρθένου. Με την σύλληψη και την γέννηση της θυγατρός του Μαριά αποκαθίσταται η σκηνή του Δαβίδ. Κτίζεται εντός της σκηνίας της Άνης η όντως σκηνή του Δαβίδ και προέρχεται από τη ρίζα Ιούδα, Ιεσέ και Δαβίδ. Η Σιών, η πρωτεύουσα του βασιλείου του Δαβίδ, υποδηλώνει αλληγορικός και αναγωγικός την Παρθένων Μαριά. Αναμφίβολα, όπως πίσω από το ιστορικό πρόσωπο του Δαβίδ κρύπτεται ο απόγονός του, ο Χριστός, έτσι και πίσω από την απρόσωπη βασιλεία Σιών κρύπτεται η βασιλική απόγονος του Δαβίδ, η Μαριά. Η πριγκίπισσα της Σιών, από την οποία θα προέρθει κατά σάρκα ο κοσμοπόθητος προσδοκόμενος Μεσσίας και λυτρωτής θεάνθρωπος Ιησούς. Γι' αυτό η Θεοτόκος ονομάζεται Σιών, νύμφη Σιών, όρος Σιών, πόλη Σιών, μήτρη Σιών, βασιλεία Σιών. Το μικρό όρος Σιών θα υπερέχει από όλα τα άλλα όρη, ακόμη και από το Θεοβάδι στο Σινά, διότι είναι το όρος ο Ιβδόκησεν, ο Θεός κατοικίνεν αυτό, όπως κατοίκησε ο Θεός στην κοιλία της Θεοτόκου. Γι' αυτό προτυπώνει και προεικονίζει η Σιών την Θεοτόκο Μαρία. Η Παναγία είναι το αρχέτυπο και του ναού. Το έτος 16 π.Χ. όταν αποπερατώθηκε η ανοικοδόμηση του τρίτου ναού, τότε ακριβώς γεννήθηκε ο έμψυχος ναός του Σωτήρος, η Θεόπες Μαριά. Και όταν η Παναγία εισήρθε στα Άγια των Αγίων, εισήρθε στο αντίτυπό της. Το καταπέτασμα του παλαιού ναού ήταν επίσης τύπος της Θεοτόκου. Υπήρξε το έμψυχον του λόγου καταπέτασμα που έκρυψε μέσα του την θεότητα και δεν καταφλέχθηκε από το πυρ της θεότητος. Το καταπέτασμα εικονίζει ακόμη την σάρκα του Χριστού, την οποία έλαβε από την Θεοτόκο και αποτελούσε προκάλημα της θεότητος. Στο όραμα του προφήτου Ισαΐου, ο καθήμενος επί θρόνου υψηλού και επιρμένου Κύριος είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ενώ ο θρόνος προεικόνιζε την Θεοτόκο. Όντως, η βρεφροκρατούσα Θεοτόκος είναι ο θρόνος, ο βασιλικός, όπου παραστέκονται οι άγγελοι, βλέποντας καθισμένον πάνω σε αυτόν τον Κύριον και Δημιουργό τους. Ο Κύριος παραμένει εις το διηνεκές αδιαχώριστος από την άχραντη μητέρα του, όπου είναι η ανθρώπινη φύση του. Εκεί είναι και η μητέρα του, από την οποία προήλθε η φύση εκεί. Όπως δενοείται βασιλεύς, άνευ, παλατίου και θρόνου βασιλικού, έτσι δεν δύναται να νοηθεί ο Θεός της δόξης
άνευ του Θείου Παλατίου και του θρόνου του, της ασπόρος στεκούσης αυτών απεράνδρου Μητρός. Η μυστική λαβής, την οποία είδε ο προφήτης Ισαΐας το ίδιο όραμα που έλαβε τον άνθρακα από το θυσιαστήριο, υπέδειξε την Παρθένον, η οποία συνέλαβε στην κοιλία της τον θείο άνθρακα Χριστό. Ο κενός τόμος που προείδε ο προφήτης Ισαΐας, ενώ αφράστος ο Θεός λόγος χειρός άνευ εγέγραπτε, προφανέρωσε την Παρθένον. Εγγράφει ο λόγος του Θεού όχι με ανθρώπινο χέρι, αλλά με το δάκτυλο του Θεού, ή με το πνεύμα του Άγιον. Ο προφήτης Αβακού με τους διορατικούς του οφθαλμούς είδε και κάλεσε την Παρθένον όρος κατάστιον για τις πολλές αρετές της και την δύναμη του πνεύματος που την επεσκίασε και την έκανε σκηνή αχειροποίητη, αφού μέσα της δέχθηκε τον ενανθρωπίσαντα λόγο. Η εικονογραφική παράσταση άνωθεν η προφήτη αποτελεί σύνοψη των σπουδαιότερων προφητιών και προεικονίσεων για την Αϊπάρθενον. Το θέμα της παραστάσεως προέρχεται από το γνωστό τροπάριο που ψάλεται στις πανηγύρις όταν ενδύεται ο αρχιερεύς. Άνωθεν η προφήτη σε προκατήγγυλαν κόρη στάμνων, ράβδων, πλάκα, κυβωτών, λιγνίαν, τράπεζαν, όρος αλατόμητων χρυσού θυμιατήριων και σκηνήν πύλην αδιόδευτων, παλάτιων και κλίμακα και θρόνων του βασιλέως. Η Θεοτόκος παρίσταται ένθρονη βρεφοκρατούσα και πέριξ αυτής εικονίζονται οι προφήτες με ηλιτάρια και δείχνουν τα στοιχεία και τα σύμβολα με τα οποία προεικόνησαν την αϊπάρθενη Θεοτόκο. Ο Μωυσής φέρει βάτο, ο Αρών ράβδο, ο Γεδεών πόκο, ο Δαβίδ κρατεί κυβωτό, ο Σολομών φέρει κλίνη, ο Ισαΐας λαβίδα, ο Ιερεμίας δεικνύει την Παρθένο, ενώ στο ηλιτάριό του γράφει «Εγώ σε είδον, Ισραήλ κόρη, νέα ζωής προς τρίβους οδηγούσας, Παρθένε». Ο Ιεζεκίλ φέρει πύλη, ο Δανίλ φέρει σχηματικό όρος, ο Αβακούμ φέρει όρος πλήρως σκιοφωτισμένο και ο Ζαχαρίας τέλος δείχνει την επτάφωτη λιγνία. Η Αγία Γραφή δεν αναφέρει απολύτως τίποτα για τους προγόνους της Θεοτόκου, ούτε καν μνημονεύει τα ονόματα των γονέων της. Αναφέρουν όμως οι Ευαγγελιστές Ματθαίος και Λουκάς την γενεαλογία του μνήστορος Ιωσήφ, ο οποίος κατά νόμο θεωρείται ο πατέρας του Ιησού, χωρίς βέβαια να έχει καμία σχέση με την υπερφυσική γέννηση του Χριστού. Ο Ιωσήφ αναφέρεται ότι ήταν απόγονος του βασιλέως Δαβίδ. Την γενεαλογία της Παρθένου απεσιώπησαν οι δύο Ευαγγελιστές, διότι δεν συνήθιζαν οι Εβραίοι ούτε η Θεία Γραφή να γενεαλογούν τις γυναίκες. Υπήρχε νόμος να μην μνημονεύεται η μία φυλή πρόσωπο από την άλλη. Ο Ιωσήφ, εφόσον κατήγετο από την φυλή του Δαβίδ και ήταν δίκαιος, δεν θα εμνηστεύεται την Αγίαν Παρθένων, παραβαίνοντας τον νόμο παρά μόνο αν κατήγετο από το ίδιο βασιλικό γένος. Επομένως, η γενεαλογία του Ιωσήφ είναι και γενεαλογία της Παρθένου, διότι κατήγετο και αυτή από το βασιλικό γένος του Δαβίδ και ανήκε με τον μνήστορα Ιωσήφ στην ίδια φυλή του Ιούδα. Επιπλέον, η Παρθένος Μαριά είχε εκ μητρός καταγωγή και από την φυλή Λεβί. Προερχόταν από λαμπρό γένος, διότι καταγόταν από βασιλική και ιερατική φυλή. Από την πλευρά της μητέρας της η καταγωγή της Θεοτόκου ήταν η εξής. Ο ιερέας Ματθάλ που καταγόταν από την Βηθλέμ και η σύζυγός του Μαρία είχαν τρεις θυγατέρες, την Μαρία, την Σοβή και την Άννα. Η μεν Μαρία γέννησε την Σαλόμη, την Μαία, η δε Σοβή γέννησε την μητέρα του βαπτιστού Ιωάννου, την Ελισάβετ, η δε Άννα πήρε για σύζυγο τον Ιωακήμ. Από αυτούς τον Ιωακήμ και την Άννα γεννήθηκε με προσευχή και υπόσχεση η Θεοτόκος Μαρία.
Την ιερατική καταγωγή της Θεοτόκου υποδηλώνει και ο Λουκάς, αναφέροντας ότι η Ελισάβετ, η σύζυγος του ιερέου Ζαχαρία, είναι συγγενής της. Επομένως, η αϊπάρθενος Θεοτόκος είχε την καταγωγή της από αμφωτέρους τους γονείς της από την πόλη του Δαβίδ, την Βιθλέμ, γι' αυτό και κατά την απογραφή πήγαν στην Βιθλέμ διότι και ο Ιωσήφ ως απόγονος του Δαβίδ κατήγετο από την Βιθλέμ. Ο περιμνηστίας νόμος των Εβραίων πολλές φορές δεν ετηρεί το αυστηρά και μπορούσε να μνηστεύονται και από άλλη φυλή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενώσεων βασιλικής και ιερατικής φυλής στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε στον Ααρών και στον αρχιερέα Ιωδαέ. Κάτι τον Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Λόγω των περιστάσεων δεν ετηρεί το αυστηρά ο νόμος της μνηστείας και έτσι από τις δύο φυλές, την βασιλική του Ιούδα και την ιερατική του Λεβί, κάποιοι ήρθαν σε επιμειξία και είχαν διπλή καταγωγή όπως ακριβώς η Θεοτόκος. Μετά την Βαβυλώνια αιχμαλωσία, η διάκριση του εβραϊκού έθνους σε φυλές είχε σχεδόν εξαφανιστεί λόγω της κοινής δυστυχίας με αποτέλεσμα να επικρατήσουν οι βιολογικά, πνευματικά και ηθικά ανθεκτικότερες φυλές του Ιούδα, Δαβίδ, βασιλική φύλη, και του Λεβί, Ααρών, ιερατική φύλη. Οι απόγονοι των άλλων φυλών γνώριζαν βέβαια σε ποια φυλή ανήκαν, αν και δεν τηρούνταν ληξιαρχικά βιβλία όπως τις δύο φυλές Ιούδα και του Λεβί. Οι αυτές τις δύο φυλές τηρούσαν προσεκτικά τους γενεαλογικούς καταλόγους, διότι έπρεπε οι ιερείς να είναι μόνο απόγονοι του Ααρών και ο Μεσσίας που ανέμεναν, για να τον αναγνωρίσουν θα έπρεπε να είναι από την φυλή του Ιούδα. Έτσι, η Θεοτόκος ενώνει τις δύο φυλές Ιούδα και Ααρών σε μια ιερατικοβασιλική ένωση και ακτινοβολεί την αχνότητα της ιεροσύνης του Ααρών και την λαμπρότητα της βασιλείας του Δαβίδ. Κατά τον Άγιο Ιωάννη του Δαμασκηνού, η Παναγία είναι κρίνο που φύτρωσε ανάμεσα σε αγκάθια από πολύ ευγενική και βασιλική ρίζα. Διαμέσου αυτής η βασιλεία πλούτησε την ιεροσύνη. Δι' αυτής έγινε μετάθεση του νόμου και φανερώθηκε το υπό του νόμου κρυπτόμενο γράμμα, αφού μετατέθηκε το ιερατικό αξίωμα από την Λεβιτική στη Δαβιτική φύλη. Επειδή η Θεοτόκος είχε βασιλική και ιερατική καταγωγή, γι' αυτό προεικονίστηκε και με τη ράβδο του Ιεσέ και με τη ράβδο του Ααρών που άνθησε, όπως αναφέρει και η υμνολογία της Εκκλησίας. Ανέθαλεν αληθώς ράβδος το πριν Ααρών. Συνανέθαλε ταύτη δε και Ιεσέ η ράβδος σε προτυπούσε αγνή. Η μεγάρ εξιερέωνσε, η δε σε είναι εκ βασιλέων έδειξεν, ή ουν εξάμφω φυΐσα σώζε τους άπαντας. Επομένως, η Παναγία ήταν από την ίδια φυλή με τον μνήστορα Ιωσήφ και ήταν συγγενής. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, το οποίο η μαρτυρία είναι βαρύνουσα, η Θεοτόκος ήταν ανιψιά του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ο μνήστορ και ο Ιωακήμ, ο πατήρ της Θεοτόκου, ήταν δεύτερα εξαδέλφια. Ο Ιακώβ, ο πατήρ του Ιωσήφ, με τον Βαρπάνθυρα, τον πατέρα του Ιωακήμ, ήταν πρώτα εξαδέλφια. Οι διαφορές στους δύο γενεαλογικούς καταλόγους της γραφής εξηγούνται διότι ο μεν ένας ευαγγελιστής αναφέρει τον καταφύση πατέρα του Ιωσήφ, ενώ ο άλλος τον κατανόμων. Ο Ηλί και ο Ιακώβ ήταν αδελφοί από την ίδια μητέρα. Ο Ηλί πέθανε άτεκνος και σύμφωνα με τον νόμο ο αδελφός του Ιακώβ νυμφεύτηκε την χείρα γυναίκα του και απέκτησε τον μνήστορα Ιωσήφ, ο οποίος ήταν φυσικός υιός του Ιακώβ, αλλά κατά τον νόμο ήταν υιός του Ηλί. Έτσι, ο Ιωσήφ ήταν υιός και των δύο. Τα ίδια λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Ιωσήφ είναι κατά φύση υιός του Ιακώβ, καταγόμενος από τον Σολομώντα. Σύμφωνα όμως με τον νόμο, είναι ο υιός του Ηλί, ο οποίος καταγόταν από τον Νάθαν. Ο μεν Ματθαίος στηρεί στον γενεαλογικό καταλογό του την σειρά των προγόνων του Ιωσήφ,
που κατάγονται από τον Σολομώντα, ενώ ο Λουκάς εν σειρά των ονομάτων που κατάγονται από τον Άθαν. Ο Ματθαίος τονίζει την καταγωγή του Ιωσήφ από τον Δαβίδ και τον Αβραάμ, γιατί απευθύνεται προς τους Εβραίους. Αρχίζει από τον γενάρχη του Αβραάμ και κατερχόμενος φτάνει μέχρι τον μνήστορα Ιωσήφ, τον νομιζόμενο πατέρα του Ιησού, διότι ο Μεσσίας αναμένεται να προέλθει από την γενεά του Δαβίδ. Ο δε Λουκάς, αρχίζοντας την γενεαλογία του από τον Ιωσήφ, ανερχόμενος φτάνει μέχρι τον Αδάμ και τον Θεό, για να δώσει παγκόσμια διάσταση στον γεννηθέντα Χριστό που είναι η προσδοκία των εθνών και ο σωτήρας ολοκλήρου του κόσμου, όχι μόνο του Ισραήλ. Αν και δεν αναφέρεται στην γενεαλογία το όνομα της Θεοτόκου, γι' αυτήν ακριβώς γράφτηκε, διότι και αυτή καταγόταν από την ίδια φυλή, εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Όχι μόνο η γενεαλογία, αλλά και ολόκληρη η γραφή για την Παρθένων Μαρία έχει γραφεί κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλάμα. Όλοι, η θεόπνευστη γραφή γράφτηκε για την Θεοτόκο Παρθένο. Αναφέροντας όλο το γένος της με ακρίβεια, κάνει την αρχή από τον Αδάμ, προχωρεί δια του Σιθ και του Νόη και του Αβραάμ, καθώς επίσης και του Δαβίδ και του Ζωροβάβελ και των ενδιαμέσων τούτων, και φθάνει ως τον καιρό κατά τον οποίο εμφανίστηκε η Θεομήτωρ Παρθένος. Πρόγονοι και προπάτορες αληθινοί της Θεοτόκου είναι μόνον αυτοί που έζησαν θεάρεστα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αυτοί μόνοι είναι οι αληθινοί Ισραηλίτες, στους οποίους αναφέρονται οι προρήσεις, οι προτυπώσεις και οι υποσχέσεις για τη σωτηρία τους από τον Θεό, που θα γεννηθεί από την Παρθένων Θεοτόκου. Η Παναγία με την θεογέννησία της έγινε αρχή του νέου λαού της Χάριτος και ανέβασε τους προγόνους της σε υπερβολική δόξα και τιμή, ώστε να γίνουν πρόγονοι και συγγενείς κατά σάρκα του Χριστού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει σχετικό στα εξής: «Καθώς δύο γένια εκλέχτηκαν από το Θεό, καθ' όλους τους αιώνες στο μέσον του στέκεται η Θεοτόκος, εξέχουσα, περίλαμπρη, σαν εστία και κέντρο θείων και ανθρωπίνων χαρίτων». Πραγματικά, του με πνευματικού Ισραήλ, δηλαδή του Χριστονίμου πληρώματος, αυτή είναι η θεοτάτη αρχή του δε σωματικού Ισραήλ, από τον οποίον γεννήθηκε κατά σάρκα, ανέβασε τους προγόνους της σε τέτοια δόξα, ώστε να ονομάζονται εξαιτίας της και θεοπάτορες. Μάλλον δε, δεν μεσίτευσε ανάμεσα σε εκλεκτά γένη, αλλά ανάμεσα στον Θεό και σε όλο το ανθρώπινο γένος, καθιστώντας τον μεν Θεόν Υιόν ανθρώπου, τους δε ανθρώπους Υιούς Θεού. Μόνο δε αυτή αποδείχτηκε υπέρ την φύση μητέρα του κατά φύση Θεού και με το άφραστο τόκο έγινε βασίλισσα κάθε εγκοσμίου και υπερκοσμίου κτίσματος, διότι όλα έγιναν δια του γεννηθέντος από αυτήν και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα από τα γενόμενα. Έτσι, η Παναγία μπορούμε να πούμε ότι ήταν η επιτομή όλων των εναρέτων προγόνων της, διότι αυτή κατόρθωσε τις αρετές όλων αυτών, αλλά και τους υπερέβαλε κατά πολύ την αγιότητα. Καυχόνται οι πρόγονοί της για την Θεοτόκοτεν και χαριτωμένη και ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Για χάρη της Θεοτόκου, της απογόνου και ζωοτόκου Μαρίας, ευλόγησε ο Κύριος τον οίκον του βασιλέως Δαβίδ. Ευλόγησε επίσης τον οίκον του Ιωακήμ και της Άννας, των δικαίων, για χάρη της αγιασμένης θυγατέρας τους. Ευλόγησε και τον οίκον του Ιωσήφ για την νύμφη που το παρέδωσε να την φυλάξει, την όντως αγνή και αϊπάρθενη μητέρα του Χριστού και Θεοτόκο Μαρία.

Η λέξη Παναγία υποδηλώνει το πλήρωμα της αγιότητος που προσδιορίζει το πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν είναι απλώς η Αγία που καθιερώθηκε στη συνείδηση των πιστών ως η μόνη εκλεκτή από όλες τις γενιές. Είναι η κατεξοχήν Αγία μεταξύ όλων των δικαίων μεγάλων πατριαρχών και προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η Αγία των Αγίων που καταξιώθηκε να γίνει μητέρα του Θεού με την προσωπική της αρετή και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στο μυστήριο της Θείας Ανανθρωπίσεως και στην πραγματοποίησή του στην ιστορία. Έζησε όχι για τον εαυτό της, αλλά αποκλειστικά και μόνο για το Θεό. Η αγάπη της για Αυτόν επεσκίαζε κάθε άλλη έφεση της ψυχής της. Η αγιότητά της, που αποτελεί την ύψιστη βαθμίδα τελειώσεως του ανθρώπου, ήταν η κύρια αιτία που την καθιέρωσε στη λαϊκή ευσέβεια και παράδοση ως Παναγία πολύ πριν επικρατήσει επίσημα η προσωνυμία Παναγία κατά τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Παναγία σημαίνει αχνή και καθαρή στο σώμα και στην ψυχή. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η αναφορά του Επιφανείου Μοναχού που σε λόγο του επισημειώνει με έμφαση τα εξής: «Ειν δε τακτική και το λόγο και το ήθη και το βήματι Αγία». Δεν υπάρχει ανθρώπινος νους, έστω και καθαρός, που να έχει φτάσει στην αγνότητα και την τελειότητα που είχε η Παρθένος Μαρία από την παιδική ακόμη ηλικία της. Καμιά ψυχή, καμιά διάνοια, κανένας λογισμός δεν κατάφερε έστω και σε προχωρημένη ηλικία να αποβάλει το κακό με την επιλογή του καλού στο βαθμό που η Παρθένος Μαρία επέτυχε σε νεαρή ηλικία. Γι' αυτό τον λόγο ήταν η μόνη ανάμεσα σε όλες τις γενιές που επέλεξε η Θεία Χάρη για να γίνει μητέρα του Θεού. Σοφή γαρόντος κατά πάντα ετύγχανε ούκο μία αυτή εκ πασών γενεών της γέγονεν πόποτε. Και παρότι η Παρθένος προήλθε από την ίδια μητέρα, την Εύα, όπως και κάθε άνθρωπος που συνθλίβεται από την προγονική αμαρτία, μόνη αυτή παρέμεινε ανεπηρέαστη από κάθε ρήπο και ξένη προς τα χωρικά πράγματα. Με την αγιότητα του βίου της, η Παναγία συνετέλεσε να αναδειχθεί ο άνθρωπος λαμπρός και καθαρός όπως τον δημιούργησε ο Θεός. Ο χαρακτηρισμός Παναγία καλύπτει κάθε λεπτομέρεια και πτυχή της βιολογικής και πνευματικής υπάρξεως της Παρθένου. Η όλη παρουσία της στην γη αποπνέει αγιότητα και απλότητα, μακριά και πέρα από οποιαδήποτε αισθητική επιτίδευση. Η περιβολή της καθαρότητος και η λαμπρότητα της ψυχής την κατακοσμούν την προσωπικότητά της. Παρά την αρμονία και το κάλος της μορφής της, τα σωματικά χαρίσματα χάνουν για αυτή τη σημασία τους μπροστά στους εσωτερικούς αγαθούς θησαυρούς και τα θαυμαστά μυστήρια που την περιβάλλουν. Οι πατέρες, η ορθόδοξη εικονογραφία και η υμνογραφία εξύπνησαν και απεικόνισαν το αγγελικό και υποβλητικό κάλος της Παναγίας ως έκφραση της εσωτερικής της ωραιότητας. Δεν υπάρχουν αυθεντικές μαρτυρίες για τη μορφή της παρά μόνο αυτές που στηρίζονται στην παράδοση, σε οράματα οσίων και Αγίων και σε εικόνες που αποδίδονται στον Ευαγγελιστή Λουκά. Με βάση όλα αυτά, η Ορθόδοξη Παράδοση μορφοποίησε την εικόνα της σε πρότυπα από τα οποία αναπτύχθηκαν οι βυζαντινές αγιογραφικές τάσεις και διάφοροι τρόποι εικονογραφήσεώς της. Στη θεομητορική αγιογραφία, η Ορθόδοξη Παράδοση και η Λαϊκή Ευσέβεια αποτύπωσαν επώνυμες απεικονίσεις της Παναγίας Μητέρας με το βρέφος Χριστό και δημιούργησαν τοπικές εκφράσεις της αγάπης των πιστών προς την Μητέρα του Θεού. Η Παναγία η Οδηγήτρια, η Παναγία η Δεξιά, η Παναγία η Γοργοεπίκος, η Παναγία Γλυκοφιλούσα, η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα, η Παναγία άξιον εστίν, η Παναγία η Θεομήτωρ,
η Παμακάριστος, η Παναγία η Ιεροσολυμίτισσα, η Εσφαγμένη, η Παναγία η Πορταΐτισσα, η Παναγία του Μαχαιρά, η Παναγία Αγία Σκέπη και πλήθος αναρυθμήτων άλλων αγιογραφικών απεικονίσεων είναι η απόδειξη της αποδοχής και της αγάπης της από το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Το ένθεο ψυχικό κάλος της Παναγίας είναι αιώνιο και αναλύωτο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα που την ανοίγαγε στο διαχρονικό πρότυπο για την πνευματική τελείωση του ανθρώπου όλων των εποχών. Η Παναγία ως μητέρα του Θεανθρώπου και σύνδεσμος ανθρώπων και Θεού συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρίσματα που είναι αναγκαία για την προετοιμασία του γήινου στην υποδοχή του υπερβατικού. Μόνο ένα πρόσωπο με τις αρετές της Παναγίας και το πλήρωμα της χάρητος του Θεού θα μπορούσε να γίνει ο φορέας της χαράς, η αγγελία της αφροσύνης και η καταλλαγή του ανθρώπου με το Θεό. Το γεγονός των ανθρώπων δεν έχει να παρουσιάσει τέτοιο θησαυρό αγνίας, ούτε τόσο ακυλίδωτη ψυχή απροσπέλαστη σε κάθε αρνητική επιρροή. Η Παναγία έδε ιδιαίτερη προσοχή και με ανάλογο σεβασμό διατηρούσε στα μύχια της καρδιάς της τους λόγους του Ιησού που την ενίσχυαν και την καθοδηγούσαν. Αυτό αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις με το ίδιο χωρίο. Η Δε Μαρία πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλεί την Παναγία χαρή των απασών χωρίων, πλήρωμα καλοκαγαθίας παντίας πίνακα έμψυχων αρετής και Χριστότητος πάσης, που αξιώθηκε να λάβει όλα γενικά τα πνευματικά χαρίσματα, πολύ περισσότερο που ευδόκησε να δεχθεί στα σπλάγνα της ως ένικο αυτόν που είναι η πηγή των θείων δωρεών και όλων των πνευματικών θησαυρών. Έτσι, μόνη αυτή ανάμεσα στους ανθρώπους δεν υπολείπεται σε κανένα χάρισμα, αλλά ξεπερνά όλους σε όλα. Είναι φανερό ότι η περιγραφή της προσωπικότητας της Παναγίας περιέχει συχνά χαρακτηρισμούς που πηγάζουν από τη λαϊκή ευσέβεια και την τιμή των πιστών προς το πρόσωπό της. Ο σεβασμός, η αγάπη, η αφοσίωση των πιστών αποτέλεσε πηγή ακένωτη των δοξολογικών προς την μητέρα του Θεού διατυπώσεων. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί προσεγγίζουν με διαφορετικές λεκτικές διατυπώσεις τη θεολογική σημασία του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Η Παναγία είναι η ευγενέστερη προσφορά του ανθρωπίνου γένους προς τον Θεό για την εσάρκωσή του. Είναι η πιο τέλεια και πιο αγνή μεταξύ των ανθρώπων, γι' αυτό και η μόνη ικανή να δεχθεί τον Θεό. Τελείως αμόλυτη και πάναγνη Παρθένος, χωρίς ίγνος ρήπου, έπρεπε να κυοφορήσει τον δοτήρα της καθαρότητος, τον ίδιο το Θεό, ο οποίος το σου τον ιεράστη αυτής ως διεπελεύσεως Αγίου Πνεύματος ουσιωδώς αυτή συγκρατηθήνε και εξ αυτής προελθήν τέλειος άνθρωπος. Η αγνότητα της Παναγίας χαρακτηρίζεται γενικά στην πατερική γραμματεία ως κορυφαία αρετή, διότι μεταξύ των θείων δωρημάτων γνώρισμα που την κάνει να υπερέχει και να διαφέρει από όλες τις γυναίκες όλων των εποχών. Η εικόνα της υπεροχής της Παναγίας αποδίδεται ενεργέστατα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά με μια μεταφορική παράσταση στην οποία αποτυπώνεται ανθρώπινα και θεία χαρακτηριστικά. Είναι, γράφει ο Άγιος, σαν να ήθελε ο Θεός να κατασκευάσει μια εικόνα κάθε καλού και να εγκαταστήσει σε αυτήν ένα κοινό στολίδι όλων των αρωτών και ορατών πραγμάτων, ένα κράμα των θείων και ανθρωπίνων ενεργειών. Μια υπέροχη ωραιότητα που να στολίζει και τους δύο κόσμους, τον αισθητό και τον νοητό. Όταν λοιπόν ο Θεός
Ολοκλήρωσε αυτή την εικόνα, είδε ότι άρμοζε και ανταποκρινόταν πλήρως στην μητέρα του φωτός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ξέρει αυτό ακριβώς το κράμα των χαρισμάτων και των αρετών της Παρθένου, ξεκινώντας από την εξωτερική σεμνότητα και πραότητα και προχωρώντας προς το φρόνημα και το ήθος της ως εξής. Πώς εξοικονίσω σου το σεμνότατο βάδισμα, πώς τη στολή, πώς το προσώπο, τη χαρά, γυραλαίων φρονήματι ενεάζονται σώματι, γονεύσει ευήνιος και υπήκος φρόνημα γάρ φωτεινών, εν θεωρίες υψηλωτάτες, λόγις ηλαρός εξαοργήτου ψυχής προφερόμενος. Η ικανότητα κρίσεως είναι αναπτυγμένη σε τέτοιο βαθμό ώστε να διακρίνει και να κρατά κάθε ωφέλιμο λογισμό, ενώ παράλληλα να απορρίπτει εξ αρχής κάθε επιβολή του και περιττή σκέψη. Αυτό υποβοηθείται από το γεγονός ότι η Παρθένος έχει σταθερά προσιλωμένες όλες τις αισθήσεις της, της υπάρξεώς της στο Θεό, από τον οποίο και ενισχύεται πνευματικά. Σύμφωνα και συνέπεια αυτό είναι η αποφυγή κάθε εμβολισμού, όχι μόνο του σώματος, αλλά και του πνεύματος και η διατήρηση της αγνότητάς της. Η αγνότητα αυτή είναι ενδεικτική του ήθους και της επιδόσεώς της στην αρετή, στοιχεία με τα οποία απέσπασε το θείο προς τον εαυτόν της. Ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος τον ονομάζει αγνίας φωτοειδές σκήνωμα και καθαρόν ενδιέτημα της σοφίας του Θεού, που λυτρώνει τους ανθρώπους από την κακία του πονηρού. Ο ίδιος ο Θεός αποφάσισε τη σάρκωσή του και αντί άλλης γης επέλεξε από ολοκλήρωση και ολόκληρη την φύση άμμομη και άσπηλη Παρθένων, ανακαινίζοντας το καθημάς εξημών εν αυτή. Όλες επομένως μαζί οι αρετές συγκρατούν και ολοκληρώνουν την προσωπικότητα της Παναγίας, η οποία αγνή και καθαρή προέσεφερε ολόκληρη την ύπαρξή της στο Θεό. Εξάλλου, η καθαρότητα και η αγνότητα είναι έννοιες ταυτόσιμες της Παρθενίας με την δωρεάν ότι η τελευταία αποτελεί και βιολογική κατάσταση που προσδιορίζει την απόλυτη καθαρότητα του σώματος.

Στη γενικότερη εκκλησιαστική παράδοση εμφανίστηκαν κατά καιρούς διάφορες σχετικά με τη σημασία της παρθενίας τοποθετήσεις και ερμηνείες. Είναι γι' αυτό σκόπιμο στο σημείο αυτό να προσδιορίσουμε το περιεχόμενο και την έννοιά της. Πάντοτε βέβαια με γνώμονα την ορθόδοξη θεολογία. Η άποψη ότι η παρθενία ως βιολογική κατάσταση δεν έχει καμιά θεολογική ή σωστική σπουδαιότητα, φαίνεται ότι εκφράζει την συνισταμένη των σχετικών απόψεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της ερμηνείας του θέματος. Όμως, η παρθενία αποκτά σημασία ως καθολική ψυχοσωματική κατάσταση που εντάσσεται στο έργο της σωτηρίας. Η σωματική παρθενία ολοκληρώνεται με την πνευματική και ηθική καθαρότητα και έχει αξία όταν ασκείται μόνο χάρη της ψυχικής. Όταν ο άνθρωπος αδυνατεί να ελέγχει τα πάθη του, η βιολογική πλευρά της παρθενίας του είναι άνευ ουσίας. Την αληθινή παρθενία συνιστά η αγνότητα όχι μόνο των αισθήσεων, αλλά κάθε εσωτερικής εφέσεως και επιθυμίας. Η παρθενία για τη Θεοτόκο δεν πρέπει να νοηθεί ως άγνοια ή περιφρόνηση των βιολογικών λειτουργιών της ανθρωπίνης φύσεως. Γνωρίζει τη φύση της και την εντάσσει στο άρρητο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Από τη στιγμή που ένωσε διαβίου το νου της με το Θεό, προσφέρεται πλήρως σε Αυτόν και τίποτε δεν υπάρχει πάνω από την ολοκληρωτική της αφοσίως. Η παρθενία της Θεοτόκου συνεπώς υπηρετεί το μέγα μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως γι' αυτό και έχει μοναδική σημασία στη θεολογία της Θείας Αποκαλύψεως και της ιστορίας της Εκκλησίας. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο πρώτος σαφής υπαινιγμός για την σύλληψη και γέννηση του Εμμανουήλ εκ Παρθένου γίνεται από τον προφήτη Ισαΐα. Υπάρχουν όμως και άλλα πολλά σύμβολα καθώς και εικόνες που προτυπώνουν προφητικά την παρθενία της Παναγίας. Ο προφήτης Εζεκίλ γράφει «Η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής». Ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Το χωρίο αυτό αναφέρεται στην αϊπαρθενία της Θεοτόκου, την οποία κεντάσει αποκλειστικά στο σχέδιο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Το χαρακτηριστικό χωρίο κήπος και κλεισμένος, πηγή εσφραγισμένη, όπως και άλλα με παρόμοια σημασία, δηλαδή αλλάξευτον όρος, μη καιωμένη βάτος, υποδηλώνουν την προφητική προσδοκία και πίστη στην αϊπαρθενία της Παναγίας και προσανατολίζουν την αναμονή του λαού του Θεού στην προσδοκία ελεύσεως του Μεσσία με την προσφορά εκ μέρους του ανθρωπίνου γένους της εκλεκτότερης εκπροσώπου του. Στην Κοινή Διαθήκη ο Ευαγγελιστής Ματθαίος επαναλαμβάνει το χωρίο του Ισαΐου που αναφέρεται στην Παρθένων και στη σύλληψη του Ιησού για να επιβεβαιώσει την εκπλήρωση της προφητείας. Στο σύμβολο της πίστης ομολογούμε Κύριον σαρκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Η σχετική αναφορά που επικυρώθηκε πολλαπλώς από τις αποφάσεις των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων αποτελεί ομολογία πίστεως στην όλη Εκκλησία και επιπλέον αναγνώριση της κατάφασης της θεολογικής αληθείας περί της παρθενίας της Θεοτόκου. Στα κείμενα των Μεγάλων Πατέρων η παρθενία της Θεοτόκου συνδέεται άμεσα με την πίστη της πρώτης Εκκλησίας. Αυτή δηλαδή που αποτελεί συνέχεια αυτής πάντοτε ασφαλώς με την καθολική της έννοια. Πέρα από τη βιολογική της σημασία η παρθενία στη συνείδηση της Εκκλησίας εκφράζει ήθος και τρόπο ζωής που ανάγει κάθε λεπτομέρειά της σε ασκητική αποχή από κάθε ρήπο με αυτονόητη τη βίωση της αγνότητος. Άλλωστε, το όνομα Μαρία στα αραμαϊκά σημαίνει φωτισμός και δεν υπάρχει τίποτε πιο λαμπρό από το φως της παρθενίας της. Γι' αυτό και ονομάζουν τις αρετές παρθένους, όσοι σκέπτονται και αντιμετωπίζουν θετικά την ουσία τους.
Κι αν θεωρείται μεγάλο αγαθό να έχει κάποιος αγνή καρδιά, πόσο μεγαλύτερο επίτευγμα είναι να ασκεί η σάρκα την παρθενία μαζί με την ψυχή. Έτσι ερμηνεύεται, γιατί η Μαρία, ενώ ήταν άνθρωπος, είχε κατακτήσει την άφθαρτη πολιτεία. Η παρθενία, με την έννοια της καθολικής αρετής και αγιότητας, καλύπτει κάθε πτυχή της ψυχοσωματικής υπάρξεως της παρθένου, χωρίς να υπολείπεται σε τίποτα. Ως προς το σώμα, απαλλαγμένη από κάθε εγκόσμια ενασχόληση και μέρημνα, διατήρησε την ακεραιότητα του ήθους της. Ως προς την ψυχή, παρέμεινε για πάντα απροσπέλαστη από κάθε νέφος ποικίλων λογισμών, ζώντας συνειδητά την καθαρότητα του βίου. Αυτή η τέλεια καθαρότητά της εκφράζεται με την εγκράτεια, την πραότητα, τη σύνεση σε συνδυασμό με τη διάκριση, την περιφρόνηση του πλούτου και της πρόσκαιρης δόξας, την καλοσύνη και την ανάταση του νου προς τον Θεό. Αυτός ο σταθερός προσανατολισμός του νου και των αισθήσεων εξάπτει ακόμη περισσότερο τον πόθο της για το νοητό κάλος του Θεού. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης ταυτίζει την παρθενία με τη διπλή αυθαρσία της ψυχής και του σώματος. Στη θέση αυτή αναπτύσσει περισσότερο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος υποστηρίζει ότι, όπως υποδηλώνει και το όνομα της Παναγία, ήταν παρθένος και στο σώμα και στην ψυχή. Συνέπεια της παρθενίας ήταν ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας των δυνάμεων της ψυχής και των αισθήσεων του σώματός της και η παράλληλη αποχή από κάθε μολυσμό. Όλα συνοψίζονται στην ακόλουθη περιεκτική θεολογική διατύπωση. Πάσαν είχεν την της αγνίας παντελή πανκτησία. Είναι φανερό ότι στο παραπάνω χωρίο επιτείνεται και θεμελιώνεται θεολογικά και ηθικά η μεγάλη σημασία της καθολικότητας της παρθενίας, με την επανάληψη στην ίδια φράση του ομόηχου παν πάσαν παντελή πανκτησία. Η πληρότητα της παρθενίας της Παναγίας ολοκληρώνεται με την αϊπαρθενία της. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής χαρακτηρίζει την Παναγία ως αληθής θεοτόκων και αϊπάρθενων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αναφερόμενος στην αϊπαρθενία της θεοτόκου, την αποκαλεί κοιμήλιον παρθενίας. Πρωτόκου παρθένων και τον τίκτη παρθένων και μετά των τόκων παρθένων, την μόνη και νο και ψυχή και σώματι αϊπαρθενεύουσαν. Είναι φανερό ότι η έμφαση που δίδεται στην αϊπαρθενία αποσκοπεί να καταδείξει την απόλυτη καθαρότητα της θεοτόκου. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα σχετικά κείμενα είναι λόγοι που εκφωνήθηκαν ή γενικώς απευθύνονται στο πλήρωμα της Εκκλησίας μαρτυρεί την πρόθεση των συγγραφέων να προβάλλουν και να εγκομιάσουν την αρετή της παρθενίας, του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής, της θεοτόκου ως πρότυπο για μίμηση. Είναι άπειρες οι αφορμές δοξολογίας της Παναγίας για τον πιστό που επιθυμεί να εμνήσει την ωραιότητα της παρθενίας της. Η δοξολογική κίνηση ξεκινά από τη συνειδητοποίηση της ανθρώπινης μακρότητος που συνιστά την απαρχή του καθαρμού της ψυχής και του σώματος. Η καθαρότητα συνεπώς αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την απόδοση του οφειλωμένου επάνω προς την θεοτόκου επένου. Την οδόν αυτή υποδεικνύουν προς όλους τους ανθρώπους οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που την συνδέουν με το αγιότατο βίο της Παρθένου Μαρίας και την αποκαλούν του θελήματος του Θεού. Πέρα από την δοξολογική ενατένιση και τιμή προπάντως επί του προσώπου της Παρθένου, η Εκκλησία επιφύλαξε στην μητέρα του Θεού λόγου ιδιαίτερη τιμή. Ο Θεός, που στη θέση αυτή στην ευχαριστιακή προσφορά της Θείας Λειτουργίας, ως γνωστό κατά την ώρα της τελέσεως της προσκομιδής, οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν να τοποθετήσουν τη μερίδα της δεξιά της μερίδας του αμνού, για να συνδέουν αυτήν αμέσως
με την Θεία Λατρεία. Ως συνέπεια της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας του ανθρώπου θα πρέπει να θεωρήσουμε τις άπειρες δυνατότητες του για πρόοδο στην πνευματική ζωή, την εναντίωση στα πάθη, στην ακόλουθη και ελεύθερη βούληση, ενώ σε κάστου επαφίεται η αξιοποίηση αυτού και του εσωτερικού χαρίσματος, έτσι ώστε ο εγγενής πόθος και η σχέση με το αγαθό να μπορεί να αποτρέπει το κακό. Ανάμεσα στα πολλά δώρα με τα οποία πρίκησε ο Θεός τον άνθρωπο, είναι εκείνο που τον παρακινεί να αγαπά τον Δημιουργό του με όλη την ύπαρξή του και να πολεμά την αμαρτία. Η αγάπη προς το Θεό και η αποφυγή του καλού συνιστού κοπιώδης πορεία για την τελείωση του ανθρώπου. Η προσπάθεια αυτή δικαιώνει την επίδοση στην αρετή και αιτιολογεί την τελική επιβράβευση εκείνων που αγωνίζονται. Η δυναικής άσκηση της πνευματικής ζωής που πραγματοποιείται με τη σύμπραξη όλων των ανθρώπων και των δυνάμεων, ενώ στην αρχή είναι επίπονη σταδιακά, προσανατολίζει την ψυχή στο αγαθό και το τέλειον. Η αιμονή εξάλλου στην αρετή αποτρέπει την πτώση στα βάθη και την ταυτόχρονη διπλώμαση και την ταυτόχρονη εμπλοκή σε έργα αγαθά και πονηρά. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να είναι κάποιος ταπεινός και ασκητικός και παράλληλα φιλάργυρος και προσιλωμένος στα γήινα. Θα επιδίδεται στον ένα ή τον άλλο τρόπο ζωής, αφού κατά την βιβλική ρίση δεν είναι δυνατόν να δουλεύει κάποιος σε δύο κυρίους. Επειδή όμως συνήθως στη ζωή οι καλοί συνυπάρχουν και συμπορεύονται με τους κακούς, είτε είναι επόμενο να υποχωρήσουν ή υπερισχύει η αρετή των αγαθών που επιδρά καταλυτικά στην κακία των πονηρών, με αποτέλεσμα να υποφελούνται ευεργετικά από την κατάσταση αυτή οι ράθυμοι στην αρετή. Η άσκηση της αρετής ως μνήμη του Θείου, το οποίο ο Άγιος Γρηγόριος Νήσι χαρακτηρίζει ως όντος όν, σημαίνει μετοχή στον Θεό. Το όντος όν, αντίθετα, η έκπτωση στην κακία που είναι ξένη προς τον Θεό και δεν έχει πραγματική υπόσταση, αποτελεί άρνηση του όντος. Η κακία συνεπώς εν το μη είναι, το είναι έχει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι κάθε είδος αρετής κοσμεί τα ήθη των ανθρώπων και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της κοινωνικής του ζωής. Η αρετή ακόμη είναι και γνώση με την οποία ερευνώνται οι λόγοι της φύσεως και της ψυχής. Ειδικότερα, η ασκητική αρετή προσδιορίζεται από θεολογικούς όρους με κυρίως ηθικό περιεχόμενο, όπως αποταγή του κόσμου, νοερά αίσθηση, θεία αίσθηση, κάθαρση βίου και ψυχής και άλλους. Αντιδιαστέλλεται όμως από τα πάθη και τις συναφείς του έννοιες, όπως αισθήσεις, κόσμος, λογισμοί, συλλογισμοί, γνώσεις, ακόμα και διάνοια. Όσοι επιδίδονται στα βιωτικά συγκαλύπτουν τα αγαθά της ψυχής και δεν ευτυχούν ποτέ να αποκτήσουν τα πλούσια χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ποιο άλλωστε είναι το όφελος από τον επίγειο πλούτο όταν κάποιος είναι φτωχότερος όλων σε αγαθά έργα και αδύναμος να ελέγχει τον εαυτόν του και τα πάθη του? Μόνον αυτός που μπορεί να ευχαριστήσει το Θεό με την πνευματική ασκητική είναι πραγματικά άνθρωπος, ενώ εκείνος που υποδηλώνεται στα πάθη εξομοιώνεται με τα κτίνη. Η Παρθένος Μαρία από παιδί είχε φυσικά και θεία χαρίσματα. Κατά την παραμονή της στο ναό δέχθηκε πολλά από τη σοφία των ιερέων και την παράδοση της πίστεως. Προσιλώνοντας όμως σταθερά το νου της στο Θεό, έλαβε πλούσια την άνωθη σοφία και αφιερώθηκε σε αυτόν ολοκληρωτικά. Έτσι, μέσω των ορατών στρέφεται με το βλέμμα της διάνοιας προς τα αόρατα και παραβάλλοντας
τα μεν προς τα δε δεν βρίσκει ιδιαίτερα ευχάριστα τα γήινα πράγματα. Με την εμπειρία αυτή του Θείου Κάλους, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς η Παναγία υπερεύει τις ανάγκες της φύσεως και τις δεσμεύσεις των αισθήσεων σε σημείων που να θεωρεί τα ορατά ανάξια προσοχής, παραθεωρώντας και τα καλά προς το ζήν. Έτσι, επιθυμούσε να ζει πέρα και πάνω από όλα αυτά, με προκοπή στην αρετή και αντίσταση στα πάθη, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, την αγιότητα του βίου της. Παρουσιάζεται λοιπόν η Παρθένος να ζει απλά και λιτά, με διαρκή προσήλωση στο Θεό, χωρίς ιδιαίτερες μέρημνες στα επίγεια. Δεν υπήρχε πάνω στη γη και πριν ακόμη γνωρίσει τα μεγαλεία Θεού κάτι που θα μπορούσε να προσελκύσει ιδιαίτερα την προσοχή και το ενδιαφέρον της, επειδή χαιρόταν και έβρισκε πληρότητα στα ουράνια και έμενε μακριά από κάθε φαντασία και ματαιοδοξία. Ειν μένα πάντων υπερρώσα ουράνια δε αυτής κατεκράτη μόνα. Η Παναγία είχε το νου, την ψυχή και κάθε επιθυμία της στραμμένα προς τον μόνο εφετών και αξέραστον τον Θεό, ενώ το θυμό της που ερμηνεύεται ως θλίψη για τη φθορά των ανθρώπων στα πάθη κράτησε μόνο για την αμαρτία και για αυτόν που τη γέννησε. Καμιά λογική η ανθρώπινος νους δεν μπορεί να χωρέσει το ύψος της αρετής της Παναγίας, το οποίο έφτασε όχι μόνο μέσα από τη θεωρία αλλά κυρίως από την πράξη, γράφει ο Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος. Η υπέρλογη και θεία αγάπη της για το Θεό ήταν τόσο μεγάλη που από πολύ νωρίς από την υπιακή της ηλικία έγινε διάκονος και υπηρέτης του μυστηρίου της ενσαρκώσεως. Με τη συναναστροφή και τις παρενέσεις του Υιού της ανοίγαγε την καλλιέργεια της ψυχής της σε τέτοιο κάλος που κατέκτησε την κορονίδα των ιερών αρετών, την αγάπη που είναι σύνδεσμος, αρμονία και συνοχή, αλλά και ανακεφαλαίωση του νόμου και των προφητών. Η αγάπη της Παναγίας για το Θεό υπερ

0: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε!

παρακλητικός κανόν εις τον Ιησούν Χριστόν. Ψάλι, γυναικείος χορός, της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210 7704 704 και 694 44-16-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Αύγουστος.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Εσείς είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και ακούτε την εκπομπή «Περί παθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη. Συντροφιά μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Ζιάκας, ο οποίος είναι ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας, του ραδιοφωνικού μας σταθμού, και ο οποίος φροντίζει για την μεταξύ μας επικοινωνία. Μαζί μας επίσης είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, που απαντά πρόσχαρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Τη σημερινή μας εκπομπή την αφιερώνουμε στο θέμα των λογισμών και κυρίως στον μηχανισμό του πειρασμού. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η πνευματική ζωή είναι ζωή που έχει σύστημα, είναι συστηματική ζωή, είναι ζωή μεθοδική, είναι ζωή κατά την οποία γνωρίζουμε με ποιον τρόπο πρέπει να κινηθούμε, προς τα πού να στρέψουμε την προσοχή μας, πώς να αντιμετωπίσουμε τις παγίδες του πονηρού. Ο Απόστολος Παύλος το ξεκαθαρίζει αυτό και λέει ότι δεν μας είναι άγνωστα τα τεχνάσματα του πονηρού. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και έχουμε πει ότι στην πνευματική ζωή έχουμε μία άριστη θεραπευτική μέθοδο, μία μεθοδολογία τέτοια, η οποία ανά τους αιώνες, όταν γίνεται πράξη, δημιουργεί ή μάλλον θεραπεύει τους ανθρώπους, δημιουργεί θεραπευμένους ανθρώπους. Όσοι ανά τους αιώνες, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, οποιασδήποτε κοινωνικής τάξης και μορφώσεως, εφήρμοσαν στη ζωή τους την μεθοδολογία, την ασκητική, την οποία οι Άγιοι προτείνουν, όλοι φτάσαν στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στον αγιασμό, στην θέωση. Ασχέτου ηλικίας, κοινωνικής τάξης, οικονομικής ευμάρειας, επαγγέλματος, γνώσεων, πτυχίων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα έχουμε συστηματοποιήσει, οι Άγιοι Πατέρες δηλαδή τα συστηματοποίησαν και εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή σας τα παρουσιάζουμε. Και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε με κάθε δυνατή ακρίβεια πώς ενεργεί ο πειρασμός. Ποιος είναι ο μηχανισμός του πειρασμού. Και θα σας αναλύσουμε τα στάδια με τα οποία ο πειρασμός εισέρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, πώς επιτίθεται ο πειρασμός στον άνθρωπο. Πρώτα-πρώτα γίνεται μία προσβολή, μας προσβάλλει ο πειρασμός. Η προσβολή αυτή είναι η αρχική στιγμιαία εμφάνιση ενός λογισμού ή μιας εικόνας στην ψυχή πριν ακόμη υπάρξει συμμετοχή ή συγκατάθεση του ανθρώπου. Θα λέγαμε ότι η προσβολή είναι η πόρτα, δεν είναι η είσοδος του λογισμού. Δεν έχουμε εφάμαρτη κατάσταση. Εμφανίζεται στην οθόνη του νου μας μία εικόνα. Όταν λέμε λογισμός, όπως έχουμε αναφέρει, δεν εννοούμε κάθε σκέψη, την κάθε μας σκέψη. Λογισμός είναι μία έντονη σκέψη η οποία δημιουργεί συναισθήματα, δημιουργεί εντυπώσεις, δημιουργεί εικόνες, ερεθίζει, γαργαλάει την ψυχή του ανθρώπου και προσπαθεί να δημιουργήσει ειδονή. Όταν λοιπόν ένας τέτοιος λογισμός εμφανίζεται και προσπαθεί να προκαλέσει μία κίνηση της καρδιάς, αυτό λέγεται προσβολή. Να το πω έτσι απλά, για να γίνω ακόμη πιο κατανοητός. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει πάνω σε ένα γραφείο ένα κινητό τηλέφωνο. Η προσβολή, η προβολή είναι η εντύπωση του κινητού αυτού τηλεφώνου στην μνήμη μου, στην οθόνη του νου μου. Η εσωτερικοποίηση της εικόνας αυτής. Προβάλλεται αυτή η εικόνα του αντικειμένου το οποίο βλέπω μέσα στην ψυχή μου. Και η προσβολή είναι να έρθει ο πειρασμός και να μου κάνει μία επίθεση και να μου πει κλέψτο. Βέβαια, δεν θα μου το πει έτσι ξερά. Εδώ τώρα είναι το μυστικό και εδώ είναι η τεχνική του πειρασμού. Δεν θα μου πει ο πειρασμός έτσι ξερά κλέψε το τηλέφωνο, το κινητό που βλέπεις μπροστά σου. Γιατί αμέσως θα αντιδράσω. Ο πειρασμός θα έρθει και θα μου παρουσιάσει κάποιες εικόνες οι οποίες, με τις οποίες θα θελήσει να δημιουργήσει επιθυμία μέσα μου. Οι εικόνες αυτές θα μπορούσαν να είναι, ας πούμε, ότι εγώ κρατάω αυτό το κινητό τηλέφωνο και περπατάω στο δρόμο και μιλάω και είμαι χαρούμενος και έτσι η χαρά μου εξαρτάται από την απόκτηση αυτού του τηλεφώνου. Ή ότι πηγαίνω στο σπίτι μου, στη δουλειά μου, στο χώρο μου και με βλέπουν οι δικοί μου άνθρωποι, οι συνάδελφοι, οι συγγενείς, οι δικοί μου να έχω αυτό το τηλέφωνο και με χειροκροτούν, με θαυμάζουν εξαιτίας της απόκτησης αυτού του τηλεφώνου. Προσπαθεί λοιπόν να γαργαλίσει την επιθυμία μου χρησιμοποιώντας ψεύτικες, ανύπαρκτες εικόνες. Η προσβολή λοιπόν είναι δημιουργία φανταστικών εικόνων. Χρησιμοποιεί είτε τη δημιουργική φαντασία, είτε την μνήμη, είτε και τα δύο μαζί. Δηλαδή μπορεί ο πειρασμός να χρησιμοποιήσει μία εικόνα η οποία έχει αποθηκευτεί μέσα μου. Την εικόνα, ας πούμε, του σπιτιού μου. Και να με βάλει, να κάνει ένα συνδυασμό, να με βάλει να κάθομαι στο σαλόνι του σπιτιού μου κρατώντας αυτό το κινητό τηλέφωνο. Ή να δημιουργήσει μια εικόνα που δεν την έχω αποθηκευμένη μέσα μου σε συνδυασμό με άλλες εικόνες. Όπως και να έχει, προσπαθεί με ψεύτικες εικόνες, υπογραμμίζω τη λέξη και υπογραμμίστε την κι εσείς, με ψεύτικες και πλασματικές εικόνες να μου προκαλέσει την επιθυμία. Και στη συνέχεια, αφού δημιουργηθούν αυτές οι εικόνες, και λέγεται προσβολή αυτό, προβολή, προσβολή, στη συνέχεια έχουμε την πάλη και το συνδυασμό. Ο συνδυασμός είναι το στάδιο όπου ο άνθρωπος αρχίζει να σχετίζεται, να αποκτά σχέση δηλαδή, ενεργά με τον λογισμό. Όμως, χωρίς ακόμη να έχει αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί τον λογισμό πλήρως ή όχι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πτώση δεν είναι στιγμιαία, είναι ολόκληρη διαδικασία. Υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο κρίσιμο και σε εκείνο το ενδιάμεσο στάδιο μπορούν όλα να ανατραπούν. Ο άνθρωπος λοιπόν σκέφτεται τον λογισμό, αλλά δεν προσκολάται σε αυτόν. Συζητά μαζί του. Συνδέεται. Μπορεί να αντλήσει κάποια ευχαρίστηση και εδώ είναι επικίνδυνο σημείο, παρόλα αυτά δεν έχει συγκατατεθεί πλήρως στο λογισμό. Οι πατέρες λένε ότι καλό είναι να περιφρονήσουμε εντελώς το λογισμό. Εντελώς. Να τον φτύσουμε όπως κάνουμε στη βάφτιση που φτύνουμε τον διάβολο. Έτσι να τον φτύσουμε το λογισμό. Να τον περιφρονήσουμε παντελώς, χωρίς να του δώσουμε καμία μα καμία σημασία. Αυτό είναι το πιο ασφαλές για όλους. Να τον περιφρονήσουμε και να στρέψουμε την καρδιά μας εκεί όπου αγαπά περισσότερο, δηλαδή στην επίκληση του ονόματος του Ιησού. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει ότι ο ασκητής, ο πιστός, ο αγωνιστής έχει γευθεί τη γλυκύτητα την οποία γεννά στην ψυχή η επίκληση του ονόματος του Χριστού. Και γι' αυτό αυτή η γλυκύτητα είναι ικανή να ελκύσει την προσοχή του νου, την προσοχή της καρδιάς και να βοηθήσει να περιφρονηθεί ο λογισμός πολύ πολύ εύκολα. Πρέπει να στρέψουμε αλλού την προσοχή μας και να μην συνδυαστούμε, να κάνουμε ένα συνδυασμό με το λογισμό. Ακόμη και αν δεν γίνει συγκατάθεση, πάλι υπάρχει μολυσμός. Δεν υπάρχει αμαρτία, αν δεν έχει συγκατάθεση, που είναι το επόμενο στάδιο. Αλλά υπάρχει μολυσμός. Χρησιμοποιείται μια πολύ ωραία εικόνα από τους Αγίους Πατέρες. Λένε, ας πούμε, ότι φαντάσου πως μπαίνεις σε ένα αρωματοπωλείο για να αγοράσεις την κολόνια σου, το άρωμα το οποίο φοράς. Διαπιστώνεις ότι το άρωμα που αγοράζεις και που είναι το δικό σου άρωμα δεν υπάρχει. Και βγαίνεις χωρίς να έχεις αγοράσει τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως, τα ρούχα σου μυρίζουν. Έτσι, εάν πιάσεις διάλογο και αν αρχίσεις να συνδιαλέγεσαι και να σχετίζεσαι με το πονηρό πνεύμα, με βάση τον λογισμό που σου δημιούργησε, μπορεί να απορρίψεις, να διώξεις τον λογισμό. Η επικοινωνία όμως με το πονηρό πνεύμα, ακόμη και αν είναι νίκη, αφήνει κάτι στην ψυχή. Αφήνει έναν μολυσμό. Καλό είναι να αποφεύγεται αυτό. Σε περίπτωση όμως που δεν αποφευθεί, έχουμε τη λεγόμενη συγκατάθεση, η οποία αποτελεί το σημείο όπου ο λογισμός μετατρέπεται σε προσωπική επιλογή, οδηγώντας έτσι την ψυχή από την απλή εμπλοκή που είχαμε στον συνδυασμό στην εσωτερική πτώση. Ο άνθρωπος αποδέχεται να ακολουθήσει τον λογισμό, που σημαίνει ότι υπάρχει ελευθερία. Δεν καταργείται η ελευθερία. Υπάρχει απόφαση και εδώ υπάρχει και η ευθύνη. Η συγκατάθεση δεν είναι μία απλή σκέψη. Είναι θέληση και ειδονή μαζί. Και μόνο που ο άνθρωπος συγκατατίθεται, ήδη γεύεται κάποια ειδονή η οποία αφήνει στίγμα στην ψυχή, τη λερώνει την ψυχή, την τραυματίζει την ψυχή. Στη συνέχεια, έχοντας συγκατατεθεί πλήρως στο λογισμό, ο άνθρωπος εχμαλωτίζεται από αυτόν τον λογισμό. Πλέον ο λογισμός γίνεται δηλαδή μόνιμος. Η καρδιά πλέον δεν ελέγχει την κατάσταση. Όταν ο άνθρωπος πλήρως ανοίξει την καρδιά του και αγκαλιάσει την πρόταση του διαβόλου, την πρόταση του πονηρού, χάνεται η ειρήνη, χάνεται η καθαρότητα. Η αιχμαλωσία αποτελεί το στάδιο όπου ο λογισμός, έχοντας γίνει αποδεκτός, πάβει πλέον να είναι επιλογή και γίνεται εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου, οδηγώντας τον άνθρωπο από την ελευθερία στη δουλεία. Έχουμε λοιπόν την προβολή, την προσβολή, την πάλη, τελικά την πτώση και συγκατάθεση, την αιχμαλωσία και πάμε στην ενέργεια, στην πράξη. Η ενέργεια αποτελεί το τελικό στάδιο, όπου ο λογισμός, ο οποίος έγινε αποδεκτός και κυριάρχησε στην ψυχή, έγινε επιθυμία, εκδηλώνεται πλέον ως πράξη, φανερώνοντας και εξωτερικά την εσωτερική πτώση του ανθρώπου. Κόλλησε το μυαλό μας, κόλλησε η επιθυμία μας, λαχταρίσαμε αυτό που μας πρόσφερε ο διάβολος και βρίσκουμε τρόπο να το κάνουμε πράξη. Τέλος, όταν η πράξη γίνεται, επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, αποκτά μια μονιμότητα. Και δημιουργείται το πάθος που είναι δεύτερη φύση του ανθρώπου. Το πάθος είναι μόνιμη εγκατάσταση της αμαρτίας μέσα στην ψυχή που δημιουργείται από την επαναλαμβανόμενη συγκατάθεση η οποία μετατρέπεται σε ελεύθερη πράξη και πλέον γίνεται δεύτερη φύση του ανθρώπου. Δεν ελέγχει ο άνθρωπος τον εαυτό του, έχει παραδοθεί στα πάθη, στο πάθος του, έχει χάσει την ελευθερία του, έχει αλλοιώσει την εικόνα του Θεού πάνω του. Αυτός είναι ο μηχανισμός του πονηρού. Έτσι ο διάβολος επιτίθεται στον άνθρωπο με αυτούς τους τρόπους και υπάρχει ολόκληρη άσκηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση.

Και μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα, από αυτή τη μουσική ανάσα, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο των 91,2 μεγάκυκλων στα FM, στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, και σήμερα μαζί μας είναι και ο κύριος Αναστάσιος Ζιάκας, ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας, που μας κρατά συντροφιά και μας βοηθά να επικοινωνούμε μαζί, μεταξύ μας, και ο οποίος επέλεξε για μας και αυτή την όμορφη μουσική που ακούσατε, και είναι βέβαια και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αυτό το ραδιόφωνο ακούτε και συζητάμε για τα στάδια του πειρασμού, για τον μηχανισμό της επίθεσης του διαβόλου. Βλέπετε πόσο ο διάβολος επιτίθεται με τους λογισμούς. Εμείς νομίζουμε ότι θα μας κάνουν μάγια, θα μας ματιάξουν, θα έρθουν ενέργειες και δυνάμεις σκοτεινές, οι οποίες θα εχμαλωτήσουν τη θέλησή μας, θα κυριαρχήσουν στη ζωή μας, θα αλλάξουν την ιστορία μας. Δεν ισχύουν αυτά, αδελφοί μου. Αυτό ισχύει και αυτό πρέπει να ξέρετε και αυτό πρέπει να μάθετε, και σε αυτό πρέπει να, σε αυτό το θέμα, σε αυτό τον τομέα, σε αυτό το πεδίο πρέπει να δώσετε τη μάχη σας. Έχουμε τους λογισμούς. Προβολή, μια εικόνα στην οθόνη του νου, προσβολή η οποία δεν αποτελεί αμαρτία, διότι δεν εξαρτάται από τη θέληση του ανθρώπου. Η ευθύνη του ανθρώπου αρχίζει μόνο όταν ο άνθρωπος συγκατατεθεί στον λογισμό. Και ο Χριστός ο ίδιος είχε προσβολές, και οι Άγιοι είχαν προσβολές. Μας προσβάλλει ο διάβολος, μένεται εναντίον μας, θέλει να μας πολεμήσει, αλλά ο πόλεμός του είναι με τους λογισμούς, με τις προτάσεις που μας κάνει. Εάν όμως συγκατατεθούμε, τότε έχουμε μια πλήρη προσωπική επιλογή, έχουμε πραγμάτωση, πραγματοποίηση της αμαρτίας, και ο άνθρωπος πλέον χάνει την ελευθερία του. Τότε χάνει την ελευθερία του όταν ελεύθερα την παραδώσει. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μου κάνει εμένα μάγια και εγώ να χάσω την ελευθερία μου, να αλλάξει ο χαρακτήρας μου, να αλλοιωθεί η προσωπικότητά μου. Αυτά δεν συμβαίνουν. Δεν μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργεί έτσι ο μηχανισμός του πονηρού. Μου κάναν μάγια σημαίνει έχω πιο πολλούς λογισμούς, πιο πολλές προσβολές, έχω μια επίθεση από το διάβολο. Εάν εγώ στέκομαι σωστά,

και ουδής ο σωζόμενος. Εάν δεν υπάρξουν πειρασμοί, δεν θα σωθεί κανένας. Πώς θα αποδείξουμε ότι επιλέγουμε τον Χριστό, ότι αγαπάμε όντως τον Χριστό? Τι νομίζετε, ότι ο Χριστός θέλει με το ζόρι να τον αγαπάμε? Θέλει ο Χριστός να είναι, η σχέση μας με τον Χριστό να είναι αποτέλεσμα επιλογής, όχι αποτέλεσμα ανάγκης. Όπως και εμείς θέλουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας και τους ανθρώπους που μας αγαπούν, θέλουμε να μας αγαπούν γιατί μας επιλέγουν, γιατί ελεύθερα διάλεξαν να μας αγαπήσουν και να μείνουν κοντά μας. Το ίδιο και ο Χριστός. Δεν θέλει με το ζόρι να μας αναγκάσει να τον αγαπήσουμε. Μας δίνει όλο του τον εαυτό, μας δίνει όλα του τα δώρα, με μεγαλύτερο δώρο τον ίδιο του τον εαυτό μας προσφέρει, αλλά θέλει ελεύθερα να αποδεχθούμε τα δώρα του και να ανταποκριθούμε στην αγάπη του. Και η ελευθερία μας ζυγίζεται και δοκιμάζεται στους πειρασμούς. Έρχονται λοιπόν οι λογισμοί, μας κάνουν, μας προσβάλλουν, μας κάνουν προτάσεις και εμείς οφείλουμε να τις απορρίψουμε, να τις περιφρονήσουμε αυτές τις προτάσεις. Σε περίπτωση που ο άνθρωπος συγκατατεθεί, μετατρέπει την ελευθερία του σε αιχμαλωσία. Η δύναμη των δαιμόνων δεν είναι απόλυτη. Περιορίζεται στην προσβολή, λένε οι πατέρες, και συγκεκριμένα το λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης, ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός και πολλοί άλλοι πατέρες. Η δαιμονική ενέργεια δεν φτάνει, γράψτε το καλά στο μυαλό σας, στην ελευθερία του ανθρώπου, αλλά γίνεται πρόταση και περιμένει συγκατάθεση. Πριν από τη συγκατάθεση ο άνθρωπος παραμένει ελεύθερος και απρόσβλητος από τη δαιμονική εξουσία. Με τη συγκατάθεση όμως η αμαρτία συντελείται. Ο άνθρωπος εχμαλωτίζεται και η ελευθερία του τραυματίζεται, καθιστώντας την επιστροφή δύσκολη χωρίς τη Θεία Χάρη. Η ακριβής γνώση της πορείας των λογισμών αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μέχρι τη συγκατάθεση, ενώ μετά από αυτήν η ελευθερία του μειώνεται, η δύναμη του μειώνεται, γι' αυτό και ο πνευματικός αγώνας πρέπει να γίνεται έγκαιρα, πριν παγιωθεί η αμαρτία. Αλλιώς μετά χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να ο άνθρωπος να μπορέσει να ελευθερωθεί από την αμαρτία στην οποία μόνος του παρέδωσε τον εαυτό του. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πνευματική ζωή έχει μέθοδο και το να γνωρίζουμε τον μηχανισμό του πειρασμού για μας αποτελεί όπλο. Είναι στρατηγικά κομβικό σημείο και γνώση να γνωρίζουμε τη μέθοδο και τον μηχανισμό του πειρασμού. Η γνώση της συγκεκριμένης πορείας των πειρασμών μας παρέχει συνολικά τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε εμείς την κατάλληλη στρατηγική, ώστε να οδηγήσουμε σε αποτυχία τις δαιμονικές δραστηριότητες και τους λογισμούς. Ποια είναι αυτή η πνευματική στρατηγική? Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζουν δύο στάσεις του ανθρώπου, η νύψη και η προσοχή. Η λέξη νύψη σημαίνει εγρήγορση στην πνευματική γλώσσα, ας πούμε. Η νύψη λοιπόν δεν είναι μία αρετή ανάμεσα στις άλλες αρετές. Η νύψη είναι βασική προϋπόθεση όλης της πνευματικής ζωής. Πολύ σύντομα θα σας αναφέρω μέσα από την Αγία Γραφή σημεία για να δείτε πως η νύψη δεν είναι επιλογή, είναι εντολή. Λέει ο Χριστός του κατά Μάρκον, «Βλέπετε, αγρυπνείτε, γρηγορείτε ον, όδε ημίν λέγω,

πάσιν λέγω, γρηγορείτε. Αλλού λέει, μείνετε όδε και γρηγορείτε. Αλλού πάλι, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην έλθετε εις πειρασμόν. Αυτό το γρηγορείτε σημαίνει την ύψη, να είστε έτοιμοι. Αγρυπνείτε ούν εν παντή καιρό δεόμενοι, ή να καταξιωθείτε εκφυγήν πάντα τα μέλλοντα γίνεστε και σταθεί να έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Να βρεθείτε λοιπόν, να είστε διαρκώς, λέει, σε κάθε ώρα και στιγμή δεόμενοι, για να αποφύγετε τα μέλλοντα γίνεστε, δηλαδή την αιχμαλωσία, και σταθεί να έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Να τι θα πει δεόμενοι, να έχετε τη συνείδηση ότι βρίσκεστε ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι η νύψη. Παρόμοια κινείται και ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «εκνύψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε» στους Κορίνθιους, και αλλού «μη καθεύδομεν ως και οι λοιποί, αλλά γρηγορόμεν και νύφωμεν», γράφει στους Θεσσαλονικείς. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος λέει «σοφρονήσατε και νύψατε» στην πρώτη του επιστολή, και λίγο πιο κάτω στο επόμενο κεφάλαιο, στο 5, «νύψατε, γρηγορήσατε». Ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Η νύψη λοιπόν και η προσοχή αποτελούν τη βασική προϋπόθεση της πνευματικής ζωής, διότι μέσω αυτών ο άνθρωπος, με τη χάρη του Θεού, διατηρεί την ελευθερία του απέναντι στους λογισμούς, αποφεύγει την πτώση και προχωρά προς την ένωση με τον Θεό. Η νύψη και η προσοχή αποτελούν διαρκή κατάσταση. Δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται ως συνεχόμενη κατάσταση. Η νύψη δεν είναι στιγμιαία. Δεν επιτυγχάνεται απότομα, καλλιεργείται με την άσκηση και με τη βοήθεια της χάριτος του Θεού. Μετά από αρκετή προσπάθεια γίνεται μόνιμη κατάσταση και ξεπερνάει ακόμα και την συνειδητή δραστηριότητα, δηλαδή περνάει στο υποσυνείδητο του ανθρώπου. Αποτέλεσμα είναι να μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε μια διαρκώς άγρυπνη ύπαρξη. Η νύψη λοιπόν είναι κατάσταση της καρδιάς η οποία υφίσταται πέρα από την συνείδηση. Προσέξτε τα αυτά, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λέμε. Ο άνθρωπος καθαρίζει και το υποσυνείδητο και το ασυνείδητό του με την άσκηση της νύψεως. Βρίσκεται σε κατάσταση νύψεως ακόμη και στον ύπνο. Έγραφε ο Δαβίδ, «εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί». Πώς ξεκινάει? Η νύψη συνίσταται κυρίως στην εσωτερική στροφή του ανθρώπου προς την αυτογνωσία, η οποία αποτελεί προϋπόθεση της πνευματικής θεραπείας. Τι εμποδίζει την αυτογνωσία του ανθρώπου? Η ενασχόληση με τα σφάλματα των άλλων απομακρύνει τον άνθρωπο από την αληθινή πνευματική του εργασία. Λέει το Δευτερονόμιο, πρόσεχε σε αυτό. Η νύψη είναι κυρίως στροφή προς τον εαυτό, δηλαδή προς την καρδιά μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος, με ανούσια πράγματα. Βεβαίως και θα ασχοληθούμε με τα πράγματα τα οποία διευκολύνουν την επιβίωσή μας και τη ζωή μας εδώ πάνω στη γη, και χρειάζεται να ασχοληθούμε. Και οι Άγιοι ασχολούνταν με αυτά. Και όταν λέω και οι Άγιοι ασχολούνταν με αυτά, δίνω απάντηση με αυτή τη φράση που είπα στη βουδιστική Νιρβάνα, για να δείτε τι μεγάλη διαφορά έχει ο χριστιανισμός από τον βουδισμό και τον Ινδουισμό, που αυτοί θεωρούν ως υπέρτατη κατάσταση την Νιρβάνα, δηλαδή μια αποστασιοποίηση από τα όλα, από όλα. Ενώ για μας η γαλήνη, η εσωτερική, δεν είναι το επιθυμητό. Η ειρήνη είναι, όχι η γαλήνη. Για μας ο άνθρωπος είναι αγωνιστής και αγωνίζεται να στέκεται, να βάζει
και να τοποθετεί τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι η νύψις. Η αίσθηση ότι βρίσκομαι διαρκώς ενώπιον της παρουσίας του Θεού. Η νύψις είναι να βλέπω τον Θεό μπροστά μου συνέχεια. Η νύψις είναι να έχω την καρδιά μου δεόμενη με την ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν διαχέεται ο νους έξω από την καρδιά με τα διάφορα ερεθίσματα, και ποια είναι κυρίως αυτά τα ερεθίσματα, με το να ασχολούμαι με το τι έκανε ο ένας και το τι έκανε ο άλλος, με την κατάκριση, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα που δεν μας αφήνει να έχουμε προσευχή. Είναι το κουτσομπολιό, είναι η κατάκριση. Τότε ενοχλεί, αδυνατεί η ψυχή μας να στέκεται ενώπιον του Θεού, γιατί ξεχνιέται, αποσυντονίζεται, αποπροσανατολίζεται. Όταν ο άνθρωπο, και πώς επανέρχεται ο άνθρωπος στα δικά του, με την αυτομεμψία. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανέρχομαι για να τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά τα πράγματα.

0: Και επιστρέψαμε, αδελφοί μου, εδώ στο στούντιο της Πυριακής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Επιστρέψαμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής περιπαθών και αρετών. Και μιλάμε για τους λογισμούς. Μιλάμε για τον μηχανισμό του διαβόλου, του πειρασμού. Λέμε και εξηγούμε πώς ο διάβολος μας πολεμά. Ποια μεθοδολογία χρησιμοποιεί. Ξεμπροστιάζουμε το διάβολο. Στείνουμε στρατηγική σήμερα στην εκπομπή μας. Οργανώνουμε τον αγώνα μας εναντίον του. Σχεδιάζουμε επί χάρτου σχέδια πολέμου, άμυνας, στρατηγικής. Εσείς ακούτε την εκπομπή, είπαμε, περιπαθών και αρετών. Να δώσω την ταυτότητα και το στίγμα μας για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, αλλά δεν είμαι μόνος. Έχω συντροφιά, τον κύριο Αναστάσιο Ζιάκα, που φροντίζει για την ηχοληψία και επιλέγει την μουσική που χαρακτηρίζει την εκπομπή μας. Επίσης είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Μελετάμε λοιπόν τη μέθοδο που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να προσβάλλει τον άνθρωπο. Στόχος του διαβόλου είναι η καρδιά μας, η προαίρεσή μας είναι να σαγηνεύσει την καρδιά μας, να μην μας αφήσει να εφαρμόσουμε την εντολή «Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης καρδίας σου». Δεν θέλει ο διάβολος να δώσουμε όλη την καρδιά στο Θεό, γιατί άμα δώσουμε όλη την καρδιά στο Θεό, ολοκληρωτικά θα θεραπευθούμε. Δίνουμε κομματάκια της καρδιάς μας. Γι' αυτό και είμαστε λίγο καλοί και λίγο κακοί, λίγο θεραπευμένοι και λίγο άρρωστοι. Ό,τι του δίνουμε το θεραπεύει. Ό,τι το κρατάμε για τον εαυτό μας μένει αθεράπευτο. Ό,τι δίνουμε στο διάβολο αρρωσταίνει και πεθαίνει. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να δώσουμε όλη μας την καρδιά στο Θεό. Η καρδιά μας προσβάλλεται από λογισμούς. Γίνεται μια προβολή μιας εικόνας στην εσωτερική οθόνη του μυαλού μας, γαργαλιέται η επιθυμία μας με την προσβολή του διαβόλου, προσπαθεί να δημιουργήσει μια επιθυμία και να μας κάνει να επιθυμίσουμε την εικόνα την οποία είδαμε. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη προσοχή από την αρχή να προσέχουμε τις εικόνες που έρχονται δια των αισθήσεων μέσα μας. Η φυλακή των αισθήσεων είναι κυρίως το να μην δημιουργούνται εικόνες και εντυπώσεις μέσα στην καρδιά μας. Προσέχετε στις συναναστροφές με τους άλλους ανθρώπους. Μην δημιουργείτε εικόνες στους ανθρώπους. Μην χαλάτε το λογισμό του αδελφού. Είναι πάγια και σταθερή αγιορείτικη παροιμία. Μοναχική παροιμία. Μην χαλάς το λογισμό του αδελφού. Μην δημιουργείτε εικόνες άσχημες στους άλλους, και άσχημη εικόνα μπορεί να είναι η κατηγορία για κάποιον, μπορεί να είναι μια απρόσεκτη κουβέντα. Οποιοδήποτε ρέθισμα των αισθήσεων δια της φαντασίας δημιουργεί εικόνες, μια μυρωδιά, ένας ήχος, ένα άγγιγμα δημιουργεί εσωτερικές εικόνες. Όλες αυτές τις εικόνες ο διάβολος τις εκμεταλλεύεται. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε καλές εικόνες. Θα το πω αμέσως παρακάτω για το πώς πολεμάμε το διάβολο. Εκμεταλλεύεται λοιπόν ο διάβολος τις εικόνες που έχουμε μέσα μας, που έχουν δημιουργηθεί στο συνειδητό, υποσυνείδητο, ασυνείδητο. Αυτά οι ψυχολόγοι τα λένε, δεν τα λένε οι πατέρες. Όχι ότι δεν τα γνωρίζουν, αλλά τέλος πάντων οι πατέρες είναι πιο συγκεντρωτικοί. Άλλο θέμα τώρα, δεν θα το ξεκινήσουμε εδώ να το συζητήσουμε. Ο διάβολος λοιπόν χρησιμοποιεί όλες αυτές τις εικόνες που δια των ερεθισμών των αισθήσεων, δια της φαντασίας, δια της μνήμης έχουν δημιουργηθεί μέσα μας και προσπαθεί να μας δημιουργήσει πειρασμούς, να δοκιμάσει την ελευθερία μας δηλαδή. Δηλαδή επιλέγουμε τον Χριστό ή επιλέγουμε τον εαυτό μας, την προσωπική μας ευχαρίστηση και απόλαυση. Λες και αν επιλέξουμε τον Χριστό δεν θα έχουμε απόλαυση και ευχαρίστηση. Ψέμα, φαντασία, ανοησία, συγχωρέστε με. Είναι απάτη του διαβόλου. Μεγαλύτερη χαρά και ευχαρίστηση είναι να είμαστε κοντά στον Χριστό και να επιλέγουμε το θέλημα του Χριστού, παρά το να υπακούμε στο διάβολο και στις ψεύτικες ειδονές τις οποίες προτείνει. Ο διάβολος λοιπόν προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να να μας κάνει, να μας κλέψει την καρδιά μας. Μας προσβάλλει, στη συνέχεια ζητά συγκατάθεση. Εάν έχουμε συγκατάθεση, έχουμε αιχμαλωσία. Μόλις αιχμαλωτιστεί η θέλησή μας, πιέζει για να γίνει πράξη. Εάν γίνει πράξη, έχουμε ολοκληρωτική αμαρτία. Εάν επαναληφθεί η πράξη, έχουμε συνήθεια που σημαίνει πάθος. Και ο άνθρωπος δεν είναι κύριος του εαυτού του. Μέσα στη σαρακοστή και σε κάθε σαρακοστή και σε κάθε νηστεία και σε κάθε άσκηση προσπαθούμε να σταματήσουμε αυτές τις επαναλαμβανόμενες συνήθειες και να τις αντικαταστήσουμε με άλλες συνήθειες, καλύτερες. Τη συνήθεια της προσευχής, τη συνήθεια της νηστείας, τη συνήθεια της ψαλμωδίας. Είναι συνήθειες αυτές, επαναλαμβανόμενες πράξεις αρεστές στο Θεό που γίνονται φύση, έξι, δευτέρα φύση, όπως λέγανε και οι αρχαίοι. Πώς θα προσέχουμε να μην συγκατατεθόμαστε στους λογισμούς? Είναι η αρετή της νύψης, η οποία όπως είδαμε και επίτηδες το είδαμε, είναι στην Αγία Γραφή διάχυτη αυτή η διδασκαλία. Είναι εντολή της Αγίας Γραφής και όχι επιλογή για μας. Η νύψη συνίσθεται στην καθολική φύλαξη του ανθρώπου τόσο ως προς το σώμα όσο και ως προς την ψυχή, ώστε να αποφεύγονται οι κακές πράξεις και οι πονηροί λογισμοί, οδηγώντας έτσι στην πνευματική νίκη που είναι η ένωση με τον Θεό. Ο διάβολος λοιπόν κυνηγά την καρδιά μας. Η πνευματική θεραπεία του ανθρώπου εξαρτάται πρωτίστως από τη φύλαξη των λογισμών, διότι από αυτούς πηγάζουν οι πράξεις και δημιουργούνται τα πάθη. Γι' αυτό η νύψη και η προσευχή αποτελούν τα βασικά θεραπευτικά μέσα για την κάθαρση του νου και της καρδιάς. Με τα πάσης πάση φυλακή τήρησιν καρδίαν, λέει στις παροιμίες ο παροιμιαστής, δηλαδή ο Σολομώντας. Η νύψη συνίσταται στη συνεχή φρουρά της καρδιάς με την οποία ο άνθρωπος εντοπίζει τους λογισμούς από τη στιγμή της εμφάνισής τους και τους αποκρούει πριν εισέλθουν και ριζώσουν, διατηρώντας έτσι την πνευματική του ελευθερία. Η νύψη λοιπόν είναι να εξετάζεις το λογισμό πριν σε εξετάσει εκείνος. Η σωτηρία μας κρίνεται από τον αν θα αναγνωρίσεις ή όχι τον λογισμό που σου επιτίθεται, αν θα καταλάβεις αν είναι του εχθρού ή αν είναι δικό σου. Γι' αυτό λένε οι πατέρες να το ρωτάς το λογισμό, εσύ ποιος είσαι πριν τον δεχτείς. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να επισημάνω ότι όπως βλέπετε οι νύψεις είναι και ο αγώνας όλος είναι θέμα εσωτερικής πάλης. Γι' αυτό η νύψης γίνεται με θετικό τρόπο φυσιολογικά όταν είμαστε στραμμένοι και δοσμένοι ολοκληρωτικά στο Χριστό. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους κακούς λογισμούς είναι αυτός που μας δίδαξε ο Χριστός όταν διαλέχθηκε με το διάβολο. Είναι μέσω της Αγίας Γραφής. Οι καλοί λογισμοί είναι οι λογισμοί της Αγίας Γραφής. Γιατί? Γιατί οι λογισμοί αυτοί είναι ταπεινοί λογισμοί, δεν είναι υπερήφανοι λογισμοί. Πρέπει λοιπόν να μελετάμε την Αγία Γραφή και να αναζητούμε εκεί λογισμούς οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στο πνευματικό μας αγώνα. Ανάλογα με το που έχουμε αδύνατο σημείο, ανάλογα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο οχυρώνουμε την πνευματική μας υπόσταση, τον αγώνα μας, την καρδιά μας, προκειμένου να μην δοθεί στους πειρασμούς. Με πιο απλά λόγια, πιο συγκεντρωτικά, η καρδιά μας θα δοθεί ή στο Χριστό ή στον εχθρό. Ο εχθρός γαργαλάει την καρδιά μας με την ειδονή των αισθήσεων και με τους λογισμούς. Εμείς επιλέγουμε ελεύθερα, επιλέγουμε το Χριστό. Ο Χριστός σαγηνεύει την καρδιά μας με το Σταυρό, με τη θυσία Του, με την γλυκύτητα της ταπείνωσης. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία. Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί την ταπείνωση του Χριστού, τότε ενθουσιάζεται, σαγηνεύεται, μαγεύεται πραγματικά και τρέχει πίσω από τον Χριστό χωρίς να υπολογίζει τίποτα. Η ταπείνωση του Χριστού είναι η αγάπη του Χριστού, η οποία δίδεται απλόχερα. Ο άνθρωπος λοιπόν, για να αποφύγει τους πειρασμούς, μελετά διαρκώς την αγάπη του Χριστού, τα σημάδια της αγάπης. Εμείς έχουμε χρέος, υποχρέωση ιερή, να αποκαλύπτουμε, να φανερώνουμε στους ανθρώπους την αγάπη του Χριστού. Αυτή είναι η Ιεραποστολή. Η Ιεραποστολή δεν είναι να πιάνουμε τους ανθρώπους να τους λέμε δόγματα και θεωρίες, αλλά να τους δείχνουμε έργο και λόγο και στην πράξη και στη διδασκαλία το πόσο ο Χριστός αγαπά. Να πείσουμε τους ανθρώπους ότι υπάρχει αγάπη. Όταν οι άνθρωποι αισθανθούν την αγάπη, τότε σαγηνεύονται και τρέχουν πίσω από την αγάπη. Ο Χριστιανός λοιπόν έχει αυτή την αποστολή στον κόσμο, να μαρτυρήσει για την αγάπη. Μελετά την αγάπη του Θεού στην Αγία Γραφή, στα Λόγια των Πατέρων. Ψάχνουμε να βρούμε ταπεινούς λογισμούς για να αντικαταστήσουμε τους δαιμονικούς λογισμούς. Δεν γίνεται με απευθεία σύγκρουση ή νίκη ενάντια στα πάθη, αλλά με αντικατάστασή τους. Αν ασχολούμαστε με τα πάθη, θα βλαφτούμε. Αν ασχολούμαστε με τον Χριστό, τα πάθη θα μεταμορφωθούν σε αρετές και ούτε που θα το καταλάβουμε. Λένε οι πατέρες για τον αντιρρητικό πόλεμο, αυτό είναι μια μεθοδολογία η οποία δεν είναι της παρούσης, ή και να είναι της παρούσης επιλέγω να μην σας την αναφέρω, γιατί και ο χρόνος δεν μας φτάνει, αλλά και δεν μας βοηθά. Όλοι οι πατέρες λένε περιφρόνησε τα πάθη, περιφρόνησε τους λογισμούς, περιφρόνησε την κακία του διαβόλου και στρέψου στο Χριστό. Ανοίξου προς το φως, ανοίξου προς τον Χριστό, αγκάλιασε τον Χριστό και με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει η εσωτερική μας κατάσταση. Δεν είναι η χριστιανική ζωή ένας καθοσπρεπισμός, ένα savoir vivre, μια ζωή τύπων και κανόνων και κανονισμών και εντολών δίκην στρατιωτικών παραγγελμάτων. Η χριστιανική ζωή είναι μια εσωτερική ζωή αντίστασης εναντίον του κακού και επιλογής του αγαθού Θεού. Ο διάβολος θέλει διάλογο. Ο διάβολος τρέφεται από τον διάλογο. Είναι ένα πνεύμα αλαζονικό, υπερήφανο, κακό, που θέλει να μας βλέπει να υποφέρουμε και αναζητά την προσοχή. Έχει ανασφάλεια ο διάβολος. Έχει αίσθηση αποτυχίας. Γι' αυτό αναζητά κάποιον να ασχολείται μαζί του. Περιφρονήστε τον, φτύστε τον όπως το βάπτισμα. Αδιαφορήστε για το διάβολο, στραφείτε στο Χριστό. Πρακτικά, δεν δίνουμε σημασία στους λογισμούς και στις προτάσεις του, αλλά ασχολούμαστε με το πώς θα λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αντί να σκέφτεσαι, να προσεύχεσαι. Αυτό σημαίνει αυτή η φράση. Εάν κάποιος λογισμός είναι πιεστικός, θέλει εξομολόγηση. Πηγαίνουμε και τον εξομολογούμαστε. Και όταν εξομολογηθεί, χάνει τη δύναμή του, χάνει την έντασή του, μαραίνεται και φεύγει. Δεν διαλέγομαι, δεν εξετάζω, δεν καθυστερώ, αναγνωρίζω αμέσως και το κόβω. Με απόλυτη αποφασιστικότητα, γιατί η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση και στην περιφρόνηση του λογισμού αποτελεί ήττα. Η συνομιλία μαζί του είναι παγίδα. Όσο καθυστερούμε να τον απορρίψουμε, τόσο αυξάνεται ο πόνος. Αιτία της καθυστέρησης είναι η ηρεθυμία και η αμέλεια. Από την αρχή χτυπάμε το διάβολο και δεν τον αφήνουμε να ριζώσει μέσα μας. Η πνευματική νίκη εξαρτάται από την άμεση αναγνώριση και αποκοπή της πρώτης προσβολής. Διότι αν ο λογισμός εισέλθει και ριζώσει, αναπόφευκτα οδηγεί σε συγκατάθεση, πάθος και πνευματική καταστροφή. Έφτασε η ώρα όμως να σας αποχαιρετήσουμε. Τελειώνοντας θέλουμε να πούμε αυτό. Αντί να σκέφτεσαι, να προσεύχεσαι. Ή όπως έλεγε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, μικρούλα λέγε την ευχούλα. Και λέγοντας μικρούλα δεν εννοούσε ένα άνθρωπο γένους θηλυκού, αλλά την κάθε ανθρώπινη ψυχή. Να κρατάμε την ευχή, να σκεφτόμαστε τον Χριστό, να επιθυμούμε τον Χριστό, να μιλάμε για τον Χριστό, να ζούμε εν Χριστώ, ο Χριστός να είναι το κέντρο της ζωής μας, να είναι αυτός με τον οποίο θα ασχολούμαστε πρωί, απόγευμα, μεσημέρι, βράδυ, κάθε ώρα και στιγμή. Να είναι ο πόθος, η λαχτάρα μας, η έγνοια μας, να κυριαρχεί στη σκέψη μας, στην επιθυμία μας, στη φαντασία μας, στη μνήμη μας, σε όλο μας το είναι. Να κυριαρχεί ο Χριστός. Δεν είναι δύσκολο, είναι φυσικό. Φυσικό για μας να γίνεται, έτσι πλαστήκαμε χριστοκεντρικές υπάρξεις, έτσι πραγματώνουμε την εικόνα που είμαστε, που έχουμε μέσα μας, την εικόνα του Χριστού που είμαστε εμείς οι ίδιοι, κατά την εικόνα του Θεού πλαστήκαμε που είναι ο Χριστός, έτσι βρίσκουμε την αληθινή μας ζωή, την αληθινή μας πορεία, την αληθινή μας, τον αληθινό μας εαυτό. Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε διευκρινίζοντας ακόμη περισσότερο αυτό το θέμα των λογισμών. Θα πούμε και άλλα πράγματα σχετικά. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Περιπαθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Εν τη γέννηση
7: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
8: Ώρα Ελλάδος 5.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μερικοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν σήμερα ιδανικά πρότυπα για να παραδειγματιστούν οι νέοι και επομένως μιμούνται αυτά που είναι κάθε άλλο παρά πρότυπα. Άραγε έχουν δίκαιο? Μήπως εάν ψάξουμε θα τα βρούμε? Μήπως οι νέοι του σήμερα παρασύρονται από τα άσχημα παραδείγματα που υπάρχουν? Και όμως υπάρχουν αρκετά υποδείγματα και μάλιστα εις τον χώρο της Εκκλησίας. Εις αυτά θα στρέψουμε την προσοχή μας στην συνέχεια. Βέβαια υπάρχουν και τα παραδείγματα της κακίας και δυστυχώς αυτά προβάλλονται. Δεν βλέπετε τι διαφημίζουν οι κοσμικές τηλεοράσεις και τι προβάλλουν? Έτσι γινόταν πάντοτε. Οι νέοι όμως που δεν αντέχουν τη σαπίλα της κοινωνίας ψάχνουν για κάτι άλλο. Όσοι δεν συμβιβάζονται με την φοβερά υποβάθμιση των ηθικών αξιών, όσοι αγωνίζονται για κάτι καλύτερο, ασφαλώς θα το βρουν εις τους κόλπους της Αγίας μας Εκκλησίας. Ένα από αυτά θα παρουσιάσουμε εις την συνέχεια, βοηθούμενοι από το Αποστολικό Ανάγνωσμα, εις το οποίο ο Μέγας Παύλος τολμά να ισχυριστεί ότι αυτός είναι το πρότυπο το οποίο κάθε χριστιανός οφείλει να ακολουθήσει. Προσέξτε όμως μία λεπτομέρεια. Δεν αποκόπτει τον εαυτόν του από τον Χριστόν. «Μιμητέ μου γίνεσαι καθώς καγώ Χριστού». «Γίνεσαι μιμητέ μου καθώς και εγώ έγινα μιμητής του Χριστού». Εις την προς Γαλάτας επιστολήν ομολογεί ότι ζει μέσα του ο Χριστός. «Χριστός είναι σταύρομαι, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». «Ω δεν ειν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω ότι του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού». Με το Άγιον Βάπτισμα έχω σταυρωθεί και έχω πεθάνει μαζί με τον Χριστόν. Ναι, έγινα κοινωνός του σταυρικού θανάτου του Χριστού και είμαι πεθαμένος. Δεν ζω πλέον εγώ, ο παλιός δηλαδή άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την φυσικήν δε ζωήν που ζω μέσα εις το σώμα μου τώρα, που επέστρεψα εις τον Χριστόν, ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστη εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του δια την σωτηρία. Οι θεοφόροι πατέρες, φωτιζόμενοι από το Άγιον Πνεύμα, δίδουν μίαν πράγματι εμπνευσμένη ερμηνεία εις το χωρίον αυτό που είναι θεόπνευστον. Τι λέγουν δηλαδή? Το να καλέσει κανείς τους πιστούς να μιμηθούν τον Χριστόν είναι πολύ τολμηρόν και δεν θα μπορούσαν να το αντέξουν οι πιστοί. Μιμητής του Χριστού εγώ ο αμαρτωλός? Αποκλείεται κάτι τέτοιο. Βάζουν λοιπόν ένα σκαλοπάτι που είναι ο Απόστολος Παύλος πολύ βοηθητικόν εις το ανέβασμα. Όλοι γνωρίζουμε την αρχήν ότι τα προστρίτων ίσα είναι και μεταξύ τους ίσα. Γινόμενοι μιμητέ του Αποστόλου Παύλου και των άλλων Αγίων Αποστόλων, γινόμαστε μιμητέ του Χριστού. Βοηθούμαστε πολύ εις αυτό. Ελάτε λοιπόν να ακούσουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα μαζί με την απόδοση του νοήματος. Θα δούμε εις αυτό ότι παίρνοντας αφορμήν από τον εαυτόν του ο Θείος Παύλος, το αφιερώνει εις όλους τους Αγίους Αποστόλους.

0: Σοφία.
1: Προς Κορινθίους, πρώτης επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα.
0: Πρόσχομεν.
1: Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν

άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσίς.

0: Κάποιο εγωιστικό φρόνημα είχε ενισχωρήσει στις ψυχές των νεοφύτων στην πίστη Κορινθίων.
1: Με πολύ στοργή μιλάει σήμερα ο Απόστολος Παύλος προς τους χριστιανούς της Κορίνθου, προσπαθώντας να τους στηρίξει στην ταπεινοφροσύνη. Αναγκάζεται γι' αυτό να τους υπενθυμίσει κάτω από ποιες δυσμενείς συνθήκες οι Άγιοι Απόστολοι εκτελούσαν το έργο τους, ενώ οι χριστιανοί της Κορίνθου περνούσαν ήσυχοι και ειρηνικοί τις ημέρες τους. Ο Θεός τους γράφει, για λόγους και αιτίες τις οποίες εκείνος γνωρίζει, αφήνει εμάς τους Αποστόλους να βρισκόμαστε σε κατάσταση περιφρονητική, σαν να είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο και να πρόκειται σε λίγο να θανατωθούμε. Άγγελοι και άνθρωποι μας βλέπουν και μας παρακολουθούν. Και οι μεν Άγιοι Άγγελοι και οι πιστοί άνθρωποι μας θαυμάζουν και μας τιμούν. Οι πονηροί όμως δαίμονες και οι κακοί άνθρωποι μας περιφρονούν και μας χλεβάζουν. Εμείς οι Απόστολοι από τους άπιστους ανθρώπους θεωρούμαστε ανόητοι επειδή κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εσείς όμως οι πιστοί χριστιανοί είστε φρόνιμοι και συνετοί χάρη στο σύνδεσμό σας με τον Χριστό. Εμείς είμαστε αδύνατοι και ανίσχυροι αφού μας καταδιώκουν οι εχθροί της πίστεως. Εσείς όμως είστε ισχυροί διότι δεν σας βρήκε κανένας πειρασμός και καμιά δυσάρεστη περιπέτεια. Εσείς είστε ένδοξοι και σας τιμούν οι συμπολίτες σας. Ενώ εμάς μας βρίζουν, μας περιφρονούν και μας θεωρούν ανάξιους κάθε εκτιμήσεως. Ταξιδεύουμε σε ξένα μέρη για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, οδηπορούμε πολλές φορές πεινασμένοι και διψασμένοι, γιατί κανείς δεν προθυμοποιείται να μας φιλοξενήσει. Με λιγοστά ενδύματα κατά τον χειμώνα υποφέρουμε από το κρύο, αλλά και από την κακομεταχείριση και τους εμπεγμούς των πονηρών ανθρώπων και δεν έχουμε πουθενά μόνιμη κατοικία. Συνεχώς γυρίζομαι εδώ και εκεί κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εκτός από όλα αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε και οι ίδιοι για να εξοικονομούμε τα απαραίτητα για τη συντήρησή μας. Έχουμε καταντήσει από σαρίδια, από σαρώματα όλου του κόσμου, από σπόγγισμα ακάθαρτο, άξιο περιφρονήσεως και αειδιαστικό. Όταν οι άπιστοι μας βρίζουν και μας περιγελούν, εμείς ευχόμαστε το καλό για αυτούς. Όταν μας καταδιώκουν, δείχνουμε ανοχή στους διώκτες μας και συμπεριφερόμαστε προς αυτούς με πραότητα. Όταν μας δυσφημούν και μας συκοφαντούν, εμείς απαντούμε με γλυκά και παρακλητικά λόγια. Με αυτά που σας γράφω δεν θέλω να σας ντροπιάσω. Είστε πνευματικά μου τέκνα αγαπητά και σας συμβουλεύω, σας νουθετώ. Και άλλοι μετά από εμένα δίδαξαν τη χριστιανική αλήθεια. Τους οφείλετε βεβαίως ευγνωμοσύνη. Πατέρα σας πνευματικός όμως είμαι μόνο εγώ, διότι με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εγώ πρώτος σας κήρυξα τον Χριστό και σας οδήγησα στη δική του πίστη και έγινα έτσι ο πνευματικός σας πατέρας. Γι' αυτό και σας παρακαλώ, αφού είμαι ο πνευματικός σας πατέρας, να γίνετε μιμητές μου, να μιμήσετε την πίστη μου και την αφοσίωσή μου στο Χριστό. Να λοιπόν τώρα το δικό μας καθήκον. Να μιμούμαστε το Άγιο Χριστιανικό παράδειγμα του Μεγάλου Αποστόλου. Εμείς βέβαια δεν πρόκειται να μιμηθούμε τον Θείο Παύλο και τους άλλους Αποστόλους στις κακοπάθειές τους για τη δόξα του Χριστού. Εμείς καλούμαστε να μιμηθούμε την αγάπη του Παύλου προς τον Κύριο, την υποταγή του στο θέλημα του Θεού, την πρόθυμη συμμόρφωσή του σε ό,τι ο Χριστός παραγγέλει, τη σταθερότητά του στη γνήσια και ανώθευτη ορθόδοξη πίστη. Όταν έτσι συμπεριφερόμαστε, θα είμαστε πράγματι γνήσια πνευματικά τέκνα του Θείου Αποστόλου, για τα οποία εκείνος θα πρεσβεύει στον αρχηγό της Εκκλησίας να μας χαρίσει την ουράνια βασιλεία. Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος. Θα ακούσουμε έναν ύμνον προς τιμήν των Αγίων Αποστόλων και έπειτα θα συνεχίσουμε.
2: Ναι, από φυλακής πρωί.

Απόστολος σημαίνει αυτός που αποστέλλεται. Εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε και να θαυμάσουμε ότι τους Αγίους Αποστόλους τους διαλέγει και τους αποστέλλει ο ίδιος ο Κύριος. Ποιο είναι το έργο δια το οποίο τους αποστέλλει? Το έργο είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Επομένως, εάν σκεφτούμε ποιος τους αποστέλλει και για ποιο έργο τους αποστέλλει, ασφαλώς θα καταλάβουμε ότι εδώ έχουμε ένα μέγα μυστήριο το οποίο δύσκολα μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία ονομάζεται και Αποστολική. Τι σημαίνει αυτή η ονομασία? Σημαίνει ότι οι Άγιοι Απόστολοι είναι οι αυθεντικοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας και είναι θεόπνευστοι. Δηλαδή την διδασκαλία την έλαβαν από το στόμα του Χριστού και την εκήρυξαν, την μετέδωσαν εις τα πλήθη των ανθρώπων. Καλόν είναι όμως να δούμε πώς τους εκάλεσε ο Κύριος και πώς ανταπεκρίθησαν εις την μεγάλη και τιμητική αυτήν κλίση, δια να ωφεληθούμε και εμείς οι οποίοι έχουμε την διάθεση να τους ακολουθήσουμε. Κάποτε ο Κύριος εδίδασκε ύψιστες αλήθειες περί του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας εις των στενών κύκλων των μαθητών. Μεταξύ αυτών ήσαν και από τον ευρύτερον κύκλων των μαθητών μερικοί ακροατέ. Είπε λοιπόν μεταξύ άλλων περί του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας και τα εξής: «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Εκείνος που τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου ενώνεται μαζί μου εις ένα σώμα και συνεπώς μένει αυτός μέσα μου και γίνεται δικό μου μέλος και εγώ μένω εις το εσωτερικό του, το οποίο γίνεται ναός μου». Τότε εξ αφορμής αυτών που είπε ο Χριστός δεν τα εδέχθησαν μερικοί και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής τα εξής: «Εκ τούτου πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι με ταυτού περί επάτων». Από την στιγμή εκείνην πολλοί από τους μαθητάς του, όσοι δεν ήσαν σταθεροί, έφυγαν και επέστρεψαν εις τα καθημερινά τους επαγγέλματα και δεν επήγαιναν πλέον μαζί του εις τις περιοδίες. Τότε ο Χριστός απευθύνθηκε εις τους 12 και τους είπε: «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν? Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε?» Τότε απήντησε ο Πέτρος και είπε: «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα? Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Εις την ερώτηση αυτήν του Κυρίου απήντησε ο Πέτρος και είπε: «Κύριε, προς ποιον άλλον διδάσκαλον να απέλθουμε? Συ έχεις λόγια που μεταδίδουν ζωήν αιώνιον και εμείς οι 12 έχουμε πλέον πιστεύσει και έχουμε γνωρίσει δια της προσωπικής μας πείρας ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά έχει από τον εαυτόν του ζωήν και την μεταδίδει και στους ανθρώπους». Θα πάμε τώρα, αδελφοί, και στο στρατόπεδο των εχθρών του Χριστού. Τι θα δούμε εκεί? Ο πλέον φοβερός διώκτης της Εκκλησίας να πιστεύει και να γίνεται διαπρίσιος Απόστολος. Είναι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος τα γράφει αυτά δια να οικοδομήσει τους Κορινθίους. Γνωστόν είναι το περιστατικό, αλλά θα το αναφέρουμε με συντομία εις ερμηνεία, όπως το αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων και το διηγείται ο ίδιος εις τον Άρχοντα Αγρύπαν. Και ενώ ασχολούμεν με τις καταδιώξεις αυτές και επήγαινα εις την Δαμασκόν με εξουσίαν και άδειαν την οποίαν έλαβα από τους αρχιερείς κατά το μεσημέρι, όταν ακριβώς ο ήλιος έχει την μεγαλυτέραν λάμψην του και εξουδετερώνει με αυτήν κάθε άλλο φως στην γην, είδα εις τον δρόμον ο βασιλεύ να λάμψει γύρω από μένα και από εκείνους που επήγαιναν μαζί μου φως από τον ουρανόν ισχυρότερον από την λαμπρότητα του ηλίου. Ενώ δε όλοι
επειδή δεν αντέχαμε την λάμψη αυτήν, επέσαμε κάτω στην γη, άκουσα φωνήν να μου ομιλεί και να λέγει εις γλώσσαν εβραϊκήν, «Σαούλ, Σαούλ, διατί με καταδιώκεις, είναι σκληρόν για σένα να κλωτσάς επάνω εις τα σιδερένια καρφιά των βουκέντρων». Εγώ δε είπα, «Ποιος είσαι, Κύριε?» Αυτός δε είπεν, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ καταδιώκεις, διότι τους διωγμούς που κάνεις εις τους οπαδούς μου είναι σαν να τους κάνεις σε μένα τον ίδιο». Μυστήριον του Θεού είναι, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος. Πώς έγινε η αλλαγή? Ανθρωπίνως δεν εξηγείται. Μόνον εάν πούμε ότι με την χάριν του Θεού έγινε, θα έχουμε μίαν πιστική απάντηση. Εις τους άλλους Αγίους Αποστόλους ο Θεός ενήργησε διαφορετικά. Πάντως τους εκάλεσε όλους να γίνουν κήρυκες της διδασκαλίας του. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έπαυσε να καλεί δια της Εκκλησίας ο Θεός ανθρώπους αδυνάτους να υπηρετήσουν εις το έργο της Ιεραποστολής της Εκκλησίας. Και χθες και σήμερα και αύριο. Βλέπουμε και σήμερα να κηρύττονται τα μεγαλεία του Θεού όπως τότε μετά την Πεντηκοστή. Ο πιο δηλός από τους Αγίους Αποστόλους που είχε αρνηθεί τον Χριστόν, ο Πέτρος, απευθύνεται προς τα πλήθη των Ιουδαίων, μάλιστα μερικοί από αυτούς είχαν σταυρώσει τον Χριστόν, και τους λέγει, «Άνδρες απόγονοι του ευλογημένου Ισραήλ, ακούσατε τους λόγους αυτούς που θα σας πω. Τον Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα ο οποίος απεδείχθη μεταξύ σας ποιος ήταν όχι από άνθρωπον, αλλά από αυτόν τον Θεόν, και απεδείχθη με δυνάμεις και καταπληκτικά έργα και αποδεικτικά θαύματα που έκανε δι' αυτού ο Θεός μεταξύ σας, καθώς και εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε, αυτόν τον Ιησούν που σας παρεδόθη από τον προδότην σύμφωνα με την ορισμένη απόφαση και πρόγνωση του Θεού, αφού τον επιάσατε, τον εκαρφώσατε εις τον Σταυρόν και τον εφωνεύσατε δια των Ρωμαίων στρατιωτών, οι οποίοι ήσαν εθνικοί και ξένοι προς τον νόμο. Τούτον ο Θεός ανέστησε και έλυσε τις λύπες που το επροξένησε ο θάνατος, διότι σύμφωνα με τις προφητείες δεν ήταν δυνατόν να κρατείται αυτός από τον θάνατο». Αυτοί ήσαν οι Άγιοι Απόστολοι, αγαπητοί αδελφοί. Άνθρωποι μεγάλης αυταπαρνήσεως, όπως γράφει και ένα επιστημονικό περιοδικό. Οι Απόστολοι του Κυρίου μπορεί εκτός ελαχίστων να μην ήσαν ούτε σοφοί, ούτε ισχυροί, ούτε ευγενείς κατά κόσμον. Ήταν όμως εκλεκτοί, ευγενείς, δυνατοί, πλούσιοι σε αγνότητα ψυχής, σε καθαρότητα αισθημάτων και ικανότητα πνευματικήν, ώστε να αγαπήσουν τον θεάνθρωπον λυτρωτήν και να κατανοήσουν την υπερφυσική αλήθεια της Αποκαλύψεως. Το Άγιον Πνεύμα ευρήκε στις καθαρές τους ψυχές τα πιο δυνατά δοχεία της χάρη τους, τους πιο ικανούς λίχνους, φάρους του Θείου Φωτός, τις πλέον άκαμπτες θελήσεις, για να διαδώσουν με ακαταπώνητον θάρρος το Ευαγγέλιο. Για μας τους σημερινούς χριστιανούς, εξ αφορμής αυτών που είπαμε, έχουμε να προσέξουμε και να ακολουθήσουμε δύο βασικές αλήθειες. Η πρώτη είναι θεωρητική και η άλλη πρακτική. Προσοχή στην διδασκαλία της Εκκλησίας του Χριστού. Είπαμε ότι η Αγία μας Εκκλησία ονομάζεται και Αποστολική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθούμε την διδασκαλία πρωτίστως των Αγίων Αποστόλων, αλλά και των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι επεξηγούν αυτήν την διδασκαλία. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και πρέπει να κρατήσουμε ανώθευτον την δογματική της διδασκαλία. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν πολλά ιδεολογικά ρεύματα και κινδυνεύουμε να πέσουμε έξω και να χάσουμε την πίστη μας. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, υπογραμμίζει τον κίνδυνο με τα εξής λόγια. «Εγώ γαρ είδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφεξή μου
λύκη βαρύς εις ημάς, μη φιδόμενη του ποιμνίου. Σας λέγω να προσέχετε, διότι εγώ γνωρίζω το τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι και πλάνοι, σαν άλλοι λύκοι άγριοι και σκληροί, που αλίπητα θα διαρπάζουν το ποίμνιον και θα βλάπτουν και θα αφανίζουν τις ψυχές των λογικών προβάτων. Προχωρεί ακόμη περισσότερο ο Θείος Παύλος και συμπληρώνει τις σκέψεις αυτές και λέγει «Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες, λαλούντες διεστραμμένα, το αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Και από σας τους ιδίους θα αναφανούν άνθρωποι οι οποίοι θα διδάσκουν διδασκαλίες, οι οποίες θα διαστρέφουν την αλήθεια, δια να αποσπούν τους μαθητάς από τον ευθύν δρόμο της αληθείας και να τους παρασύρουν από πίσω τους ως οπαδούς και ακολούθους τους». Το δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι το πρακτικό. Να ζούμε δηλαδή σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Εδώ πρέπει να προσέξουμε την ζωή των Αγίων Αποστόλων και ειδικώς του Αποστόλου Παύλου. Δεν θα αναφέρομαι το παράδειγμα των άλλων Αποστόλων. Θα περιοριστούμε εις τον Μέγαν Παύλο και θα περιλάβουμε και τους άλλους Αγίους Αποστόλους, διότι και αυτοί δεν υστέρησαν. Ο Απόστολος Παύλος μεταξύ άλλων είπε και τα εξής που φανερώνουν την μεγάλη αυταπάρνησή του. «Διό γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύκτα και ημέραν ουκ επαυσάμεν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον. Δι' αυτό προσέχετε άγρια».

να στα πάρνησιν. Αργυρίου, ηχρυσίου, ηματισμού ουδενός επεθύμησα. Αυτή γινώσκεται ότι τις χρύες μου και τις ούσι μετεμού υπηρέτησαν εχείρες αυτή. Αργυρά νομίσματα, ηχρυσά, ηρουχισμών δεν επεθύμησα. Σείς οι ίδιοι γνωρίζετε ότι στις ανάγκες μου και στις ανάγκες εκείνων που ήσαν μαζί μου υπηρέτησαν τα ρουζιασμένα αυτά χέρια. Είναι ή δεν είναι υποδείγματα οι Άγιοι Απόστολοι? Ας τα έχουμε ενώπιόν μας και με την χάρη του Θεού να τα μιμηθούμε. Αγαπητοί αδελφοί, είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα μας άντεξε και έζησε μέχρι σήμερα με την διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων. Ο Απόστολος Παύλος όργωσε την πατρίδα μας και την επότησε με τον ιδρώτα του και ίδρυσε εκκλησίες σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Ο Άγιος Ανδρέας εις την Πάτραν έχησε το αίμα του κηρύττοντας τον Χριστόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής έγραψε το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής εξόριστος εις το νησί της Πάτμου. Έχουμε λοιπόν βαρύ χρέος να κρατήσουμε την διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων και να μιμηθούμε τα παραδείγματά τους. Τότε θα δοξαστεί η Ελλάδα μας και θα αποτελέσει πρότυπον για όλες τις χώρες της γης. Εδώ θα διακόψουμε και θα συνεχίσουμε με την βοήθεια του Θεού την ερχομένη εβδομάδα την ιδίαν ημέραν και ώραν. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντων.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αύγουστος. Ο μήνας της Παναγίας. Πειραϊκή Εκκλησία.

εξελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Για μια ακόμη φορά, η εκπομπή Εξελληνικών Λόγων βρίσκεται εδώ στη θέση της. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να σας φέρει κοντά με κάποια μέρη της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Θα μου επιτρέψετε όμως αυτή τη φορά στον πρόλογο της εκπομπής να δώσω έναν τόνο πιο προσωπικό, έναν τόνο θα έλεγα εξομολογητικό. Και θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Όταν αποφάσισα να αναλάβω αυτό το θέμα της εκπομπής, να δημιουργήσω αυτή την εκπομπή σε ένα σταθμό με τον οποίο συνεργαζόμουν από πολλά χρόνια, αλλά με άλλο αντικείμενο σχετικό με την επιστήμη που έχω σπουδάσει και η οποία δεν είναι η φιλολογία, ήξερα ότι έκανα ένα τόλμημα που είχε τους κινδύνους του. Τους κινδύνους του, γιατί είχα να ασχοληθώ με κάποια κείμενα γραμμένα σε μια γλώσσα που δεν είναι η γλώσσα αυτή που μιλάμε σήμερα, μια γλώσσα που για να την χειριστεί κανείς θα πρέπει να έχει κάμει σπουδές. Λογικά αυτό είναι δουλειά φιλολόγων. Εγώ δεν έχω σπουδάσει φιλολογία. Αλλά ας πούμε ότι από παιδί, από μαθητής, χάρη στους σε ορισμένους πολύ σημαντικούς δασκάλους μου, είχα αναπτύξει μια αγάπη για την αρχαία ελληνική γλώσσα και ιδιαίτερα για την αρχαία ελληνική.

η γραμματεία, την οποία διατήρησα σε όλα αυτά τα χρόνια, έστω και αν το κύριο αντικείμενο της ενασχόλησής μου ήταν άλλο και όχι σχετικό με αυτό. Όμως, όταν κανείς ασχολείται με την εκκλησιαστική μνημογραφία, δεν έχει ανάγκη μόνο από γνώσεις φιλολογικές, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται και γνώσεις θεολογικές, τις οποίες ασφαλώς δεν κατέχω και μπροστά στις οποίες αισθάνομαι πολύ πιο αμήχανος απέναντι σε μια δύσκολη διατύπωση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Αυτή η εκπομπή αριθμεί ήδη αρκετά χρόνια παρουσία στο σταθμό και, δόξα τω Θεώ, κατάφερε να κρατείται σε ένα αξιοπρεπές στάδιο. Και άρα να, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο διαψεύσει τους αρχικούς μου φόβους και τις αρχικές μου επιφυλάξεις για το πόσο θα μπορούσα να ανταποκριθώ στο αντικείμενό της. Πρέπει όμως να σας πω ότι αυτές οι αρχικές μου επιφυλάξεις ξύπνησαν πάλι σε σημαντικό βαθμό όταν πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με την υμνογραφία την αφιερωμένη στο πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Εκεί πραγματικά είδα ότι πέρα από τις διατυπώσεις που ήγηραν κάποια φιλολογικά προβλήματα πάνω στην ερμηνεία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, βρέθηκα αντιμέτωπος και με θέματα καθαρά θεολογικά που εκεί είχα πολύ εντονότερη την αίσθηση της αδυναμίας μου να τα χειριστώ. Και όσοι έχουν παρακολουθήσει τις μέχρι σήμερα 14 εκπομπές που έχουμε αφιερώσει από αυτήν την εκπομπή για στην υμνογραφία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, θα θυμούνται ότι πράγματι κάποιες φορές επεσήμανα τις δυσκολίες που αντιμετώπιζα στο να πλησιάσω τα θεολογικά θέματα που έθιγε αυτή η υμνογραφία. Οφείλω όμως να σας πω ότι η αίσθηση αυτής της δυσκολίας έφτασε στο μέγιστο βαθμό της όταν χρειάστηκε πριν από λίγες μέρες, ετοιμαζόμενος για την σημερινή εκπομπή, να καταπιαστώ με τον αμέσως επόμενο ύμνο, τον οποίο θα σας παρουσιάσω σε λίγο, και εκεί αισθάνθηκα ότι βρισκόμουν μπροστά σε προβλήματα που δεν μπορούσα να τα υπερβώ. Αναφέρομαι στον πρώτο ύμνο της 7ης οδής του κανόνος του όρθρου της ακολουθίας της μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Πριν προχωρήσω να σας εξηγήσω το σημείο της δυσκολίας μου και την λύση που τελικά βρήκα, να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού, στο 41-18-602 και 41-18-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από μια από τις πιο γνωστές και θυμοφιλείς, θα έλεγα, συμφωνίες του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, την Τετάρτη Συμφωνία. Για να δούμε λοιπόν τι λέει αυτός ο πολύ μικρός σε έκταση ύμνος. «Τη θεία λαμπόμενος φωτοχυσία, το πνεύμα το Άγιον τρανώσε θεολόγη σας. Το εκπορευόμενον εκ του ανάρχου πατρός και αναπαυόμενον Υιό, ανεκφυτήτος ως ομοούσιον». Ήδη κανείς έχει την αίσθηση, απλώς διαβάζοντας χωρίς να εμβαθύνει περισσότερο, ότι πλέει σε ένα πέλαγος θεολογικό. Και συγχωρήστε μου τη λέξη πέλαγος, αλλά για έναν που δεν είναι θεολόγος, πολλές φορές οι έννοιες οι θεολογικές είναι ακριβώς σαν τη φουρτουνιασμένη θάλασσα που δεν αποτολμά κανείς εύκολα να τη διαβεί. Για να πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Τη θεία, καταρχάς ο ύμνος αναφέρεται στον Άγιο Έντο Θεολόγο. Μιλάει ο υμνογράφος, απευθύνεται προς τον Άγιο Έντο Θεολόγο. Τη θεία λαμπόμενος φωτοχυσία. Λάμπο, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει, ότι σήμερα στην αρχαία Ελλάδα σημαίνει και σήμερα, αναδίδω φως. Αλλά εδώ δεν είναι λάμπο, είναι λάμπομε. Λάμπομε σημαίνει ότι δεν βγάζω εγώ το φως, το κερί, ο λαμπτήρα λάμπουν. Λάμπομε σημαίνει ότι δέχομαι από κάπου αλλού το φως, το οποίο στη συνέχεια εκπέμπω εγώ. Δεν είναι δικό μου το φως που εκπέμπω, λάμπομαι. Από τι λάμπεται λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος? Τη θεία φωτοχυσία. Φωτοχυσία, η διάχυση του φως, η φωταγώγηση. Άρα εκπέμπει ένα φως το οποίο όμως είναι θεϊκής προελεύσεως. Και τι έκαμε λαμπόμενο στη θεία φωτοχυσία? Το πνεύμα το Άγιον τρανός εθεολόγησας. Θεολογώ, μιλώ. Ομιλώ περί του Θείου, σπουδάζω, μελετώ το Θείον. Εδώ λοιπόν ο υμνογράφος εστιάζει στα στοιχεία της συγγραφής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που θυμίζω ότι είναι το Ευαγγέλιο, το τέταρτο Ευαγγέλιο, είναι οι τρεις καθολικές επιστολές, είναι η Αποκάλυψης. Μέσα λοιπόν από αυτά τα έργα του, φυσικά και μέσα από την προφορική του διδασκαλία, η οποία όμως δεν σώζεται, έχουμε κάποιες πληροφορίες μέσα από τους μαθητές του, δεν έχουμε ηχογραφημένες τις κατά καιρούς ομιλίες του, εθεολόγησε σε σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Μας έδωσε λοιπόν μια σειρά από πληροφορίες σχετικά με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που θα λέγανε και το πιο σκοτεινό, το πιο δυσπρόσιτο σε μας να το κατανοήσουμε. Εθεολόγησε για το Πνεύμα το Άγιον. Και έρχεται μετά ο υμνογράφος να μας διευκρινίσει, να μας δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το Πνεύμα του Άγιον. Το εκπορευόμενον εκ του ανάρχου πατρός, το οποίο εξέρχεται από τον πατέρα, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο είναι άναρχος, ο οποίος δεν έχει ξεκίνημα, δεν λέμε ότι άρχισε να υπάρχει από τότε. Είναι άναρχος. Και αναπαυόμενον Υιό, και το οποίο έρχεται και αναπαύεται και συνυπάρχει μαζί με τον Υιό. Ως εδώ, βεβαίως είναι λεπτές έννοιες θεολογικές, αλλά λίγο πολύ όλοι μας είμαστε εξοικειωμένοι. Θυμάμαι πολύ καλά το δοξαστικό από τον Εσπερινό της Κυριακής της Πεντηκοστής, που λέει το Πνεύμα του Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιώ αναπαυόμενον. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το άκουγα όταν ήρθα να δω αυτό τον ύμνο, ούτε και εσείς είναι η πρώτη φορά που το ακούτε. Και εδώ ξαφνικά, τρεις λέξεις πριν τελειώσει ο ύμνος και πάμε παρακάτω, έρχεται μια λέξη η οποία πραγματικά με βασάνισε. Ανεκφυτήτος. Ανεκφυτήτος. Αυτή είναι μια λέξη που δεν την είχα ξαναδεί. Θα μου πείτε, δεν είχα ξαναδεί, εγώ δεν λέγει τίποτα. Αλλά είναι μια λέξη που δεν την βρήκα και εύκολα στα λεξικά που χρησιμοποιώ για να διευκολυνθώ. Τελικά, από ό,τι μου είπαν, υπήρχε σε κάποιο άλλο λεξικό που δεν το είχα εγώ διαθέσιμο. Τι σημαίνει ανεκφυτήτος? Εκείνο που βρήκα είναι το ρήμα εκφυτό. Εκφυτό είναι βγαίνω προς τα έξω. Άρα εκφύτητος είναι αυτός που βγαίνει προς τα έξω, που δύναται να βγει προς τα έξω. Α,
ανεκφύτητος είναι αυτός που δεν βγαίνει προς τα έξω. Αλλά ανεκφυτήτως λοιπόν με τρόπο που δεν βγαίνει προς τα έξω. Αλλά πώς δένει αυτό με όλο το υπόλοιπο. Και εδώ, μην μπορώντας πραγματικά να συνεχίσω, ζήτησα τη γνώμη από έναν πολύ αγαπητό και πολύ σεβαστό ιερέα και θεολόγο, που συγχρόνως έχει και μία σύζυγο εκλεκτή φιλόλογο, και οι άνθρωποι αυτοί κάθισαν, το έψαξαν και προσπάθησαν να μου το εξηγήσουν. Δεν είναι εύκολο για μένα να μεταφέρω θεολογικές γνώσεις, ούτε κατάλαβα όλα αυτά τα οποία μου είπαν, αλλά αυτό που περίπου συγκράτησα με το μυαλό το δικό μου ενός θετικού επιστήμονα, και μπορώ να το μεταφέρω σε εσάς με μεγάλη επιφύλαξη, και εάν κάποιος θεωρεί ότι κάνω λάθος θα χαρώ να μου το υποδείξει από το τηλέφωνο του σταθμού, ότι αυτό το οποίο θέλει να πει ο ύμνος είναι ότι το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, εκπορεύεται εκ του Ανάρχου Πατρός, αναπαύεται εν το Υιό, αλλά από τον Υιό δεν εξέρχεται προς τα έξω. Δηλαδή ο Υιός δεν έχει την ιδιότητα του να εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι αποκλειστική ιδιότητα του Πατρός. Και άρα αναπαύεται στον Υιό, χωρίς όμως να εξέρχεται από Αυτόν. Δεν γνωρίζω πότε γράφτηκε αυτός ο ύμνος, αλλά αν η όλη σκέψη που έχω φτιάξει μες στο μυαλό μου είναι ορθή, τότε πιθανώς είναι μια απάντηση στο φιλιόκβεστο, στην προσθήκη την αυθαίρετη που η παπική εκκλησία έκαμε κάποια στιγμή στο σύμβολο της πίστεως, και αντί να λέει εκ του Πατρός εκπορευόμενον, πρόσθεσε και ένα και εκ του Υιού, αυτό περίφημο φιλιόκβε, που ήταν ένα και είναι ένα βασικό σημείο αντιπαραθέσεως ανάμεσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την παπική. Αυτή λοιπόν είναι η ερμηνεία την οποία όχι μόνος μου αλλά με τις συμβουλές των αγαπητών αυτών αδελφών οι οποίοι με βοήθησαν έδωσα σε αυτή τη λέξη που βρίσκεται σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση στον ύμνο. Και καταλήγει ο ύμνος ως ομοούσιον. Ομοούσιον έχει την ίδια ουσία με τον Πατέρα και τον Υιό, και γι' αυτό το λόγο εκπορεύεται εκ του Πατρός και αναπαύεται εν το Υιό.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Και αφού περάσαμε αυτό τον ακαθόδη για μένα πρώτο ύμνο, προχωρούμε στον επόμενο. «Εν σύ μάκαρ έθετο δικαιοσύνης ο ήλιος σκήνομα». Σκήνομα είναι ο τόπος όπου κατασκηνώνω, ουσιαστικά είναι τόπος κατοικίας. «Εν σύ μάκαρ έθετο δικαιοσύνης ο ήλιος σκήνομα». Ήλιος της δικαιοσύνης είναι ο Υιός του Θεού. Πολλές φορές το ακούμε αυτό. Μέσα σε σένα λοιπόν έθεσε τον τόπο της κατοικίας, δηλαδή είχε κατοίκησε μέσα του ο ήλιος της δικαιοσύνης. «Ουρανών αικίνητον σε εργασάμενος». Για δέστε πώς το ταιριάζει τώρα ο υμνογράφος. Ο ήλιος. Ο Χριστός παρομοιάζεται με ήλιο. Πού κατοικεί ο ήλιος? Κατοικεί στον ουρανό. Στον ουρανό, ο οποίος είναι αικίνητος. Τι είναι αικίνητος? Ο διαρκώς κινούμενος. Πράγματι, αν κανείς παρατηρεί τον ουρανό, θα δει ότι συνεχώς η εικόνα του αλλάζει. Ο ήλιος, τα αστέρια, η σελήνη μετατοπίζονται. Άρα δεν υπάρχει μια σταθερή παγωμένη εικόνα του ουρανού. Ο ουρανός είναι αικίνητος. Και όπως ο ήλιος κατοικεί μέσα στον ουρανό τον αικίνητο, έτσι και ο Χριστός κατοίκησε μέσα στον μακάριο Ιωάννη. Ουρανόν αικίνητο ο σε εργασάμενος. Αυτός λοιπόν ο οποίος σε κατέστησε ουρανό, αφού είναι ήλιος και η κατοικία του ουρανού, του ηλίου είναι ο ουρανός, και αφού αυτός κατοίκησε μέσα σε σένα. Και θεολόγο γλώτη, και θεολόγος σου γλώτη, κηρυττώμενος Χριστός ηγαπημένε, ο υπερένδοξος. Σε έθεσε λοιπόν ως κατοικία του, και από εκεί και πέρα κηρύτεται, διακηρύτεται στα πέρατα, ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, με την θεολόγο γλώσσα σου, ο υπερένδοξος Χριστός κηρύτεται ηγαπημένε. Πάλι μας υπενθυμίζει ότι ο Ιωάννης δεν ήταν απλά ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού, ήταν ο αγαπημένος μαθητής. Και προχωρούμε στον επόμενο ύμνο. «Ρημάτων η δύναμις, ο θείος φθόγκος των σών εξελίληθε παμάκαρ αξιάγαστε». Να ξεκινήσουμε με την τελευταία λέξη, αξιάγαστος, ο αξιοθαύμαστος. Παμάκαρο, χίλιες φορές μακάριος. Παμάκαρ αξιάγαστε λοιπόν. Ο θείος φθόγκος, τα λόγια του Θεού που είναι η δύναμις, τον σών εξελίληθε ρημάτων. Βγήκε, εμφανίστηκε μέσα από τα δικά σου λόγια. Πράγματι εμείς δεν έχουμε... Τα λόγια του Χριστού μας τα μετέφεραν οι Ευαγγελιστές. Και ένας από τους 4 Ευαγγελιστές, και αυτός που κυρίως έδωσε έμφαση στους λόγους του Χριστού. Οι άλλοι 3 Ευαγγελιστές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα γεγονότα, στα θαύματα, σε όλη τη διαδικασία, τέλος πάντων, σχετιζόμενη με τον Χριστό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος περιόρισε την περιγραφή των θαυμάτων και έδωσε μεγάλη έμφαση και μας έδωσε αναλυτικά τους λόγους του Κυρίου. Αυτό λοιπόν λέει ότι ο θείος φθόγκος, η δύναμις εξελίλυθε των σών ρημάτων. Βλέπετε ότι δύο λέξεις που εμείς στα νέα ελληνικά τις αποδίδουμε και τις δύο με το λόγος. Εδώ η αρχαία ελληνική γλώσσα έχει τον πλούτο να μας δώσει δυνατότητα να το εκφράσουμε διαφορετικές λέξεις. Στην μια περίπτωση ρήμα, στην άλλη περίπτωση φθόγκος. «Και το υπερκόσμιον σου Ευαγγέλιον πάσαν περιέλαβε την γην τη των δογμάτων μεγαλειότητη». Και το Ευαγγέλιο σου λοιπόν, που είναι πάνω από τον κόσμο, πάνω από τα ανθρώπινα μέτρα, δεν μπορεί ο καθένας να κάτσει, κανείς δεν μπορεί να κάτσει να γράψει ένα βιβλίο με αυτή την αξία, με αυτό το περιεχόμενο του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Πάσαν περιέλαβε την γη, απλώθηκε σε όλη τη γη. Πώς απλώθηκε, με ποιον τρόπο, δοτική, τροπική,
τη των δογμάτων μεγαλειότητη. Μέσα από το μεγαλείο αυτών τα οποία εδίδασκε, των δογμάτων τα οποία εδίδασκε, απλώθηκε ο Θείος Φθόγκος μέσα από τον λόγο του Ιωάννη και περιέλαβε όλη τη γη και κάλυψε όλη τη γη, και πραγματικά σε όλα τα σημεία της γης έχει κηρυχθεί ο λόγος του Θεού, και όπου ακούστηκε ο λόγος του Θεού ακούστηκε και ο απόϊχος από τα ρήματα του Ιωάννου.

0: Στο σημείο αυτό όμως ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Γιαννή, ο οποίος είχε σήμερα την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και αν το θέλει ο Θεός, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόση Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
3: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
4: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
10: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
9: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
10: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
9: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
10: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
9: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
10: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
9: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
10: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
10: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
9: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
11: Ώρα Ελλάδος 6.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Άλλη μια συνάντηση στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα Αύγουστο, τον μήνα της Παναγιάς. Αυτόν τον μήνα που αφιερώνεται ολόκληρος στη χάρη της και στις πολλές εικόνες οι οποίες φέρουν έκτυπη αυτή την χάρη. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, ερχόμαστε να δούμε άλλη μία πολύ γνωστή θαυματουργή και παλαιά εικόνα της Θεοτόκου. Σήμερα μεταβαίνουμε μέσα στον ελληνισμό, αλλά έξω από τα όρια της Ελλάδος. Η χάρη της μας φέρνει προσκυνητές στην νήσο της Κύπρου. Εκεί η ονομαστότερη μονή είναι αυτή της Κύκου. Βρίσκεται σε οροσειρά και το συγκεκριμένο μοναστήρι ιδρύεται στο τέλος του 11ου αιώνα από τον μοναχό Ισαΐα, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος ηγούμενος. Κινητήρια δύναμη και ευλογημένος θησαυρός αυτού του μοναστηριού είναι η ξακουστή εικόνα της Παναγίας της Ελεούσης. Θα αναρωτηθεί ο ευλαβής προσκυνητής πώς φθάνει στην Κύπρο η ιστορική αυτή εικόνα της Παναγιάς και πώς χτίζεται στη χάρη της το μοναστήρι αυτό. Η εικόνα φυλασσόταν στα ανάκτορα της Κωνσταντινούπολεως. Ο βυζαντινός διοικητής της Κύπρου, Μανουήλ Βουτομίτης, ο οποίος συνέπεσε να γνωρίζει τον ασκητή Ισαΐα, που ασκήτευε κάπου στην περιοχή της μετέπειτα μονής, συνέβη να αρρωστήσει βαριά και ζήτησε να έλθει σε βοήθειά του ο Ισαΐας. Ο Θεός αποκαλύπτει στον ασκητή να ζητήσει από τον Μανουήλ να φέρει στην Κύπρο την εικόνα της Παναγιάς που ζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και φυλασσόταν στο αυτοκρατορικό παλάτι στην πόλη. Πράγματι, πήγε και με τη χάρη του Θεού προσευχήθηκε με θέρμη ψυχής υπέρ του πιστού άρχοντος Μανουήλ. Παραδόξως, ο ασθενής θεραπεύτηκε και μέσα στη χαρά του είπε στον μοναχό τι θέλει να του προσφέρει. «Τίποτε το προσωπικό», απάντησε ο μοναχός. «Μόνο για ευλογία του νησιού της Κύπρου θέλω την τάδε εικόνα της Παναγιάς που είναι στην πόλη». Ο Μανουήλ διαπίστωσε ότι ζητά κάτι μεγάλο που ξεφεύγει από τη δικαιοδοσία του. Ο ασκητής όμως τόνισε ότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού που φωνερώθηκε σε Αυτόν. Όμως ήθελε να μην δυσαρεστήσει τον ασκητή που του χάρισε την υγεία του. Έτσι, κατόπιν συμφωνίας, βρέθηκαν και οι δύο στην πόλη. Εκεί βρήκαν τον αυτοκράτορα σε μεγάλη θλίψη. Η μοναχοκόρη του ήταν βαριά άρρωστη και μάλλον χωρίς προοπτική θεραπείας. Ο άρχοντας Βουτομίτης είπε στον βασιλιά ότι στην πόλη είναι ένας ασκητής που έχει χάρισμα Θεού για θεραπεία. Οπότε, με εκτενή προσευχή και δύναμη ψυχής, ο Ισαΐας κατάφερε να θεραπεύσει με τη χάρη του Θεού την κόρη του αυτοκράτορα. Μέσα στη χαρά του αυτοκράτορος, ο Βουτομίτης εξήγησε ότι και αυτόν τον είχε θεραπεύσει στην Κύπρο ο μοναχός και ότι ζητά για το νησί την εικόνα της Θεομήτωρος. Ο αυτοκράτορας, που δεν είναι άλλος από τον Μέγα Αλέξιο τον Κομνηνό, κάμφθηκε επιτέλους και με όσα άκουσε και είδε για τον ασκητή και μπρος στη χαρά της κόρης, δέχθηκε όχι μόνο να δοθεί η εικόνα, αλλά έδωσα και την υπόσχεση μέσω του Μανουήλ για οικονομική χορήγηση και κτίσιμο μοναστηριού, στο οποίο θα ανήκε έκτοτε και η εικόνα. Στη συνέχεια όμως, παρά την ομολογία του, θεώρησε βαρύ να φύγει τέτοιος πνευματικός θησαυρός από το παλάτι της πόλεως. Αμέσως διέταξε αγιογράφο να αγιογραφήσει αντίγραφο που θα έστελνε τελικά στην Κύπρο. Το ίδιο βράδυ στον ύπνο του κάνει την εμφάνισή της η Παναγιά, λέγοντάς του ότι είναι θέλημά της να σταλεί στο νησί της Κύπρου εικόνα και έτσι το αντίγραφο, αν θέλει, μπορεί να μείνει στον ίδιο. Υπεχώρησε πρόθυμα ο βασιλεύς και έστειλε την εικόνα με ειδική αποστολή. Ήταν εποχή που αυτοί οι μεγάλοι, οι άρχοντες, ήσαν έτοιμοι και εύκολοι στο να χτίζονται ναοί και μοναστήρια. Χαράς Ευαγγέλια για τον μοναχό Ισαΐα που βρέθηκε στην Κύπρο η ιστορική εικόνα. Τήρησε την υπόσχεσή του ο Κομνηνός και μέσω του άρχοντος Μανουήλ έδωσε χρήματα και κτίστηκε και το μοναστήρι. Παράλληλα έδωσε και τα απαραίτητα χρυσόβουλα για τη μονή που στη συνέχεια καθιερώθηκε ως βασιλική και σταυροπηγιακή, ως εξάρτημα δηλαδή τόσο του βασιλικού παλατίου όσο και του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως. Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, είναι μία από τις τρεις οι οποίες ιστορήθηκαν από τον Ευαγγελιστή Λουκά και ευλογήθηκαν από την ίδια την μητέρα του Φωτός. Τούτο εικάζεται και από την επιγραφή που υπάρχει πάνω στην εικόνα. «Η χάρις του εξαιμού τεχθέντος ή η μεταυτής». Αυτός ο λόγος πιστοποιεί τη βούληση της Θεοτόκου και την ευαρέσκειά της για την εικόνα, για τον εικονογραφικό τύπο της Βρεφοκρατούσης. Αυτή ήταν η ευλογία που έδωσε στον Ευαγγελιστή Λουκά η Θεοτόκος όταν είδε επιτέλους μία εικόνα, όχι ως απλή προσωπογραφία της μορφής της, αλλά ως εικόνα που απέδιδε το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού και Λόγου. Μία εικόνα κατά την οποία η Θεοτόκος κρατά τον ενανθρωπίσαντα Θεό στα χέρια της. Υπάρχει μία συμφωνία της εκκλησιαστικής παραδόσεως ότι αυτή η εικόνα της Μονής Κύκου ανήκει στην πρώτη τριάδα των εικόνων του Ευαγγελιστού και ζωγράφου Λουκά. Με τον ζωγραφικό του χρωστήρα ενήργησε με οδηγό την άνωθεν φώτιση και την προοπτική ότι στη χριστιανική εκκλησία ένα ρόλο θα παίζει και η εικόνα ως ορατό βοηθητικό αντικείμενο και ότι με βάση το ταλέντο του ο Ευαγγελιστής Λουκάς έκανε αρχή αυτής της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Όπως λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η αγιογραφία και γενικότερα οι ιερές τέχνες είναι βίβλος της αγραμμάτης. Ως προς την ονομασία της Μονής, ως Μονής Κύκου, η τοπική παράδοση τη συνδέει με το λάλημα ενός πουλιού πριν το κτίσιμό της, το οποίο στην περιοχή αυτή και λαϊδούσε ως αν με ανθρώπινη λαλιά και προέλεγε την είδηση της Μονής με τα εξής: «Κύκου, Κύκου το βουνί, μοναστήρι θα γεννεί, μια χρυσή κυρά θα μπει και ποτέ της δεν θα βγει». Στην εικόνα συμβαίνει και τούτο. Αιώνες τώρα είναι σκεπασμένα διαπαντός τα δύο πρόσωπα. Και ο λόγος είναι ότι λόγω χρόνου είναι σε σαθρωμένα. Η άλλη επιφάνεια της εικόνος είναι καλυμμένη με υψηλής τέχνης αργυρόχρωση πλάκα. Το είδος σάκου εμπρός που καλύπτει το μέρος των προσώπων, όσες φορές απετόλμησαν ανώτατοι κληρικοί με ένα θάρρος να ανασηκώσουν και να δουν τι και πώς υπάρχουν τα πρόσωπα, παρά αυτά κάτι το υπερφυσικό τους εμποδίζει, οπότε αναγκάζονται να βάλουν μετάνοια και να ζητήσουν συγχώρεση. Γεγονός είναι ότι η φήμη της εικόνας της Κίκου ξεπερνά την Κύπρο και χαίρει μιας πανορθόδοξης τιμής και σεβασμού. Το συγκεκριμένο μοναστήρι διαδραμάτισε και σπουδαίο ιστορικό ρόλο ποικίλης προσφοράς κατά την μακραίωνη ιστορία. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την τουρκική περίοδο 1571 μέχρι 1878, όπου η καταπίεση και ο κίνδυνος εξισλαμισμού ήταν σε μία μόνιμη έξαρση, η κυρίως οργανωμένη δύναμη αντιστάσεως και διαφυλάξεως της πίστεως και της εθνικής συνειδήσεως ήταν η Εκκλησία με κυρίως χώρους τις Ιερές Μονές. Από την Μονή Κύκου προήλθε πληθώρα κληρικών, αρχιερέων και αρχιεπισκόπων εντός και εκτός Κύπρου. Θυμίζουμε ότι ακόμη και ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος υπήρξε αρχικά μέλος της περιονύμου αυτής μονής. Κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας από το 1878 έως το 1960, η Μονή Κύκου έπαιξε σημαντικό ρόλο σε προσφορά εθνική και θρησκευτική, που εδώ δεν είναι της παρούσης να αναφέρουμε. Επειδή ο χώρος της εντός και εκτός υπήρξε κρυσφύγετο των αγωνιστών Κυπρίων και σε τελευταία φάση εκείνων της ΕΟΚΑ, αποτέλεσμα, ως αν ποινή για την όλη αντιστασιακή δράση της Μονής, ήταν οι Άγγλοι να την κλείσουν για το κοινό από το έτος 1956 μέχρι και το 1959. Δυστυχώς, κατά την τουρκική εισβολή του 1974, για λιγοστά χιλιόμετρα, παρέμεινε η Μονή Κύκου βεβαίως στην ελεύθερη Κύπρο, παρότι το βόρειο κομμάτι είχε καταληφθεί από τους Τούρκους. Τότε το μοναστήρι δέχτηκε πληθώρα προσφύγων και προσέφερε για διάστημα μεγάλη φιλοξενία και στοργική ανακούφιση, κάτι που είναι μέχρι σήμερα γνωστό και αποδεκτό εντός και εκτός Κύπρου.

Σήμερα, νοερός, επισκεπτόμαστε το ιστορικό μοναστήρι της Κύπρου, την Ιερά Μονή Κύκου, όπου φυλάσσεται ως θησάβρισμα εικόνα της Παναγιάς που φέρει τη σφραγίδα, την εικονογραφική σφραγίδα του Ευαγγελιστού Λουκά. Ένα μοναστήρι το οποίο καυχάται για την θρησκευτική και ιστορική συμβολή των Κυπρίων. Ένα μοναστήρι το οποίο στηρίζει πνευματικά και υλικά τους απανταχού Κυπρίους. Ένα μοναστήρι το οποίο μαζί με την εικόνα αποτελούν φάρο για όλους τους αγωνιστές χριστιανούς. Νομίζουμε ότι μέσα σε αυτόν τον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η ιστορία της Εκκλησίας δεν είναι κάτι που χωρά στο χρονοτούλαπο, αλλά είναι ένα διαρκές παρόν, μία διαρκής υπενθύμηση ότι πιστεύουμε σε Θεό αληθινό, Θεό ζωντανό, που θαυματουργεί ανά πάσα στιγμή. Χρειάζεται λοιπόν να διαβάσουμε μία μαρτυρία από το βιβλίο του πατρός Νεκταρίου Ζιόμπολα που αναφέρεται στις εικόνες της Παναγιάς και δηλώνει ο ίδιος μία μαρτυρία που είχε σχετικά με την εικόνα της Μονής Κύκου. Γράφει λοιπόν ο γέρον: «Τέλος, αγαπητοί χριστιανοί, ας επιτραπεί να προσθέσουμε και τα εξής. Υπενθυμίζοντας τον Φεβρουάριο του έτους 1997, τότε, στη Μονή Κύκου, συνέβη ένα σημαντικό γεγονός που τότε πήρε μεγάλες διαστάσεις και εκτός του νησιού. Προφανώς και εκτός Ελλάδος για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Τι συνέβη? Μια εικόνα της Παναγίας του τέμπλου του κεντρικού ναού της Μονής Κύκου που φέρει το όνομα Παραμυθία άρχισε να τρέχει δάκρυα από το πρόσωπο τόσο της Παναγίας όσο και του Χριστού. Σταματούσε και πάλι συνέχιζε να δακρυρωεί. Με ημερομηνία 12 Μαρτίου 1997 λέγει ο πατήρ Νεκτάριος Ζιόμπολας, έλαβα από την Κύπρο από φίλτα τόμου υποστράτηγο εν αποστρατεία, κάτοικο τότε Λευκωσίας με αρχικά ονόματος Δέλτα Ταφ, αντίγραφο της δακρυσμένης εικόνος και πίσω η εξής επιγραφή. Αυτή είναι η εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Κύκου και η οποία καθόλου τον περασμένο Φεβρουάριο δάκρυζε. Ήθε τα δάκρυα του Χριστού και της Παναγίας να ήσαν δάκρυα χαράς με τα Θείου Μύρου». Και συνεχίζει να σχολιάζει ο πατήρ Νεκτάριος: «Το γεγονός σε διάρκεια μάλιστα αρκετών ημερών προξένησε δέος ιερό φόβο, συγκλονισμό, ανησυχία. Ακόμα και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κυρός Χρυσόστομος, τότε επιτόπου είχε δηλώσει μεταξύ άλλων και τα εξής. Τα δάκρυα της Παναγιάς και του Χριστού, που φαίνονται να χύνονται στην εικόνα της, είναι δάκρυα λύπης από αγάπη. Είναι όμως τα δάκρυα μιας μητέρας που δακρύζει, γιατί βλέπει τα παιδιά της να παίρνουν τον κακό δρόμο ή να βρίσκονται σε κίνδυνο και να υποφέρουν. Είναι επομένως μια εκδήλωση λύπης και χαράς μαζί,
για μας τους χριστιανούς που παραστρατήσαμε. Αλλά είναι και πρόσκληση για συνειδητοποίηση αυτών των κινδύνων, ώστε να μετανοήσουμε, έλεγε τότε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Και συνεχίζει ο πατήρ Νεκτάριος, επισυνάπτοντας τα εξής. Να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι δεν ήταν μύρο, δηλαδή ευλογία και έλεος, αλλά δάκρυα, που σημαίνει Κύπροι ή μάλλον απανταχού χριστιανοί, μετανοείτε, αλλάξτε ζωή. Το γεγονός αυτό ήταν υπερφυσικό βεβαίως και ουράνιο, και τούτο δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Λέμε αυτό διότι δυστυχώς δεν πάβουν κατά καιρούς να μεταδίδονται και πλάνες ανεξέλεγκτες σχετικά με τις ιερές εικόνες. Την εικόνα όμως αυτή, με δακρυσμένα τα πρόσωπα, όσο φαίνονται, τη βλέπουμε ήδη στο τέμπλο. Σε αυτό το τέμπλο, όπου η ιστορική εικόνα είναι η τρίτη αριστερά της ωραίας πύλης, στο τέμπλο της Παναγιάς στη Μονή Κύπκου της Κύπρου.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, συχνά τίθεται το ερώτημα αυτό με τις εικόνες εκείνες μέσω των οποίων δεν θαυματουργεί η Παναγία, αλλά επί των εικόνων αυτών εμφανίζεται η χάρις με υλική μορφή, είτε ως μύρο είτε ως δάκρυα. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η πίστη του χριστιανού υπερβαίνει τη λογική, ή μάλλον ο χριστιανός είναι τόσο έξυπνος ώστε όταν η λογική του φτάνει στον γκρεμό, τότε να μπορεί με τα φτερά της πίστεως να περνά στην απέναντι πλευρά. Έτσι και εδώ, ας δεχόμαστε τα θαύματα ως ενέργειες, ως πράξεις του αληθινού Θεού, του παντοδύναμου Θεού που μπορεί τα πάντα να κάνει πράξη, είτε από αγάπη, είτε από έλεος, είτε για τον δικό μας σοφρονισμό. Καλόν λοιπόν είναι να μην αμφιβάλλουμε, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις να προσευχόμαστε ακόμα περισσότερο ο Θεός και η Παναγιά να μας φωτίσουν να καταλάβουμε το θέλημά τους και να προχωρήσουμε σύμφωνα με αυτό. Χρειάζεται λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, σε τέτοιες περιπτώσεις περισσότερη προσευχή, περισσότερη προσοχή, περισσότερη πνευματική εγρήγορση. Σε αυτήν την εγρήγορση καλούν και αυτές οι εκπομπές όλους εμάς τους χριστιανούς. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, η Παναγιά να μας χαριτώνει και να μας φωτίζει.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνια παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον σαν ομοίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ανώκειπη της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό.

0: αυτέ προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμενε, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά σου του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρστρο Θεών έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνω σιάν εαυτή, ουθή ήταν ο σιά εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέα μου και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασύ, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο ει την κοιλάδα του κλαθμού όνο ει τόπον ενέθετο. Και γάρ ευλογία δόση ονομαθετών πορεύσονται εκ δυνάμεω ει δύναμη. Οφθήσε το ο Θεό των Θεών εν σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων ει άκουσα προσευχή μου, ενώτησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίβλεψον ει το πρόσωπο Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τι αυλέ σου υπερχιλιάδα. Εξελεξάμην παρεριπτήστε εν το υποθού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της παρευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός, τον δυνάμενο μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ή διατενείς νοργήν σου από γενεάς γενεάν. Ο Θεός ή επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου φρανθίστε πισί. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και τους σωτηριών σου δωρείς ημίν. Ακούσω με τι λαλείς εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη από τον λαόν αυτού και από τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήρων αυτού, που κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση ισοτών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκου σόλμο το χώ και παίρνει είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι σημεί, όσον ο δούλο ο Θεό μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι σύ, Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάσης ευκαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην ομοιώσει εν θεής, Κύριε, και ουκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου, πορεύσομαν τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε Κύριε ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επί με, Κύριε σου ψυχή μου, εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέσαν επί με και ζήτησαν ψυχή μου και ου προέθεντον σε ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτίμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με δόμος το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν σου παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμού σημείων της αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων της αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον. Πρεσβείες Θεοτόκου που φωτοδότα δόξαση. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρίδεις ούς έπλασα στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου. Και μη αποστήσει το έλεος σου αφημών δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισαάκ τον δούλου σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και όσε χώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο. Είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι σύ υπάρχει αληθώς του Πατρός στο απάβγασμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύπαρνος, ως δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τον τολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην όντα της πίστεως και εις την επίγνωση σε προσούτου του δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι τη καινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς επιφάνε του πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμίστας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής για να αξίεις δούλη σου. Η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ούκας μεν άξι άρετα όματε ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν στελήμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατ' το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια του ονομάς του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός, και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρουσον των σαρκικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν του μετέρου δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν, ένθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν σύν του ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, και αναστάσει εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ματθίου, των Αγίων Δέκα Μαρτύρων, των Διατηνικώνα του Σωτήρος Αθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Αντωνίνου και του Οσίου Πατρός Σιμών Ψώη, όν την Ιεράν Μνήμενε πετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κυρίων, Κύριο Θεός μου μεγαλύν θυσφόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει εν εδίσουν αβελόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείναν τον ουρανόν ως ιδέρνο στεγάζον, εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νεύτην επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόντος αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον του περιβόλου αυτού επί των αραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όνων εθεμελίωση σε αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται εδώ επιστρέψου ή καλύψει την γην. Ο εξαβαστέρων πηγά εν φάραξιν αναμέσων των ολέων διαλεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τη θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσου εκ μέσω των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαναδέντων χόρτων της κτίνεση και χλώην του δουλεία των ανθρώπων, του εξαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνεν καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον είναι λέω και άρτος καδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσου τα ξέρω του πεδίου ε και έδρε του Λιβάνου ασεβίτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσος του ερωδίου εκατοικία ηγείται αυτών. Όρι τα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση ελλήνης καιρούς ο ήλιος έχουν διδύσει αυτού έθου σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διερεύσονται πάντα τα θερία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειρεν ο ήλιος και συνήθισαν και στα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθητε έργο σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσες. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο ότι Κύρια τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται, ατενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χών αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ενακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίως του αιώνα σε φρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όν αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσονται Κυρίων του ζωή μου ψαλό το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθή αυτή η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αματωλή από τη γη και άνομη ώστε μη υπάρχει ναυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έχουν τη δύση ναυτό έθου σκότω και γένε τον ύξ, όσε μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό.

0: κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόρων.

πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως τάφης,

0: την αστέρια εν θαυμόν και επιβάσαντα φαντισμόδες ψυχές ημών.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας.

0: τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μονάχων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε λαϊσο, Κύριε λαϊσο, Κύριε λαϊσο.
0: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη,

Και δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομέν το παρασουμέ.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διες πέρα ταύτην, αμαρτήτους φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' εμάς, καθά προελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέδησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεού.

προς κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Έπειτα επί τους δούλους και επί την κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κρητή, οι σύνδουλοι πέκλειναν τις κεφαλάς τους, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσα αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο.

0: πολύ στον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτηριών σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της ειδέησή με εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίεξουν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμή τεράχθη δικαδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης σου επί είμαι στιχρός σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις βλάκων. Ακουστών, ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλυψα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξεμπούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, τη σου ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέφεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήρωνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού καρνομίες την ελήφθην και εναμαρτίες οικήσεσαι με η μύτη μου. Ιδού καραλήθεια νικάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπια καθαριστήσου με πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασαν και αφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία με εξάλληψαν. Καρδία καθαράν κτίσου εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγένσου εν δισεγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμως τους οδούς σου και ασεβείς ευησέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγυλίδεν εν εσύ σου. Ότι η θέληση αστησία νέδω κάνω λοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τετεπειρμένην ο Θεός, ο και ξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και κοδημηθεί τότε τη Χειροσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι το θυσιαστήριο εν σου Μόσχους.

ορθόδοξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλητα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών του Αγίου Ναού τούτου, και πάντων των μετευλαβίας και κατανοήξεως

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των απανταχού της γης, ορθοδόξου

Ετιδεόμεθα υπερηγίας των ασθενούντων, αναρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής, θλιβωμένη

επίσκεψε τον κόσμον σουν ελέη και ικτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον ευχαριστήσεων.

σου, προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάν, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτεινών,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύνι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσι της αμαρτίας ημών, Δέσποτας χώρος ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και εις της ενίας ημών, ένε και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφησ' ημίν τα αφλήματα ημών, ως και ημίς άφιεμαι τους οφειλέτες ημών, και μίς εν έγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε.

0: Τη δεόμεθα υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείου Αφρική και αλλαχού της γης, χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας αυτών και εδραιώσεως αυτών εν τη πίστη.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν τον γην και νόσον την καθημών κινουμένη και ρίσας θεϊμάς εκ της επικειμένης δικαίας

0: Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμη των πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία αυτού Εκκλησία, την πόλη Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των Χεροβίμ και ενδοξιδρών ανεσυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων νοερών, αήλων δυνάμενο σωμάτων, οικεσίες των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ξύστου Πάπα Ρώμης, Λαυρεντίου Αρχιδιακών και Ιππολίτου, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

η υμνολογία της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου αδελφοί, εμπεριέχει, περικλεί, κρύβει μέσα της έναν πλούτο πνευματικό αμύθιτης αξίας. Ιδιαίτερα τούτη η ύμνη που είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας είναι τόσο οικία και τόσο αγαπητή που σχεδόν τους ξέρουμε απ' έξω. Και τις παρακλήσεις της Παναγίας και το μικρό παρακλητικό κανόνα και τον μεγάλο ψάλουμε όχι μόνο τούτες τις ημέρες αλλά και κατηδίαν στη δική μας προσευχή και στη δική μας μυστική συνομιλία μαζί της. Σήμερα επέλεξα ένα τροπάριο από την τρίτη οδή του μεγάλου παρακλητικού κανόνος της Παναγίας για να σχολιάσουμε και να αποδείξουμε του λόγου το αληθές ότι δηλαδή η υμνολογία μας είναι πλούτος αδαπάνητος. Εθαυμάστοσας όντως νυν επεμή Δέσποινα τα σεβεργεσία σου κόρη και τα ελέη σου. Εδώ ο Ιερός Υμνογράφος αδελφοί μου κάνει μία διαπίστωση. Βλέπει τον εαυτόν του, τη ζωή του και μέσα στη ζωή του διακρίνει αναφανδόν την παρουσία, τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας, η οποία με θαυμαστό τρόπο πέμπει, στέλνει σε κάθε άνθρωπο τις πάμπολες αναρρύθμιτες ευεργεσίες της και τα ελέη της. Αλήθεια αδελφοί μου, ποιος άνθρωπος μπορεί να πει ότι δεν έζησε κάποτε την ευεργεσία, τη χάρη, την ευλογία, τη δύναμη της Παναγίας? Κανείς. Και επειδή έτσι έχουν τα πράγματα, αυτή είναι διαπίστωση όλων μας, όχι μόνο του Ιερού Υμνογράφου, πάλι μας εκπροσωπεί και συνεχίζει να λέει ολοκληρώνοντας το τροπάριο αυτό. «Όθεν δοξάζωσε και ανυμνώ και γεραίρω την πολλήν και άμετρον κυδαιμονίαν σου». Και επειδή Παναγία μου είσαι παρούσα στη ζωή μου, σε δοξάζω, σε ευχαριστώ, σε υμνώ, σε δοξολογώ, σε ευχαριστώ και εσένα αλλά και την άμετρον και την πολλήν κυδαιμονίαν σου. Εδώ θα ήθελα λίγο να σταθούμε χωρίς να σας κουράσω. Η Παναγία μας είναι η κυδαιμόν μας και είναι ευχής έργον αδελφοί. Σας είχα πει τις προάλλες ότι είμαστε ευλογημένοι, τυχεροί κατά την κοσμική ορολογία που έχουμε μάνα την Παναγία. Σήμερα το ξαναλέω, γιατί απολαμβάνουμε της κυδαιμονίας της και όχι μόνο της Παναγίας αλλά πρώτα και καλύτερα του ιδίου του Θεού. Ο Θεός μας δεν είναι εκείνος ο οποίος μας έφτιαξε και μας άφησε στην τύχη μας. Δεν είναι εκείνος ο οποίος μας εγκατέλειψε. Δεν είναι εκείνος ο οποίος αδιαφόρησε και αδιαφορεί για εμάς. Ακόμα και όταν παρικούσαμε στην εντολή του και του γυρίσαμε την πλάτη και θελήσαμε να αυτονομηθούμε, εκείνος δεν μας άφησε, ούτε θα μας αφήσει ποτέ.
Και πώς ονομάζουμε αυτήν την αγάπη, την κηδεμονία του Θεού? Ονομάζουμε Θεία Πρόνοια. Καταρχάς να πούμε τι είναι κηδεμονία, νομίζω γνωρίζουμε όλοι. Η στοργή, το ενδιαφέρον, η αγάπη που δείχνει κάποιος για κάποιον άλλον. Λέμε αυτός είναι κηδεμόνας του, έχει αναλάβει την ευθύνη του. Αυτό κάνει ο Θεός για εμάς. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, άσχετα αν εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι βαδίζουμε μόνοι, ότι ο Θεός μας ξέχασε, ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε. Αυτά είναι συμπεράσματα λανθασμένα δικά μας. Ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ. Μετά την κηδεμονία όμως του Θεού, έχουμε την κηδεμονία της Μάνας Παναγίας, η οποία, δείτε πόση είναι, πώς την ονομάζει ο Ιερός Υμνογράφος, πολλήν και άμετρον. Είναι πολύ, δεν μετριέται, δεν υπολογίζεται, και άμετρος. Πάλι την ίδια σημασία έχει και αυτή η λέξη. Όσο και να προσπαθήσουμε να την υπολογίσουμε, να πούμε είναι τόση, στο περίπου δεν θα τα καταφέρουμε. Γιατί είναι τέτοια και τόση που ξεφεύγει της λογικής μας, της διάνοιάς μας, της σκέψεώς μας. Και ξέρετε και κάτι άλλο, η κηδεμονία ειδικά της Παναγιάς είναι εκείνη που δορίζεται σε εμάς ασχέτως με το τι είμαστε εμείς. Ακόμη και αν αμαρτήσουμε, ακόμη και αν πέσουμε χαμηλά, η Παναγία δεν πάβει να μας αγαπά και να μας φροντίζει. Ίσως όμως ένα ερώτημα γεννηθεί τούτη τη στιγμή. Ωραία, αφού ο Θεός μας κηδεμονεύει, αφού μας αγαπά και μας φροντίζει, γιατί συμβαίνουν τόσα στη ζωή μας? Γιατί έχουμε δυσκολίες? Γιατί αντιμετωπίζουμε προβλήματα? Γιατί τυχαίνουν τα απρόοπτα? Γιατί η αρρώστια? Γιατί ο πόνος? Γιατί ο θάνατος? Προσέξτε αδελφοί, ο Θεός μας κηδεμονεύει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα είμαστε άγευστοι όλων αυτών των πραγμάτων, γιατί είναι μέσα στη ζωή, εφόσον εμείς τη ζωή μας την κάναμε έτσι από τη στιγμή που αμαρτήσαμε. Δεν θα λείπουν ποτέ αυτά. Και για να μην νομίζω ότι σας λέω υπερβολές, σήμερα το βράδυ που θα πάτε στο σπίτι, πιο μετά δηλαδή, πάρτε το Ιερό Συναξάριο και διαβάστε το βίο όποιου Αγίου θελήσετε. Να δείτε τι είναι η ζωή ενός Αγίου. Όλα τέλεια, όλα ρόδινα, όλα καλά? Όχι, το αντίθετο. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έζησαν, επέρασαν πολλές δυσκολίες. Μας διαβεβαιεί για τούτο το αψευδές στόμα του Κυρίου. Τι λέει? Δια πολλών θλίψεων και στεναχωριών δι' ημάς εις την Βασιλείαν του Θεού εισελθήν. Έτσι δεν λέει? Προσέξτε, λέει, θα μπείτε στον Παράδεισο όχι χοροπηδώντας, όχι έχοντας τα πάντα τέλεια στη ζωή, αλλά μετά από πολλές θλίψεις, δοκιμασίες και στεναχώριες. Ο ίδιος ο Κύριος πάλι τι είπε στους μαθητές του και κατ' επέκταση σε όλους εμάς? «Εν το κόσμο θλίψην έξιτε, αλλά θαρσίτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι θα έχουμε προβλήματα να αντιμετωπίσουμε και δυσκολίες, αλλά αυτό το «αλλά» που είπε ο Κύριος είναι που μας δίνει δύναμη, αλλά να έχουμε θάρρος, γιατί Εκείνος νίκησε τον κόσμο.
Και αλλού τι είπε όταν κάλεσε και όταν καλεί κάποιον κοντά του. Όποιος θέλει να έρθει κοντά μου θα απαρνηθεί τον εαυτόν του, θα σηκώσει το σταυρό του και μετά θα με ακολουθήσει. Φορτωμένοι με σταυρό λοιπόν, αδελφοί μου, προχωράμε στη ζωή, αλλά έρχεται η χάρις του Θεού, η κυδαιμονία του Θεού και της Παναγίας και τον πόνο μας τον αλαφρώνει.

Ο Θεός προνοεί για εμάς και η Παναγία μας φροντίζει πάντοτε, ακόμα και εκείνη τη στιγμή που εμείς για κάποιους λόγους δεν καταλαβαίνουμε. Αναφέρομαι σε όλες εκείνες τις περιστάσεις που λέμε «γιατί σε μένα», «που είσαι Θεέ μου», «γιατί με εγκατέλειψες». Κάποτε λέει ένας, αξιώθηκε να δει τα βήματα της ζωής του σαν εκείνες τις πατημασίες που διαγράφει ο άνθρωπος περπατώντας στην ακροθαλασσιά, στην άμμο της θάλασσας. Και είδε, λέει, και θαύμασε, διότι δίπλα από τα δύο χνάρια των ποδιών του βρίσκονταν άλλα δύο. Και αναρωτήθηκε και είπε, «Μα ποιος περπατάει μαζί μου?» Και έλαβε πληροφορία από τον Θεό ότι είναι εκείνος που συντροφεύει τη ζωή κάθε ανθρώπου. Πάρα πέρα όμως προσέξτε, είδε μόνο τα δικά του χνάρια. Και τότε λέει άρχισε να παραπονιέται στον Θεό και του είπε, «Γιατί τότε με άφησες μόνο μου? Γιατί με εγκατέλειψες? Πού ήσουν αφού εσύ είπες ότι συνοδοιπορείς μαζί μου?» Και ο Θεός του απάντησε, «Τότε παιδί μου ήταν οι δύσκολες στιγμές, γι' αυτό βλέπεις μόνο δύο πατημασίες, που σε είχα πάρει στην αγκαλιά μου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μας κυδαιμονεύει ο Θεός, αδελφοί μου. Γι' αυτό και εμείς, και η Παναγία βεβαίως, γι' αυτό και εμείς πρέπει να ζούμε, να συντονίσουμε θα έλεγα καλύτερα τη ζωή μας, ώστε να είναι μέσα στα πλαίσια της κυδαιμονίας του Θεού αφενός, και αφετέρου να γίνουμε και να γινόμαστε και εμείς άνθρωποι κυδαιμονίας καλής προς τους άλλους αδελφούς μας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να αγαπάμε, να καλύπτουμε, να σκεπάζουμε, να βοηθάμε, να στηρίζουμε, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Αμήν. Διευχόμαστε.

0: ευλογία της Παναγίας μας να είναι μαζί με όλους. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: 15 Αυγουστός στο νησί των Θρηλυκών Ναυμάχων και των Αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Μία από τις πολλές περιπτώσεις δαιμονισμού που αναφέρονται στα Ευαγγέλια ακούσαμε σήμερα στην Εκκλησία κατά την ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής. Ένα πονηρό δαιμόνιο είχε κυριεύσει ένα νέο και τον οθούσε σε αυτοκαταστροφικές ενέργειες. Πότε έπεφτε στο νερό να πνιγεί, πότε στη φωτιά να καεί. Ο Κύριος με ένα εξουσιαστικό λόγο του έδιωξε το δαιμόνιο από το νέο εκείνο και τον γιάτρεψε. Πολλοί στις μέρες μας αμφιβάλλουν αν υπάρχουν δαίμονες και δαιμονικές ενέργειες. Αυτή η αμφιβολία υπήρχε από παλιά. Στην εποχή του Χριστού λόγου χάριν απέδιδαν κάποιες σατανικές ενέργειες στην επιρροή της Σελήνης και των άστρων. Γι' αυτό και ο πατέρας του δαιμονισμένου της Ευαγγελικής Περικοπής έλεγε ότι ο γιος του σεληνιάζεται, δηλαδή ότι τον πιάνουν κρίσεις ανάλογα με τις φάσεις της Σελήνης. Οι σημερινοί άθεοι και οι ληστές αποδίδουν κάποιες ανεξήγητες καταστάσεις ανθρώπων σε ψυχασθένεια ή άλλες αιτίες. Η διδασκαλία όμως του Ευαγγελίου, του αψευδούς λόγου του Θεού, λέει ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος, υπάρχουν άγγελοι αγαθοί και δαίμονες σκοτεινοί και κακοποιοί και μισόθεοι. Αυτοί, μη μπορώντας να βλάψουν το Θεό και τους θεοφόρους αγγέλους, στρέφουν όλη την κακοποιό μανία τους κατά των ανθρώπων, με σκοπό να τους υποδουλώσουν και να τους απομακρύνουν από το Θεό και το θέλημά Του. Το κάνουν δε αυτό χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα. Άλλους τους υποδουλώνουν με τις σατανικές τέχνες, όπως είναι η μαγεία, η μαντεία, ο πνευματισμός. Δίνουν και παίρνουν αυτές οι τέχνες στις μέρες μας στον 21ο αιώνα. Γεμάτος είναι ο κόσμος από μάγους, μέντιουμ, σατανιστές, αστρολόγους, χαρτορίχτρες που διαφημίζονται από την τηλεόραση, από τις εφημερίδες, τα περιοδικά, το διαδίκτυο. Άλλους πάλι οι δαίμονες τους υποδουλώνουν με τις αιρέσεις και τις παραθρησκευτικές ομάδες. Δυσεξαρρύθμητες ομάδες αιρετικές κυκλοφορούν ελεύθερα και παγιδεύουν νέους και μεγαλύτερους. Άλλους πάλι οι δαίμονες τους υποδουλώνουν εκμεταλλευόμενοι το γενετήσιο αίσθηκτο. Δίνουν και παίρνουν οι ελεύθερες σχέσεις, η ομοφιλοφιλία, η πορνεία, η μαστροπία, η πρόκληση, η ξετσιποσιά που έχουν κυριεύσει τους περισσότερους. Άλλους πάλι οι δαίμονες τους σωθούν σε πράξεις καταστροφής του εαυτού τους και των άλλων. Και έτσι έχουμε το εμπόριο ναρκωτικών, τη μόλυνση και καταστροφή του περιβάλλοντος, την μεγάλη εγκληματικότητα, τους εμπρισμούς. Η περίπτωση του δαιμονισμένου παιδιού της Ευαγγελικής Περικοπής επισημαίνει μια αλήθεια, ότι οι δαίμονες πειράζουν πολύ τα παιδιά, τους νέους, και πολλές φορές τους καταστρέφουν. Και το κάνουν αυτό οι δαίμονες αφενός μεν, γιατί οι νέοι λόγω ανοριμότητος και αστάθειας είναι πιο ευάλωτοι, και αφετέρου γιατί ξέρουν τα δαιμόνια ότι αν κυριεύσουν τους νέους τους σακατεύουν σε τέτοιο βαθμό που δύσκολα ξανασηκώνουν κεφάλι. Αλλά πώς οι δαίμονες παγιδεύουν τους νέους σήμερα? Όπως το σεληνιαζόμενο παιδί του Ευαγγελίου το έριχνα στο νερό να πνιγεί, έτσι και τους σημερινούς νέους προσπαθούν να τους πνίξουν στο νερό της αθείας. Εκμεταλλεύονται τις αμφιβολίες και τα ερωτηματικά που γεννιούνται φυσιολογικά στους νέους, και αν εκείνοι δεν έρθουν σε επαφή με τους κατάλληλους πνευματικούς ανθρώπους να πάρουν απαντήσεις, τους κατευθύνουν στην άρνηση του Θεού, στερώντας τη ζωογόνο πνοή που μόνο το Άγιο Πνεύμα δίνει στον άνθρωπο. Επίσης, όπως το δαιμονισμένο παιδί του Ευαγγελίου το έσπρωχναν οι δαίμονες στη φωτιά για να καεί, έτσι και στα σημερινά νιάτα ανάβουν οι δαίμονες στη φωτιά των παθών και των σαρκικών επιθυμιών και τα σπρώχνουν στην ασωτεία. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη, ίσως η δυσκολότερη περίοδος της ζωής του ανθρώπου. Ξυπνάει ο οργανισμός. Γεννιέται στο νέο έντονη η επιθυμία να γνωρίσει τη χαρά και τις ειδονές της γης, να μάθει τον κόσμο. Εάν οι τάσεις αυτές χαλιναγωγηθούν από το νου του ανθρώπου και διοχετευθούν στο φωτεινό δρόμο της αλήθειας του Ευαγγελίου και βοηθηθούν από τη Θεία Χάρη των Μυστηρίων, τότε η εφηβεία γίνεται μια πολύτιμη για ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου περίοδος. Εάν όμως οι τάσεις αυτές κυριαρχηθούν από το πνεύμα των δαιμόνων, μπορεί να καταστρέψουν το νέο. Μπορούν σε πρώτη φάση να του εμπνεύσουν την ευδαιμονιστική διάθεση της εποχής μας, με αποτέλεσμα να θέλει μόνο να απολαμβάνει χωρίς να κοπιάζει. Γίνεται έτσι τεμπέλης και παθητικό στοιχείο για την οικογένειά του. Η άσωτη ζωή συνεπάγεται φοβερές αρρώστιες καμιά φορά, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, εκτρώσεις, εξόγαμα παιδιά, αδυναμία τεκνοποιίας, δυστυχία. Σε ακραίες περιπτώσεις, η αναζήτηση της ευτυχίας με το πνεύμα του διαβόλου οδηγεί στη χρήση των ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να χάνονται καθημερινά ανεκτίμητες για το έθνος και την Εκκλησία νεανικές ζωές. Όπως ακόμη το δαιμόνιο έσπρωχνε ακατάπευστα το γιο εκείνου του δυστυχισμένου πατέρα του Ευαγγελίου στο θάνατο, έτσι και σήμερα οι δαίμονες προσπαθούν να σπείρουν στις νεανικές ψυχές την απογοήτευση και την απελπισία, ούτως ώστε να τους κάνουν να παραιτηθούν από τον αγώνα της ζωής και να φτάσουν στα ναρκωτικά και την αυτοκτονία. Γινόμαστε κι εμείς οι μεγαλύτεροι αθέλητοι συνεργάτες των δαιμόνων, με το να απογοητεύουμε τους νέους με το κακό μας παράδειγμα, με το να μην φροντίζουμε να έχουν δουλειές να απασχοληθούν, με το να παρουσιάζουμε στα μάτια τους ένα κόσμο γεμάτο απάτη, ψέμα και αδικία. Ποιος μπορεί τώρα να μείνει απρόσβλητος από τη μανία των δαιμόνων? Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αυτός εύκολα απέκρουσε κάθε σατανική ενέργεια, όπως τότε με τους πειρασμούς στην έρημο, και διεκήρυξε ότι έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και ου και έχει ενεμή ουδέν, όπως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο. Όχι μόνο δεν μπόρεσαν οι δαίμονες να βλάψουν τον Κύριο, αλλά και τον έτρεμαν, όπως οι λεγεώνες των δαιμονίων που είχαν κυριεύσει τους δύο Γεργεσινούς, που τον νικέτευαν να μην τους ρίξει στην κόλαση πρώτης ώρας τους. Αμέτρητους δαιμονισμένους γιάτρεψε ο Κύριος, αποδεικνύοντας ότι εις τούτο ήλθε ή να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Αυτή τη δύναμη και την εξουσία του απέναντι στο διάβολο και τους δαίμονές του, ο Κύριος τη μετέδωσε και στους Αποστόλους και δι' αυτών στους διαδόχους των Αποστόλων κληρικούς. Ήδη, ενώ ήταν ακόμη ο Κύριος στη γη, είχε δώσει στους μαθητές του αυτή τη δύναμη, όπως λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο στίχο 8, γι' αυτό και ο πατέρας του δαιμονισμένου νέου της περικοπής τον πήγε πρώτα στους μαθητές του Χριστού και μετά στον Χριστό. Αλλά και μετά την Ανάσταση ο Κύριος είπε στους μαθητές του: «Πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση», και τους υποσχέθηκε ότι με θαύματα, όπως οι θεραπείες δαιμονισμένων, θα αποδείκνυε τη θεϊκή αποστολή τους. Επομένως, σε κάθε υποψία σατανικής επιρροής στη ζωή μας, ξέρουμε σε ποιους θα απευθυνθούμε για βοήθεια. Στους ορθοδόξους κληρικούς που έχουν την εξουσία να την απομακρύνουν με τη χρήση των αγιαστικών μέσων της Εκκλησίας, του ευχελαίου, του αγιασμού, των καταλλήλων ευχών και ακόμη της Θείας Λειτουργίας. Εδώ όμως τίθεται και ένα θέμα. Ενώ ο Κύριος εύκολα απάλασε τους ανθρώπους από τις σατανικές ενέργειες, όπως έκανε με το δαιμονισμένο παιδί της περικοπής που ακούσαμε, και εύκολα γιάτρευε οποιαδήποτε ασθένεια, οι μαθητές του και γενικότερα οι διάδοχοί τους κληρικοί δεν ήταν ούτε είναι το ίδιο αποτελεσματικοί. Γιατί? Αυτό το γιατί έθεσαν και οι Απόστολοι στον Κύριο, όπως ακούσαμε. Όταν ο πατέρας πήγε το δαιμονισμένο παιδί του στους Αποστόλους και εκείνοι δεν μπόρεσαν να το γιατρέψουν, ερώτησαν οι Απόστολοι τον Κύριο γιατί δεν μπορέσαμε εμείς. Και ο Κύριος απάντησε: «Εξαιτίας της ολιγοπιστίας σας δεν φέρνετε αποτέλεσμα, γιατί αν είχατε πίστη τόση δά και στο βουνό να λέγατε πήγαινε αλλού, θα πήγαινε». Αυτό σημαίνει για μας ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας ενεργούν στον άνθρωπο υπό προϋποθέσεις και όχι εξάπαντος. Εάν βαπτίσουμε κάποιον δια της βίας, ούτε τα δαιμόνια φεύγουν από αυτόν, ούτε καθαρίζεται από τις αμαρτίες. Εάν διαβάσουμε συγχωρητική ευχή σε έναν εξομολογούμενο που δεν έχει μετάνοια και απόφαση αλλαγής, δεν του συγχωρούνται οι αμαρτίες. Εάν κάνουμε ευχέλαιο σε έναν άρρωστο που δεν συμμετέχει στην προσευχή, δεν γίνεται καλά. Φάρμακα λοιπόν για τα προβλήματα και μέσα θεραπείας μας έχει δώσει ο Κύριος. Θέλει την πίστη μας και είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Εμείς νιώθουμε αδύνατη την πίστη μας, αλλά κάποιος μας δίνει ισχυρή ελπίδα. Ποιος είναι αυτός? Η μάνα μας, η Παναγία, που μας καταλαβαίνει και συγκαταβαίνει στην αδυναμία μας και γι' αυτό τρέχουμε σε αυτήν κάθε 15 Αύγουστο, αλλά και πάντοτε.

Η περίοδος του 15 Αυγούστου, με την νηστεία που κάνουμε, με την εξομολόγηση των αμαρτιών μας στο πνευματικό, με τη συχνότερη προσέλευσή μας στην Αγία Κοινωνία και με τις καθημερινές παρακλήσεις που ψάλλονται στην Εκκλησία, μας βοηθάει να βιώσουμε σωστότερα τη μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Οι ακολουθίες των παρακλήσεων, μάλιστα, που είναι αγαπητές προσευχές των Ορθοδόξων Χριστιανών, δείχνουν τη μεγάλη αξία της προσευχής για την ζωή μας γενικότερα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει «μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων». Δηλαδή, πιο μεγάλη ωφέλεια έχουμε όταν θυμόμαστε το Θεό με την προσευχή από ότι όταν αναπνέουμε. Τη μεγάλη αξία της προσευχής την τόνισε ο Κύριος τόσο με το παράδειγμά του, προσευχόταν κατηδίαν και δημόσια, νύχτα και μέρα, όσο και με τη διδασκαλία του, με την οποία μας έμαθε ποια είναι καλή και ποια είναι κακή προσευχή, πώς και πού και πότε να προσευχόμαστε και τι να λέμε ακόμη. Σήμερα ας αφήσουμε τα αυτιά μας να δεχθούν το φωτισμένο λόγο του Μεγάλου Βασιλείου περί προσευχής και είναι βέβαιο ότι θα ωφεληθούμε. Τι είναι η προσευχή καταρχήν? Όπως λέει ο Άγιος, η προσευχή είναι αίτηση του αγαθού που γίνεται από τους ευσεβείς προς το Θεό. Και όταν λέμε αίτηση, δεν εννοούμε μόνο αίτηση με τα λόγια, διότι δεν χρειάζεται ο Θεός να του θυμίσουμε με λόγια τι έχουμε ανάγκη. Τα ξέρει και χωρίς να του τα ζητήσουμε. Αλλά εννοούμε ότι η σωστή προσευχή δεν γίνεται μόνο με λόγια, αλλά περισσότερο με τη διάθεση της ψυχής και με τις πράξεις της αρετής που ασκούνται σε όλη μας την ζωή. Γι' αυτό και ο Σωτήρας μας έλεγε «Όταν προσευχόσαστε, να μην πολυλογείτε σαν τους ειδωλολάτρες που νομίζουν ότι θα εισακουστούν με την πολυλογία». Το δε βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης γράφει «Αν πολυλογείς, δεν θα αποφύγεις τις αμαρτίες». Ώστε η προσευχή είναι επαφή με το Θεό που πραγματοποιείται με τη διάθεση της καρδιάς και με την αρετή. Προϋποθέσεις τώρα για μια σωστή προσευχή είναι. Πρώτη προϋπόθεση, η αρετή. Όπως λέει ο Άγιος Βασίλειος, αυτοί που στη ζωή τους τίποτα δεν κατορθώνουν από πλευράς αρετής και νομίζουν ότι θα εισακουστούν με τα πολλά λόγια, ας ακούσουν αυτό που λέει ο προφήτης Ισαΐας. «Όταν σηκώσετε οικετευτικά προς εμένα τα χέρια σας, θα πάρω τα μάτια μου από σας. Και αν πολλαπλασιάσετε τις προσευχές μας, δεν θα σας ακούσω». Επομένως, οι μη ενάρετοι άνθρωποι όταν προσεύχονται, οργίζουν το Θεό και δεν εισακούονται. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να είμαστε Άγιοι για να προσευχηθούμε. Εννοεί ο Άγιος ότι αυτός που θεληματικά και εκ προθέσεως αμαρτάνει και μετά προσεύχεται υποκριτικά είναι κατακριτέως. Αυτός που από αδυναμία αμαρτάνει και προσεύχεται μετά με συντριβή και ειλικρινή μετάνοια είναι αποδεκτός από τον Κύριο. Εννοείται βέβαια ότι παρά τις αδυναμίες και τις αμαρτίες μας θα αγωνιζόμαστε συνεχώς για την αγιότητα. Αυτό φέρνει την καλή προσευχή. Οφείλουμε να καθαρίζουμε συνεχώς την ψυχή μας για να προσευχόμαστε σωστότερα. Η ψυχή δε καθαρίζεται όταν η γλώσσα δεν λέει τα κοσμικά, τα μάτια δεν περιεργάζονται τα ωραία σώματα, τα αυτιά δεν ακούνε μουσικές που φτιάχτηκαν για να ειδονίζουν, η γλώσσα δεν λέει ευτράπελα, πράγματα που παραλύουν πνευματικά την ψυχή. Έτσι, όταν ο νους δεν πάει εδώ και εκεί διαμέσου των αισθήσεων, αλλά μένει συγκεντρωμένος, τότε εύκολα στρέφεται προς το Θεό. Και τότε, γεμίζοντας από την πνευματική ομορφιά και λαμπρότητα του ουρανού, ξεχνάει τα γήινα, την τροφή και τον ντύσιμο και όλα τα άλλα και στρέφει όλο το ενδιαφέρον του στην απόκτηση των αιωνίων
αγαθών. Άλλη προϋπόθεση για σωστή προσευχή είναι η πίστη στο Θεό. Καλά προσεύχεται αυτός που πιστεύει ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και είναι μπροστά σε κάθε τι που γίνεται και βλέπει καθαρά και τις παραμικρότερες σκέψεις και κινήσεις της καρδιάς. Αυτός νιώθει δυνατή και συνεχή την παρουσία του Θεού και έτσι προσεύχεται καλύτερα. Ακόμη, προϋπόθεση καλής προσευχής είναι και η ελπίδα προς τον Κύριο. Λέει πάλι ο Άγιος Βασίλειος, να ελπίζεις στην αγαθότητα του Θεού και να περιμένεις με πόθο τη βοήθειά Του, ξέροντας ότι αν απευθυνθείς Αυτόν καλά και γνήσια, όχι μόνο δεν θα σε απορρίψει, αλλά ενόσο ακόμα θα λες την προσευχή σου, θα σου πει «Ιδού, πάρη με, να με, εδώ είμαι». Όταν κανείς τηρήσει αυτές τις προϋποθέσεις, δηλαδή να έχει αρετή πίστη και ελπίδα στο Θεό, τότε φτάνει στην καλή προσευχή. Καλή δε προσευχή είναι αυτή που προκαλεί καθαρή έννοια του Θεού στην ψυχή. Τότε, δια της μνήμης, γίνεται ο Θεός κάτοικος της ψυχής και γινόμαστε έτσι ναοί του Θεού. Τώρα, το ιδανικό που πρέπει να πετύχουμε από πλευράς προσευχής είναι το αδιαλείπτος προσεύχεστε που λέει ο Απόστολος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να μην κάνουμε τίποτα άλλο παρά προσευχή? Όχι. Η αδιάλειπτη προσευχή γίνεται ως εξής. Όπως λέει ο Άγιος Βασίλειος, αμέσως μόλις αρχίσει η μέρα θα σπεύσουμε να υμνήσουμε και να δοξάσουμε τον πλάστη. Μετά όταν θα πάμε στη δουλειά μας, πάλι η προσευχή σαν το αλάτι θα αλατίζει την εργασία μας. Αυτό θα δίνει στην ψυχή ηλαρότητα και χαρά. Ακόμη, πριν το φαγητό θα προσευχηθούμε για το φαγητό που μας δίνει ο Θεός και μετά το φαγητό θα τον ευχαριστήσουμε για τα τρόφιμα που μας έδωσε και θα του ζητήσουμε να μας δώσει και τη σωτηρία. Όταν φοράμε τα μέσα ρούχα μας θα τον ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μας τα έδωσε και όταν φοράμε και τα εξωτερικά θα τον ευχαριστούμε θερμότερα γιατί χειμώνα καλοκαίρι μας χάρισε τα κατάλληλα ρούχα. Όταν βλέπουμε τον ήλιο και το φεγγάρι θα τον δοξάζουμε που μας τα έδωσε για να μας εξυπηρετούν και να μας φωτίζουν. Όταν βλέπουμε τα άστρα θα υμνούμε τον Αριστοτέχνη Θεό που όλα τα δημιούργησε εν σοφία. Όταν έρχεται η ώρα του ύπνου πάλι θα προσκυνούμε τον κτίστη που με τον ύπνο μας ξεκουράζει και μας ανανεώνει. Αλλά ούτε και ο ύπνος δεν πρέπει να διακόπτει τη συνέχεια της προσευχής. Ακούστε τι λέει επ' αυτού ο Άγιος. Μην καταδεχθείς με την αναισθησία του ύπνου να χαλάσεις τη μισή ζωή σου. Μοίραζε την ώρα του ύπνου σε προσευχή και ύπνο. Η μεσονύχτια προσευχή είναι καλή γιατί την βοηθάει η νυχτερινή ησυχία και η έλλειψη βλαβερών θεαμάτων και ακροαμάτων. Παράλληλα, νιώθει κανείς εντονότερα την παρουσία του Θεού. Αλλά και να μην ξυπνήσει κανείς τη νύχτα, πάλι μπορεί να μην διακόψει την προσευχή, διότι όταν ζει κανείς με αγιότητα και τα όνειρά του καλά και άγια θα είναι. Ας πούμε και κάποια πράγματα που μας λέει ο Άγιος για τη δημόσια προσευχή. Σωστή πρέπει να είναι όχι μόνο η κατηδίαν προσευχή, αλλά και η δημόσια που γίνεται στο ναό κατά τη λατρεία. Δεν αρκεί να πάει κανείς στην εκκλησία για να είναι εντάξει. Όταν μάλιστα πάει στην εκκλησία κανείς και ασχημονήσει, όχι μόνο δεν ωφελείται, αλλά και ζημιώνεται πολύ. Μέσα εκεί, λέει ο Άγιος, όλη η κτήση, τόσο η άψυχη όσο και η έμψυχη, τόσο η υπερκόσμια όσο και η επίγεια, δοξάζει τον πλάστη. Και βλέπεις ανθρώπους που άφησαν τα σπίτια τους για να έρθουν στην εκκλησία, υποτίθεται για να κερδίσουν κάτι, να μην ακούνε το λόγο του Θεού, να μην αντιλαμβάνονται τι αξία έχουν σαν άνθρωποι, να μην λυπούνται για τις αμαρτίες τους, να μην τρέμουν την κρίση, αλλά τους βλέπεις να χαμογελάνε, να δίνουν χειραψίες και να κάνουν τον οίκο προσευχής που είναι η εκκλησία, οίκο πολυλογίας. Όταν πάμε στην εκκλησία, λέει ο Άγιος, δεν πρέπει να λέμε λόγια κακά, ούτε μάταια, ούτε αισχρά, αλλά να δοξάζουμε το Θεό.
Σε αυτό θα μας βοηθήσει η σκέψη ότι ο Θεός είναι παρόν βλέποντας και ακούοντας τα πάντα. «Είναι παρόντες οι άγγελοι που καταγράφουν τα λόγια σου», λέει ο Άγιος. «Είναι παρόν ο Κύριος που βλέπει τις διαθέσεις αυτών που μπαίνουν στο ναό. Η προσευχή του καθενός είναι φανερή στον Κύριο. Ξέρει ο Θεός ποιος με καλή διάθεση και ζήλο ζητάει τα ουράνια και ποιος λέει λόγια προσευχής μόνο με το στόμα, ενώ η καρδιά του απέχει από το Θεό». Επίσης, λέει ο Άγιος Βασίλειος, ότι η προσευχή δεν πρέπει να περιορίζεται στον εαυτό μας και τις ανάγκες μας, αλλά να περιλαμβάνει και τους άλλους ανθρώπους. «Πάντα να θυμάσαι», λέει, «άνθρωπε, το Θεό, να έχεις το φόβο του στην καρδιά σου και να τους βάζεις όλους στην προσευχή σου, διότι είναι μεγάλη η βοήθεια εκείνων που με την προσευχή τους μπορούν να προκαλέσουν το έλεος του Θεού. Η προσευχή είναι μεγάλη βοήθεια για τους ζωντανούς κατά σάρκα και διαρκές εφόδιο για αυτούς που απέρχονται για την άλλη ζωή. Η καρδιά μας να γίνει όσο γίνεται πλατύτερη, ώστε να περιλαμβάνει όσο γίνεται περισσότερους αδελφούς. Και ακόμη, λέει ο Άγιος, να ζητάμε αγαθά και ο Θεός θα δώσει ή όχι κατά την πανσοφία Του. Όταν η προσευχή γίνεται καλά, εισακούεται. Εδώ, λέει ο Άγιος, ο Θεός χαρίζει και στα άλογα ζώα τόσα πράγματα. Δεν θα δώσει σε εκείνους που με όλη τους την καρδιά τον παρακαλούν? Καμιά φορά βέβαια ο Θεός αργεί να απαντήσει στις προσευχές. Εμείς όμως πρέπει να ξέρουμε ότι όταν δίνει ο Θεός τα αγαθά Του να Τον ευγνωμονούμε, αλλά και όταν τα κρατάει να μην γογγίζουμε. Να ξέρουμε όταν δίνει να θεωρούμε άριστα και γλυκύτατα αυτά που μας δίνει και όταν αναβάλει να ανεχόμαστε με πραότητα την αναβολή. Γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας να οικονομεί τις ανάγκες μας. Και ολοκληρώνει ο Άγιος: «Ας πιστούμε, αδελφοί, στις ανάγκες μας και στους πειρασμούς μας, να μην τρέχουμε σε ανθρώπους να μας βοηθήσουν, αλλά με δάκρυα και στεναγμούς και με ακούραστη προσευχή να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Σε Αυτόν που μπορεί να μας σώσει να ελπίζουμε. Σε Αυτόν ανήκει κάθε δόξα και προσκύνηση».

Η Εκκλησία σεμνύνεται για τους Αγίους της, εκείνους που μας έδειξαν το Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο στην πράξη, εκείνους που λάμπουν σαν πνευματικά αστέρια στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας. Την πρώτη θέση ανάμεσα στους Αγίους κατέχει η Παναγία, τόσο εξαιτίας της άφθαστης προσωπικής της αγιότητος, όσο και κυρίως για το υψίστης σημασίας έργο που επετέλεσε, που ήταν η διακονία της στην Θεία Οικονομία της Σωτηρίας του Ανθρώπου, που πραγματοποιήθηκε δια του σαρκοθέντος Λόγου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Την Παναγία οι Ορθόδοξοι την βλέπουν πάντα σε σχέση με το έργο αυτό και την ονομάζουν Θεοτόκο, για να εκφράσουν το έργο της. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δικαίως και αληθώς Θεοτόκον την Αγίαν Μαρίαν ονομάζομεν, τούτο γάρ το όνομα, άπαν το μυστήριο της οικονομίας συνίσθηση. Αυτό το όνομα τα λέει όλα. Δεν την προσκυνάμε την Παναγία σαν ένα είδος θεάς, πράγμα που θα μας έκανε ειδωλολάτρες, αλλά την τιμάμε και την σεβόμαστε σαν μητέρα του σαρκοθέντος Θεού. Πολλοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μίλησαν και έγραψαν για την Θεοτόκο. Ένας από αυτούς που εξύμνησαν την Παναγία όσο ήταν ανθρωπίνως δυνατό ήταν η χρυσή λύρα του Παναγίου Πνεύματος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Καθώς βρισκόμαστε κοντά στη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ας παρουσιάσουμε στη συνέχεια τη διδασκαλία αυτού του Αγίου Πατρός για τη Θεοτόκο, όπως αυτή βγαίνει μέσα από τα έργα του. Η φανέρωση του απλέτου και αχανούς πελάγους της αγαθότητος του Θεού και της αγάπης του προς τον άνθρωπο έγινε δια της Θεοτόκου, λέει ο Άγιος, αφού δια αυτής τελέστηκε το προαιώνιο μυστήριο της σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Και εφόσον ήταν προαιώνια η βουλή του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων και η Παναγία ήταν προορισμένη, διαλεγμένη από το Θεό για να πραγματοποιηθεί αυτή η βουλή. Σημαίνει αυτό δηλαδή ότι η Παναγία ήθελε δεν ήθελε εκλέχθηκε από το Θεό για να γίνει όργανο της σωτηρίας? Όχι. Προορισμός της Παναγίας σημαίνει προαιώνια πρόγνωση της ελεύθερης αποφάσεως της Μαρίας και της προσωπικής της αγιότητος. Για να φτάσουμε όμως στο αποκορύφωμα της εκλογής του Θεού στην Παρθένο Μαρία χρειάστηκε μια προετοιμασία. Σε τι συνίστατο αυτή η προετοιμασία? Ο Θεός κατά τη διάρκεια όλης της ιστορίας καλούσε τους ανθρώπους. Στο κάλεσμα του Θεού απαντούσαν ελεύθερα λίγοι, που γίνονταν έτσι οι εκλεκτοί του Θεού, διαμέσου των οποίων προετοιμάστηκε η σωτηρία των υπολείπων. Αυτοί οι λίγοι ήταν τα σημεία στηρίξεως του Θεού, ήταν τα σκεύη ελέους. Αποκορύφωμα αυτής της αλυσίδας των εκλεκτών ήταν η Παναγία, η κατεξοχήν διαλεγμένη και υπάκουη στο Θεό. Έτσι, η Παλαιά Διαθήκη, θα λέγαμε, ήταν μια γενεαλογία της Παναγίας από την οποία γεννήθηκε ο Σωτήρας. Και όταν λέμε Σωτήρας, εννοούμε πρώτα αυτών των εκλεκτών που αναφέραμε και προπάντων της Παναγίας και δι' αυτών όλων των ανθρώπων. Η Παναγία ήταν ο καρπός όλης της προ-Χριστού παιδαγωγικής προετοιμασίας της ανθρωπότητος για την υποδοχή του σαρκοθέντος Υιού και Λόγου του Θεού. Τώρα, αφού η Παναγία ήταν, θα λέγαμε, το κεφαλόσκαλο της σκάλας των εκλεκτών της Παλαιάς Διαθήκης, μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από την υπόλοιπη σκάλα και να πούμε ότι ξεχώριζε σαν ανθρώπινη φύση? Όχι, αυτό είναι αδύνατο. Ήταν και αυτή θυγατέρα, απόγονος του Αδάμ και της Εύας και άρα κληρονόμος του προπατορικού αμαρτήματος. Γι' αυτό και χρειάστηκε εξαγνισμός της Παναγίας από το Άγιο Πνεύμα κατά τη στιγμή της συλλήψεως του Υιού και Λόγου του Θεού στη μήτρα της.
Παρόλο όμως που η Παναγία ήταν κληρονόμος του προπατορικού αμαρτήματος, διακρινόταν για την προσωπική της αγιότητα. Δεν στέκει επομένως καθόλου η νεότερη αιρετική δοξασία των παπικών περί ασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου, δηλαδή ότι η Παναγία δεν είχε την ροπή προς την αμαρτία και περί μη σχέσεώς της προς το προπατορικό αμάρτημα. Η καινοτομία αυτή των δυτικών αφενός χωρίζει την Παναγία από τους εκλεκτούς προπάτορές της και από το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος και αφετέρου μειώνει την πραγματική αξία της προσωπικής αγιότητος της Θεοτόκου. Το προϊόν αυτό του αλαθήτου εντός εισαγωγικών του Πάπα κλονίζει ακόμα και την αλήθεια της σωτηρίας μας, διότι αν η Παναγία γεννήθηκε χωρίς την προπατορική αμαρτία και ξεχώριζε από το ανθρώπινο γένος, τότε και ο Χριστός, αφού θα είχε γεννηθεί από μία γυναίκα ξένη προς τα ανθρώπινα, θα ήταν ξένος προς τη γνήσια ανθρώπινη φύση. Επίσης, αν η Παναγία ήταν άσχετη προς το προπατορικό αμάρτημα, τότε γιατί πέθανε αφού ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος? Ο Χριστός, θα μου πείτε, γιατί πέθανε? Πέθανε εκουσίως, επειδή πήρε απάνω του το θάνατο που ήταν προορισμένος για όλη την ανθρωπότητα, ενώ σαν αναμάρτητος δεν έπρεπε να πεθάνει. Η Παναγία λοιπόν, σαν γνήσια απόγονος του Αδάμ και της Εύας, ήταν κληρονόμος της προπατορικής αμαρτίας, που σημαίνει ενοχή λόγω της έμφυτης ντροπής προς την αμαρτία. Μήπως αυτό συνυπονοεί ότι η Θεοτόκος ήταν ένας αμαρτωλός άνθρωπος όπως όλοι? Όχι. Η Παναγία δεν είχε καμία προσωπική θεληματική αμαρτία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπως και όλοι οι πατέρες, εξαίρουν την προσωπική αγιότητα της Θεοτόκου. Η ροπή προς την αμαρτία μέσα της ήταν ανενέργητη, διότι η θέλησή της και όλες οι δυνάμεις της ψυχής και του σώματός της ήταν αφιερωμένες στο Θεό. Έτσι η Παναγία υπερήχε από όλους τους εκλεκτούς προπάτορές της. Σ' αυτό συνέβαλαν και οι δίκαιοι γονείς της που την γέννησαν με σοφροσύνη και εγκράτεια, ώστε το παιδί τους ήταν σπέρμα πανάμωμον. Περισσότερο όμως συνέβαλε η χάρις του Θεού, η οποία μεταδίδεται σε εκείνους που δείχνουν προαιρετικό ζήλο και καθαρότητα και επιτιδιότητα, και σε αυτά η Παναγία υπερήχε έναντι όλων. Η Θεοτόκος μάλιστα υπερήχε ακόμη και των αγγέλων, γι' αυτό και τη λέμε τη μειωτέρανο χερουβίμ, διότι είχε τη διπλή παρθενία και στην ψυχή και στο σώμα, που οι άγγελοι δεν την έχουν αφού είναι μόνο πνεύματα. Ήταν αϊπάρθενος η Θεοτόκος και παρθένος άχραντος, αφού δεν είχε σχέση με τα γήινα πάθη, αλλά αντίθετα τράφηκε με τα ουράνια νοήματα. Γι' αυτό και εκλέχθηκε από το Θεό σαν νύμφη του Θεού και μητέρα, σαν αξιόθεη. Η προσωπική αγιότητα της Θεοτόκου άνθησε ιδιαίτερα στο Ναό του Θεού, όπου φυτεύθηκε και καρποφόρησε εν Αγίω Πνεύματι, σαν ελιά κατάκαρπη, και έγινε οίκος κάθε αρετής, χωρίς βιωτικές και σαρκικές επιθυμίες στην ψυχή της. Συντηρήθηκε παρθένος στην ψυχή και στο σώμα, όπως έπρεπε σε εκείνη που θα δεχόταν μέσα της το Θεό, ο οποίος σαν Άγιος επαναπάβεται εν Αγίης. Αναδείχθηκε Ναός Άγιος και Θαυμαστός του Υψίστου Θεού. Η δόξα των αρετών και της χάριτος της Παρθένου Μαρίας κορυφώθηκε στον Ευαγγελισμό. Με την ταπείνωση και υπακοή της στο θέλημα του Τριαδικού Θεού λύθηκε το πρόβλημα και η τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας, και η Παναγία δέχθηκε στα σπλάχνα της τον σαρκοθέντα Υιό και Λόγο του Θεού. Δεν μπορούσε βέβαια γυναίκα να γεννήσει Θεό, αλλά μπορούσε ο Θεός να γεννηθεί από γυναίκα κατά θείαν δύναμη και συγκατάβαση. Έτσι
η Παρθένος Μαρία έγινε θεοτόκος αφού το παιδί που γέννησε ήταν θεός. Δεν γέννησε έναν θεοφόρο άνθρωπο, αλλά τον ίδιο το μονογενή Υιό του Θεού. Γι' αυτό και δεν τη λέμε Χριστοτόκο, όπως την έλεγε ο αιρετικός Νεστόριος, όχι διότι δεν ήταν Χριστοτόκος, αλλά διότι ήταν κατά πρώτο λόγο θεοτόκος. Από το σπουδαιότερο δίνουμε την ονομασία. Έκτοτε το κύριο και ειδικό όνομα της Παρθένου ήταν Θεοτόκος. Η Παναγία, είπαμε ότι ήταν Παρθένος στην ψυχή και στο σώμα πριν τη γέννηση του Κυρίου. Με τη Θεία Δύναμη έμεινε Παρθένος και κατά την γέννηση, διότι όπου βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξης. Το Άγιο Πνεύμα έδωσε στην Παναγία την κάθαρση από το προπατορικό αμάρτημα, τη δύναμη να δεχθεί το Λόγο του Θεού μέσα της και να γεννήσει χωρίς πόνους και υπεράνω των νόμων της κοίησεως. Μάλιστα, ο σαρκωμένος Θείος Λόγος μέσα της αγίασε το σώμα της και της μετέδωσε την σωτηρία. Η Θεοτόκος τέλος έμεινε και μετά την γέννηση του Κυρίου Παρθένος, έμεινε δηλαδή αϊπάρθενος, καθώς ουδέποτε παντρεύτηκε.

Αρχίσαμε πριν τη μουσική διακοπή να παρουσιάζουμε τα όσα μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την Παναγία. Απομένουν τα όσα μας είπε για την κοίμησή της. Ας θυμηθούμε όμως πρώτα τα περιστατικά της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τρεις ημέρες πριν την κοίμησή της, άγγελος την προειδοποίησε. «Είναι καιρός να πάρω κοντά μου τη μητέρα μου», λέει ο Κύριος. «Μην φοβηθείς, αλλά κάνε χαρά, γιατί έρχεσαι σε αιώνια ζωή». Με πόθο λοιπόν η Παναγία για την μετάστασή της ανεβαίνει στο όρος των ελαιών για προσευχή. Μετά επέστρεψε στο σπίτι, άναψε τα φώτα, κάλεσε τους συγγενείς και τους γείτονες, ετοίμασε το κρεβάτι, σκούπισε το σπίτι, ετοίμασε τα της ταφής. Ανακοίνωσε το μήνυμα του Αγγέλου και οι γυναίκες τότε άρχισαν να θρηνούν και την οικέτευαν να μην τις αφήσει. Αυτή τις παρηγορούσε. Παρήγγειλε τους δύο χιτώνες της να τους πάρουν φτωχές γνωστές της χείρες. Εν τω μεταξύ, με νεφέλες μεταφέρονται οι Απόστολοι εκ Περάτων. Επιπλέον μεταφέρθηκε και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Ιερόθεος και ο Απόστολος Τιμόθεος. «Όσο σε είχαμε, βλέπαμε στο πρόσωπό σου τον Κύριο. Τώρα πώς θα σε χάσουμε», λένε. «Αφού όμως ο Υιός σου σε καλεί, χαιρόμαστε». «Μην κλαίτε για τη χαρά μου», τους έλεγε εκείνη. «Όπως θα σχηματίσω το σώμα μου, κυδέψτε το». Έφτασε και ο Απόστολος Παύλος. Προσκύνησε και άρχισε τα εγκόμια. «Χαίρε μήτυρ της ζωής και υπόθεση του κηρύγματός μου». Η Θεοτόκος μετά ξάπλωσε, πήρε σχήμα, έκανε... Το ξαναλέω. Η Θεοτόκος μετά ξάπλωσε, έκανε δεήσεις για την ειρήνη του κόσμου, έδωσε ευλογίες και κοιμήθηκε. Άρχισε τότε τους εξόδιους ύμνους ο Απόστολος Πέτρος. Οι Απόστολοι σήκωσαν την κλίνη της Παναγίας και την πήγαν προς το μνήμα και ακούστηκαν ύμνοι αγγέλων. Οι Ιουδαίοι άρχοντες ξεσήκωσαν τον όχλο να ανατρέψει την κλίνη της και κοιμημένης Θεοτόκου. Θεία δίκη όμως τους στήφλωσε τους επιτιθεμένους και ενός μάλιστα που τόλμησε να φτάσει μέχρι την κλίνη και να τη ρίξει κάτω, του κόπηκαν τα χέρια. Αυτός συγκλονισμένος πίστεψε και έγινε υγιής. Και αυτοί που τυφλώθηκαν πίστεψαν και γιατρεύτηκαν. Την έθαψαν την Παναγία στη Γεθσημανή. Τρεις μέρες έμειναν εκεί οι Απόστολοι ακούγοντας τις αγγελικές φωνές. Κάποιος Απόστολος έλειπε. Έφτασε την τρίτη μέρα και λυπόταν που δεν αξιώθηκε να την δει τελευταία φορά την Παναγία. Άνοιξαν για χάρη του το μνήμα για να προσκυνήσει και το μνήμα βρέθηκε κενό. Ας ακούσουμε τώρα τι μας λέει επ' αυτόν και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. «Παρόλο που η Παναγία εξαγνίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και έγινε πηγή ζωής για τους ανθρώπους, πέθανε με θάνατο ανθρώπινο. Μόνο που ο θάνατος, μετά το ζωπιό θάνατο του Χριστού, δια του οποίου καταργήθηκε η δύναμη του θανάτου και η ανθρώπινη φύση φόρεσε την αθανασία, έπαψε να είναι νέκρωση και έγινε εκδημία από τα γήινα και ενδημία προς τον Θεό. Έτσι, πώς μπορούν να ονομάζονται πια νεκροί οι χριστιανοί, αφού η κεφαλή τους, ο Χριστός, είναι ζωντανός και ζωοποιός? Ο θάνατος λοιπόν της Παναγίας δεν ονομάζεται έτσι, θάνατος δηλαδή, αλλά κοίμησης, δηλαδή θεία μετάσταση, εκδημία προς τον Κύριον, αρχή δεύτερης υπάρξεως, της αιωνίου, θάνατος ζωηφόρος, ζωντανή μεταβίωση. Δεν μπορούσε εκείνη που ανέβλησε σε όλους τη ζωή να γίνει υποχείρια του θανάτου. Πώς θα τολμούσε η φθορά να πλήξει το ζωοδόχο σώμα της? Βλέποντάς την ο θάνατος φοβήθηκε, αφού έπαθε από τον ιό της σοφρονίστηκε. Έτσι
Το σώμα της Παναγίας δεν εγκαταλείφθηκε στη γη, αλλά η Θεοτόκος μετατέθηκε στις ουράνιες βασιλικές μονές. Τρεις μέρες μετά την ταφή της, που έγινε με πάνδημη λιτανία στα Ιεροσόλυμα και με παρουσία όλων των αγγελικών ταγμάτων, των Αγίων και των Αποστόλων, με κεφαλή το Χριστό, το σώμα της άφθαρτο μετεωρίστηκε προς τα ουράνια δώματα, προς τον μονογενή Υιό της. Στον ουρανό η Παναγία προσκυνείται τιμητικά σαν βασίλισσα και κυρία και δέσποινα και Θεοτόκος και μεσιτεύει για την επίγεια Εκκλησία. Είναι η μητέρα μας που μεταφέρει τις προσευχές μας στον Κύριο και Υιό της. Ας την τιμάμε πάντοτε, όπως όλοι οι Άγιοι και η Εκκλησία, με την πεποίθηση ότι η τιμή προς αυτήν μεταβαίνει προς τον εξ αυτής σαρκοθέντα Υιό και Λόγο του Θεού. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Γιαννή που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Κυρίω, αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους, μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν

0: Γεωφως.
1: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
1: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
1: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.

0: στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
1: Όταν, αγαπητοί μου, θέλουμε να τιμήσουμε ένα πρόσωπο, αναφερόμεθα σε μικρά ή μεγάλα περιστατικά της ζωής του, θέλοντας και εμείς απόψε να εγκομιάσουμε την υπεραγία Θεοτόκων επί τη αποδόση της εορτής της κοιμήσεώς της, θα αναφερθούμε στην θαυμασία εκείνην παρουσία της σε κάποιο γάμο της Κανά της Γαλιλαίας. Ήτο εκεί η Θεοτόκος και εκλήθηκε ο Ιησούς εις των γάμων εκείνων της Γαλιλαίας και οι μαθητέ του Ιησού. Σε κάποια στιγμή αντελήφθη η Θεοτόκος ότι το κρασί τους είχε τελειώσει και στρέφεται προς τον Ιησού και του λέγει «Δεν έχουν κρασί». Εκείνος της είπε «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οικεί η ώρα μου». Αυτό βέβαια που είπε ο Ιησούς στην υπεραγία Θεοτόκων ήταν μια αποκάλυψη πραγματικά και είναι αντίστοιχη αυτή η φράση με εκείνο που είχε πει πάλι στην Θεοτόκων όταν ήταν δωδεκαετής εις των ναών. Τι με ζητούσατε? Δεν εγνωρίζατε ότι είμαι εις τον οίκον του πατρός μου? Δηλαδή τόσον εκείνο όταν ήταν 12 ετών όσο και τούτο εξέφραζε ότι είχε πια έναν ειδικό σκοπό και αυτός ο σκοπός ήταν ο Μεσσιανικός. Τότε η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία ήταν βεβαία ότι ο Υιός της θα την εισήκουε, στρέφεται προς τους υπηρέτες και λέγει «Ό,τι κι αν σας πει να το κάνετε». Και τότε ο Ιησούς λέγει στους υπηρέτες «Γεμίσατε τις ιδρίες εκείνες που ήσαν για τον καθαρισμό των Ιουδαίων και που ήσαν στην είσοδο του σπιτιού ή στην αυλή του σπιτιού, πέτρινες ήσαν, να τις γεμίσουν με νερό». Ήσαν έξι. Και χωρούσε η καθεμιά, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, 2 έως 3 μετρητάς. Δηλαδή, χωρούσε η καθεμιά ιδρία 70 με 100 κιλά. Ήσαν συνεπώς 500

0: με 600 κιλά το νερό που χωρούσαν οι 6 αυτές ιδρύες. Όταν τις γέμισαν, λέγει ο κύριος τους υπηρέτας, αντλήσατε. Βλέπετε τι ρήμα βάζει, αντλήσατε. Αντλούμε συνήθως από το πηγάδι, που δείχνει ότι κάθε ιδρύα είχε πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Και ίντλησαν οι υπηρέτες και τότε είδαν ότι αντί νερού ήταν κρασί. Και άρχισαν το προσφέρουν βεβαίως στο τραπέζι, αφού προηγουμένως έδωσαν στον αρχιτρίκλινο να δώσει το παρακάτω παράγγελμα για το τραπέζι. Ο αρχιτρίκλινος, ο οποίος δεν εγνώριζε την προέλευση του κρασιού, το εδοκίμασε και είδε ότι ήταν περίφημο. Και στρέφεται προς τον γαμπρόν και του λέγει, συνήθως στην αρχή του τραπεζιού βάζουν καλό κρασί. Όταν μεθύσουν όμως, και πια οι άνθρωποι δεν έχουν και πολύ δυνατότητα γεύστικη, τότε βάζουν τον λιγότερο καλό ή τον ολιγότερο καλονίνο, το λιγότερο καλό κρασί. Εσύ όμως έχεις διατηρήσει μέχρι τώρα το καλό κρασί. Και τούτο διότι δεν εγνώριζε, ενώ οι υπηρέτες εγνώριζαν πώς ακριβώς είχε γίνει το θαύμα. Και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η περικοπή, η οποία περιέχει μέσα μία ενεργόν θέση της υπεραγίας Θεοτόκου, θα μας χρησιμεύσει να δούμε μερικά χαρακτηριστικά του Αγίου της προσώπου. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Είναι η μήτυρ του Ιησού εκεί» ή το «η μητέρα του Ιησού εκεί». Ο Ιωάννης πάντοτε σημειώνει η μητέρα του Ιησού. Ποτέ δεν λέγει η Μαρία. Πάντοτε σημειώνει αυτό, η μητέρα του Ιησού. Ίσως διότι, όταν βεβαίως έγραψε το Ευαγγέλιο του πολύ αργότερα, ύστερα από τα γεγονότα αυτά, πολλές δεκαετίες μετά, ήδη είχε βιώσει εκείνο το γεγονός του Σταυρού, όταν ο Κύριος εστράφει προς την Θεοτόκον και της είπε «Να το παιδί σου» και προς τον Ιωάννη και του είπε «Να η μητέρα σου, ιδού η μήτυρ σου». Συνεπώς, ο Ιωάννης τρόπον κοινά αισθάνεται ότι η Θεοτόκος δεν ήταν μόνο πια η μητέρα του Ιησού, αλλά και η μητέρα του Ιωάννου, από έναν συνεπώς απέραντο σεβασμό προς τη μητέρα του Ιησού, αλλά και τη μητέρα τη δική του, που του την εμπιστεύεται και την κάνει μάνα δική του. Ο Ιησούς την κάνει η μητέρα του Ιωάννου, γι' αυτό την αποκαλεί και πάντοτε η μητέρα του Ιησού. Κάνει εντύπωση ότι η Θεοτόκος ή το εκεί, που δείχνει ότι ευρίσκεται στο σπίτι αυτό πολύ πριν αρχίσει ο γάμος, που κατά τα Ιουδαϊκά έθιμα ένας γάμος μπορούσε να κρατήσει και 7 ημέρες. Ήτο λοιπόν εκεί, δεν εκλήθη η Θεοτόκος, ο Ιησούς εκλήθη, η Θεοτόκος δεν εκλήθη. Αυτό δείχνει ότι πιθανότατα η Θεοτόκος είχε κάποια συγγένεια με τους ανθρώπους εκείνου του σπιτιού και προφανώς επήγε για να βοηθήσει εις τα του γάμου, όπως συνήθως πηγαίνουν οι συγγενείς για να βοηθήσουν. Άωστε λοιπόν η Θεοτόκος, η Παρθένος Θεοτόκος, επήγε σε ένα φιλικό ή συγγενικό σπίτι να βοηθήσει στα του γάμου. Ω ναι, ναι αγαπητοί μου, το ύψος της παρθενίας της και του ότι ήτο Θεοτόκος δεν την εμποδίζει να βρεθεί σε έναν γάμον. Αυτό δείχνει ότι δεν υποτιμούσε τον γάμον. Είναι ένα μεγάλο θέμα ότι η παρθενία της δεν κατεβάζει χαμηλά το γάμο για να φανεί η δική της παρθενία ψηλά. Είναι εκείνο που πολύ αργότερα θα σημειώσει σε μια ειδική ομιλία του ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι δεν μπορείς να υποτιμάς τον γάμον για να αναφαίνεται η παρθενία σου. Βεβαίως η παρθενία έχει την αξία της, αλλά και ο γάμος έχει την αξία του, διότι εκείνος που είπε ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο δια την παρθενίαν, ο ίδιος ευλόγησε και τον γάμον, και τον ευλόγησε τον γάμον τόσο εις τον Αδάμ και την Εύα, όσο τώρα αυτός που ελυνθρώπησε ο Θεός Λόγος με την παρουσία του εις τον γάμο της Κανά. Έχει πάρα πολύ σημασία και αξία αυτό, διότι βλέπουμε ότι είναι δύο καταστάσεις και οι δύο ευλογημένες από τον Θεό, και που ακολουθεί ο κάθε ένας εκείνο για το οποίο κλήθηκε. Δεν μπορούμε να μιλάμε εις βάρος ούτε της μιας καταστάσεως ούτε της άλλης. Διάλεξες, αδελφέ μου, το γάμο, μην υποτιμάς την παρθενίαν, μην λέγεις ότι είναι τυποτένιος εκείνος ο οποίος διάλεξε την παρθενίαν, ότι είναι ένας άνθρωπος άχρηστος, ώστε είναι χρήσιμος όποιος κάνει παιδιά, και ένας που δεν κάνει παιδιά είναι άχρηστος. Είτε ακόμη και μέσα στο γάμο, εάν δεν κάνει παιδιά, είναι άχρηστος. Αλίμονο, εάν έτσι εσύ που έκανες παιδιά υποτιμάς τον άγαμον, ή ακόμα και τον έγαμο που δεν έκανε παιδιά. Νομίζεις ότι προνόμιό σου είναι τα λίγα ή πολλά παιδιά που έκανες? Άκουσε την απάντησή σου. Εάν δεν τα μεγαλώσεις εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, και εσύ και αυτά, για την κόλαση είσαστε. Αλλά εάν έχεις φτάσει στο επίπεδο να σκέπτεσαι ότι πρέπει να μεγαλώσεις τα παιδιά σου εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, τότε αναμφισβήτητα, αδελφέ μου, έχεις πνεύμα Θεού. Και αφού έχεις πνεύμα Θεού, τότε δεν μπορείς να υποτιμάς την παρθενία. Είσαι εν παρθενία, μη καυχηθείς, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας. Μη καυχηθείς, θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Αλλά η παρθενία σου να είναι προς τιμήν του σώματος του Χριστού. Μην υποτιμήσεις τον γάμον, μην τον αποκαλέσεις ακάθαρτον, μην πεις ότι εκείνοι που πανδρεύτηκαν είναι βδέλυροι. Μην το πεις αυτό. Και το ένα και το άλλο, άλλη μια φορά το λέγω, ευλογήθηκαν από το Θεό. Απόδειξης. Αυτή η Θεοτόκος, η Θεοτόκος, η αϊπάρθωνος Θεοτόκος, επήγε σε ένα γάμο για να υπηρετήσει στον γάμο αυτόν. Αυτή είναι η απόδειξη. Αυτό είναι εκείνο που έρχεται σαν υπόδειγμα για να μας δώσει το πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στο άλλο σε σχέση με εκείνο που διαλέξαμε. Για χάρη της Θεοτόκου, μεγάλο αυτό, εκλήθηκε ο Ιησούς. Εδώ σαν να φαίνεται ότι η Θεοτόκος είναι ανωτέρα του Ιησού. Αφού λοιπόν ήτο η Θεοτόκος εκεί για χάρη της, καλείται ο Ιησούς εις τον γάμον. Επειδή όμως ήδη ο Ιησούς είχε 6 μαθητάς, δεν είχε ολοκληρώσει τον αριθμό 12, για χάρη του Ιησού, του Υιού της Θεοτόκου, καλούνται και οι 6 μαθητές του. Εκλήθη λοιπόν και ο Ιησούς, εκλήθη, καλέστη. Αλήθεια, το σκεφτήκατε ποτέ Όταν εκείνοι που αποφασίζουν να κάνουν σπιτικό ότι πρέπει να καλέσουν τον Χριστό στο γάμο τους. Είναι δυνατόν, θα μου πείτε, να τελέσουμε το γάμο μας στην εκκλησία? Δεν μιλάω για τον πολιτικό γάμο. Τον αγνοώ και θα αγνοηθεί στο τέλος. Αλλά μιλάω για τον θρησκευτικό γάμο. Τον ορθόδοξον θρησκευτικό γάμο. Είναι δυνατόν ποτέ, αφού κάνουμε το γάμο μας στην εκκλησία, να μην έχουμε καλέσει τον Ιησούν? Ω ναι. Πολλές φορές τελούμε ένα μυστήριο ερήμην του Αγίου Πνεύματος που τελεί το μυστήριον, ερήμην του Πατρός, ερήμην του Υιού. Πότε γίνεται αυτό? Όταν βλέπουμε ένα μυστήριο σαν κάτι που είναι μόνο τυπικό. Να λέμε, να πάμε να παντρευτούμε για να έχουμε, να λεγόμαστε ότι είμαστε παντρεμένοι. Όχι, δεν είναι αυτό. Τότε, αδελφέ μου, στο γάμο σου δεν κάλεσες τον Ιησού. Πρέπει να τον καλέσεις. Δεν έρχεται ο Ιησούς αν δεν τον καλέσεις. Το μυστήριο έγινε, έγκυρο είναι. Αλλά τη χάρη όμως του μυστηρίου δεν θα την πάρεις. Αφού τον έκανες τον γάμο σου εντελώς τυπικά και δεν μπήκες μέσα στο πνεύμα του, δεν ετοιμάστηκες, δεν εξομολογήθηκες, δεν κοινώνησες, πως και παντρεύεσαι έτσι όπως είσαι και καλείς τον Χριστό πού, πώς, με ποιο τρόπο? Δεν θα έρθει ο Χριστός. Θέλει προϋποθέσεις για να έρθει ο Χριστός. Το σκεφτήκατε λοιπόν ότι πρέπει να καλούμε τον Χριστό εις το γάμο μας? Εκλήθη ο Ιησούς. Και τι θα κάνει ο Ιησούς όταν θα κληθεί? Λέγει, ωραιότατα ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, τετίμη και τι παρουσία των γάμων η πάντων ευθυμία και χαρά. Με την παρουσία του ετίμησε τον γάμον, αυτός που είναι όλων η ευθυμία και η χαρά. Α, ώστε λοιπόν δεν είναι τα άσπρα τούλια της νύφης, το κουστούμι του γαμπρού, η ομίγυρηση λαμπρά, το κρασί το άφθονο, τα εδέσματα τα πλούσια, η μέθη των συνδετημόνων. Α, ώστε λοιπόν αυτά δεν είναι η ευθυμία και η χαρά? Όχι, δεν είναι, αγαπητοί μου. Η ευθυμία και η χαρά, η πραγματική ευθυμία και χαρά, είναι η παρουσία του Χριστού. Αμάραντη. Χαρά. Αμάραντη ευθυμία. Απέραστη. Αξεπέραστη. Μέχρι που να τελειώσει η ζωή εκείνων που παντρεύτηκαν και που μέχρι να αναλάβει ο ίδιος ο Χριστός που τους πάντρεψε, να αναλάβει τα στεφάνια τους που είναι τα σύμβολα της παρθενίας του γάμου, ότι προσήλθαν εν παρθενία, ας το ακούσουν εκείνοι που βιάζονται, έως ότου τα αναλάβει στη βασιλεία του. Ύστερα από λίγες μέρες, δεν πηγαίνετε παρακαλώ όταν παντρευτείτε να πάρει να σας διαβάσει ο ιερεύς μια ευχή? Αλλά και εκεί στον ίδιο το γάμο ο ιερεύς αναλαμβάνει, παίρνει δηλαδή τα στεφάνια από τα κεφάλια των αιωνίων και λέγει, ανάλαβε Κύριε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου, που σημαίνει ηνωμένοι να πάνε και οι δυο στη βασιλεία σου, που σημαίνει την αγνότητα, την παρθενία μέχρι το γάμο και την αγνότητα μέσα στο γάμο να τη διατηρήσουν για να φτάσουν με την πίστη και την αγνότητα εφόδια στη βασιλεία σου. Ο Χριστός λοιπόν είναι χρήσιμος, είναι σπουδαίος. Ναι, ο Κύριος εκλήθη εκεί στον γάμο. Εκλήθη, μπορούσε να μην κληθεί. Ποιος είναι ο Ιησούς που εκλήθη? Γιατί εκλήθη? Από μία κοινωνική, θα λέγαμε έτσι, ανάγκη, κάτι βαθύτερο. Είναι εκείνος που έπλασε τον Αδάμ, έπλασε και την Εύα και κατόπιν ήγαγεν οδήγησε την Εύα σαν νυμφαγωγός, ο μόνος νυμφαγωγός που οδηγεί την Εύα εις τον Αδάμ. Και όταν οδηγεί την Εύα εις τον Αδάμ, σημαίνει αυτός τους παντρεύει. Αυτός τελεί το μυστήριο του γάμου. Έτσι έβαλε και στο στόμα του Αδάμ εκείνον τον προφητικό λόγο, όταν είδε ο Αδάμ την Εύα και είπε, αυτή είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Γι' αυτό το λόγο θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, καταλήψει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Βλέπετε λοιπόν ποιος είναι ο Ιησούς. Τώρα που ενυνθρώπισε έρχεται να ευλογήσει τον γάμο της Κανά. Πόσο θεόπνευστα. Ο Ιερός Ευαγγελιστής έβαλε αυτό το περιστατικό του ότι ο Ιησούς εκλήθη σε ένα γάμο. Λέγει η μήτυρ του Ιησού προς Αυτόν, «Ίνον ουκ έχους». Του λέγει, «Κρασί δεν έχουν». Δεν νομίζετε πως ήταν κάτι παραπανίσιο για την Θεοτόκο να πει ότι δεν έχουν κρασί. Αυτό προδίδει ότι ήταν μέσα στα πράγματα. Στα πράγματα του σπιτιού, μέσα στην αποθήκη του σπιτιού. Ήξερε που βρίσκονται τα φαγητά και το κρασί. Δεν ήταν λοιπόν μια καλεσμένη και από αυτό το βλέπουμε. Και έρχεται να πει στον Ιησού, δεν έχουν κρασί. Εκείνο το «Ίνον ουκ έχουσι», κρασί δεν έχουν, ξέρετε τι δείχνει, ότι η Θεοτόκος κατεβαίνει στο επίπεδο των καθημερινών ανθρωπίνων πραγμάτων. Ω μητέρα του Θεού, η πλατητέρα των ουρανών και η ενδοξωτέρα των χερουβίμ και των σεραφείμ, κατεβαίνεις σε αυτές τις ανθρώπινες πεζές πραγματικότητες για να πεις δεν έχουν κρασί. Ο ναι αγαπητοί μου, γι' αυτό από τότε ξεκίνησε Θεοτόκος να είναι εκείνο που ο λαός τόνιωσε, η μεσήτρια στον Υιό της για μας τους πιστούς. Ναι, είναι η μεσήτρια του λαού της που πρεσβεύει και μεσητεύει πάντοτε εις τον Υιόν της για το λαό το δικό του. Είναι αυτό που λέμε στην παράκληση, και σε μεσήτρια έχω, σε έχω μεσήτρια, και η Θεοτόκος εισακούεται. Το είδαμε αυτό. Το βλέπουμε λίγο πιο κάτω. Θα πει στους υπηρέτες, ό,τι αν λέγει ημίν πείσατε, ό,τι και αν σας πει να το κάνετε, που δείχνει την πεποίθησή της ότι ο Υιός της θα της δώσει εκείνο που του εζήτησε. Εισακούεται η μητέρα. Βέβαια, βασική προϋπόθεση αυτής της μεσητείας της είναι η πίστης και η τήρηση των εντολών του Χριστού. Είδατε τι είπε στους υπηρέτες, ό,τι αν λέγει ημίν πείσατε, ό,τι και αν σας λέγει να το κάνετε. Αν το πλατείνουμε αυτό και βγούμε από την τεχνική παραγγελία που δίδει στους υπηρέτες, θα λέγαμε, θέλεις αδελφέ μου να θαυματουργεί υπεραγία Θεοτόκος εσένα, να μεσητεύει για σένα, θέλεις, κάνε ό,τι λέγει ο Υιός της. Τι λέγει ο Υιός της, τι παραγγέλει, την πίστη και την τήρηση των εντολών. Είναι δύο βασικές προϋποθέσεις. Αν μου πείτε, η Θεοτόκος δεν πρεσβεύει υπέρ των αμαρτωλών και μη τηρούντων τον νόμο του Θεού και εχόντων ελαχίστη πίστη ή και τίποτα άλλο. Ναι, και τότε θαυματουργεί και τότε μεσητεύει. Αλλά ξέρετε γιατί? Για να συγκινήσει. Είναι μία από τις μεθόδους του Θεού. Δίνει τα αγαθά του για να συγκινήσει. Δεν λέγει η Αγία Γραφή, ο Χριστός το είπε, ότι ο Θεός βρέχει για τους καλούς και τους κακούς, ότι βγάζει τον ήλιο του για τα χωράφια για τους καλούς και τους κακούς. Γιατί βγάζει άραγε για τους κακούς? Για να τους συγκινήσει, να τους πει ότι εγώ σας δίνω τόσες ευεργεσίες, Εσείς μένετε ακόμη στην απιστία σας και στην αποστασία σας. Έτσι και ο Θεοτόκος. Αγαπητοί μου, αν θαυματουργεί σε απίστους και αμαρτωλούς, το κάνει γι' αυτό. Αλλά ο πιστός λαός του Θεού το ξέρει, ότι για να γίνει δεκτή η πρεσβεία της Θεοτόκου στον Υιό της, πρέπει εμείς απέναντι σε εκείνον να είμεθα πιστοί και τηρητέ του νόμου του δικού του. Βλέπουμε εδώ να εισηγείται το θαύμα. Και τούτο, για να την τιμήσει ο Υιός της, το επιτελεί, ώστε είναι εισηγήτρια θαύματος. Ο Χριστός έκανε πολλά θαύματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός το εισηγήθη η μητέρα του. Είναι πολύ αξιοσημείωτο. Αλλά προσέξτε κάτι εδώ. Πρέπει να διακρίνουμε αυτήν την μεσητεία της Θεοτόκου από την μεσητεία του Χριστού. Και ο Χριστός λέγεται Μεσίτης. Διαβάζουμε σε μερικά σημεία της Αγίας Γραφής, θα σας διαβάσω το πιο αντιπροσωπευτικό, Α Τιμόθεος 2,5-6. Εις γάρ Θεός, εις και Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος, Χριστός Ιησούς, οδούς εαυτών, αντίλητρων υπερπάντων. Θεωρείται ο Χριστός Μεσίτης. Πώς λοιπόν ο Χριστός Μεσίτης και η Υπεραγία Θεοτόκος Μεσίτρια? Μήπως είναι μια υπερβολή άμα λέμε την Θεοτόκον Μεσίτρια, ενώ είναι τίτλος του Ιησού Χριστού? Όχι. Με την εξής όμως διευκρίνηση, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι οντολογικός Μεσίτης. Δηλαδή οντολογικός θα πει, η μεσητεία του δεν αναφέρεται στο τι λέγει στον Πατέρα. Η μεσητεία του αναφέρεται εις το γεγονός της ενανθρωπίσεως, εις αυτή τούτη τη σάρκωση. Αυτή η ίδια η σάρκωση αποτελεί μεσητεία. Το γεγονός της σαρκώσεως. Μετά τα αυτά είναι η σταύρωση του Χριστού. Γι' αυτό λέγει πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος, οδούσε αυτόν αντίβητρον υπερπάντων. Είναι λοιπόν οντολογική η μεσητεία του Χριστού, ενώ της Θεοτόκου και των Αγίων είναι ηθική. Υπάρχει βεβαίως μία τρομακτική διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δυο. Η Θεία Λειτουργία είναι έκφρασης αυτής της οντολογικής μεσητείας του Χριστού. Έχουμε το σώμα του και το αίμα του. Ευθύς όμως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, λέμε, μνημονεύομαι τους Αγίους, όλος δε εξαιρέτως, εξαιρέτως της Παναγίας Σαχράντου, όλος δε εξαιρέτως σε σχέση με τους Αγίους, μνημονεύομαι και την Θεοτόκον. Οπότε βλέπουμε ότι εκεί έχουμε την οντολογική μεσητεία του Χριστού και την ηθική μεσητεία των Αγίων και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πάντως, η Θεοτόκος, αγαπητοί μου, δια τους Ορθοδόξους, για μας Ορθοδόξους, είναι εκείνη που κατέχει τα δευτερία μετά την Αγία Τριάδα. Σκεφτείτε τη θέση της. Και προς την οποίαν Αγία Τριάδα μεσητεύει, όλος δε κατεξοχήν προς τον Υιόν της, ο οποίος είναι Υιός της και Κυριός της. Μεσητεύει διαρκώς. Όταν την αγιογραφούμε εις την κεντρική κόγχη του ιερού με τα χέρια της ανοιγμένα, εκείνα τα χέρια στον ουρανό είναι πάντοτε ανοιγμένα και μεσητεύει πάντοτε για μας, πάντοτε για μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία αποτείνεται προς αυτήν και της ψάλλει «Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εν τάχει».
1: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Ώρα Ελλάδος 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσεν η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και οικειδίασεν έπε με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. και απολύσει πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθένταται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτητο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτητο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτητο και σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσί του καπηλή Θαλασσαλέως. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρουγα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχειρε. Και άλμα συν ως άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστοπαρουσίαν και δραμώντες ως παροσποιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί και το άνθρωπο τη αθαρσία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όφηση. Χαίρε πολλών πεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ του όμοιων καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτων ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε κλίνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάρση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάσης ρίσες συφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχος στρατηγόταν η κυντήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή Θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
4: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεό συντηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπο να αυτό εφημά και ελεήσε ημά. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημά Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσπινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη τη παραδόξα σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου Σιμών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αυλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάυσον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν εσέν το λέσο και την μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήχειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ.
3: Βάση ελπίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον και κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, άγιε άγγελε του Θεού, οφείλασε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντι είναι η αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανίων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε εμείς τον Θεό.
3: Θεός, χωρίς μιλήσεων, δικαιοί.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία ειν νυν αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».
2: Ιδρύθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ανδρικό. Γιώργη. Όταν ο Μέγας Παχώμιος, ως γνωστόν, συγκρότησε το πρώτο Ανδρικό κοινόβιο στην Ταβέρνη, τον ακολούθησε μετά από λίγα χρόνια η αδελφή του και κατόπιν άλλες γυναίκες που ποθούσαν το μοναχικό βίο. Γι' αυτές ο Μέγας Παχώμιος οικοδόμησε γυναικείο κοινόβιο κοντά στο Ανδρικό. Έτσι έγινε ιδρυτής 9 ανδρικών και 2 γυναικείων μονών. Στην αδελφή του Μαρία ανέθεσε την διεύθυνση των γυναικείων κοινοβίων που λειτουργούσαν με βάση τους κανόνες του κοινοβίου του. Ο ίδιος είχε αναθέσει την διδασκαλία και την εποπτεία των γυναικείων κοινοβίων στον γέροντα Πέτρον, μοναχό προχωρημένο στην ηλικία και στην αρετή. Κάτι ανάλογο έγινε με το Μέγα Βασίλειο και την αδελφή του Οσία Μακρίνα στον Πόντο. Έπειτα από το θάνατο του μνηστήρα της, η Μακρίνα μαζί με την μητέρα της, Οσία Εμέλεια, και με τις υπηρέτριές της, αποσύρθηκαν και ασκήτευσαν κοντά στον ποταμό Ήριδα, σε γυναικεία μονή. Η μονή λειτουργούσε σύμφωνα με τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου και ηγουμένη ήταν η Οσία Μακρίνα. Κοντά στο μοναστήρι της Οσίας Μακρίνας βρισκόταν ανδρική μονή με ηγούμενο τον αδελφό της Πέτρο. Στην ιστορία του μοναχισμού οι περισσότερες γυναίκες μόναζαν σε κοινόβια. Προτιμούσαν δηλαδή τον κοινοβιακό βίο και όχι τον ερημητικό, που είναι τραχής και δεν ταιριάζει πολύ στη λεπτότερη και λιγότερο ανθεκτική γυναικεία φύση. Ας μεταφερθούμε τώρα στον ελληνικό χώρο και ακριβώς μετά την

ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Τότε πραγματοποιήθηκαν εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις με βάση την έκθεση που εισηγήθηκε το 1833 ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φαρμακίδης, γραμματέας τότε της Ιεράς Συνόδου, και υλοποιήθηκε από την Αντιβασιλεία. Κατά το σημαντικότερο θεολόγο του 19ου αιώνα, Κωνσταντίνο Οικονόμο των Εξοικονόμων, οι μοναχοί πήρξαν τα τελευταία θύματα της εκθέσεως. Οι βαβαροί διοικητές του κράτους, μαζί με τους ξενοσπούδαστους δικούς μας θεολόγους και εκκλησιαστικούς αξιωματούχους, δεν είχαν επίγνωση του σκοπού και της προσφοράς του Ορθοδόξου μοναχισμού. Έβλεπα την αξία του μόνο στην εξωτερική δράση, όπως γινόταν και γίνεται ακόμη στη Δύση, γι' αυτό και τον πολέμησαν. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Οικονόμος, που ανατράφηκε με την Ορθόδοξη παράδοση και την βίωσε, ερμήνευσε ως εξής τις σχετικές αποφάσεις. Η ξαφνική μετατροπή όλων των μοναστηρίων σε κοινόβια αποτέλεσε πρώτον των τρόπων ενεργότατων εις διάλυση των μοναστηρίων. Η απαγόρευση συστάσεως κοινοβίου με λιγότερους από 30 μοναχούς, των δεύτερων τρόπων της των μοναστηρίων καταστροφής. Και τέλος χαρακτήρισε τον αποκλεισμό από τον μοναχισμό προσώπων κάτω των 30 ετών ως τον τρίτον τρόπον γενναιότερων προς εξορόθρευση της μοναχικής πολιτείας. Βάσει αυτής της εκθέσεως επετράπη λειτουργία μόνο σε 4 γυναικεία μοναστήρια σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Έτσι, ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην ελληνική επικράτεια, ανδρικός και γυναικείος, υπέστη έντονη παρακμή από τα μέσα του 19ου αιώνα ως και τα μέσα του 20ου αιώνα. Ακόμα και αυτόν το Άγιον Όρος κινδύνεψε από λειψανδρία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας κατά τους εορτασμούς της χιλιετηρίδας του Άγιου Όρους το 1963 είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μαζί με την χιλιετηρίδα γιορτάζουμε και τα λίσθια του Άγιου Όρους». Η Θεία Πρόνοια όμως δεν ήθελε να σβήσει ο αγιορητικός μοναχισμός. Και έτσι τώρα μιλούμε όχι μόνο για την επάνδρωση, αλλά για ακμή του Άγιου Όρους. Χαρισματούχοι γέροντες όπως ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής με τους υποτακτικούς του, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης και ο μαθητής του γέροντας Σοφρόνιος με το ενάρετο βίωμά τους, με τον λόγο και τα γραπτά κειμενά τους προσέλκυσαν στον αγιορητικό μοναχισμό πολλούς νέους και συνέβαλα με αυτόν τον τρόπο στην ανάκαμψή του. Το ίδιο έγινε και στο γυναικείο μοναχισμό με ενάρετες γερόντισες, όπως η γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς και η γερόντισσα Ακυλίνα της Σύψας, που μακαριστός γέροντας μας Ιωσήφ Βατοπεδινός τις χαρακτήριζεν ως γερόντισσες των γεροντισσών. Έγιναν υπόδειγμα μοναχικής βιωτής, αλλά και τα μοναστήρια τους πρότυπα κοινόβια, εργαστήρια αρετής, όντως προθάλαμοι του Παραδείσου. Ίσως πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τη μοναστική παράδοση μπορεί να παραξενεύονται όταν ακούνε για την ύπαρξη και τη θέση ενός γέροντος σε γυναικεία μονή. Όμως αυτό που έχει δείξει η πείρα είναι ότι η πρόοδος κάθε γυναικείου κοινοβίου οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη ενός πεπειραμένου γέροντος. Βέβαια, η γερόντισσα είναι η μητέρα και σημείο αναφοράς των μοναζουσών. Ο γέροντας όμως είναι ο έμπειρος καθοδηγητής στις ατραπούς της μοναστικής ζωής και για τις μοναχές και για τη γερόντισσα. Αυτός διασφαλίζει την καλύτερη σχέση μεταξύ ηγουμένης και των υποτακτικών της και αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας στην οδό της απαθίας και της σωτηρίας. Αυτό βέβαια πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι ο γέροντας έχει ζήσει πρώτος αυτός την υπακοή και έχει αποκτήσει εμπειρία των θλίψεων και των δοκιμασιών της μοναστικής ζωής, αλλά και των επισκέψεων της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας πρέπει να έχει βιώσει τον μοναχισμό ως βίαν φύσεως διηνεκή και να έχει γευθεί το υπερφύση. Ο γέροντας για την αδελφότητα που είτε ο ίδιος ίδρυσε είτε καθοδηγεί αποτελεί ζωντανή εικόνα του Χριστού, βρίσκεται εις τύπων και τόπων Χριστού.
χωρίς να θέλει να επιβληθεί ή να αντικαταστήσει τη γερόντισσα της Μονής, συμβάλλει τα μέγιστα στην ειρηνική εν υπακοή συμβίωση της αδελφότητος και την εν γέννη πρόοδό της. Προσφέρει τη διδαχή μέσα από την προσωπική του πλούσια πείρα στη μοναστική ζωή. Ο λόγος του οφείλει να εμπνέει τις μοναχές, να είναι εμπειρικός, κατηχητικός, νουθετικός, παρηγορητικός, παρακλητικός, θεραπευτικός, διακριτικός και όπου και όποτε χρειάζεται ελεκτικός. Κάτω από το πετραχύλι του μπορούν να βρίσκουν ανάπαυση όλες οι μοναχές της Μονής και η ίδια γερόντισσα βέβαια. Μπορούν να λένε τον πόνο τους, τα λάθη τους, τις αμαρτίες τους, τα πάθη τους, αλλά και τον πόθο τους για τον Χριστό. Ο γέροντας μέσω του μυστηρίου της εξομολογήσεως της δίνει την άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και της ερμηνεύει τις μεθοδίες του πολυμηχάνου εχθρού, της εμψυχώνει στον καλόν αγώνα, της επιβεβαιώνει για την πορεία του στην εχριστό ζωή. Πολλές φορές συγκαταβαίνει και ενώνεται για να φτάσει στα δικά τους μέτρα, να σηκώσει το βάρος τους. Γενικά συμπάσχει και συγχαίρεται με κάθε αδελφή και με όλη την αδελφότητα. Γίνεται ο κρουνός της Θείας Χάριτος για κάθε αδελφή και όλη την συνοδεία. Και με αυτόν τον τρόπο καταξιώνεται από τη χάρη του Θεού ως αληθινός πνευματικός πατέρας. Πολλές φορές παρατηρείται σε μερικές μοναχές δυσκολία εξαγορεύσεως λογισμών προς τη γερόντισσα, ενώ προς το γέροντα μπορούν με περισσότερη ευκολία να πούν το λογισμό τους. Επιβάλλεται βέβαια η γερόντισσα να δέχεται την εξαγόρευση των λογισμών όλων των μοναζουσών. Όμως σε μια τέτοια περίπτωση βλέπουμε ότι με τη βοήθεια του γέροντος μπορεί να οικονομηθεί η κατάσταση προς το πνευματικό συμφέρον της μοναχής. Ο γέροντας επίσης μπορεί πιο εύκολα να γίνεται συμφιλιωτής και να καταλάσει τις αδελφές από τις ενδεχόμενες προστριβές και μικρότητες που διαταράσουν τη διαπροσωπική κοινωνία των αδελφών, ειδικά όταν επικρατούν κάποια πάθη που εμφανίζονται περισσότερο στη γυναικεία φύση, όπως ο φθόνος, η ζήλια, η γκρίνια, η καταλαλιά, δηλαδή όχι μόνο από πνευματικής αλλά και από ψυχολογικής και βιολογικής απόψεως, έχει αυτό το προτέρημα ο γέροντας. Τελευταία, πολύ ευλαβείς αλλά άπειροι ιερομόναχοι και έγκαμοι ιερείς, επειδή συγκεντρώνονται, όπως και ανέφερε και ο Σεβασμιότατος, κοντά τους γυναίκες που ποθούν το μοναχισμό, αναλαμβάνουν ήδη τη δημιουργία μονής και την υποδηγεσία των νέων μοναζουσών. Ο σκοπός τους μπορεί να είναι καλός, όπως επανέλαβε και ο Σεβασμιότατος. Το έργο όμως αυτό πρέπει να γίνεται και με το σωστό παραδοσιακό τρόπο. Ο γέροντος, όπως συνάγεται από την ορθόδοξη μοναστική παράδοση, οφείλει να τελεί θυσιαστικό στην υψηλή αυτού την υψηλή αυτή διακονία του και να είναι συνάμα διδάσκαλος, έμπειρος γιατρός, κυβερνήτης των ψυχών, καλός ποιμένας, ποθητός πατέρας για τα πρόσωπα που του έχουν ανατεθεί.

0: Γυναικείς μονές που στηρίχθηκαν σε τέτοιους γέροντες γνώρισαν και γνωρίζουν πνευματική πρώτο και ακμή. Ας αναφέρουμε ενδεικτικά περιπτώσεις μερικών τέτοιων οσιογερόντων που είτε ίδρυσαν είτε σχετίστηκαν με γυναικείες μονές και βιογραφούνται στον τόμο αυτών που παρουσιάζεται σήμερα γέροντες και γυναικείς μοναχισμός του φιλόπονου και φυλάγιου αγαπητού μας ιερομονάχου πατρός Δημητρίου Καβαδία που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Νέος ο Εγκεφαλινία, ο οποίος έζησε για αρκετό διάστημα στο Άγιον Όρος, ιδρύει πρωτοπόρο για την εποχή του γυναικείου κοινόβιου τη Νέα Ιερουσαλήμ στα ομαλά Κεφαλινίας. Ο Άγιος Άνθιμος ο Εγκεφαλινία ιδρύει 6 μονές, από τις οποίες οι 3 είναι γυναικείες της Αγίας Παρασκευής Λεπέδων Κεφαλινίας, της Παναγίας Πορταετήσης Αστυπαλέας και της Ζωοδόχου Πηγής Σικίνου. Όσιος Παχώμιος Αρελάς, ο γέροντας του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Ανθίμου εν Χίο, ιδρύει στοιχείο τον Παρθενώνα του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεος, ο Άγιος του 20ου αιώνα, κατά το πρότυπο του Παρθενώνα της Χίου, ιδρύει το γυναικείο ησυχαστήριο της Αγίας Θριάδος στην Αίγινα. Ο γέροντας Δανίλου Κατουνακιώτης καθοδηγεί πνευματικά την Ηγουμένη Θεοδοσία και μαζί με αυτήν όλες τις μοναχές της Μονής και Χροβουνίου Ντίνου. Ο Άγιος Άνθιμος Ισχύου ιδρύει στο Βανακομαχαλά τον Παρθενώνα της Παναγίας της Βοηθείας. Ο Άγιος Σάββας ο Εγκαλύμνο γίνεται ο γέροντας της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων Καλύμνου. Ο γέροντας Αφιλόχιος Μακρύς ίδρυσε τις γυναικείες μονές Ευαγγελισμού, μητρός του Ηγαπημένου Πάτμου, Ελεούσης Ρώσο Καλύμνου, Ευαγγελισμού Ικαρίας, Αγίου Μινά Αιγίνης. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ίδρυσε 2 γυναικεία ησυχαστήρια στην Πάρο, Μυρτιδιωτήσεις Σαψανών και Οσίου Φιλοθέου. Ο γέροντας Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος έζησε τον περισσότερο χρόνο της ζωής του στο μετόχι της αναλήψεως στο Βύρον Αττικής, έκυρε και καθοδηγούσε εκατοντάδες μοναχές. Ο γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής τελεχώνει γυναικείες μονές και ποδηγετείται διαζώσεις είτε διεπιστολών πολλές μοναχές. Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης ιδρύει την Ιερά Μονή Αναλήψεως της Σύψας. Ο γέροντας Κορνήλιος Μαρμαρινός κατευθύνει τη γυναική Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης Χαλκιούς Χίου. Ο γέροντας Αθανάσιος Χαμακιώτης ιδρύει την Ιερά Μονή Φανερωμένης Ροδοπόλεως. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ιδρύει το ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως στο Μίλεση και καθοδηγεί πνευματικά πολλές μοναχές. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης συνδέεται με τις μοναχές του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής, όπου και τις καθοδηγεί πνευματικά. Ο γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης ιδρύει 2 γυναικείες μονές, την Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου στο Μαρκόπουλο Αττικής και τη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Βερίνου Αιγίου. Ο γέροντας Μητροφάνης καθοδηγεί πνευματικά τις μονές Παναγίας Ροβέλιστας και κάτω Παναγίας Άρτας και την Αγία Μονή Ζωοδόχου Πηγής Αρίας Ναυπλίου. Ο γέροντας Δαμασκηνός καθοδηγεί την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Μακρινού Μεγάρων. Ο γέροντας Πολύκαρπος ιδρύει το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Συσουρωτή και την Ιερά Μονή Παναγία του Εύρου της Αλεξανδρουπόλεως. Βέβαια είναι και πολλοί άλλοι γέροντες που λόγω της μεγάλης εκτάσεως του τόμου δεν ήταν εφικτό να συμπεριληφθούν οι βιογραφίες τους. Επίσης κάποιοι που βρίσκονται ακόμα σε αυτή τη ζωή αλλά είναι και αναγνωρισμένοι από το πλήρωμα της Εκκλησίας ως χαρισματούχοι γέροντες ιδρύουν ή καθοδηγούν πνευματικά γυναικείες μονές, όπως ο γέροντας Νεκτάριος Μαρμαρινός, ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, ο γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης, ο γέροντας Φιλόθος ο Καρακαλινός, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο γέροντας Αλέξιος ο Ξενοφοντινός και άλλοι. Ευχαριστούμε τον ευλαβέστατον και φυλάγιον και αγαπητό μας ιερομόναχον πατέρα Δημήτριον Καβαδία που είχε την έμπνευση για την έκδοση αυτού του έργου και για τον πολύ κόπο που κατέβαλε να συλλέξει τα στοιχεία από τους γέροντες, τις γερόντισσες και τις μοναχές που βιογραφεί, όπως και για τα στοιχεία των ιερών μονών τους. Ο πατή Δημήτριος γαλουχήθηκε μέσα σε γυναικείο μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παπάγου στην Αθήνα, και ανατράφηκε σε αυτό. οι πρώτες πνευματικές του εμπειρίες αλλά και ο πόθος για τη μοναστική αφιέρωση σχετίζονται με αυτή τη μονή από τη μικρή του ηλικία. Στη συνέχεια, αφού έγινε ο ίδιος μοναχός και ιερέας, διακόνησε σε γυναικείες ιερές μονές, έγραψε για τον γυναικείο μοναχισμό και το στήριξε. Γι' αυτό είναι εξοικειωμένος με το χώρο αυτό και διασώζει πολύ ενδιαφέρουσες μαρτυρίες πολλών μακαρίων εναρέτων μοναζουσών. Ευελπιστούμε σε μια δυναμική συνέχεια της παραδοσιακής θέσης του γέροντος μέσα στο σύγχρονο γυναικείο ορθόδοξο μοναχισμό και ευχόμεθα για όλους τους γέροντες και γερόντισες το φωτισμό και την ενίσχυση παρακυρίου για να επιτελούν το υψηλό και ανιδιοτέλες έργο που τους ανέθεσε η Θεία Πρόνοια. Και στις μοναχές ευχόμεθα να ακολουθούν με ακρίβεια τις μοναχικές τους υποσχέσεις, ώστε να οδεύουν προς τον αγιασμό απλανώς και με ασφάλεια να βιώνουν τον νηφίο Χριστόν, ενικούντα και εμπεριπατούντα εν τες καρδίες αυτών. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί στην Πειραϊκή Εκκλησία, στους 91,2 μεγακύκλους των FM, μέσω της εκπομπής Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες. Στη σημερινή μας επικοινωνία θα συνεορτάσουμε την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος επάνω στο όρο Σταβόρ έγινε λίγο πρώτου πάθους του και συγκεκριμένα 40 ημέρες πριν. Άλλωστε, ο σκοπός της μεταμορφώσεως ήταν να στηριχθούν οι μαθητές στην πίστη ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και να μην κλονιστούν για όσα θα έβλεπαν τις ημέρες εκείνες. Κανονικά η μεταμόρφωση του Χριστού θα έπρεπε να εορτάζεται κάθε χρόνο το Πάσχα. Επειδή όμως ο χρόνος αυτός συμπίπτει με την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεν θα μπορούσε να εορταστεί πανηγυρικά, η εορτή μεταφέρθηκε την 6η Αυγούστου. Η ημερομηνία αυτή δεν είναι τυχαία, διότι προηγείται 40 ημέρες της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι σαν την Μεγάλη Παρασκευή. Τα γεγονότα της εορτής διασώζονται και από τους τρεις λεγόμενους συνοπτικούς Ευαγγελιστές, γιατί η μεταμόρφωση αποτελεί κεντρικό γεγονός στη ζωή του Χριστού και περικλείει πολλά θεολογικά μηνύματα. Ματθαίου Ιώτα Ζ 1-8, Μάρκου Θ 2-8 και Λουκά Θ 28-36. Κατά το γεγονός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εμφανίζονται ο Μωυσής και ο Ηλίας, όχι μόνο γιατί είναι εκπρόσωποι του νόμου και των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά γιατί και οι δύο υπήρξαν θεόπτες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ο μεν Μωυσής στο Σινά, όταν είδε την καιωμένη βάτο, αλλά και όταν ο Θεός του παρέδωσε τον νόμο, την Παλαιά Διαθήκη. Ο δε προφήτης Ηλίας αξιώθηκε να δει τον άσαρκο λόγο με τη μορφή λεπτής άβρας. Στο μεγάλο αυτό γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού ήταν παρόντες μόνο οι τρεις μαθητές Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Τα τρία αυτά πρόσωπα παραλαμβάνονται από τον Χριστό και σε άλλες μεγάλες στιγμές, όπως κατά την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, καθώς και στην προσευχή του Ιησού στη Γεσθημανή. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσωποληψία. Υπάρχει μια βαθύτατη θεολογική αιτιολογία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αποκάλυψη και φανέρωση του Θεού μπορεί να είναι παράδεισος για τους κατάλληλους για τη θεωρία και κόλαση για τους ακαθάρτους ή τουλάχιστον για τους μη προετοιμασθέντας. Οι τρεις αυτοί μαθητές ήταν σε κατάλληλη πνευματική κατάσταση για να δεχθούν την αποκάλυψη του Θεού θεοπτικά. Για τους υπολείπους έπρεπε να μείνει κρυφή και να αποκαλυφθεί μετά την Ανάστασή του. Οι προαναφερθέντες τρεις μαθητές Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος είχαν μερικά προσόντα τα οποία τους έκαναν κατάλληλους για τη συμμετοχή τους στη θεωρία αυτή. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και οι τρεις υπερήχαν έναντι των άλλων μαθητών. Ο Πέτρος διότι αγαπούσε σφόδρα τον Χριστό με τη θερμότητα της πίστεως. Ο Ιωάννης ηγαπάτο από τον Χριστό ένεκα της υπερβολής των αρετών του. Και ο Ιάκωβος διότι ήταν πάρα πολύ μισητός στους Εβραίους.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, μέσω της οποίας σήμερα επιχειρούμε να εξηγήσουμε το νόημα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η μεταμόρφωση του Χριστού αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός στη ζωή των μαθητών. Έχει άμεση σχέση και με την Πεντηκοστή, αφού πρόκειται για μεγάλη εμπειρία του Θεού. Βέβαια, υπάρχει διαφορά μεταξύ Μεταμορφώσεως και Πεντηκοστής από την άποψη ότι οι μαθητές κατά τη μεταμόρφωση δεν ήταν ακόμη μέλη του Θεοθέντος σώματος του Χριστού όπως έγιναν την ημέρα της Πεντηκοστής. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα γεγονότα στη ζωή του Χριστού που συνιστούν μια μεταμόρφωση, αφού οι μαθητές αξιώθηκαν να δουν μερικές ακτίνες της θεότητός του. Θα παραθέσουμε δύο από αυτά τα γεγονότα. Πρώτο ήταν η κλίση των δύο μαθητών, στους οποίους ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος υπέδειξε τον Χριστό. Οι μαθητές, μόλις άκουσαν τον Τίμιο Πρόδρομο να λέει «Είδε ο αμνός του Θεού», ακολούθησαν τον Κύριο. Και τότε, στραφής ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας, τους ρώτησε τι ζητούν. Στην ερώτησή τους «Πού μένει», τους κάλεσε να έλθουν κοντά του. Το ότι ο Χριστός έστρεψε το πρόσωπό του και τους είδε σημαίνει ότι απεκάλυψε τη δόξα του προσώπου του σε ένα μικρό βαθμό, πράγμα που τους παρακίνησε στο να θέλουν να μείνουν μαζί του. Η οικία του Θεού είναι το φως, αφού ως Θεός, φως εικόνα πρόσιτο. Και το ότι έμειναν εκείνη την ημέρα στην οικία σημαίνει ότι οι μαθητές έμειναν μια ολόκληρη ημέρα στη θεωρία του ακτίστου φωτός. Δεύτερο γεγονός είναι η κλίση των μαθητών, μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν και ο Απόστολος Πέτρος. Τους συνάντησε ο Χριστός μετά την άκαρπη αλληλεία και τους διέταξε να ρίξουν ξανά τα δίχτυα στη λίμνη. Όταν παραπάσαν προσδοκίαν έπιασαν πολλά ψάρια, ο Πέτρος έπεσε στα πόδια του Χριστού και είπε: «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα αμαρτωλός ημί, Κύριε». Η αίσθηση του Πέτρου ότι ήταν αμαρτωλός ήταν καρπός και αποτέλεσμα του θάμβους και της εκστάσεως την οποία περιήλθε με το θαύμα. Αυτό το γεγονός, εάν συγκριθεί με παράλληλα αποκαλυπτικά γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, δείχνει ότι δεν είναι ένα θάμβος που προέρχεται από εξωτερικά γεγονότα, αλλά από αποκάλυψη της δόξης του Θεού.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, μέσα από την οποία σήμερα προσπαθούμε να αναλύσουμε το νόημα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η λέξη μεταμόρφωση δηλώνει την αλλαγή της μορφής, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη στιγμή ο Χριστός φανέρωσε τη δόξα της θεότητος με την οποία ήταν ενωμένη η ανθρώπινη φύση από τη στιγμή της συλλήψεως στην κοιλία της Θεοτόκου. Ο Χριστός εκείνη την ώρα μεταμορφώθηκε ούχου κίν προσλαβόμενος, ουδέ εις όπερ ουκίν μεταβαλλόμενος, αλλά όπερ ίν, της οικείς μαθητές εκφαινόμενος, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Δηλαδή, ο Χριστός δεν προσέλαβε κάτι που δεν είχε, ούτε μετευλήθη σε κάτι που δεν ήταν, αλλά φανέρωσε στους μαθητές αυτό ακριβώς που ήταν. Ουσιαστικά, όταν κάνουμε λόγο για τη μεταμόρφωση, εννοούμε ότι ο Χριστός έδειξε τη δόξα της θεότητός του που την κρατούσε αφανή στο ανθρώπινο σώμα, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να την αντικρίσουν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ο Χριστός δεν έδειξε ολόκληρη τη θεότητα, αλλά μια μικρή ενέργειά της. Και αυτό το έκανε αφενός μεν για να πληροφορήσει για το ποια είναι η θεϊκή δόξα της βασιλείας, αφετέρου δε από φιλανθρωπία, ώστε να μην χάσουν και τη ζωή τους ακόμα, βλέποντας ολόκληρη τη δόξα της θεότητος. Γι' αυτό το μυστήριο της μεταμορφώσεως είναι και αποκάλυψη της βασιλείας, αλλά και έκφραση της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού. Γίνεται λόγο στα λειτουργικά κείμενα ότι κατά τη μεταμόρφωση ο Χριστός θεούργησε την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, η θεότητα θέωσε την ανθρώπινη φύση, ενώ η ανθρώπινη φύση θεώθηκε. Κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού, φανερώθηκε στους μαθητές αυτή η θεουργηθής ανθρώπινη φύση από την πρόσληψή της από το Θεολόγο. Προηγουμένως ήταν άγνωστη. Τώρα έγινε φανερή. Αυτό ακριβώς το γεγονός μας οδηγεί στην άποψη ότι στο Θαβόρ δεν έχουμε μόνο μεταμόρφωση, αποκάλυψη του Χριστού, αφού πραγματικά τότε έδειξε μερικές ακτίνες της θεότητός του, αλλά και μεταμόρφωση των μαθητών. Οι μαθητές αξιώθηκαν να δουν τη θεουργία της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, ακριβώς γιατί μεταμορφώθηκαν αυτοί οι ίδιοι. Οι πατέρες κάνουν λόγο για εναλλαγή των μαθητών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι ενηλάγησαν νουν και ούτω την εναλλαγή είδων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αναλλαγή, μεταμόρφωση του Χριστού, αλλά αυτό έγινε γνωστό γιατί υπήρξε εναλλαγή, μεταμόρφωση δηλαδή και των μαθητών. Η μεταμόρφωση των μαθητών έγινε σε όλη τους την ψυχοσωματική ύπαρξη. Οι μαθητές δεν είδαν το Θείο Φως μόνο με τον νου τους, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, αλλά και με αυτές τις σωματικές αισθήσεις, οι οποίες όμως προηγουμένως δυναμώθηκαν από την άκτιστη ενέργεια του Θεού και μεταμορφώθηκαν για να το δουν. Η σωματική οφθαλμή είναι τυφλίως προς το φως του Θεού, επειδή οι οφθαλμοί των ανθρώπων είναι κτιστοί και δεν μπορούν να δουν το άκτιστο φως. Γι' αυτό και κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά αλλοιώθηκαν οι μαθητές από την ενέργεια του Θεού και αξιώθηκαν να δουν τη δόξα του.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, μέσω της οποίας σήμερα προσπαθούμε να εξηγήσουμε το νόημα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Για να δείξει ο Χριστός τη δόξα της θεότητός του, ανέβηκε στο όρος Σταβόρ. Θα μπορούσε αυτό να γίνει και σε μια πεδιάδα ή σε ένα απόμακρο μέρος. Γιατί όμως προτίμησε το όρος? Διότι στην παλαιά εποχή συνηθιζόταν όλα τα μεγάλα γεγονότα να γίνονται σε ψηλότερο μέρος, σε υψηλά και χαμηλά βουνά. Ο Χριστός δείχνει το μεγαλείο της δόξης του επάνω στο όρος Σταβόρ, αφού η φανέρωση της θεουργίας της ανθρωπίνης φύσεως είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος. Έπειτα, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, ήλθε για να σώσει το πλανόμενο πρόβατο, το Απολλωλός, το οποίο χάθηκε στο βουνό. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, ο Χριστός ανήλθε στο όρος για να δείξει ότι αυτός βρήκε το πλανηθέν πρόβατο και το ελευθέρωσε από την αμαρτία και τον διάβολο. Ότι αυτός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είναι ο πραγματικός ποιμήν των ανθρώπων. Η ανάβαση στο όρος δείχνει ακόμη ότι όσοι θέλουν να δουν τη δόξα της θεότητος στην ανθρώπινη φύση του λόγου, θα πρέπει να αφήσουν τα χαμηλά και να ανεβούν ψηλά, δηλαδή να καθαριστούν από όλα τα γεώδη που τους κρατούν δεμένους στη γη. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι το ότι η μεταμόρφωση του Χριστού έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε οι μαθητές είδαν δύο ηλίους, τον αισθητό και τον νοητό. Σε ένα τροπάριό του Άγιος Ιωάννης τον Δαμασκηνός λέει ότι ο αισθητός ήλιος κρύφτηκε και αφανίστηκε από τις ακτίνες της θεότητος του Χριστού. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος λέει ότι οι μαθητές στο Θαβόρ έβλεπαν δύο ηλίους, ένα εν το ουρανό κατά το έθος και ένα παρά το έθος. Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης λέει ότι στο Θαβόρ, κατά τον καιρό της μεταμορφώσεως του Χριστού, ανέτειλαν δύο ηλί, πράγμα το οποίο δεν γνώρισε ποτέ η φύση. Ένα άλλο σπουδαίο νόημα της μεταμορφώσεως του Χριστού είναι ότι, κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, ο Χριστός επάνω στο Θαβόρ έδειξε στους ανθρώπους το αρχέτυπο κάλλος της εικόνας τους. Δηλαδή, ο Χριστός είναι το αρχέτυπο της δημιουργίας του ανθρώπου, αφού ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του λόγου. Με αυτό φαίνεται και η δόξα της εικόνος και η μεγάλη τιμή του να είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Η καταγωγή μας δηλαδή είναι υψηλή, αφού ο δοξασμένος Χριστός είναι το πρωτότυπο της δημιουργίας μας, αλλά και αυτός ο τεχνίτης και δημιουργός μας. Ο Χριστός στο Θαβόρ έδειξε ποιο ήταν το πρωτότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου και σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο πριν την πτώση. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι κατά τη μεταμόρφωση έχουμε τη φανέρωση του Τριαδικού Θεού. Όπως στη στιγμή της βαπτίσεως του Χριστού υπάρχει εμφάνιση και αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος, έτσι και τη στιγμή της μεταμορφώσεώς του πάνω στο Θαβόρ αποκαλύπτεται ο Τριαδικός Λόγος. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ενυνθρώπισε έλαμψε ενώπιον των μαθητών και φανέρωσε τη δόξα της θεότητός του. Ο πατήρ επιβεβαίωσε ότι αυτός είναι ο Υιός του αγαπητός και το Άγιο Πνεύμα ήταν η νεφέλη φωτεινή που επεσκίασε τους μαθητές.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, μέσω της οποίας σήμερα επιχειρούμε να καταλάβουμε το νόημα της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Οι πατέρες, μιλώντας για τη μεταμόρφωση του Χριστού και τη μέθεξη της Θείας Δόξης, κάνουν λόγο για προσωπική ανάβαση στο όρος της θεοπτείας. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής διδάσκει ότι ο Χριστός δεν φαίνεται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους. Στους αρχαρίους φαίνεται με τη μορφή του δούλου, ενώ σε εκείνους που ανεβαίνουν στο όρος της θεοπτείας φαίνεται εν μορφή Θεού. Αλλά και για πολλούς χριστιανούς, όλο και περισσότερο θαμπώνει το θείο φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακόμη μικρότερο γίνεται το μικρό ποίμηνιο του Χριστού, για το οποίο το θείο φως του Κυρίου λάμπει με την ίδια δύναμη με την οποία έλαψε στους Αποστόλους Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Όμως να μην απελπιζόμεθα, διότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε: «Μη φοβού το μικρό ποίμνιον, ότι ευδόκησεν ο Πατήρ ημών δούνε ημίν την Βασιλεία». Λουκά 12,32. Η απιστία μεταξύ των λαών έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις και το φως του Χριστού επισκιάστηκε από το σκοτεινό νέφος της αθεΐας. Σήμερα, πιο συχνά από ποτέ, ενθυμούμεθα το φοροβερό λόγο του Χριστού. «Πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθών, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης». Λουκά 18,8. Να μην απελπιζόμεθα όμως, επειδή εκείνος, ο Κύριος, λέγοντας για τα σημεία της Δευτέρας Παρουσίας του είπε: «Αρχομένων δε τούτων γίνεστε ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλά Σιμών, διότι εγγίζει η απολύτρωση Σιμών». Λουκά 21,28. Να είναι λοιπόν η ζωή μας τέτοια ώστε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως να μπορέσουμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας και όχι να το σκύψουμε βαθιά απελπισμένοι. Αμήν. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας δείχνει τι ακριβώς είναι η ορθόδοξη θεολογία, δηλαδή η εμπειρία και η θεοψία. Η μεταμόρφωση του Κυρίου αποτελεί κεντρικό γεγονός στη ζωή του Χριστού, αλλά και βασικό σημείο στη ζωή των ανθρώπων. Ζώντας μέσα στην Εκκλησία, δεν επιδιώκουμε να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι, αλλά κατά χάριν Θεοί, με οδηγούς μας μεταξύ άλλων την ενσυναίσθηση και τη μεγίστη των αρετών, τη διάκριση. Σε αυτό το ύψος μας καλεί η εκκλησιαστική ζωή και η ορθόδοξη θεολογία. Πολλοί είναι οι ναοί και πολλές οι μονές προς τιμήν της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού εορτάζει ο τιμόμενος ναός στο Κεφαλάρι. Στον ομώνυμο Δήμο του Νομού Αττικής εορτάζει ο ομώνυμος ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ο ναός της μεταμορφώσεως είναι πολυούχος στο Κιάτο. Στην κοντινή μας Σαλαμίνα υπάρχει στο Εάντιο ένα μικρό πολύ όμορφο εκκλησάκι, η Αγία Σωτήρα, όπως την καλούν με πολύ ωραίες νοπογραφίες φρέσκα του 11ου αιώνος. Πλήθος κόσμου από όλη τη Σαλαμίνα, τον Πειραιά, τα Μέγαρα και το Μεγάλο Πεύκο σειραίει για να προσκυνήσει και να συμμετάσχει στις πανηγυρικές ακολουθίες. Στον Πειραιά εορτάζει πανηγυρικά ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Παλαιά Κοκκινιά. Παραμονή της εορτής στις 7.30 το απόγευμα τελείται μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου κυρίου Σεραφείμ, και στις 9 μετά μεσημβρίαν γίνεται η έξοδος για την περιφορά της εικόνος στις γειτονιές της Παλιάς Κοκκινιάς. Προηγείται η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά και ακολουθεί πλήθος ιερέων, πολιτικών αρχών και κόσμου. Ανήμερα της εορτής τελείται πανηγυρική θεία λειτουργία με τη συμμετοχή πλήθους ιερέων και πιστών. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος ως σπουδαία δεσποτική εορτή αποτελεί εξαίρεση εθιμικά καθιερωμένης ιχθυοφαγίας μέσα στην σύντομη αλλά αυστηρή νηστεία του 15 Αυγούστου. Στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι την παραμονή το βράδυ κάποια ώρα ανοίγουν ξαφνικά οι ουρανοί και φαίνεται το Άγιο Φως σε όσους έχουν την υπομονή και την πίστη να ξαγρυπνήσουν. Ανήμερα δε προσφέρουν στους ναούς τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς για να ευλογηθούν από τον ιερέα μετά τη Θεία Λειτουργία και να διανεμηθούν ως ευλογία στους πιστούς. Σε ορισμένα μάλιστα μέρη προσφέρουν στο ναό το πρώτο λάδι της χρονιάς για να ευλογηθεί, ώστε η ευλογία να επεκταθεί και στην υπόλοιπη παραγωγή. Επίσης, ως λαογραφικό έθιμο, στις 6 Αυγούστου λήγουν οι δρύμες, όπως ονομάζονται οι 6 πρώτες μέρες του μήνα. Τότε είναι που κυρίως τα χωριά διαβάζουν τα ημερομήνια, θέλοντας να κανονίσουν τις αγροτικές τους εργασίες σύμφωνα με τα καιρικά φαινόμενα.

Και τώρα θα ταξιδέψουμε νωρά στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων, συγκεκριμένα 7 χιλιόμετρα μετά τη Ναζαρέτ, εκεί όπου βρίσκεται το όρος Σταβόρ. Έχει σχήμα κόνου. Το ύψος του είναι 560 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και 320 μέτρα πάνω από τις γύρω περιοχές. Κατά τη χριστιανική παράδοση και την Καινή Διαθήκη, εκεί έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα Χριστού, λίγο πριν το πάθος του. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, Ιώτα Ζήτα 1-5, διασώζει ότι ο Ιησούς Χριστός παρέλαβε τους τρεις μαθητές Πέτρων, Ιωάννην και Ιάκωβων και ανέβηκε στο υψηλό όρος, Λουκά 9,28-36. Η ταύτιση του όρου Σταβόρ, Ετούρ στα αραβικά και η Ταβύριον στις αρχαίες ελληνικές πηγές με το υψηλόν όρος της μεταμορφώσεως του Χριστού, Ματθαίου 19,1,7, έγινε από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους για τους εξής κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι είναι πράγματι βουνό ψηλό. Υψώνεται σαν τεράστιος κονικός όγκος στο ανατολικό άκρο της πλατιάς βιβλικής πεδιάδας Εζραελών. Δεύτερον, γιατί βρίσκεται κοντά στη Ναζαρέτ και την Καπερναούμ. Βρίσκεται δηλαδή μέσα στην περιοχή που έζησε και δίδαξε ο Χριστός. Τρίτον, το Θαβόρ μαζί με το βουνό Ερμών υμνήθηκαν από τον ψαλμικό Δαβίδ, ψαλμός 88,13, και αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη σαν τα δύο ιερότερα βουνά της Αγίας Γης. Εκτός από την ιερότητά τους, το Θαβόρ κατήχε και σπουδαία στρατηγική θέση, γιατί με τον όγκο και την επιβλητικότητά του δέσποζε σε όλη την γύρω πεδιάδα. Για το λόγο αυτό, ο Πτολεμαίος ο Πρώτος έκτισε στην κορυφή του ισχυρό φρούριο, τα ερείπια του οποίου σώζονται μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τα παλαιοχριστιανικά οδηπορικά και τις εκκλησιαστικές πηγές, η πρώτη εκκλησία στην κορυφή του Θαβόρ κτίστηκε τον 4ο αιώνα. Τον 6ο αιώνα κτίστηκαν άλλες δύο και στις αρχές του 7ου προσετέθη η τέταρτη. Στους Βυζαντινούς χρόνους το Θαβόρ ήταν επισκοπή με εκκλησιαστική δικαιοδοσία σε όλη τη γύρω περιοχή. Την εποχή όμως των Σταυροφόρων εγκαταστάθηκαν πάνω στην κορυφή του βουνού και οι πρώτοι Βενεδικτίνοι Λατίνοι μοναχοί. Όταν όμως εκδιώθηκαν από το Σαλαδίνο το 1187, ο Σουλτάνος της Δαμασκού Μάλικ Ελάντιλ το 1211 κατέστρεψε όλα τα κτίσματα και στη θέση τους έστησε φρούριο όπως αυτό του Πτολεμαίου. Σήμερα ολόκληρη η κορυφή του βουνού είναι εκκλησιαστική ιδιοκτησία. Στο βόρειο τμήμα βρίσκεται το Ελληνορθόδοξο Μοναστήρι και η Εκκλησία της Μεταμορφώσεως, ενώ στο νότιο τμήμα του όρους είναι η Λατινική Εκκλησία. Όλα τα κτίρια είναι κτισμένα πάνω στα ερείπια των αρχαίων Βυζαντινών εκκλησιαστικών ιδρυμάτων. Μέσα στον Ορθόδοξο ναό μας μπορούμε να προσκυνήσουμε τμήμα πέτρας πάνω στην οποία πάτησε ο Χριστός όταν μεταμορφώθη. Το δε ακριβές σημείο της μεταμορφώσεως του Κυρίου βρίσκεται μέσα στο ιερό, κάτω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα. Τον περίβολο του ναού βρίσκεται μία σκηνή με ομοιώματα των τριών μαθητών του Κυρίου, αναπαραστώντας τη στιγμή της μεταμορφώσεως. Επίσης, στην κορυφή του όρου Σταβόρ υπάρχει και το σπήλαιο του Μελχισεδέκ, το οποίο ανήκει στους Ορθοδόξους. Πολλοί οι προσκυνητές που κατακλείζουν το όρο Σταβόρ κατά την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στις 6 Αυγούστου. Παραμονή της εορτής τελείται η ιερά αγρυπνία στον περίβολο της Ορθόδοξης Μονής, δίπλα στα κεριά. Οι προσκυνητές ξαγρυπνούν και συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία, περιμένοντας να δουν τα ξημερώματα την Αγία Νεφέλη. Μεγάλη ευλογία και άξιο το προσκύνημα για όλους όσους παρευρίσκονται εκεί, στο σημείο της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, το όρο Σταβόρ, στα Ιεροσόλυμα. Έφτασε όμως το τέλος της και η σημερινή μας επικοινωνία. Τα κείμενα επιμελήθηκε και εκφώνησε η Χρυσάνθη Ταμπακοπούλου με τη βοήθεια των ακολούθων. Άρθρο της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης, άρθρο του Πατρός Γεωργίου Κονισπολιάτη, εφημερίου του Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου Μεσοχωρητής Σιδουκάδων Νήσου Κερκύρας, του βιβλίου Προσκυνητάριο του Ορθοδόξου Χριστιανού του Βασιλείου Τζαφέρη, του βιβλίου Άγιοι Τόποι Πνευματικές Περιπλανήσεις Ενός Προσκυνητή του Διονυσίου Μακρύ, εκδόσεων Αγαθός Λόγος, Αθήνα 2010, του βιβλίου Ακολουθώντας τα βήματα του Ιησού Χριστού στην Αγία Γη, του εκπαιδευτικού θεολόγου Ανδρέα Γεωργίου του 2009 και του βιβλίου Τα Πανάγια Προσκυνήματα των Αγίων Τόπων και του Θεοβάδης του Όρου Σινά, του πρωτοπρεσβυτέρου Θωμά Τσουλιά, εκδόσεων του Συλλόγου των Φίλων του Παναγίου Τάφου και του Θεοβάδης του Όρου Σινά, Κατερίνη 1997. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου. Ήθε και εμείς, ακολουθώντας τα βήματα των Αποστόλων, να μεταμορφωθούμε ψυχικά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Θεός μαζί μας.

στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εταιρικών κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για τα όπλα που έχει ένας χριστιανός κατά του πονηρού. Γιατί υπάρχει ο αόρατος πόλεμος. Αλλά ποιος από μας, αγαπητοί ακροατέ, φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί, ποιος δεν θέλει την ειρήνη? Όλος ο κόσμος αγαπά την ειρήνη και όλοι ευχόμαστε ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη στον κόσμο. Όταν μάλιστα τη στερούμεθα την ειρήνη, τότε περισσότερο την αναζητούμε. Και ένα πράγμα παράξενο. Παρά αυτόν τον πανανθρώπινο πόθο για ειρήνη, ο κόσμος δοκιμάζει, δοκίμαζε και θα δοκιμάσει τη φωτιά του πολέμου. Θα μου πείτε, δοκίμασε και δοκιμάζει, αλλά γιατί θα δοκιμάσει? Πού το ξέρεις και μας λες ότι θα δοκιμάσει και στο μέλλον τη φωτιά του πολέμου? Δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε τα ιερά μας βιβλία, τις προφητείες και την Αποκάλυψη, για να δούμε ότι ο πόλεμος και η φωτιά του πολέμου δεν σταματάει μέχρι την εμφάνιση του Κυρίου μας στη Δευτέρα Παρουσία Του. Υλικά συμφέροντα, ανθρώπινοι εγωισμοί, ο πτωτικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που έπεσε στην αμαρτία και τυφλώθηκε και τα πάντα τον σπρώχνουν στην καταστροφή, παγκόσμιοι πόλεμοι, αμέτρητοι τοπικοί πόλεμοι σκόρπιζαν και σκορπίζουν μέχρι σήμερα τη φρίκη. Ολόκληρος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε, αλλά εις μάτιν. Όσοι έζησαν ημέρες πολέμου, εύχονται να μην ξαναγυρίσουν ποτέ. Τραυματίστηκαν τόσο πολύ μες στην ψυχή τους, που δεν θέλουν καν να θυμώνται τις μέρες εκείνες που ο ένας άνθρωπος σκότωνε τον συνάνθρωπό του. Και φιλήσυχοι ακόμα άνθρωποι, παρά τη θέλησή τους, οδηγήθηκαν στην άλληλο σφαγή. Και φωνάζουν όλοι από τα μύχια της ψυχής τους, ποτέ πια πόλεμος, καταραμένος ο πόλεμος. Αν όμως αυτός ο πόλεμος που μιλάμε και λέμε τώρα,

είναι ο πόλεμος στον οποίο ο χριστιανός καλείται να λάβει μέρος με τη θέλησή του. Είναι πόλεμος κατά των παθών, πόλεμος κατά του κακού μας εαυτού και πόλεμος κατά του διαβόλου. Σε αυτόν τον πόλεμο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς τα πολεμικά όπλα που χρησιμοποιεί συνήθως, διότι ο διάβολος δεν πολεμείται ούτε με κανόνια, ούτε με αεροπλάνα, ούτε με πυρηνικές βόμβες. Εδώ χρειάζονται ξυπνότερα όπλα. Για αυτά τα όπλα, αγαπητοί μου, ας ομιλεί σήμερα το Ευαγγέλιο. Τα όπλα αυτά εναντίον του διαβόλου. Ας δούμε λοιπόν σιγά σιγά ποια είναι αυτά τα όπλα κατά του πονηρού που μας συνιστά σήμερα το Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε. Είμαστε στη 10η Κυριακή του Ματθαίου και το Ευαγγέλιο μας αφορά στο κεφάλαιο του Ματθαίου 17, το 17ο κεφάλαιο και η στίχη 14 έως 23. Ας το ακούσουμε πρώτα στο αρχαίο και μετά στην νεοελληνική του μετάφραση. Το καιρό εκείνο, άνθρωπός της, προσήλθε το Ιησού γονιπετών αυτών και λέγον «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, ότι σεληνιάζεται και κακός πάσχει. Πολλάκις γαρ πίπτει εις το πύρ και πολλάκις εις το είδωρ. Και προσύναγκα αυτόν τις μαθητές σου, κι ουκ ειδηνήθησαν αυτόν θεραπεύσε». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν «Ω γενεά, άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε με αυτόν όδε». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και θεραπεύθη ο πες από τις ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητές του Ιησού κατηδίαν είπων «Διατί εμείς ουκ ειδηνήθημεν εκβαλήν αυτό?» Ο δε Ιησούς είπεν αυτής «Δια την απιστίαν ημών. Αμήν γάρ λέγω ημήν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί, και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημήν. Τούτο δε το γένος, ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Αναστρεφωμένον δε αυτόν εις την Γαλιλαίαν, είπεν αυτής ο Ιησούς «Μέλη, ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδωστε ισχύρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν και τη τρίτη ημέρα εγερθήσετε».

Ας δούμε τώρα και τη μετάφραση. Είμαστε στο 17ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο στίχο 14. Εκείνο τον καιρό πλησίασε τον Ιησού ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε «Κύριε, σπλαχνίσου τον γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε «Γενεά, άπιστοι και διεστραμμένοι, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι. Φέρετε τον μου εδώ». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν. Και εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαίτερο στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς. «Σας βεβαιώνω δε, εάν έχετε πίστη έστω σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ εκεί και θα πηγαίνει, και τίποτε δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν την Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων, θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί».

Σήμερα, αγαπητοί μου, με τη βοήθεια του Αγίου Μακαρίου του Πατμίου, θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε μερικές σκέψεις. Μας λέει λοιπόν ότι το να σεληνιάζεται κανείς και να πάσχει από το δαίμονα σημαίνει υποδούλωση στα θελήματα της σαρκός, όπως η πορνεία και τα άλλα. Πολλοί σύγχρονοι έχουν κάποιες αντιρρήσεις και ενστάσεις στο τι σημαίνει σεληνιάζεται. Οι παλιότεροι παρατηρούσαν ότι όταν γέμιζε η σελήνη, όταν γινόταν δηλαδή πανσέλινος, αυτοί που έπασχαν κατά ένα οποιοδήποτε τρόπο, είτε από επέμβαση του δαίμονος όπως σήμερα το παιδί αυτό, είτε από επιληψία ή οτιδήποτε άλλο, τα συμπτώματά τους επιδεινώνονταν με την επίδραση της πανσελίνου. Επομένως, μπορεί να υπάρχει συγχρόνως και αυτή η επίδραση της επιληψίας μαζί με δαιμονική προσβολή ή ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Εδώ όμως σημαίνει την υποδούλωση στα θελήματα της σαρκός, όπως είναι η πορνεία και τα άλλα. Άξιος πολλών επένων είναι σήμερα, αγαπητοί μου, ο σημερινός πατέρας, αν και ο λιγόπιστος κατά έναν τρόπο, μας λέει ο ίδιος, διότι συμπόνεσε τη δυστυχία του γιού του. Δεν υπέφερε άλλο τα βάσανα, τους κινδύνους και τους πειρασμούς, τους οποίους καθημερινώς του προξενούσε ο κοινός και αδιάλακτος εχθρός όλων μας. Είναι και με ένα άλλο τρόπο επενετός για το ότι δεν προσέτρεξε σε ανθρώπινα νοσοκομεία, αλλά σε αυτόν με το αλφα κεφαλαίο, τον άμυστο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Και για να πω εν ολίγης, όσο υπερβολικά αξιοκατάκριτος θα ήταν ο πατέρας αυτού του δαιμονισμένου νέου, εάν βλέποντάς τον να γκρεμίζεται πότε στα ύδατα και πότε στη φωτιά από το δαίμονα, σφάλιζε, έκλεινε δηλαδή τους οφθαλμούς του και του στερούσε έτσι τη δυνατότητα της θεραπείας, τόσο αξιόπινος είναι τώρα, διότι έδειξε στο γιο του ευσπλαχνία πατρική. Γι' αυτό και ο μισθαποδότης των καλών, ο Θεός, μολονότι στην αρχή τον πλήγωσε με τον μικρό έλεγχο της απιστίας, λέγοντας «Όγενε άπιστος και διαστραμμένη», ως πότε είπε «έσομε με θυμών», ως πότε «ανέξομε ημών», «μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας» και «μέχρι πότε θα σας ανέχομαι». Παρόλα αυτά όμως, γρήγορα τον γιάτρεψε από την απιστία του και τη βαρυτά τη ασθένεια του γιού του. Και εκτός αυτών, του έδωσε και χάρη να δει οφθαλμοφανώς εκείνα που πεθύμησαν οι παλαιοί, οι πατριάρχες και οι προφήτες να δουν και δεν τα είδαν, έστω και ενιγματοδός. Τέτοια είναι τα κέρδη, τόσο ψηλά και μεγάλα τα στεφάνια, τόσες πολλές οι αμοιβές του Θεού προς τους πατέρες, οι οποίοι φροντίζουν τη σωτηρία και την υγεία των παιδιών τους, επειδή αυτή η αλήθεια είναι αναμφίβολος. Δεν ξέρω πώς να απορριθμίσω τις κολάσεις που επικρέμονται στις κεφαλές εκείνων, μας λέει ο Άγιος Μακάριος, δεν ξέρω πώς να τις απαριθμίσω. Τις κολάσεις εκείνων οι οποίοι σφαλίζουν τους οφθαλμούς, κλείνουν τα μάτια δηλαδή, και δεν βλέπουν τα πάθη και τις αδυναμίες που καταδυναστεύουν τις ψυχές των αθλίων τους τέκνων. Στις εξωτερικές ασθένειες είναι πολυώματοι, όπως ο Άργος. Τι ήταν ο Άργος? Ο Άργος, ο Πανόπτης, όπως τον έλεγα, ήταν μυθικός φύλακας της Ιούς. Το σώμα του εκαλύπτεται ολοκληρωτικά από μάτια, από οφθαλμούς με τους οποίους οι μισοί έμειναν ανοιχτοί ακόμα και όταν εκοιμάτο. Και όπως λέει ο μύθος, εφωνεύθηκε από τον Ερμή ο Άργος. Όπως ο Άργος λοιπόν, ενώ σε εκείνες που μπορούν να τους προξενήσουν το θάνατο, τον αιώνιο θάνατο και την παντοτινή κόλαση,
και ατιμία σύγκριτοι αποκοιμώνται. Δεν έχουν καμιά συμπάθεια και πατρική ευσπλαχνία για τα παιδιά τους. Όσοι όμως χωρίς καμιά εσχήνη και ντροπή είναι υποδηλωμένοι σε αυτά τα πάθη, έλεγε το χρυσό στόμα της Εκκλησίας των Ορθοδόξων, ο Άγιος Ιωάννης, αυτοί έχουν την ψυχή καταλυμένη από δαιμόνιο. Ποιος πατέρας και ποια μητέρα είναι τόσο άσπλαχνη, τόσο ασυμπαθής, ώστε βλέποντας το γιο τους ή τη θυγατέρα τους να έχουν ρυφθεί από το δαίμονα, πότε στη φωτιά και πότε στο νερό, δεν θα πονούσε και δεν θα συγκλονίζεται η ψυχή του και δεν θα σάλευε η καρδιά του να ζητάει την ελευθερία του πάθους, να μην φροντίζει για γιατρό. Κι όμως αυτός είναι δαιμονισμένος που έχει σε τέτοια κατάσταση την ψυχή του υποδολωμένη στα θελήματα της σαρκός, ώστε να γκρεμίζεται πότε σε τούτο, πότε σε εκείνο το πάθος. Αυτό είναι το να καταληφθεί κανείς από δαιμόνιο. Αυτός είναι ο βαρύτερος ελληνιασμός. Αυτό είναι το βλαπτικότερο δαιμόνιο. Κι όμως ο πατέρας και η μητέρα δεν έχουν σπλάχνα πατρικά σε τέτοια φοβρά και φρικτά πάθη των παιδιών τους. Και αυτό οφείλεται στο ότι είναι εντελώς άπιστοι ή στο ότι δεν γνωρίζουν ότι περισσότερη ζημιά προξενεί στον άνθρωπο ένα ψυχικό πάθος παρά ο σεληνιασμός. Και για να γίνει αυτό φανερό, πρέπει να φέρουμε πάλι στο μέσον το πάθος της πορνείας. Και προσέχετε εδώ, αγαπητοί μου. Κάποιος από τους παλιούς χριστιανούς ρώτησε τον αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου, τον Γρηγόριο, όπως λέγεται ο επίσκοπος Νήσις, Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Νήσις. Τον ρώτησε λοιπόν, αφού ο Πανάκαθος Θεός με τόση άκρα και ακατανόητη συγκατάβαση ήλθε στη γη για να καταπαύσει τη δύναμη και την εξουσία του διαβόλου, πώς βρίσκεται πάλι στον κόσμο με τους φόνους, τις πορνείες και τις μοιχείες? Έπρεπε να βγει εντελώς από τη μέση η ενέργεια του δαίμονος. Του αποκρίνεται όμως ο Άγιος με τη συνηθισμένη του ευγλωτία και του λέει, «Καθώς όταν χτυπήσει κάποιος ένα φίδι στο κεφάλι, εκεί συντρίβεται, αλλά το υπόλοιπο μέρος του παραμένει ζωντανό, η μεν κεφαλή πέθανε, ενώ το υπόλοιπο σώμα ακόμη εμψυχώνεται από τη δική του νευρική δύναμη, έτσι και ο καθαιρέτης του δράκοντος, αφού του κατέστρεψε την κεφαλή, δηλαδή την καταστρεπτική των καλών δύναμη, δεν προχώρησε στον πλήρη αφανισμό του για να γυμνάζονται με την αφορμή αυτή οι μεταγενέστεροι. Συνέτρεψε, λέει ο Πανάγαθος Θεός, την κεφαλή του δαίμονος, αλλά το υπόλοιπο μέρος το άφησε να σαλεύει για να έχουν οι άνθρωποι άθλημα, ώστε αγωνιζόμενοι να διακριθούν οι δυνατοί από τους αδυνάτους. Εγώ από τη μεριά μου επαινώ την παρομοίωση του Αγίου και προσκυνώ τους λόγους του και τους τιμώς χρησμούς. Πλην όμως, αναλογιζόμενος τις πολλές και αναρρύθμιτες συμφορές, στις οποίες κρυμνίζει καθημερινώς στους ανθρώπους ο νοητός εκείνος δράκοντας, με τη συντριμμένη κεφαλή του και διαμέσου μιας γυναικός πόρνης. Θα έλεγα ότι αυτή αναπληρώνει τη δύναμη της κεφαλής. Και ακολούθως συμπεραίνω ότι περισσότερη ζημιά προξενεί στην ψυχή ο ακέφαλος εκείνος δράκοντας διαμέσου της γυναικός, παρά εάν είχε την κεφαλή ζωντανή, καθώς πριν από την ένσαρκη οικονομία. Λοιπόν, είναι λιγότερος ο κίνδυνος εκείνων που θα κυριευθεί σωματικός από τον νοητό δράκοντα ή και από αυτόν τον ίδιο τον αισθητό, παρά από γυναίκα.

Για να γνωρίσεις σαφέστερα αυτή την αλήθεια, θυμήσου τις παλιές ιστορίες. Θυμήσου πώς οι λέοντες ελυπήθηκαν τον Δανιήλ μέσα στο λάκκο, ενώ εκείνη η βασίλισσα η κακιά, η Ιεζάβελ, τον Ναβουθέ τον εσυκοφάντησε αδίκως και τον θανάτωσε παρανόμως. Τον θανάτωσε. Ενθυμίσου πώς το Κήτος εξενοδόχησε τον Ιωνά και τον εφύλαξε στην κοιλιά του, ενώ η Δαλιδά, έχοντας τις αγκάλες της τον φίλο και αγαπημένο Σαμψόν, τον παρέδωσε στους εχθρούς και τον ετύφλωσε. Συλλογήσου πόσοι δράκοντες, πόσα φίδια, φοβερά ασπίδες, όπως λέγονται, συνάντησαν τον βαπτιστή Ιωάννη στην έρημο, δίχως παπούτσια, δίχως υποδήματα, γυμνό, ξυπόλυτο, ξένο και αναμάρτητο. Και όχι μόνο τον έβλαψαν, αλλά τον ευλαβούντο και τον έτρεμαν. Η καλή εντός εισαγωγικών Ηρωδιάς όχι μόνο τον εφυλάκησε, αλλά και την κεφαλή του με άσπλαχνο και άθεο μάχαιρα του την έκοψε. Θυμήσου πώς εκείνα τα αρπακτικά και σαρκοφάγα ζώα που ονομάζονται κόρακες έτρεφαν τον Ηλία, σαν ήταν φίλος τους, και του πήγαιναν κρέας το πρωί και ψωμί το απόγευμα. Και η Ιεζάβελ τον εδίω και τον καταδίω και με στρατεύματα στις ερήμους για να τον θανατώσει τον Ηλία. Αυτά λοιπόν συλλογήσου ένα προς ένα και τότε πες μου, δεν είναι λιγότερος ο κίνδυνος αν πέσει κανείς στα νύχια του λιονταριού, στην κοιλιά του κήτους, στο στόμα των δρακόντων και των ασπίδων, παρά στα θελήματα της γυναικός? Κι όμως, αν ο γιος και η θυγατέρα πέσει σε ένα τέτοιο μικρό κίνδυνο, εφρόντιζε και φροντίζει κάθε πατέρας και μητέρα πώς να τον σώσουν και φαίνονται φιλόστοργοι, ενώ στα μεγαλύτερα, στον ψυχικό κίνδυνο, σφαλίζουν τους οφθαλμούς και κοιμούνται αμέριμνοι. Όταν πέσει από την ενέργεια των αμαρτημάτων η ψυχή, κανείς δεν πενθεί. Εάν όμως κινδυνεύσει το σώμα, το πάθημα θεωρείται δεινό και ανυπόφορο. Φωνάζει με πολύ ζήλο η χρυσή σάλπιγγα του πνεύματος. Βρίσκεται τάχα πατέρας ή κανείς άλλος φτωχός σε φρόνηση, τόσο ανέστητος, ο οποίος βλέπει το γιο του ή κάποιον άλλον που έχει κάτω από την εξουσία του ή κυδαιμονία του να βρίσκεται σε κανένα θανάσιμο πάθος, καθώς είναι η κλοπή, η ιεροσηλεία, και δεν αγανακτεί και δεν τον επιπλήττει με αυστηρούς λόγους, δεν φροντίζει για την επιστροφή του από τούτο το μεγάλο κακό με όποιον τρόπο μπορεί, και με γλυκούς και με πικρούς λόγους. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει κάποιος το μέγεθος της ευθύνης που έχει σαν πατέρας και να αμελεί. Στην περίπτωση αυτή θα τιμωρηθεί και αυτός μαζί με το γιο του, όπως γίνεται φανερότερο και αυτού του Ηλίου σε εκείνους που διαβάζουν την περιβόητη συμφορά του ιερέως Ηλί. Αυτός, ο ιερέας Ηλί, μολονότι δεν έπαβε να ελέγχει την αταξία των γιών του, πλην όμως δεν έδειξε τον πρέποντα ζήλο να κάνει τη διόρθωση καθώς εζητούσε το δίκαιο, και τιμωρήθηκε μαζί με τα παιδιά του. Και επιπλέον όλο το γένος τους εγυμνώθη από το αξίωμα της ιεροσύνης. Και αυτό το βλέπουμε στο το περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη, στην Βασιλειών Α, στο τέταρτο κεφάλαιο. Λοιπόν, πόσης κατηγορίας, πόσης κολάσεως είναι άξιοι οι γονείς εκείνοι που βλέπουν τα παιδιά τους να κυλιούνται μέσα στα σαρκικά πάθη, σε πορνείες, σε μοιχείες, τα οποία είναι αμαρτήματα βαρύτερα και από την κλοπή και από την ιεροσηλεία, κι όμως αμελούν,
καν πως δεν βλέπουν. Περιφρονούν τη διόρθωση των τέκνων τους, παραβλέπουν. Ενώ γνωρίζουν ότι, καθώς προείπα, αυτά τα αμαρτήματα είναι βαρύτερα και από την κλοπή, όπως ολοφάνερα το κηρύττει ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και ο μάρτης. Ο πιστός πρέπει να βρίσκεται έξω από κάθε σαρκική επιθυμία και όρεξη. Όποιος ζει διαφορετικά, ληστεύει τον ίδιο τον ναό του Θεού και ιεροσιλή. Και για να μιλήσω τολμηρότερα, εκβάλλει μόνος του από μέσα του τον Θεό. Ακούς, αγαπητέ μου, απόφαση φοβερή. Ακούς πόσο βάρος έχει η πορνεία. Όχι μόνο είναι χειρότερη από την κλοπή και την ιεροσιλία, αλλά και κατά τη μαρτυρία του Αγίου φαίνεται ότι είναι ειδωλολατρία. Επειδή τι άλλο θέλει να σου φανερώσει όταν λέει ότι ο πόρνος εκβάλλει μόνος του το Θεό από μέσα του? Εκδιώκει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτός, ο ίδιος, μέσα από την καρδιά του. Και αντί εκείνου, του Θεού, στη θέση του τοποθετεί και λατρεύει τον διάβολο. Πόσο φρικτό είναι αυτό το πάθος, πόσο φοβερό, πόσης μεγάλης ζημίας πρόξενο. Και παρόλα αυτά, ευρίσκονται πολλοί γονείς που βλέπουν τα τέκνα τους να κυλιούνται σε τέτοιο βόρβορο, στην πορνεία τη μοιχεία και αμελούν τη διόρθωσή τους. Και για να μην νομίσεις ότι είναι υπερβολικό αυτό που σου είπα, μας συνεχίζει ο Άγιος Μακάριος ο Πάτμιος. Να μην νομίσεις λοιπόν ότι είναι υπερβολικό ότι η πορνεία είναι ειδωλολατρία, ενθυμίσου πόσες αιρέσεις γεννήθηκαν από αυτό το πάθος. Ρώτησε εκείνους που αναγινώσκουν τα σοφά βιβλία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Επιφανίου και θα μάθεις ότι πίσω από κάθε αίρεση υπάρχει γυναίκα φαύλη. Όπως επιλέξει αναφέρει ο ίδιος στο τρίτο βιβλίο του δευτέρου τόμου. Από πού φύτρωσε η αίρεση των Νικολαϊτών? Από την πορνεία. Όθεν μαρτυρεί ο Άγιος αυτός ότι κάποιος Νικόλαος στους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας, από τους 7 διακόνους μάλιστα, αφού πρώτα εγκρατεύθηκε από τη δική του γυναίκα, κατά μίμηση των εναρέτων του καιρού εκείνου, τους οποίους έβλεπε, ύστερα επέστρεψε ως κύον επί των ίδιων εμετών, δηλαδή σαν το σκύλο που ξαναγλύφει τον εμετό του. Και ντρεπόμενος τη συφορά που έπαθε, απετόλμησε να αρχίσει αυτή την αίρεση, που λέει ότι όποιος δεν λαγνεύει κάθε μέρα στη ζωή αυτή, δεν μπορεί να μετέχει της αιωνίου ζωής. Πράγμα ανήκουστο και τελείως τρελό. Από πού φύτρωσαν οι λεγόμενοι γνωστικοί, αιρεσιάρχες και στρατιωτικοί και λεβιτικοί και άλλοι πολλοί και οι λεγόμενοι του Επιφανούς, παρά από το πάθος αυτό, καθώς αμαρτυρεί ο Επιφάνιος στο πρώτο βιβλίο του δευτέρου τόμου, όπου λέγει «Και μερικοί από αυτούς που προαναφέραμε εδίδαξαν ότι πρέπει να σχετιζόμεθα εσχροπιώντες, ανήκουστα με πολλές γυναίκες». Από πού εφύτρωσαν οι Σιμωνιακοί, παρά από το Σίμωνα το Μάγο, ο οποίος εδίδαξε εσχροπιείαν? Το μαρτυρεί ο ίδιος Επιφάνιος στο πρώτο βιβλίο, μίξην μολυσμού με διάφορες γυναίκες. Και αυτό για την αγάπη της ειδικής του πόρνης Ελένης, την οποία ο Σίμωνε παρακινούσε να την προσκυνούν σαν την Αθηνά. Από πού εφύτρωσαν οι Κοδανοί και οι Βορβορίτες, οι εργαζόμενοι με μανία την εσχρότητα περισσότερα από όλους? Από πού οι Καρποκρατιανοί, παρά από κάποιον Καρποκράτη Ασιάτη, ο οποίος δίδασκε να εκτελούμε κάθε εσκρουργία? Από αυτό το πάθος άρχισαν και οι Σεκουνδιανοί. Σεκουνδιανοί. Από αυτό οι μαθητές του Ουαλεντίου,
περί του οποίου ο Άγιος φανερά μαρτυρεί ότι από τιούτον πάθος εξέπεσε στην αίρεση, όθεν λέγει «Άφησαν τον νου τους ελεύθερο να εχμαλωτιστεί από τον ίστρο και παρέδωσαν τους εαυτούς των σε μυρίων ειδονών πάθη». Από αυτό το ψυχοφθόρο πάθος της πορνείας εγεννήθησαν οι ονομαζόμενοι Μαρκιονιστέ με ανάλογο τρόπο. Κάποιος Μαρκίων από τον Πόντο, ο οποίος ήταν ο γιος επισκόπου, αφού εξεγδιώχθη από την εκκλησία από τον ίδιο τον πατέρα του, επειδή έφθυρε μίαν παρθένων, έγινε αιρεσιάρχης. Και τι χρειάζεται να αναφέρω περισσότερες, αφού ο μακάριος Παύλος προείπε τις αιρέσεις που επρόκειτο να βλαστήσουν από το πάθος της πορνείας. Όθεν έλεγε «Έσονται γάροι άνθρωποι ακρατείς, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι». Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται αυτό. Τέτοιο φοβερό πάθος είναι η πορνεία, τόσων μεγάλων συμφορών πρόξενο, τέτοιας αποστασίας και αθεΐας γίνεται αρχή, και παρόλα αυτά, πολλοί πατέρες και μητέρες όχι μόνο δεν φροντίζουν να διορθώσουν τα τέκνα τους όταν κυριευθούν από αυτόν το δαίμονα, αλλά πολλές φορές γίνονται και ήδη διδάσκαλοι και οδηγοί των τέκνων τους στην αθεΐα, με το ζωντανό παράδειγμα της ειδικής των διεστραμμένης ζωής. Γράφουν οι παλαιοί μυθολόγοι πολλά και παρόμοια τέρατα, τόσο που φαίνονται απίθανα σε εκείνους που τα ακούν επιφανειακώς και δεν μπορούν να προχωρήσουν στο βάθος εξαιτίας της ολίγης των μαθήσεως. Τι ούτων τέρας είναι εκείνη η Κύρκη, η θυγατέρα του ηλίου, ονομαστή και περιβόητος στα μαγικά. Όθεν λέγουν ότι μετέβαλε τους ανθρώπους που επήγαιναν στην αυλή της σε άλογα ζώα, άλλους σε χείρους, άλλους σε όνους και άλλους σε άλλο τετράποδο ζώο. Αυτά γράφουν οι μυθολόγοι, πλην όμως δεν είναι καθώς το γράφουν, αλλά άλλο λέγουν και άλλο εννοούν. Με αυτό το πλαστό δημιούργημα θέλησαν να φανερώσουν την αξιοδάκριτη συμφορά, τη μετατροπή σε πλήρη αναισθησία που προξενείται από την πορνεία. Επειδή η πόρνη είναι στην πραγματικότητα μία μάγισσα Κύρκη, η οποία με ένα φαρμακερό κέρασμα του λέοντος μεταμορφώνει καθημερινώς λέοντες, δηλαδή βασιλικούς άνδρες σε όνους, βόες, βόδια δηλαδή, και σε άλλα τέτοια άλογα και ανέστητα ζώα, μυθεύεται ότι ο Οδυσσέας, με μόνη τη βοήθεια του Ερμή που σημαίνει την ορθή κρίση του λογικού, απέφυγε τις μαντίες της Κύρκης. Παρόμοια με αυτή ήταν εκείνη η μυθευωμένη Μέδουσα και αυτή μετέτρεψε τους ανθρώπους σε λίθους και σε άλογα ζώα.

Πρότυπο λοιπόν και παράδειγμα της Κύρκης είναι η πόρνη. Και ο πατέρας δεν φωνάζει «Πρόσεχε γιέ μου, μη εισέλθει σε αυτό το διαβολικό σπίτι, διότι αυτό είναι εργαστήριο της μαγείας. Όποιος άνθρωπος εισέλθει εκεί μέσα, δεν εξέρχεται πλέον άνθρωπος, αλλά ζώων άλογων». Πράγματι, το αληθινό εργαστήριο της μαγείας είναι ο οίκος της πόρνης. Αυτό είναι αληθώς που μεταβάλλει τους ανθρώπους σε ζώα. Κι όμως, πολλοί βλέποντας τους γιους των Σετιούτων κίνδυνο, σιωπούν. Ποιος, βλέποντας το γιο του να μέλει να πληγωθεί από σαΐτα του εχθρού, δεν φωνάζει? Ποιος δεν εμποδίζει το γιο του να μην πέσει στο στόμα του λέοντος που τον παραμονεύει? Κι όμως, κίνδυνος και πλέον μεγαλύτερος είναι το να πέσει κάποιος έρωτα γυναικός πόρνης. Και λοιπόν, αν εσύ έχεις πλάχνα πατρικά, πώς δεν φωνάζεις όταν βλέπεις το παιδί σου σε τέτοιο κίνδυνο? Πώς δεν του λες μαζί με το Χρυσόστομο «Φεύγε ιέ μου από γυναίκα πόρνη, διότι αυτή είναι βέλος που λαβώνει χωρίς σίδερο. Αυτή είναι ο ιξός των νέων, το ακόνι της επιθυμίας, η καπηλεία του σώματος, η επιζήμιος πραγματεία, το δίκτυ που συλλαμβάνει την νεότητα, η ασκέπαστη παγίδα, η πολυκέφαλη λέενα, η δυσοδεία της πόλεως, η επιδημία που έρποντας μολύνει κάθε αίσθηση». «Ναι», αποκρίνεται, «του είπα πολλές φορές, αλλά δεν με άκουσε, επειδή το κάλος του σώματος κυρίευσε τις αισθήσεις του ιού μου και δεν έχει τη δύναμη να υπακούσει». Ίσως να λες αλήθεια, πριν όμως εσύ είσαι η αιτία της παρακοής του ιού σου, διότι ποτέ δεν του φανέρωσες τι είναι το κάλος της γυναικός. Ποτέ δεν σε άκουσε να του λες τι έχει μέσα του αυτό το δέρμα που λάμπει στο πρόσωπο της πόρνης. Δεν του είπες ποτέ ότι η υπόσταση του βλεπωμένου κάλους δεν είναι τίποτε άλλο, όπως το περιγράφει, το πάνχρυσο στόμα της εκκλησίας, παρά φλέγμα και ρεύμα και αίμα και χυλός από σαπισμένη τροφή. Είπες ποτέ ότι αυτό το κάλος που επιθυμεί ο γιος σου είναι ένα φλέγμα, μια τροφή των σκολίκων και μια δυσοδεία? Ότι αυτό είναι, ότι από αυτό είναι κτισμένοι οι οφθαλμοί και τα μάγουλα, ώστε αν έχεις οφθαλμούς να δεις μέσα από το δέρμα, δεν θα έλεγες ότι το σώμα το λαμπρό της πόρνης δεν είναι παρά ένα τάφος ασβεστωμένος? Αν συλλογιστείς τι ομορφιά υπάρχει στο εσωτερικό των οφθαλμών, θα πεις ότι η ωραιότητα του σώματος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τάφος ασβεστωμένος. Από τόση εσωτερική ακαθαρσία είναι γεμάτο το σώμα. Από αυτή τη ακαθαρσία είναι γεμάτα όλα τα μέλη της πόρνης. Είπες ποτέ λόγια σαν αυτά στο γιο σου? Του φανέρωσες ποτέ ότι εκείνο το φλέγμα και τον άλλο βόρβορο που περιέχει το δέρμα της πόρνης, αν δεν καταδέχεται ούτε να το δει επάνω σε ένα φόρεμα, όσο περισσότερο να το ενδυθεί? Πώς λοιπόν η αποθήκη αυτού του τόσου φλέγματος και της δυσοδείας φαίνεται στους οφθαλμούς σου αξιέραστο και επιθυμητό? Πότε του είπες «Γιέ μου, μην πλανάσαι από το εξωτερικό κάλος που βλέπεις, διότι είναι πλαστό, είναι νόθο, είναι κατασκευαστό, και αν θέλεις να γνωρίσεις τι είναι αυτό που επιθυμείς, βλέπε το στο γύρας, βλέπε το στον καιρό της ασθενείας, βλέπε το μέσα στους τάφους». Και αν υποθετικώς και αυτή την αλήθεια που του λες δεν την αναγνωρίζει και δεν πείθεται, αλλά όλος διόλου κατά το προφητικό εταπεινώθη η σχούνη ψυχή εκολύθη εις γην ηγαστήρ του ιού σου και χμαλωτίστηκε όλος διόλου από τον πυλό του φαινομένου κάλους και υποδηλώθηκε στη στάχτη και τη λάσπη, μεταχειρίσω άλλο τρόπο. Απαρίθμησέ του τις συμφορές, τις φτώχες, την περιφρόνηση και πολλές φορές τους ευθνίδιους θανάτους που συνέβησαν σε εκείνους που κυριεύθηκαν από αυτό το πάθος της πορνείας. Τι ήταν η Σεμίραμις παρά μία δούλη, όπως μαρτυρεί ο Πλούταρχος? Οικιακή βοηθός ήταν που κατοικούσε στα ανάκτορα. Όμως εκείνος, ο μέγας βασιλεύς Νίνος,
εχμαλωτίστηκε από το εξωτερικό και επίπλαστο κάλος της, υπάκουσε στην πρόταση που του έκανε, η οποία ήταν να την αξιώσει να καθίσει στο βασιλικό θρόνο, να πάρει στα χέρια της το βασιλικό σκύπτρο, να έχει στις διαταγές της τους βασιλικούς δορυφόρους, τους υπηρέτες, να την υπακούν όλοι όπως αυτόν τον ίδιο. Έγινε το θέλημά της και ευθύς πρώτη προσταγή που εξήλθε από το μυαρό εκείνο στόμα της Εμμύραμης δεν ήταν άλλη παρά να δέσουν τον Ίνο, το βασιλιά και να τον αποκεφαλίσουν. Διέταξε όντως η Εμμύραμης να συλλάβουν τον Νίνο, να τον δέσουν και τελικώς να τον θανατώσουν. Αυτό ήταν το τέλος. Αυτό είναι το κέρδος του επιθυμητού κάλους. Ποιος γνωρίζει αν έχεις κι εσύ, γιέ μου, παρόμοιο τέλος? Ποιος γνωρίζει αν αυτή η αξιομίμητη φιλία γεννήσει σε σένα θάνατο? Φιλία την οποία εκείνοι που δεν την έχουν χαίρονται και εκείνοι που την έχουν παρακαλούν να απαλλαγούν, καθώς έλεγε εκείνος ο σοφός Σοφοκλής. Τιού των φίλων, όσοι τον έχουν στερηθεί χαίρονται, και αυτοί που τον έχουν εύχονται να απαλλαγούν.

πώς δεν του λέγεις πόσους σε θανάτωσε, πόσους δηλητηρίασε η ζηλοτυπία των γυναικών. Και αν δεν γνωρίζεις άλλην, δεν ενθύμισε τουλάχιστον εκείνο τον περιβόητο θάνατο και δρυμή και άσπλαχνο και απάνθρωπο που προξένησαν οι γυναίκες της Λίμνου στους συζύγους τους. Ευγήκαν οι ταλέποροι εκείνοι με τα πλοία στη Θράκη, εγέμισαν από λάφυρα και πριν επιστρέψουν στη Λίμνο έφτασε μία απλή και αβέβαιη φήμη ότι η Λίμνη μαζί με τα άλλα λάφυρα που πήραν φέρνουν και γυναίκες. Ετάραξε η ζηλοτυπία της καρδιές των γυναικών τους και γι' αυτό όταν έφτασαν οι άνδρες είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους όπως μαρτυρεί ο Πλούταρχος και οι γυναίκες αυτές μέσα σε μια νύχτα τους έσφαξαν. Βλέπεις τέλος της ζηλοτυπίας. Στοχάζεσαι το θάνατο που προξένησαν οι γυναίκες τους ίδιους τους συζύγους των από μια απλή φήμη. Κι αν οι νόμιμες ετόλμησαν τέτοιο έργο, τι δεν θα έκαναν οι παράνομες. Είπες ποτέ εσύ ο καλός πατέρας τέτοια λόγια για να διορθώσεις το γιο σου? Όχι. Λοιπόν, αίτιος της απολίας του είσαι εσύ. Προφασίζεσαι την αμάθεια των τιούτων λόγων και ιστοριών, ειδού όμως που είναι τα ευαγγελικά και αποστολικά ρητά που εμποδίζουν τέτοιο πάθος. Δεν ακούς κάθε μέρα τον Θεόσοφο Λουκά που φωνάζει στις πράξεις «Απέχεστε ειδωλοθήτων και πορνείας». Πράξεις 15ο κεφάλαιο. Δεν σου κηρύζει ο μακάριος Παύλος ότι είναι φανερά τα έργα της σαρκός τα οποία είναι η πορνεία, η μοιχεία, η ακολασία και η ασέλγεια? Δεν προστάζει ο ίδιος τους Εφεσίους ότι δεν πρέπει όχι μόνο να ευρίσκονται σε τέτοιο πάθος στις πολιτείες των χριστιανών, αλλά ούτε καν το όνομά του να ακούγεται? Πορνείες και καθαρσίες μη ονομαζές το εν ημίν, καθώς πρέπει αγίης. Εφεσίους 5ο κεφάλαιο. Δεν δει την απόφαση ο ίδιος ο Απόστολος ότι όσοι μολύνουν το βάπτισμα με τέτοιο πάθος είναι απόκληροι της Βασιλείας των Ουρανών? Μην πλανάστε, λέει, ούτε πόρνη, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Δεν άκουσες από την Παλαιά Διαθήκη ότι το βδελιρό αυτό αμάρτημα εθανάτωσε σε μια μέρα 23.000 ιούς του Ισραήλ? Δεν παραγγέλει ο μακάριος Πέτρος να απέχουν οι χριστιανοί από αυτές τις αρκικές επιθυμίες επειδή προξενούν θάνατο στην ψυχή? Τι λέει? Αγαπητοί, παρακαλώ ως παρήκους και παρεπιδήμους, απέχεστε των σαρκικών επιθυμιών, έτινε στρατεύονται κατά της ψυχής. Πρώτη επιστολή Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο. Αυτά ούτε οι πατέρες τα ακούνε, ούτε η γη. Και το αίτιο είναι το διαβολικό πάθος της πορνείας. Αυτό είναι που τυφλώνει το νου, κλείνει τα ότα, απονεκρώνει όλες τις αισθήσεις και τόσο υπερβολικά. Περισσότερο από όσο κατορθώνει ένα δαιμόνιο το οποίον κατά παραχώρηση κυριεύει τον άνθρωπο. Είναι τόσο φρικτό και φοβερό αυτό το πάθος που και αυτοί οι εθνικοί έφτασαν να το γνωρίζουν. Διηγούνται ιστορίες ότι κάποιος ρώτησε τον Πυθαγόρα για ποιο λόγο έδωσε τη θυγατέρα του με νόμιμο γάμο στον εχθρό του και απεκρίθη αυτός ότι δεν είχα τίποτε χειρότερο να του δώσω και ότι η θυγατέρα μου αυτή είναι αρκετή για να του γεμίσει τη ζωή από συμφορές και δάκρυα. Και εμείς οι ακροατές του Ευαγγελίου, οι διδαγμένοι από την ίδια την αλήθεια, περιποιούμεθα και ζητάμε και στολίζουμε αυτά τα όργανα κάθε κακίας, την αφορμή και πρόξενο όλων των ψυχικών και σωματικών συμφορών. Δεν έζησαν με τέτοια ασθένεια οι αληθινοί και παλιοί χριστιανοί, αλλά το είχαν προτιμότερο να πέσουν στο στόμα του λιονταριού παρά στο βόρβορο της πορνείας. Βρίσκω στις εκκλησιαστικές ιστορίες ότι κάποιος παλιός επειράχθη από το δαιμόνιο της πορνείας και για να το πολεμήσει εξήλθε από την οικία του
πήγε σε έρημο τόπο, βρήκε μια φωλιά λεένης και αφού εισήλθε εκεί έμεινε άσυτος επί 6 ημέρες. Έπειτα ήλθε το θηλυκό αυτό λιοντάρι και εκείνος βλέποντάς το φοβήθηκε, γι' αυτό σηκώνοντας τα χέρια στους ουρανούς είπε «Κύριε, αν πρόκειται να μολύνω το σώμα μου, δώσε εξουσία στο θηρίο αυτό να μου επιτεθεί, η δε μη, σώσε με από αυτό». Χαριτωμένη καρδιά, ευλογημένη ψυχή, αξιέπαινος νους, ο οποίος γνώρισε τι σημαίνει πόρνη και γι' αυτό έκανε τέτοια κρίση να διασκεστεί καλύτερα από τα νύχια του λιονταριού παρά να μολυνθεί από το βλεδελιρό αμάρτημα της πορνείας. Ας λάβουμε κι εμείς αίσθηση αυτού του κακού. Ας αποφύγουμε το ψυχόλεθρο αυτό δαιμόνιο. Ας φροντίσουμε τη σωτηρία και τη διόρθωση εκείνων των οποίων το αίμα, η δικαία κρίση του Θεού πρόκειται να ζητήσει από εμάς. Ας αποστραφούμε έστω από σήμερα αυτό το μυαρό πάθος και ακόμη κάθε άλλη αμαρτία, επειδή, κατά την απόφαση Γρηγορίου του Θεολόγου, πορνεία και μοιχεία δεν λέγεται η σωματική αμαρτία, αλλά με την ευρεία έννοια και κάθε αμαρτία που κάνουμε με το σώμα ή με το νου. Αν λοιπόν εσύ θέλεις να απαλλαγείς από αυτή την εσωτερική πορνεία, απόκοψε πρώτα τα σωματικά πάθη και τα ψυχικά. Από την κάθαρση του σώματος είναι πλέον επενετή η της ψυχής κάθαρση. Ο οφθαλμός πορνεύει, δεν φυλάσσει την παρθενία. Όταν δεν βλέπει με απλότητα, η γλώσσα πορνεύει. Όταν κάποιος είναι λίδωρος, κατήγορος, διάβολος, οικοφάντης, ψευδομάρτυρας, επίορκος και βλάστημος, τα πόδια πορνεύουν όταν τρέχουν στην αδικία. Πορνεύει και ο νους ο μνησίκακος, ο χερέκακος, ο φθονερός, ο υπερήφανος. Και το φοβερότερο, όταν έχει αποτυπωμένες μέσα του εικόνες πονηρών πραγμάτων, όπως λέγει ο θεολόγος Γρηγόριος, με αυτές τις λέξεις. Και ο τύπος, δηλαδή η εικόνα, μέρος πορνείας είναι. Ας εξορίσουμε λοιπόν μέσα από την καρδιά μας κάθε είδος πορνείας. Ας αποστείλουμε πρέσβη στον Ιατρό Ψυχών και Σωμάτων, στον Γλυκύτατο Ιησούν, την αποχή των προτέρων κακών, την μετάνοια, συνυφασμένη με το αληθινό βάλσαμο της ψυχής, που είναι τα θερμά δάκρυα. Ας ακολουθήσει και η συντριβή της καρδιάς, που είναι αδιάψευστο σημείο όσων μετανοούν αληθινά. Αυτά ας αποστείλουμε, σαν άλλο πατέρα και μεσίδι προς το Θεό. Και αν μεν ελέγξει την απιστία μας λέγοντας «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, ως πότε έσομαι με θυμών, ως πότε ανέξομαι ημάς, ως πότε θα υποφέρω την αχαριστία που δεικνύεται στους νόμους μου, ως πότε θα βλέπω την εικόνα μου μολυσμένη από τις αρκικές επιθυμίες, ως πότε θα βλέπω το Ευαγγέλιό μου περιφρονημένο, το αίμα μου ματέως για σας χυμένο, το σώμα μου με τα ακάθαρτά σας χείλη μασημένο. Με αυτά και μύρια άλλα, αν μας ελέγξει ο καρδιογνώστης Θεός, θα αποκριθεί η μετάνοιά μας λέγοντας «Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία». Δεν το αρνούμεθα, Κύριέ μου, ότι εμείς σε καταφρονήσαμε περισσότερο παρά η σκληροκάρδιος γενεά των Ιουδαίων. Το ομολογούμε, ότι κλείνουμε περισσότερο στα θελήματα της σαρκός παρά στην προσταγή των ειδικών σου Αγίων νόμων. Πλην, παρακαλούμε την αγαθότητά σου, λυπήσου το πλάσμα σου, σπλαχνίσου τα έργα των χειρών σου. Ελέησον τους βαπτισμένους στο όνομά σου. Ενθυμίσου πως ήλθες στη γη για τους αμαρτωλούς και όχι για τους δικαίους. Μη δεις εκείνα που ζητάει η δικαιοσύνη σου, αλλά εκείνο που χρειάζεται η αδυναμία μας. Εξόρισε λοιπόν τα πονηρά πάθη που κατακυριαρχούν την ψυχή μας. Σπλαχνίσου και μας, όπως κάποτε το δαιμονιζόμενο, για να δοξάζεται το Πανάγιο όνομά σου στους απέραντους αιώνες. Αμήν.

Ανάγλυφα μπροστά μας, αγαπητοί φίλοι, βλέπουμε το δράμα ενός πατέρα, ο οποίος γονατίζει μπροστά στο Χριστό και παρακαλάει να του θεραπεύσει το γιο που πάσχει από την επίρρεια του πονηρού πνεύματος. Οι μαθητές του Χριστού δεν μπόρεσαν να απαλλάξουν το παιδί από αυτή την τυραννία, αλλά ο Χριστός με ένα λόγο του διώχνει το δαιμόνιο. Και όταν τον ρώτησαν γιατί εμείς δεν μπορέσαμε, εκείνος απάντησε λόγω της απιστίας σας. Αλήθεια σας λέω, αν έχετε πίστη σαν το σπόρο του συναπιού, θα πούτε σε τούτο το βουνό φύγε από εδώ και πήγαινε εκεί και θα πάει. Και τίποτε δεν θα σταθεί αδύνατο για σας. Τούτο το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει παρά με προσευχή και νηστεία. Πρώτο όπλο λοιπόν η πίστη, η θερμή και ακλόνητη πίστη. Δεν μπορέσατε να βγάλετε το δαιμόνιο εξαιτίας της απιστίας σας. Ενώ αν είχατε πίστη θερμή και δυνατή, όπως είναι ο κόκκος του συναπιού, θα μετακινήσατε και τα βουνά. Με την πίστη λοιπόν νικέται ο πονηρός. Ακράδαντη πίστη στο Θεό, που είναι ο παντοδύναμος, και ο διάβολος ενώπιον του φοβάται και τρέμει. Ακράδαντη πίστη στο λόγο του Ευαγγελίου, και ας μην ακούμε τις σιρήνες, που είναι αντίθετες με το λόγο του Ευαγγελίου. Αν αντισταθούμε στο διάβολο, εκείνος θα φύγει νικημένος, και ο αδερφός

δύναμη της προσευχής και θαυμαστά τα αποτελέσματα την ώρα του πειρασμού. Ο ίδιος ο Χριστός, όταν περνούσε τις στιγμές της υπέρτατης αγωνίας του στον κήπο της Γεστημανή, αντιμετώπισε τον πειρασμό με προσευχή και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφχετο, λέγει ο Ευαγγελιστής. Όσο πιο πολύ δυνάμωνο ο πειρασμός, τόσο περισσότερο προσευχόταν. Με τον τρόπο αυτό μας υπέδειξε και εμάς ότι αν βρεθούμε και εμείς στον κυκλώνα του πειρασμού, έτσι να αντιμετωπίζουμε την επίθεση του διαβόλου με προσευχή, αλλά και πριν από τον κυκλώνα, σε ώρα γαλήνης και προτού να μας βρει ο πειρασμός, προτού να είναι τετελεσμένο το γεγονός δηλαδή. Γιατί κι αλλού μας λέει «προσεύχεστε μη εισελθύνεις πειρασμόν», να προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό. Ο ίδιος ο Χριστός είναι η νηστεία. Πού είναι οι αιρετικοί που λένε ότι δεν χρειάζεται η νηστεία λοιπόν? Αφού ο Κύριος ο ίδιος νίστεψε στην έρημο και νίκησε τους τρεις πειρασμούς του διαβόλου, αλλά και οι προφήτες νίστεψαν, οι Απόστολοι νίστεψαν, οι μάρτυρες πριν από το μαρτύριο, η νηστεία βοηθάει όσο και η προσευχή, ταπεινώνει τη σάρκα και το σαρκικό φρόνημα και απ' την άλλη ισχυροποιεί το πνεύμα, κάνει τον άνθρωπο προθυμότερο στην εφαρμογή των εντολών του Θεού και ελκύει τη χάρη του Θεού, αποδιώκει τις δαιμονικές επίρειες, κάνει θαύματα. Έχει λοιπόν ο χριστιανός, όπως είπαμε, όλα αυτά τα όπλα στο πλωστάσιο του. Και μετά τη θυσία του Χριστού, ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι νικήθηκε ο Σατανάς. Και η Εκκλησία μας διδάσκει με αυτά τα τρία όπλα ότι νικέται ο διάβολος. Ακόμα μιλάει και για το Σταυρό, ο Απόστολος Παύλος, που λένε τραύμα των δαιμόνων. Και ο διάβολος φεύγει βλέποντας το Σταυρό, φρύτη. Μας έδωσε ο Χριστός κατά του διαβόλου το Σταυρό. Και πράγματι ο διάβολος δεν μπορεί να τον αντικρίσει, δεν μπορεί να αντικρίσει τη δύναμή του, γιατί ο Σταυρός ανασταίνει νεκρούς και καταργεί το θάνατο. Γι' αυτό και εμείς, Κύριε Ιησού, προσκυνούμε την ταφή και την Ανάστασή Σου. Ας σημειώσουμε λοιπόν επάνω μας το σημείο του Σταυρού λέγοντας «Ιησούς Χριστός νικά». Ας ρωτήσουμε και εκείνους που πάλεψαν με τον διάβολο. Το ίδιο θα μας πούν. Ότι με αυτή την προστατευτική δύναμη της Θείας Χάριτος, της προσευχής, της νηστείας και του Σταυρού, αποκρούν τη δαιμονική επίθεση. Ας μην ζούμε πλέον στην αμέλεια, ανύποπτη για το τι γίνεται στον κόσμο. Ας ξέρουμε ότι υπάρχει ο πνευματικός κόσμος, ο αόρατος, που διαπλέκεται μέσα σε αυτόν τον υλικό κόσμο και είναι γύρω μας και μέσα μας, και συνεχώς γίνεται μια μάχη πνευματική. Ας διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, τον Αόρατο Πόλεμο, που μας γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Στο περίφημο αυτό βιβλίο μας λέει για τον πόλεμο αυτό που γίνεται εναντίον του διαβόλου, ο αόρατος πόλεμος, εναντίον του κακού εαυτού μας και εναντίον του μακρά του Θεού κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος μας διευκρινίζει επίσης ότι δεν είναι πάλι αυτή προς αίμα και σάρκα, δηλαδή δεν είναι μάχη σώματος προς σώμα, αλλά είναι μάχη προς τις αρχές και τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορες τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνεύματα της πονηρίας. Βροχή λοιπόν τα βόλια στον πνευματικό πόλεμο, αόρατοι εχθροί κάνουν επιθέσεις κάθε ώρα και στιγμή, ψυχές αθάνατες ανθρώπινες κινδυνεύουν. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε άγρυπνοι, όχι στον ύπνο, αλλά στα όπλα τα πνευματικά, στη μάχη αυτή που ο Χριστός μας τη συνέστησε, να τη διεξάγουμε τα όπλα που μας έδωσε Αυτός. Είναι πνεύμα ο εχθρός πνευματικά και τα όπλα εναντίον του.
Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν

0: Λοιπόν, αυτά τα όπλα, αδερφοί, και τότε ο εχθρός θα νικηθεί και θα πραγματοποιηθεί στον καθένα μας ο θριαμβευτικός λόγος του Χριστού. Εθεώρουν τον σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Εδώ όμως, αγαπητοί, τελειώσαμε για σήμερα. Να στείλουμε την αγάπη μας σε όσους μας ακούνε και όσους κάνουν τον πνευματικό αγώνα και δίνουν τη μάχη την πνευματική στον αόρατο αυτό πόλεμο. Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί στην επομένη μας εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
9: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Είναι το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το ραδιόφωνο που σέβεται και τιμά ιδιαιτέρως την Παναγία μας, τη Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων των ανθρώπων. Στη χάρη της, τούτο τον Αύγουστο, έχει αφιερώσει και αυτή τη σειρά των εκπομπών, η οποία διερευνά τα θαυμαστά εκείνα γεγονότα με τα οποία η Παναγία μας έρχεται σε επαφή και σχετίζεται με τον καθένα από εμάς. Επειδή τα θαύματά της είναι πολλά, εμείς οι άνθρωποι της έχουμε δώσει διάφορα ονόματα, αναρρύθμιτα. Ένα από αυτά είναι η Παναγία η Γιάτρισσα. Θεωρούμε την Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί, ουράνια ιατρό. Είναι εκείνη η οποία έρχεται να θεραπεύσει ό,τι η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να καταφέρει. Σήμερα λοιπόν θα δούμε μερικά τέτοια περιστατικά ένδοξα και θαυμαστά που η αγάπη της προσέφερε σε όλους εμάς, που έχουν να κάνουν με θεραπείες αρρώστων ανθρώπων από την Παναγιά την Γιάτρισσα, την ουράνια αυτή ιατρό, όπως είπαμε. Προχωράμε λοιπόν για να πληροφορηθούμε και να χαρούμε αυτά τα θαυμαστά γεγονότα. Όταν βασίλευε ο Λέων ο Σοφός, τον επισκέφθηκε μία ασθένεια οδυνηρή και ανίατη για εκείνα τα χρόνια, η οποία λέγεται λυθίαση. Επειδή δε δεν έβγαιναν τα ούρα, υπέφερε αφάνταστα. Την εβδομάδα της τυρινής οι πόνοι έγιναν αφόρητοι. Οι γιατροί αποφάσισαν πως πεθαίνει και του ετοίμαζαν τα εφόδια του θανάτου. Τότε η Αγία και Μακαρία Βασίλισσα Θεοφανό, γυναίκα ενάρετη, όταν είδε ότι οι επίγειοι γιατροί δεν μπορούσαν να τον θεραπεύσουν, κατέφυγε στην Επουράνιο ιατρό, την Παναγία. Μπήκε στα βασιλικά δώματα και αφού προσέπεσε στην εικόνα της Θεομήτωρος, με θερμή πίστη και δάκρυα καυτά, προσευχόταν στην Παναγία να χαρίσει στον άνδρα της λίγη ζωή για να ψηφίσει αυτοκράτορα το γιο τους Κωνσταντίνο, να μην κινδυνεύσει το βασίλειο χωρίς βασιλιά. Ενώ προσευχόταν, άκουσε φωνή αόρατα να της λέγει: «Μη λυπάσαι, Θεοφανό, και σήμερον έρχεται το ιατρικόν βότανον να θεραπεύσει τον άνδρα σου». Όταν άκουσε η βασίλισσα αυτόν τον παρήγορο λόγο της Παναγίας, χάρηκε ιδιαίτερα και συνέχισε τώρα την προσευχή των ευχαριστειών της στην ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Ύστερα έτρεξε στον ασθενή και είδε ότι βρισκόταν στην τελευταία ώρα να ξεψυχήσει. Οι γιατροί έκαναν συμβούλιο για να τον εγχειρήσουν. Τότε τους είπε η Αγία Θεοφανό: «Άφετε αυτόν, ότι ταχαίως έρχεται άλλος ιατρός να τον θεραπεύσει». Ύστερα από πολλή ώρα, όταν όλοι νόμιζαν ότι πέθανε, βλέπουν να έρχεται δρομαία μια μοναχή, η Αγάθη, η οποία υπηρετούσε στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής και να κρατά ένα αγγείο με νερό από την ιαματική πηγή της Παναγίας, και είπε στη βασίλισσα: «Σήμερον, όταν ηγέρθηκα το πρωί και εφιλοκάλουν, περιποιόμουν δηλαδή των ναών της υπεραγίας Θεοτόκου, ήκουσα φωνήν και λέγει μου, «Αγάθη, λάβε ταχαίως ο λίγον είδωρ από την πηγήν μου, να υπάγεις του βασιλέως να το πει, να θεραπευθεί και αυτός και να πάυσει η λύπη της αγαπημένης του Θεοφανούς, ή της με τα δακρύων πρόσμε βοά». Έδωσε λοιπόν η βασίλισσα το νερό στον ασθενή και αμέσως μόλις το ήπιε θεραπεύτηκε τελείως και τόση δύναμη πήρε ώστε σηκώθηκε από το κρεβάτι του τελείως υγιής σαν να μην είχε ποτέ ασθένεια. Αυτό το θαύμα εξέπληξε όλους. Ο βασιλιάς πρόσταξε να τελέσουν ευχαριστήριες ακολουθίες στο παλάτι σε ενθύμηση αυτής της μεγάλης ευεργεσίας του Κυρίου και της υπερένδοξης δέσποινάς μας και μητέρας του Θεού. Η βασιλίδα των πόλεων, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί εν Χριστώ, έχει να μαρτυρήσει πολλά τέτοια θαυμαστά γεγονότα για τα οποία ευθύνεται η Παναγία μας. Κατά το 510 από την ένσαρκο του Θεού παρουσία έπεσε στη Ρώμη μεγάλη θανατική αρρώστια κατά την οποία καθημερινά πέθαιναν 2.000 περίπου άνθρωποι. Ο επίσκοπος εκείνου του καιρού που ήταν ο Μέγας Γρηγόριος ο Διάλογος πρόσταξε να λιτανεύσουν την σεπτή εικόνα της Παναγίας την οποία είχε ιστορήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και να κάνουν δεήσεις στον Κύριο να πάυσει ο θάνατος. Καθώς λοιπόν προσευχόταν ο επίσκοπος την Παναγία της ιερής εικόνας να παρακαλέσει τον Υιόν της και παντελεήμονα Θεό να τον ευμενήσει και να καταπαύσει το θυμό του και τη δίκαιη αγανάκτησή του, έβλεπαν όλοι από όπου περνούσε η εικόνα ότι καθάριζε ο αέρας. Τότε παρουσιαζόταν σαν σύννεφο το οποίο διωκόταν σαν από βίαιο άνεμο και έμενε πάλι η ατμόσφαιρα γαλήνια και καθαρή από την αρρώστια. Αφού λοιπόν λιτάνευσαν την Αγία εικόνα της Παναγίας σε όλη την πόλη, βλέπει ο Άγιος Επίσκοπος Γρηγόριος έναν άγγελο πάνω από τον πύργο του Αδριανού και κρίσκεντος, ο οποίος πόγγιζε ένα σπαθί ματωμένο και το έβαλε στη θήκη. Κατάλαβε ο Άγιος ότι με τις πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου σταμάτησε ο θυμός του Κυρίου και εξαφανίστηκε το θανατικό. Από τότε ο πύργος ονομάστηκε του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και δεν λέγεται πια του Αδριανού ή του Κρίσκεντος. Στο όνομα του Αρχαγγέλου έχτισαν αργότερα μεγαλοπρεπή ναό για να θυμούνται οι χριστιανοί το θαύμα της Παναγίας μας. Τι αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, να πρωτοθυμηθούμε από τα θαύματα που έχει επιτελέσει και επιτελεί η Παναγία μας. Δεν μπορεί κυριολεκτικά να τα χωρέσει το μυαλό μας. Γι' αυτό και εμείς αναφέρουμε στην αγάπη σας όλα αυτά τα θαυμαστά για να υμνήσουμε και να δοξολογήσουμε την Παναγία μας και να την ευχαριστήσουμε για όλες αυτές τις μεγάλες δωρεές που μας έχει προσφέρει. Συνεχίζουμε. Ένας χριστιανός, ο οποίος ονομαζόταν Δίδυμος, είχε γεννηθεί τυφλός. Αυτός ήταν άνθρωπος θεοσεβής και ενάρετος και αγαπούσε τόσο πολύ την Εκκλησία, ώστε ποτέ δεν έλειπε από τις ακολουθίες και τα κηρύγματα που γίνονταν. Από πολυπηρία και για να είναι από τη φύση πολύ μορφωμένος, διαλεγόταν πολλές φορές με τους αιρετικούς και τους Ιουδαίους και τους καταντρόπιαζε. Μια μέρα, αφού έκανε μια σοφότατη ομιλία και είπε πάμπολα εγκόμια στην Παναγία, κατεσχύνθηκαν οι ασεβείς Ιουδαίοι. επειδή δεν μπορούσαν να τον αντικρούσουν, ένας από αυτούς του είπε «Δεν ντρέπεσαι τυφλέ να υπερασπίζεσαι την Παναγία όπως την λες, που δεν μπορεί να δώσει φως στα μάτια σου και να βλέπεις όπως όλοι οι άνθρωποι, και τις έχεις και τόση ευλάβεια. Θα σου απαντήσω ύστερα από 3 μέρες», του είπε. Αφού αναχώρησε για το σπίτι του, άρχισε να προσεύχεται θερμά στην Παναγία 3 μερόνυχτα με δάκρυα, χωρίς να φάει τίποτα, και παρακαλούσε να τον φωτίσει για να ελέγξει τους κακόδοξους αιρετικούς και τους ασεβείς Ιουδαίους. Τότε έλαβε θείο μήνυμα από την Παναγία και κάλεσε όλους τους αιρετικούς και Ιουδαίους σε μια εκκλησία, σταμάτησε εμπρός σε μια εικόνα της Παναγίας και μεγαλόφωνα είπε αυτήν την προσευχή. «Αϋπάρθενε κόρη, καθώς αξιώθηκες και γέννησες άφθορα το Θεό των απάντων, όπου δεν ακούστηκε ποτέ πιο θαυμαστό έργο, έτσι κάνε και τώρα το θαύμα σου και σε μένα τον αμαρτωλό, και δόρισέ μου το φως των ματιών μου, όχι για δικιά μου ευχαρίστηση, αλλά για να πιστέψουν όλοι αυτοί γύρω ότι είσαι Θεοτόκος και ότι αληθινά γεννήθηκε από εσένα και εκ πνεύματος Αγίου ο Θεός με άρρητο τρόπο, για να επιστρέψουν στην ορθόδοξο πίστη». Αφού είπε αυτά, ο τυφλός έκπληκτος διαπίστωσε ότι έλαβε το παμπόθητο φως από τη μητέρα εκείνου που είναι το φως του κόσμου. Τότε πολλοί Ιουδαίοι και αιρετικοί που έγιναν μάρτυρες του θαυμαστού γεγονότος πίστεψαν στον Χριστό και βαφτίστηκαν την ημέρα εκείνη, τους οποίους πήρε ο πρώην τυφλός στο σπίτι του και με πολλούς φτωχούς και ξένους τους πρόσφερε πλούσια τράπεζα αγάπης για να ευχαριστήσουν όλοι τον Κύριο, τον ποιούντα δια της Παναμού Μητρός αυτού τι αυτά τεράστια. Εάν, αγαπητοί αδελφοί, προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε όλα αυτά που η Παναγία μας έχει δωρήσει στην αγάπη μας, δεν θα μπορέσουμε αφενός να καταφέρουμε επακριβώς να τα ερευνήσουμε και να τα μετρήσουμε, και κατά δεύτερον θα χρειαστούν όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου και αυτές δεν θα καταφέρουν τελικά να χωρέσουν όλα εκείνα τα βιβλία που θα περιγράφουν τα θαυμαστά της Παναγιάς μας. Θησαυρός σπάνιος, ανεπανάληπτος, αλλά και ανεκτίμητος η τιμία ζώνη της Κυρίας μας Θεοτόκου, η οποία είναι θησαυρισμένη στη γεραρά και σεβάσμια μονή του βατοπεδίου. Το 458, ύστερα από αυτοκρατορικό διάταγμα του Λέοντα του Πρώτου, κατατέθηκε στον περίφημο και ιστορικό αυτοκρατορικό ναό των Βλαχερνών. Τον δε 12ο αιώνα καθιερώθηκε ως επίσημη εορτή της από τον αυτοκράτορα Μανουήλ I τον Κομνηνό η 31η Αυγούστου. Γι' αυτό λέμε πως όλος ο Αύγουστος, από την πρώτη του ημέρα που ξεκινούν οι παρακλήσεις μέχρι και την 31η που εορτάζεται η εορτή της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, είναι αφιερωμένος σε αυτήν, είναι ο μήνας ο δικός της. Τα θαύματα που επιτελούσε και επιτελεί η Αγία Ζώνη της Παναγίας είναι πάμπολα και γνωστά σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Γι' αυτό και η φήμη της είναι γνωστή παντού. Αναφέρουμε ένα από τα θαυμαστά της. Κατά το έτος 1871-1872 έπεσε στην Κωνσταντινούπολη η φοβερή λοιμική αρρώστια της χολέρας. Τα θύματά της ήσαν χιλιάδες, από μικρά παιδιά, νέους και γέροντες και ανθρώπους κάθε ηλικίας και θρησκείας. Και αυτός ο Σουλτάνος λυπόταν για την απώλεια των υπηκόων του και φοβόταν και για τη δική του τη ζωή. Γι' αυτό ζητούσε κάθε τρόπο να χρησιμοποιήσει για την εξαφάνιση αυτής της κατάρας που εισόρμησε στο κράτος του ακάθεκτη. Όταν ο Πατριάρχης Άνθυμος ο Έκτος του συνέστησε να φέρει από το Άγιον Όρος την τιμία ζώνη της Παναγίας, ο Σουλτάνος ξέχασε Κοράνι και Μωάμεθ. Τότε έστειλε ιδιαίτερο ατμόπλιο στον όρμο του βατοπεδίου και παράλαβε την τιμία ζώνη και τη μετέφερε στην βασιλεύουσα και άρχισαν οι λιτανίες. Παρέμεινε επί τρίμηνο. Καθημερινά τελούνταν πανηχίδες, λειτουργίες και παρακλήσεις. Έτσι απομακρύνθηκε η θανατηφόρα ασθένεια. Οι κάτοικοι περιέβαλλον αυτήν δια μεγάλων τιμών. Ο δε Σουλτάνος εδωρίσα το αυτή πολλήν χρυσών. Η τιμία ζώνη της κυρίας Θεοτόκου της Παναγίας μας μέχρι σήμερα διαπιστώνουμε με πολύ χαρά και συγκίνηση να θαυματουργεί και στη μονή του βατοπεδίου όπου ευρίσκεται, αλλά και κάθε φορά που με άδεια της μονής θα λιτανευθεί είτε στη χώρα μας είτε αλλού. Πολλοί πιστοί προστρέχουν εκεί στην χάρη της Παναγιάς για να προσκυνήσουν την τιμία της ζώνη και να λάβουν την χάρη της και την ευλογία της, αλλά και την ίαση εάν υπάρχει κάποιο σωματικό ή ψυχικό ασθένημα. Και κατά την πίστη βεβαίως του καθενός η Παναγία δωρίζει ανάλογα. Για να δούμε ένα άλλο περιστατικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που μαρτυρεί τη δόξα και τη δύναμη της Παναγιάς μας. Ο γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής, στη δύση της ζωής του έμενε στη σκήτη της μικράς Αγίας Άννας. Εκεί το πνευματικό του τέκνο, γέρον Ιωσήφ, γνώρισε μια εμπειρία με το γέροντά του, την οποία αναφέρουμε αυτή τη στιγμή στην αγάπη σας. Στας δυσμάς του βίου του δέχθηκε να του προσφέρουμε κάποιαν εξυπηρέτηση, γιατί ήταν πολύ αυστηρός στον εαυτόν του. Κάποτε που είχε ιδρώσει πολύ, δέχτηκε να του σκουπίσω την πλάτη του με πετσέτα. Τότε είδα στο σώμα του σημάδια από θεραπευμένες πληγές και επειδή ήξερα ότι δεν πέρασε ποτέ του καμίαν ασθένεια ούτε τραυματισμό, τον ρώτησα περίεργα να μου πει τι ήταν αυτά τα οποία ήταν στρογγυλά σαν τα τυλώματα στα πλοκάμια των χταποδιών. Τότε μου είπε ότι του συνέβησαν ως εξής. Όταν ήταν στον Άγιο Βασίλειο, εκείνε η έρημος η περίφημη του Αγίου Όρους, και βιαζόταν στην Φιλοπονία, δεν άλλαζε ποτέ τα εσώρουχά του και ιδίως τις φανέλες του, και επειδή δεν ήταν συνηθισμένος ο οργανισμός του στον υδρότα και την κακοπάθεια, γέμισε σπηριά όλη του η πλάτη και πολλοί τον ερέθιζαν. Έλεγεν ο γέρον ακόμη, εγώ όμως δεν έδινα σημασία και όταν με ενοχλούσαν πολλοί τα πίεζα ακουμπώντας έναν τοίχο. Αλλά αυτά αγρίεψαν και γέμισαν πίο. Τότε πήρα έναν τορβά γεμάτο παξιμάδι από την Μονή Ιβύρων που μας έδωσαν και ξεκίνησα για τον τόπο μας. Στον δρόμο φαίνεται ότι έσπασαν, γιατί αισθανόμουν ότι κόλλησε η φανέλα πάνω μου, αλλά και πάλι δεν έλαβα καμία πρόνοια γι' αυτά. Έμαθα και τα άφηνα όλα στον Θεό και την δέσποινά μας και σιγά σιγά θεραπεύτηκαν αφού η φανέλα τρίφτηκε και έπεσε και αυτή. Πόσο μεγάλη και θαυμαστή, φίλοι ακροατές, ήταν η εμπιστοσύνη του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού στη μεγάλη ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας, την Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας. Ο μικρός Θεόδωρος, εξαιτίας υψηλού πυρετού, έμεινε ανάπηρος. Άλλο περιστατικό αναφέρουμε τώρα. Παρέλυσαν τα χέρια του, τα πόδια του, η φωνή του και γενικά όλο το σώμα του. Είχε μείνει μια ακυβέρνητη μάζα από σάρκες. Ο παππούς του μικρού Θεόδωρου, ο κυρ Χρήστος, είχε ακούσει για τον γέροντα Παΐσιο και για τα θεία δώρα του Αγίου Πνεύματος, με τα οποία τον είχε πλουτίσει η αλίωση του Αγίου Πνεύματος και η δεξιά του υψίστου. Και η σκέψη του πήγε στο ταλέπορο μικρό εγγονάκι του και σκεπτόταν την ανέλπιδα κατάστασή του και κεγόταν η καρδιά του. Το 1991 πήρε αγκαλιά το μικρό Θεόδωρο και τον πήγε στο κελί του γέροντα Παϊσίου στην Παναγούδα της Μονής Κουτλουμουσίου για να παρακαλέσει το γέροντα να βοηθήσει το μικρό. Ο γέροντας σταύρωσε το παιδί και είπε «Θα γίνει καλά». Πράγματι, από την ημέρα εκείνη άρχισε η βελτίωση της κατάστασης του μικρού Θεοδώρου. Στις 30 Μαΐου του 1992 ο παππούς ξαναπήγε το εγγονάκι του στο Άγιον Όρος για να προσευχηθεί γι' αυτό ο γέροντας Παΐσιος και να το σταυρώσει. Στο κελί του γέροντα πήγε μόνος. Το παιδί το είχε αφήσει στις καριές. Βλέποντας το γέροντα είπε ο παππούς «Συμπάθαμε γέροντα που ήλθα μόνος χωρίς το παιδί. Έχει παχύνει πολύ και εγώ δεν μπορούσα να το σηκώσω. Γι' αυτό ήρθα μόνος μου». «Δεν πειράζει», του είπε ο γέροντας Παΐσιος, «το βράδυ θα έρθω εγώ να δω τον Θεόδωρο». Το βράδυ, χωρίς να φύγει από το κελί του, ο γέροντας Παΐσιος με ανεξιχνίαστο αλλά θαυμαστό τρόπο επισκέφθηκε το Θεόδωρο και σαν ευλογία του έδωσε μια σταμποτή εικονίτσα της Παναγίας. Ήταν γνωστή στο Άγιον Όρος η θεοτοκοφιλία του πατρός Παϊσίου. Από μικρός ο Αρσένιος ζούσε έντονα την αγάπη του στο Χριστό και την Παναγία. Και τώρα ασφαλώς ο Κύριος και η Παναγία έκαναν να επισκεφθεί με το πνεύμα του το μικρό Θεόδωρο. Διότι όπου βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξης. Και προχωρούμε να αναφέρουμε και άλλα θαυμαστά γεγονότα της Παναγίας μας. Ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος, ο οποίος καταγόταν από την Ιβηρία, τη Γεωργία δηλαδή, από πολύ μικρός ντύθηκε το μοναχικό σχήμα. Ο πατέρας του, ο Μακάριος Ιωάννης, και αυτός αρνήθηκε τα πρόσχερα, τα φθαρτά και τη δόξα του κόσμου και προτίμησε την εν Χριστώ πλουτοποιών πτωχίαν, αφού ντύθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών. Το μικρό Ευθύμιο παρέδωκεν εις διδασκάλους δια να διδαχθεί τα μαθήματα. Ο δε καλός Ευθύμιος, έχοντας κοντά εις την οξύτητα του νοός και ζέσιν πολλήν και επιμέλιαν, έμαθεν εις ολίγων καιρών και την έξω σοφίαν και την έσω θεοσοφίαν και εφάνει ποταμός των διδαγμάτων του Πνεύματος. Μετά δε ταύτα περιέπεσεν εις βαρίαν και μεγάλην αρρωστίαν. Αλλά με την επιστασίαν και βοήθειαν της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου, ηλευθερώθη από αυτήν και προέκοπτεν εις την αρετήν και εις την σοφίαν και χάριν εις άλλα πολλά θαυμάσια. Άσκησε τον καλό και θεάρεστο αγώνα τον 10ο αιώνα στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους. Και ένα τελευταίο για σήμερα θαυμαστό περιστατικό της υπεραγίας Θεοτόκου, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Όσιος πατήρ ημών Θεόδωρος, ο Σικαιώτης, ο θαυματουργός, άνθρωπος του Θεού, βρισκόταν κάτω από την επίδραση σωματικών ασθενειών όμοια με τον Μέγα Απόστολο Παύλο. Την ασθένειά του τη χαρακτήριζε ως ευλογία του Θεού και δώρο της προνοίας του. Γνώριζε πως ο Θεός υπόσχεται μεγάλο μισθό στις ψυχές για τα σωματικά πάθη και σε όσες πέφτουν σε ικτρές συμφορές πόνων και ασθενειών. Έτσι λέει ο Θεός ότι διαφωνεί με τους δικαίους που προσεύχονται για να απομακρύνει τις αρρώστιες από το σώμα τους. «Σας είναι αρκετή», λέει, «η χάρη μου, διότι η δύναμή μου αναδεικνύεται τέλεια όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής». Ύστερα λοιπόν από κάποια αρρώστια των ματιών, κάθε χρόνο για 1,5 μήνα κατά την περίοδο του καλοκαιριού τον επισκεπτόταν η ασθένεια αυτή και ευχαριστούσε πάρα πολύ τον Θεό για αυτό το πάθος. Για να τελειωθεί περισσότερο η δύναμη του Θεού και στο μιμητή του Χριστού μέσα από την ασθένεια. Για τη συμφορά αυτή παρακινήθηκε από τον Θεό και βγήκε από την μόνωση και το μοναστήρι του για να πάει στο ναό της δέσποινάς μας Θεοτόκου που βρισκόταν στη Σοζόπολη. Από παλιά είχε πόθο να δει την θεϊκή δωρεά που πήγαζε από εκεί. Γιατί έπρεπε αληθινά και αυτός να μαρτυρηθεί από τη θεία ενέργεια που εκδηλωνόταν εκεί και να γλιτώσει μερικούς από τους κινδύνους που διέτρεχαν. Όταν έφτασε στη Σοζόπολη, μπήκε στο σεβάσμιο ναό της Παναγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, από όπου βγαίνει το Θεοδόρητο Μύρο. Άπλωσε τα χέρια του και στάθηκε εκεί ώστε να σχηματίζει σταυρό και προσευχόταν μπροστά στην παράδοξη εικόνα που έβγαζε μύρο. Από δε θεία ενέργεια το μύρο μαζεύτηκε σαν φούσκα και μετά ράντισε επί πολύ τα μάτια του και έχρισε όλο του το πρόσωπο ώστε όλοι όσοι είδαν αυτή τη θεϊκή μαρτυρία έλεγαν ότι πράγματι είναι άξιος δούλος του Θεού. Έτσι θαυματουργικά με τη χάρη της Παναγιάς απόκτησε και πάλι την υγεία του ο Όσιος και απαλλάχτηκε από την οφθαλμική του πάθηση. Θα μπορούσαμε, αγαπητοί αδελφοί, να μιλάμε για μέρες και μήνες και χρόνια αναφερόμενοι στα θαύματα της Παναγίας μας και κυρίως σε εκείνα τα θαύματα που έχουν να κάνουν με θεραπείες ασθενών ανθρώπων. Όχι άδικα λοιπόν, ο θυμόσοφος λαός μας, οι πιστοί μας άνθρωποι ονόμασαν την Παναγία και έχουν την Παναγία ως μία άλλη γιατρό. Γι' αυτό την είπαν, όλοι την λέμε, Παναγία γιάτρισα, γιατί εκείνη θεραπεύει και τα σωματικά αρρωστήματα, αλλά πολύ περισσότερο τις ψυχικές εκείνες αρρώστιες που ταλανίζουν πολλούς συνανθρώπους μας και λυπούμαστε γι' αυτό, ιδιαίτερα στην εποχή τη δική μας. Ευχόμαστε η Παναγία η γιάτρισα να θεραπεύει όλους τους ανθρώπους από ό,τι κι αν πάσχουν αυτοί και να τους χαρίζει σωματική αλλά και ψυχική υγεία.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπώλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

επλήστησαν εημέρε του τεκίν αυτήν. Μέσα στη γαλήνη της σιωπής και της αναμονής, τα μεγάλα γεγονότα δεν άργησαν να ξεσπάσουν. Η Θεοτόκος, χωρίς καν να το καταλάβει, εγέννησε τον Ιησού και ειδοποίησε σχετικά τον Ιωσήφ. Έτσι πήραν και οι δυο τους την απάντηση που περίμεναν. Στη Βηθλεέμ είχαν έλθει όχι τόσο για το ασήμαντο γεγονός της απογραφής, αλλά για το μέγιστο γεγονός της ιστορίας. Να γεννηθεί εκεί, στην πόλη του Δαβίδ, ο Υιός Δαβίδ. Με το ταξίδι τους εκείνο υπηρέτησαν τη Βουλή και το σχέδιο του Θεού. Όταν η αγάπη του Θεού μας ανοίγει ένα δρόμο στη ζωή, ας τον βαδίζουμε με εμπιστοσύνη. Στην αρχή η πορεία μας αυτόν ίσως να μην έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία ή ακόμα να φαίνεται σαν μια άσκοπη περιπλάνηση. Ίσως ακόμα να νομίζουμε ότι πήραμε λάθος δρόμο. Τότε ας θυμόμαστε το ταξίδι της Θεοτόκου και του Ιωσήφ στη Βηθλεέμ και ας συνεχίζουμε την πορεία της ζωής όπου η αγάπη του Θεού ανάβει για μας το πράσινο φως. Κάθε μας βήμα θα μας φέρνει πιο κοντά στην πόλη του θελήματος του Θεού. Κάθε ανηφοριά και πιο κοντά στην κορυφή της Βασιλείας του Θεού. Η πιο άχαρη πορεία που δεν τη θελήσαμε εμείς, ο πιο τραχής δρόμος που δεν τον διαλέξαμε εμείς, ίσως αποδειχθεί και για μας ο δρόμος προς την Βηθλεέμ. Στη Βηθλεέμ μας περιμένουν εκπλήξεις. Στη Βηθλεέμ βρίσκεται ο Κύριος. Μπαίνοντας στην πόλη του Θείου Θελήματος, θα μάθουμε το μεγάλο νέο. Η μικρή και φτωχή Βηθλεέμ δεν είναι πια ασήμαντη και ελάχιστη, γιατί εκεί γεννιέται ο Χριστός. Ο δρόμος τον οποίο μας έβαλε ο Θεός οδηγεί τελικά σε οίκον άρτου για να χορτάσουμε την πείνα μας. Ξεκινήσαμε ίσως κλαίγοντας, φτάνουμε όμως τραγουδώντας, πορευόμενοι, επορευόμεθα και εκλαίωμεν, βάλλοντες τα σπέρματα ημών, ερχόμενοι δε ήξομεν εν αγαλιάσει έροντες τα δράγματα ημών. Εάν αγαπάμε τον Ιησού, εάν τον ζητάμε, ο μόνος τρόπος για να τον βρούμε είναι να ταξιδεύουμε στην Βηθλεέμ. Ας μάθουμε να ταξιδεύουμε μέσα στο χειμώνα, στις θύελες και τις καταιγίδες, στα καυτά καλοκαίρια για τον Ιησού, που βρίσκεται στη Βηθλεέμ του θελήματός του και μας περιμένει εκεί στην είσοδό της.

έτε και τον ιών αυτής. Η γέννηση του Ιησού πρέπει να ήταν μια αλυσμόνητη εμπειρία για την Θεοτόκο, όπως η σύλληψης και η ενεάμινη κυοφορία, έτσι και η υπερφυής γέννησής του πρέπει να δημιούργησε ανεπανάληπτες εντυπώσεις στην Παρθενομήτωρα. Και μόνο το γεγονός της γεννήσεως του Ιησού θα ήταν αρκετό για να γεμίσει τη ζωή της με ανεξάντλητο περιεχόμενο. Ήταν το γεγονός της ζωής της πάντοτε ζωντανό στη μνήμη της, στη συνείδησή της. Η γέννηση του Ιησού πρέπει να σφράγισε οριστικά και μόνιμα τη ζωή και την ύπαρξη της Θεοτόκου. Κανένα άλλο γεγονός δεν χωρούσε πια μέσα της. Η γέννηση του Θεανθρώπου εκάλυψε όλο το είναι της Παρθένου. Ταυτίστηκε με την ύπαρξή της και η αϊπαρθενία της Θεοτόκου ήταν ακριβώς η ταύτιση αυτή της υπάρξεώς της με το γεγονός της γεννήσεως του Ιησού. Η ζωή της μετά την ενσάρκωση ήταν πια μία συνεχής επαναπραγματοποίησης της γεννήσεως, μία επανακαθιέρωσής της στον γεννηθέντα, μία επαναβίωσης του μυστηρίου της ενσαρκώσεως. Γι' αυτό και η καθιερωμένη εικόνα της Θεοτόκου είναι η εικόνα της βρεφοκρατούσης, που είναι και η απεικόνηση της ενσαρκώσεως του Θεού. Η ενσάρκωση και η Θεοτόκος ταυτίζονται πια σε μια εικόνα.

Ιδού η Παρθένος τέξετε ιών. Τα μεγάλα γεγονότα της Θείας Παρουσίας στην ιστορία ξεπερνούν όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και τον χρόνο. Το γεγονός της ενσαρκώσεως του Θεού το διακήρυξε ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια προηγουμένως, πράγμα στο οποίο οφείλει τον χαρακτηρισμό του σαν πέμπτου Ευαγγελιστού. Μια θεοφανία στην ιστορία καταργεί τον χρόνο, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η ενσάρκωση είναι γνωστή στον Ισαΐα και στον Αβραάμ, 2000 χρόνια π.Χ. Ο Αβραάμ η Γαλλιάσατο είναι ήδη την ημέραν την εμήν και είδε και χάρη, βεβαίωσε ο Κύριος. Την ιστορία ολόκληρη, τη συντέλεια του κόσμου, την Ανάσταση και την Καινή Γη, καθώς και την αιώνια ζωή, είδε και περιέγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το 90 μετά Χριστόν στην Αποκάλυψή του. Οι προφήτες που έζησαν αιώνες πριν περιγράφουν τα γεγονότα της ενσαρκώσεως με κάθε λεπτομέρεια σαν να ήσαν παρόντες. Και οι χριστιανοί του 2000 μετά Χριστόν ζουν τα γεγονότα του Γολγοθά σαν να ήσαν παρόντες. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Ο Θεός με τα έργα του στην ιστορία αφήνει ανεξίτηλα ίχνη επάνω στο χρόνο. Είναι τα ίχνη της παρουσίας του στην ιστορία. Αν ο άνθρωπος αφήνει ίχνη της παρουσίας του στην ιστορία, πολύ περισσότερο ο Θεός. Και τα ίχνη αυτά του Θεού δεν χάνονται με το πέρασμα του χρόνου. Αντίθετα, σφραγίζουν την ιστορία και νικούν το χρόνο σε όλες τις διαστάσεις του. Ο χρόνος περνάει και τα ίχνη του Θεού στην ιστορία μένουν. Ο άνθρωπος που θα δεχθεί την παρουσία του Θεού στην προσωπική του ζωή και ιστορία θα νικήσει τον χρόνο. Εκείνος που θα δεχθεί τη σφραγίδα του Θεού στο μέτωπό του θα περάσει στην αιωνιότητα. Οποιον το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα.

Εξής εγεννήθη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Η γενεαλογική σειρά του Ιωσήφ ήταν η ίδια με τη γενεαλογική σειρά της Θεοτόκου. Και οι δύο συναντώνται σε κοινούς προγόνους, τον Δαβίδ, τον Αβραάμ, τον Αδάμ, τον Θεό, και καταλήγουν σε ένα κοινό απόγονο, τον Ιησού. Έναντι του νόμου, ο Ιησούς ήταν απόγονος και κληρονόμος του Ιωσήφ. Μια μακριά γενεαλογική σειρά καταλήγει τελικά σε ένα πρόσωπο, στο πρόσωπο του Ιησού. Το νερό του ποταμού, καθώς κυλάει ψηλά από τις πηγές του προς τα κάτω, καθαρίζεται και λαμπικάρεται. Η μεγάλη και περιπετειώδης πορεία του νερού κρύβει και το μυστικό της καθάρσεώς του. Το ίδιο συνέβη και με το ανθρώπινο γενεαλογικό ποτάμι της Θεοτόκου. Καθώς κυλούσε μέσα στο χρόνο, καθάριζε το ανθρώπινο υλικό που θα έδινε την ανθρώπινη φύση στον Υιό του Θεού. Αν ολόκληρη δημιουργία ήταν μια προετοιμασία για την ενανθρώπιση του Θεού, μια παρόμοια προετοιμασία έγινε και μέσα στην γενεαλογία της Θεοτόκου. Η αγνή αμόλυντη και σχετικά αναμάρτητη μορφή της Παναγίας μαρτυρεί του λόγου του αληθές. Τέτοιες μορφές σαν τη Θεομήτωρα δεν γεννιόνται τυχαία. Προετοιμάζονται από γενεά σε γενεά. Η Παρθένος είπε προφητικά ότι θα την μακαρίζουν πάσε γενναία του μέλλοντος. Στην πραγματικότητα όμως την Παναγία μορφή της την προετοίμαζαν και πάσε γενναία του παρελθόντος. Όλες οι γενναίες της ιστορίας από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τη γενναία του Ιωσήφ κατέθεταν την καλύτερή τους ψηφίδα για να γίνει το ψηφιδωτό της θεομητορικής εικόνας. Η μορφή της Θεοτόκου ήταν μοναδική και ανεπανάληπτη. Είχε ό,τι καλύτερο διέθεσαν όλες οι προηγούμενες γενναίες. Ήταν η συνισταμένη της καλοσύνης, της αγνότητος και της αγιότητος. Όλες οι αρετές των προγόνων της είχαν βρει την ολοκλήρωση και την εκπλήρωσή τους στη μορφή της Παρθένου. Ο Θεός έφτιαξε την θεομητορική ύπαρξη από τα καλύτερα, τα καθαρότερα και αγιότερα δομικά υλικά. Μέσα στην πάλευκη μορφή της περιέχονται σαν σε αμάλγαμα οι αρετές όλων των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης. Η Θεοτόκος είναι η κορυφαία μορφή και η πιο ψηλή κορυφή της Παλαιάς Διαθήκης.

Εσπεργάνωσεν αυτόν. Η Παρθένος, μια και δεν είχε άλλα σπάργανα, περιτύλιξε το θείο βρέφος με τα ίδια της τα ρούχα. Αυτή, που με το αίμα της του είχε υφάνει την ανθρώπινη φύση, τώρα ντύνει τη σάρκα του με τα ρούχα της. Ό,τι ανθρώπινο είχε ο Ιησούς, το χρωστούσε στη μητέρα του. Και από εκείνη τη στιγμή, ό,τι είχε, η Θεοτόκος ήταν ο Υιός της. Σε αυτόν πια συγκεντρωνόταν η ζωή της, η οικογένειά της, η ιστορία της, το παν. Η Θεοτόκος σπαργάνωνε τον Ιησού και τον έσφυγε με τα ρούχα της. Στην πραγματικότητα όμως, ο Ιησούς έδαινε τη μητέρα του κοντά του για πάντα με τα ίδια της τα χέρια. Όταν ο Ιησούς μεγάλωσε, εγκατέλειψε τα σπάργανα της μητέρας του. Η Θεοτόκος όμως ουδέποτε έκοψε το σύνδεσμό της με τον Ιησού. Όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει, χειραφετείται συνήθως από τον οικογενειακό του δεσμό. Ένε και εν τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στις σχέσεις μας με τον Ιησού. Όποιος δεθεί με τον Ιησού δεν λύνεται εύκολα. Δεν κόβει εύκολα τα χρυσά δεσμά που τον ενώνουν με το γλυκύτατο πρόσωπό του. Κάποτε ο Κύριος, θέλοντας να δοκιμάσει την ελεύθερη και εκούσια συμμετοχή των μαθητών του στην ομάδα των 12, τους είπε: «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν?» Και ο Πέτρος εξ ονόματος όλων είπε τα υπέροχα εκείνα λόγια: «Προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Όσο κι αν μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο έχει ανάγκη από τα σπάργανα που θα το συνδέουν και ενώνουν με τον Χριστό. Στην πνευματική γέννηση και ζωή δεν αποκόβεται ποτέ ο ομφάλιος λόρος που συνδέει τον άνθρωπο με τον Χριστό. Όσοι τον κόμβουν,

της δικής μας προαιρέσεως και θελήσεως. Εκείνος είναι ο οικοδόμος. Εμείς δίνουμε στα χέρια του τα υλικά της οικοδομής. Κεράκι ακόμη, αν του δώσουμε, αρκούν για να δέσει με αυτά ολόκληρη την ύπαρξή μας κοντά του.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχιλλόου Ευθυμίου Στήλιου, η πρώτη.

ανέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη. Η Θεοτόκος, αφού σπαργάνωσε το βρέφος της, το απόθεσε μέσα στην πλαϊνή φάτνη που της χρησίμευσε για βρεφικό λίκνο. Η Παρθένος στο θέμα αυτό έμοιασε με όλες τις φτωχές μητέρες του κόσμου που δεν έχουν ούτε μια κούνια για να βάλουν το βρέφος τους. Στη φάτνη, το παχνί, βάζουν την τροφή των ζώων, τα άχυρα. Η φάτνη είναι τόπος ικανοποιήσεως και ευχαριστήσεως για τα ζώα. Μόνο που η συγκεκριμένη εκείνη φάτνη δεν περιείχε πια τροφή για ζώα, άχυρα, αλλά την τροφή του παντός κόσμου, των Κύριων και Θεών ημών Ιησούν Χριστόν, των άρτων της ζωής. Εάν ο Ιησούς ήταν ο άρτος της ζωής, η Θεοτόκος ήταν το στάχι που τον εξέθρεψε και τον προετοίμασε. Ήταν η άρτον ζωής χωρίς εσά. Τα άχυρα πάνω στα οποία ξάπλωσε ο Ιησούς της συμβόλιζαν το ρόλο της. Ήταν και αυτά τύπος της Θεοτόκου. Τα στάχια οριμάζουν κάτω από τον ήλιο και ετοιμάζουν τη βασική τροφή του ανθρώπου, το χρυσό σιτάρι. Η Θεοτόκος ορίμαζε και ετοίμαζε τον κόκκον του σίτου, τον Κύριο. Το σιτάρι είναι η τροφή των ανθρώπων και τα άχυρα η τροφή των ζώων. Ο Ιησούς είναι η τροφή των ανθρώπων, αλλά και η Θεοτόκος είναι η χαρά και η ικανοποίηση όλης της κτήσεως.

0: Η Θεοτόκος, βάζοντας το θείο βρέφος στη φάτνη των αλόγων ζώων, έδινε σε αυτά και την κτήση ολόκληρη το σωτήρα τους. Εδώ έχουμε κιόλας μια πρώτη εικονογράφηση του Ευαγγελίου της πίστεως. Ο Υιός και Λόγος του Θεού γεννάται εκ Παρθένου για τη σωτηρία του ανθρώπου και την ανακαίνιση της κτήσεως. Η ενσάρκωση του Θεού είχε δύο στρατηγικούς σκοπούς: την αποκατάσταση και αναδημιουργία του ανθρώπου, καθώς και την ανακαίνιση της κτήσεως. Και οι δύο αυτοί μεγάλοι σκοποί προδιαγράφονται καθαρά από την πρώτη κιόλας στιγμή της γεννήσεως του Θεανθρώπου.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

θυλάσσασα τον δοτήρα Παρθένε του Γάλακτος. Η Θεοτόκος εθύλασε τον Ιησού με το παρθενικό της γάλα. «Γάλα μαστόν σου», εθύλασε ο Θεός, «και ενώθη τα χείλη σου της του Θεού χείλεση». Και εδώ πάλι η πραγματικότητα είναι αντίστροφη. Ο Ιησούς είναι ο δοτήρ του γάλακτος. Η παρθενομήτωρη είναι απλώς η θηλή, ο αγωγός του. Ο Ιησούς δεν ήλθε για να θυλάσει το γάλα που εκείνος δίνει στους ανθρώπους. Ήλθε για να θυλάσουμε εμείς το λογικόν και άδολον γάλα και εν αυτό αυξηθόμενη σωτηρίαν. Η Θεοτόκος είναι η θηλή της σωτηρίας μας. Από τη θηλή αυτή θυλάζομαι σαν πιστή το λογικόν γάλα τον Κύριο Ιησού. Η εικόνα της γαλακτοτροφούσης θέλει να μας εμπνεύσει τον τρόπο με τον οποίο αυξάνεται κανείς εν Χριστώ. Θυλάζει το γάλα της σωτηρίας. Όπως το βρέφος προσκολάται στη θηλή του μητρικού μαστού, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να προσκολάται στο νόμο και το θέλημα του Κυρίου. «Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί», ομολογεί ο Δαβίδ. Το θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου δεν είναι υπόθεση του νου. Είναι κατάσταση ζωής. Δεν είναι γνώσεις, είναι τροφή. Δεν είναι άψυχο γράμμα, είναι ζωογόνο γάλα που τρέφει. Η πίστης εξάλλου δεν είναι κάτι που προμηθεύεται κανείς από την αγορά. Είναι κάτι που μεταδίδεται από τη μητρική θερμή αγκαλιά. Η πίστης δεν είναι καταναλωτικό αγαθό που αγοράζεται. Είναι προϊόν του μητρικού κόλπου της Εκκλησίας και του οποίου η Εκκλησία έχει την αποκλειστικότητα. Η πίστης παρασκευάζεται και προσφέρεται σε όσους προσέρχονται στην μητρική αγκαλιά της Εκκλησίας και θυλάζουν στο θεομητορικό της κόλπο. Γι' αυτό και ο Κύριος ετώνησε ότι εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος δεν μάθει να θυλάζει το γάλα της σωτηρίας, δεν θα αυξηθεί ποτέ κατά Θεόν. Όσοι ορίμασαν εις άντρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, αυτοί επόθησαν και θύλασαν το λογικόν γάλα ως αρτιγέννητα βρέφη. Η Θεομήτωρ προς το μονογενή της: «Λοιπόν, τι θα κάμω δια σε? Θα σε θρέψω με γάλα ή θα σε δοξολογήσω? Θα σε υπηρετήσω ως μητέρα ή θα σε προσκυνήσω ως δούλη? Θα σε περιπτυχθώ ως Υιόν ή θα προσευχηθώ ως εις Θεόν? Θα σου δώσω γάλα ή θα σου προσφέρω θυμίαμα? Τι είναι το άρρητο αυτό θαύμα το μέγιστον? Ο ουρανός είναι ειδικό σου θρόνος και συγχρόνως ο ειδικό μου κόλπος σε βαστάζει. Ήλθες ολόκληρος εις τα κάτω, χωρίς να απομακρυνθείς καθόλου από τα άνω».

Εδώ έχουμε μια έγκυρη θεόπνευστη μαρτυρία για την ιεράρχηση της Αγίας Οικογενείας. Πρώτη έρχεται η Μαριάμ, έπειτα ο Ιωσήφ και στη θέση του παιδιού το βρέφος Ιησούς. Στις συνηθισμένες περιπτώσεις, πρώτος στην οικογένεια έρχεται ο άνδρας και ακολουθεί η γυναίκα. Εδώ πρώτη έρχεται η Θεοτόκος, όπως συμβαίνει στις κληρονομικές δυναστείες όταν στο θρόνο ανεβαίνει η γυναίκα βασίλισσα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο άνδρας της βασίλισσας γίνεται βασιλικός σύζυγος και όχι βασιλεύς. Και γι' αυτό στην ιεραρχία της βασιλικής οικογενείας έρχεται δεύτερος. Η Θεοτόκος ήταν φυσική απόγονος βασιλικού γένους, εξίκου Δαβίδ. Με τη γέννηση του βασιλέως του ουρανού και της γης, αναδεικνύεται μητέρα του βασιλέως Χριστού, βασιλομήτωρ. Η Θεοτόκος, σαν μητέρα του βασιλέως, ήταν πρώτη μέσα στην οικογένεια. Το πρωτίο αυτό της τιμής της το έδωσε ο Υιός και Θεός της, μετά δε την ένδοξο μετάστασή της, ο Κύριος πρόσφερε στην Παναγία Μητέρα Του την πρώτη θέση μέσα στην Εκκλησία και τον πρώτο θρόνο εκ δεξιών Του. Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών Σου. 30 ολόκληρα χρόνια η Θεοτόκος ήταν Βασίλισσα του οίκου της. 30 χρόνια διακονούσε, έτρεφε και ανέτρεφε τον αυξανόμενον σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης, Βασιλέα Χριστών. Η Παρθένος Μαρία υπήρξε ασφαλώς η κατεξοχήν νοικοκυρά. Εκεί, εις την εργασίαν την σπιτικήν, εις τα έργα της νοικοκυράς, ο Ιησούς είδε πως εζήμωνε η Παναγία Μητέρα Του τα αλεύρι με το προζύμι και έκαμνε ωραίο και εύγευστο ψωμί. Εκεί είδε να μπαλώνει η υπεραγία τα παλιά ρούχα, χωρίς να χρησιμοποιεί καινούριο ύφασμα, διότι αυτό θα κατέστρεφε τελείως το εφθαρμένον ένδυμα. Δεν είναι απίθανον μέσα εις το σπίτι του να είδε την Πάναγνον με το λιχνάρι να ψάχνει να έβρει τη χαμένη δραχμή. Μόνη της εφρόντιζε τον Ιησού δια όλα. Τον έλουζε και τον ετήλησε με μαλακά ρουχαλάκια και χωρίς άλλο θα του έψελνε γλυκά ύμνους ιερούς για να κοιμηθεί. Και τη νύχτα κατά τον ποιητή εσηκώνετο και αγάλια ένυχτο περπατούσε και έσκυβε την ανάσα του να ακούσει ή του ετοίμαζε στην φωτιά γάλα ή χαμομήλι. Ό,τι κι αν λέγεται, η γυναίκα είναι η βασίλισσα του σπιτιού. Από εκεί η γυναίκα μητέρα μπορεί να επηρεάζει την κοινωνική ζωή και να κυβερνάει τις τύχες του κόσμου αναδεικνύοντας ολοκληρωμένους ανθρώπους. Οι σύγχρονες γυναίκες αμφισβητούν την άποψη αυτή. Γι' αυτό εγκατέλειψαν το σπίτι και βγήκαν στον κοινωνικό στίβο. Το αποτέλεσμα, οι δρόμοι γέμισαν γυναίκες. Από την κοινωνία όμως και τον κόσμο χάθηκαν οι αληθινοί ηγέτες.

Οι δόντες, οι ποιμένες, διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαλιθέντος αυτής, περί του πεδίου τούτου. Οι ποιμένες ήσαν οι πρώτοι αυτόφτες μάρτυρες της ενσαρκώσεως. Είδαν, άκουσαν και έσπευσαν να καταθέσουν τη μαρτυρία τους. Η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ, έκπληκτοι, άκουσαν για το μήνυμα του Αγγέλου και τον ύμνο της Αγγελικής Στρατιάς και έζησαν μαζί με τους απλούς εκείνους ποιμένες την εξαίσια ουράνια οπτασία. Οι πρώτοι μάρτυρες και αγγελιοφόροι της γεννήσεως του Θεανθρώπου ήσαν οι απλοί ποιμένες. Από όσα είπαν, η Θεοτόκος επρόσεξε ιδιαίτερα τα εξής. Πρώτον, ότι ο Υιός της ονομάστηκε από τους Αγγέλους Άγιος, Υιός Θεού, Σωτήρ, Χριστός Κύριος, Μέγας, Υιός Υψίστου, Βασιλεύς επί οίκων Ιακώβ. Και δεύτερον, ότι τα ουράνια μηνύματα συνέπιπταν. Το περιεχόμενό τους αναφερόταν στο τρίπτυχο σωτηρία, χαρά, ειρήνη για τους ανθρώπους. Αυτά ήσαν τα ουράνια μηνύματα που δέχθηκε μέχρι τη στιγμή αυτή η Θεοτόκος για το βρέφος της, καθώς το κυοφορούσε και έπειτα καθώς τον κρατούσε στην αγκαλιά της, κοντά στην καρδιά της, η Θεοτόκος είχε αρχίσει να εικονογραφεί μέσα της την φυσική εικόνα του Υιού της. Η Θεομήτωρ πρέπει να εφιλοτέχνησε την καλύτερη προσωπογραφία του Ιησού. Αλλά τον πίνακα αυτόν δεν τον είδε κανένα ανθρώπινο μάτι. Ο Κύριος της Θεοτόκου πρέπει να ήταν ο πιο αληθινός, ο πιο γνήσιος, ο πιο αυθεντικός. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή και από μια πινελιά. Και αυτό μια ολόκληρη ζωή. Έργο ζωής. Το πιο αληθινό, το πιο όμορφο πορτρέτο του Ιησού είναι αυτό που φτιάχνουμε μέσα μας. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και το νόημα της πνευματικής εν Χριστώ ζωής συγκεφαλαιώνεται στην προσπάθεια του χριστιανού να φιλοτεχνήσει μέσα του την εικόνα του Ιησού, όπως το περιέγραψε ο Απόστολος Παύλος. «Εμείς πάντες, ανακεκαλυμμένο προσώπο, την δόξαν Κυρίου, κατοτριζόμενοι την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν».

18 του περί τεμήν του παιδίων. 8 μέρες μετά τη γέννηση, η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ ετέλεσαν την κατά νόμον περί τομή του παιδιού και του έδωσαν το όνομα Ιησούς. Είναι η πρώτη ιερή τελετή της οικογενείας, την οποία δεν παραλείπουν να τελέσουν η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ. Με τη γέννηση του πρώτου παιδιού συγκροτείται πια ουσιαστικά η ανθρώπινη οικογένεια, το πρώτο αυτοκύτταρο της ανθρώπινης κοινωνίας. Η οικογένεια είναι το άνοιγμα του ανθρώπου προς το κοινωνικό σύνολο. Εγώ, εσύ, εμείς. Κυρίως όμως η οικογένεια είναι το άνοιγμα του ανθρώπου προς τον Θεό. Εγώ, εσύ, εκείνος. Η γέννηση ιδιαίτερα του πρώτου παιδιού είναι το συγκλονιστικό γεγονός που αφυπνίζει τις θρησκευτικές εμπειρίες των νεαρών συζύγων. Και οι πιο άσχετοι θρησκευτικά γονείς έχουν την ενδόμηχη βεβαιότητα ότι το παιδί αυτό που κρατάνε στην αγκαλιά τους, τους το έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό και η γέννηση του παιδιού είναι η απαρχή του ανοίγματος της οικογενείας προς την Εκκλησία. Με το νέο παιδί αρχίζει και το εκκλησιαστικό οικογενειακό ημερολόγιο. Βάπτισης, ονοματοθεσία, σαραντισμός, ονομαστική γιορτή είναι οι ιερές τελετές και γιορτές για το παιδί που συνδέουν την οικογένεια με την Εκκλησία. Όσοι σύγχρονοι γονείς τα θεωρούν αυτά ξεπερασμένα, ας διδαχθούν από την περιτομή του Χριστού. Προσωπικά για τον Ιησού η περιτομή ήταν άχρηστη. Δέχθηκε όμως την εβραϊκή αυτή τελετουργία για να μην ξεχωρίσει τον εαυτό του από το σύνολο, για να μην αποτελέσει προνομιακή εξαίρεση από τους πουλούς, διότι όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιοθήνε. Η πρώτη Αγία Οικογένεια δεν ξυπάζεται, δεν διαχωρίζεται αλαζονικά από το σύνολο. Νιώθει ότι είναι σάρξ εκ της αρκός της κοινωνίας. Γι' αυτό και ακολουθούν τον κοινό νόμο. Μέσα στη ζωή και τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα της κοινότητος ανακαλύπτουν τη δική τους χαρά και ευτυχία. Η χαρά και η ευτυχία της οικογένειας εξασφαλίζεται και βιώνεται μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Σε αυτό συντελούν και οι καθιερωμένες ιερές τελετές, τις οποίες και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει με κανένα τρόπο να παραλείπουν οι σύγχρονοι γονείς, διότι στην περίπτωση αυτή κόβουν τον αγωγό που συνδέει την οικογένειά τους με το εμείς της κοινωνίας και το «συ» του Θεού.

Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

αυτόν εις Ιεροσόλυμα παραστήσει το Κυρίο. Πρόκειται για τον σεραντισμό του Ιησού που έγινε σύμφωνα με τον σχετικό Ιουδαϊκό νόμο. Ο Ιησούς οδηγείται για πρώτη φορά στα Ιεροσόλυμα, στο Ναό του Θεού, 40 μέρες μετά από τη γέννησή του. Την πρώτη όμως αυτή παράσταση στο Ναό του Θεού, ο Ιησούς την κάνει στην αγκαλιά της Θεοτόκου. Η αγκαλιά της μητέρας ήταν το όχημα που μετέφερε τον Θεάνθρωπο στο Ναό του Θεού. Για κάθε παιδί, η αγκαλιά της μητέρας του είναι συνήθως ο πρόναος του Θεού. Στο ωραίο και οικείο περιβάλλον της οικογένειας και μέσα στη μητρική αγκαλιά που τη θερμαίνει η ζεστασιά της μητρικής στοργής, το παιδί μοιείται για πρώτη φορά στις εμπειρίες του Θεού. Εδώ το βρέφος και τον ήπιο μαθαίνει τις πρώτες θρησκευτικές έννοιες. Εδώ αρχίζει να προφέρει για πρώτη φορά το όνομα του Θεού. Η αγκαλιά της μητέρας θα γίνει ακόμα το όχημα που θα μεταφέρει το παιδί στο ναό, 40 μέρες μετά τη γέννησή του, για να παρουσιαστεί μπροστά στον Θεό. Η θρησκευτική λειτουργία της μητρικής αγκαλιάς είναι εκείνο που διακρίνει κυρίως τον άνθρωπο από τα άλλα πλάσματα του ζωικού βασιλείου. Από όλα τα μαστοφόρα ζώα, μόνο η ανθρώπινη μητρική αγκαλιά ασκεί τη θρησκευτική αυτή λειτουργία. Στην αγκαλιά της μάνας, όλα τα νεογέννητα πλάσματα βρίσκουν συνήθως τροφή, γάλα, στοργή και προστασία. Μόνο στην ανθρώπινη μητρική αγκαλιά, στον πρόνοο αυτό του Θεού, ο νεογέννητος άνθρωπος βρίσκει πάνω απ' όλα τον ίδιο το Δημιουργό του. Πολλά από τα σύγχρονα βρέφη μεγαλώνουν στην αγκαλιά της baby sitter. Η μισθωτή όμως αυτή η αγκαλιά είναι αδύνατο να αντικαταστήσει τη μητρική. Η αγκαλιά της μάνας είναι αναντικατάστατη. Και αν από τα σημερινά βρέφη βγει μια γενιά μη ζητούντων ή αγνοούντων των Κύριων, αυτό θα οφείλεται και στο ότι η γενεά αυτή δεν γνώρισε τη θρησκευτική λειτουργία της μητρικής αγκαλιάς. Δεν ήπιε το λογικόν και άδωλον γάλα της πίστεως μαζί με το μητρικό γάλα. Και αντίστροφα, για να υπάρξει αύριο μια γενεά ζητούντων των Κύριων, πρέπει τα σημερινά βρέφη να λειτουργηθούν στον πρόναο της μητρικής αγκαλιάς και να ζήσουν την εμπειρία που περιγράφει ο Ψαλμωδός. «Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων καταρτήσω ένων».

Σιμεών προς Μαριάμ. Ιδού ούτως κείτε εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών. Το μήνυμα που παίρνει Θεοτόκος από το στόμα του Σιμεών είναι τελείως διαφορετικό από όσα είχε δεχθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη. Σε αυτό περιέχονται νέα δυναμικά στοιχεία που πρέπει να συγκλώνησαν τη Θεομήτωρα. Το πρώτο δυναμικό στοιχείο που αποκαλύπτεται στη Θεοτόκο είναι η κριτική παρουσία του Ιησού στον κόσμο. Η έλευση του Μεσσίου αναγκαίως συνεπάγεται κρίσιν και χωρισμών. Ο Ιούδας άγεται εις απόγνωση και ο Πέτρος μετανοεί. Ο εις ληστής βλασφημεί και ο έτερος ομολογεί. Ούτως, οι πτώσεις πολλών είναι το αναπόφευκτον αποτέλεσμα της φανερώσεως του Μεσσίου. Εν τούτης, ο σκοπός της ελεύσεώς του δεν είναι οι πτώσεις, αλλά η Ανάσταση και η σωτηρία. Η έκφραση «κείτε εις πτώσιν πολλών» δεν έχει έννοια ηθική. Ο Ιησούς δεν μπορεί να γίνει ποτέ αιτία ηθικής πτώσεως του ανθρώπου. Ο μόνος αίτιος της ηθικής πτώσεως των ανθρώπων είναι ο διάβολος. Η έννοια της πτώσεως εδώ είναι δυναμική. Σημαίνει την ήττα των αντιπάλων του Ιησού. Καθώς ο Ιησούς θα προχωρήσει στους δρόμους της ανθρωπότητος, κανείς δεν θα μπορέσει να το αποκόψει την πορεία. Όποιος θα τολμήσει να τον εμποδίσει, θα πέσει, θα συντριβεί. Εδώ επομένως προσημαίνεται η νικηφόρα προέλασης του Ιησού μέσα στην ιστορία. Ο ίδιος ο Κύριος θα διακηρύξει αργότερα. Νυν, κρίσις εστί του κόσμου. Νυν, ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσεται έξω. Η Θεοτόκος αρχίζει να μοιείται στον δυναμικό χαρακτήρα της ζωής και της αποστολής του Υιού της. Κοντά του πρέπει και αυτή να αποδειχθεί δυνατή, ισχυρή, αυθεντική. Πιο κάτω θα δούμε τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που η Παναγία εκλήθηκε να δείξει την απόλυτη προσαρμογή της στο δυναμικό χαρακτήρα της κλήσεως και της αποστολής του Ιησού.

Το δεύτερο δυναμικό στοιχείο του προφητικού μηνύματος του Σιμεών για τον Ιησού είναι ο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας της μορφής του. Η Θεοτόκος προειδοποιείται ότι για τον Ιησού δεν θα ακούσει μόνο ωραία και ευχάριστα σχόλια, μόνον επένους και εγκόμια. Πρέπει να γνωρίζει ότι θα ακούσει και τα εντελώς αντίθετα. Και πραγματικά, η Θεοτόκος αργότερα άκουσε ή πληροφορήθηκε το τι έλεγαν οι εχθροί του για τον Ιησού. Παραδείγματος χάρη ότι είναι άνθρωπος φάγος, καλοφαγάς και είναι ο πότης, πίνει πολύ κρασί, τελωνών φίλος και αμαρτωλών, ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια, ότι εξέστη. Για τις περιπτώσεις αυτές ο Ιησούς είπε «Μακάριος εστίν ως εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή». Η Θεοτόκος ήταν η πρώτη ανάμεσα σε αυτούς που έμειναν ακλόνητα πιστοί στον Ιησού. Από την Φάτνη ως το Σταυρό, η Θεομήτωρ παρέμεινε πιστή στον Κύριο. Κανείς άλλος δεν ήταν τόσο κοντά του, ώστε να ζήσει όλες τις αμφισβητήσεις γύρω από το πρόσωπό του και όλες τις βλαστήμιες εναντίον του, παρά μόνο η Παναγία Μητέρα του. Και όμως, κανείς άλλος δεν έδειξε τόση ακλόνητη πίστη στο πρόσωπο και στην Αποστολή του Χριστού, όσο η Θεοτόκος. Λένε ότι πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα υπάρχει η μορφή μιας μεγάλης μητέρας. Στην περίπτωση του Ιησού έχουμε την Παναγία. Αυτή όχι μόνο τον γέννησε, αλλά έγινε το στήριγμά του, η ενίσχυσή του, το θάρρος του, η προστατευτική σκιά του. Μπορούμε να πούμε πως σε όλη την περίοδο της αποδοκιμασίας του Ιησού από τους Ιουδαίους, μόνο μια ψυχή έμεινε πιστή σε Αυτόν, η μητέρα του. Ενώ η θύελα της τρίχρονης σκληρής πάλης του Χριστού με το σκοτάδι της απιστίας εμένετο, μέσα στο άδυτο της θεομητορικής υπάρξεως έκαιγε άσβηστο το καντήλι της πίστεως εκείνων. Η Θεοτόκος ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αμφισβητήσεως και της αποδοκιμασίας ήταν όχι μόνον η προτύπωση της Εκκλησίας αλλά και ο μοναδικός εκπρόσωπός της. Είναι εύκολο να είσαι με τον Ιησού όταν όλοι γύρω σου φωνάζουν «Ευλογημένος ο ερχόμενος». Το δύσκολο είναι να είσαι με τον Χριστό όταν οι πολλοί γύρω σου τον αμφισβητούν ή τον αποδοκιμάζουν. Μια μεγάλη ψυχή, ο Ντοστογεύσκη είπε για την περίπτωση αυτή. Αν όλος ο κόσμος πάει από το ένα μέρος και ο Ιησούς από το άλλο, εγώ θα πάω με το μέρος του Χριστού. Μεγάλος λόγος που προϋποθέτει την πίστη της Θεοτόκου.

Σου δε αυτή την ψυχή διελεύσετε ρομφαία. Το τρίτο στοιχείο του προφητικού μηνύματος του Σιμεών προς την Θεοτόκο είναι το στοιχείο του προσωπικού της πάθους χάριν του Ιησού. Φέαν ονόμασε την τιμητικοτάτην και οξίαν οδύνην, ήτης διήλθε την καρδίαν της Θεομήτωρος, ότε ο Υιός αυτής προσιλώθη το Σταυρό. Περί ταύτης γάρ της αλγιδόνος νυν προεφύτευσε. Η Θεοτόκος πληροφορείται από την πρώτη στιγμή ότι θα πάθει για τον Ιησού. Η μητρική της καρδιά θα τρυπηθεί από κοφτερό μαχαίρι. Ένα από τα στιλέτα που θα εκτοξευθούν για να χτυπήσουν τον Ιησού θα πετύχει τη μητέρα του κατάστηθα. Κάποιο μαχαίρι που προορίζεται για τον Ιησού θα χτυπήσει αναπόφευκτα και εκείνον που βρίσκεται πολύ κοντά του. Πρώτη που πληγώθηκε από ένα τέτοιο μαχαίρι ήταν η μητέρα του. Όσοι αγαπούν τον Κύριο θα πάθουν και θα πονέσουν μαζί του. Ο Ιησούς δεν παρέλειψε να βεβαιώσει γι' αυτό τους μαθητάς του. «Ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξωσι. Και το ποτήριον ο εγώ πίνω πίεστε και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτίζεστε». Όσοι ακολουθούν πιστά τον Ιησού, είναι βέβαιο ότι θα υποφέρουν και αυτοί μαζί του. Παράδειγμα η Θεοτόκος. Ήταν η πρώτη που πίστευσε και αγάπησε τον Υιό και Θεό της, αλλά και η πρώτη στα παθήματα, τον πόνο και τις δοκιμασίες για τον Ιησού. Το πάθος της Θεοτόκου ταυτίζεται με το πάθος του Ιησού από τη Φάτνη ως το Σταυρό. Μεγάλο, μακροχρόνιο και βαθύ πάθος. Αν η Παναγία μιλούσε για το πάθος της αυτό, θα μπορούσε κάλλιστα να αναφερθεί στον προφητικό θρήνο που έγραψε ο Ιερεμίας για τον Ιησού. «Είδετε ή έστιν άλγος κατά το άλγος μου».

εις την οικίαν. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σημειώνει ότι οι μάγοι βρήκαν το πεδίον μετά της μητρός αυτού εις την οικίαν. Μετά τη γέννηση του Ιησού, ο Ιωσήφ έκρινε ότι έπρεπε να μείνουν ακόμα στη Βηθλεέμ για ένα μικρό διάστημα. Και τούτο ασφαλώς για να μην ταλαιπωρηθεί η Θεοτόκος και το βρέφος με το ταξίδι επιστροφής στη Γαλιλαία, αλλά και για το ότι η Βηθλεέμ ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα, όπου θα έπρεπε να πάνε στις 40 μέρες από τη γέννηση για τον εκκλησιασμό του παιδιού. Έτσι, μετά την παράσταση του Ιησού στο ναό, σαραντισμό, γύρισαν στη Βηθλεέμ. Στο διάστημα αυτό συνέβη και η προσκύνηση των μάγων, γεγονός που απέδειξε σωστή την πιο πάνω απόφαση του Ιωσήφ. Έτσι οι μάγοι προσκύνησαν τον βασιλέα των Ιουδαίων στη γενέθλιο πόλη του, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Η πρόνοια του Θεού και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου σε αυτή δεν αποκλείει την ανθρώπινη πρωτοβουλία. Οι σκέψεις, η απόφαση και η ενέργεια του ανθρώπου μπροστά στα διάφορα περιστατικά της ζωής δεν αποκλείονται, αλλά συμπεριλαμβάνονται μέσα στο σχέδιο της προνοίας του Θεού. Ο ρόλος ιδίως του πατέρα και της μητέρας μέσα στην οικογένεια δεν είναι διακοσμητικός, αλλά ουσιαστικός. Η πρόνοια και η αγάπη του Θεού δεν αντικαθιστούν τους γονείς. Οι γονείς οφείλουν να σκέπτονται, να αποφασίζουν και να ενεργούν, πάντοτε βέβαια ύστερα από προσευχή, με την πεποίθηση ότι εκτελούν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Το θέλημα άλλωστε του Θεού φανερώνεται ακριβώς μέσα στις ανθρώπινες πρωτοβουλίες και προσπάθειες. Εκείνο που χρειάζεται είναι να διατηρείται ο άνθρωπος σε διαρκή εσωτερική ετοιμότητα για να συλλαμβάνει κάθε φορά τα μηνύματα του θελήματος του Θεού για τη ζωή του και τον κόσμο.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Θεομητορικό ημερολόγιο». Κεφάλαια από το βιβλίο του Επισκόπου Αχιλλόου Ευθυμίου Στήλιου, η πρώτη.

το πεδίο μεταμαρίας της μητρός αυτού. Η Θεοτόκος έζησε την μοναδική εμπειρία της επισκέψεως των μάγων. Ήταν ένα νέο μήνυμα του Θεού για το παιδί της, τον Ιησού. Η άφιξη των μάγων απετέλεσε μεγάλο κοσμικό γεγονός. Επροκάλεσε σάλο και θόρυβο και ο αντίκτυπός της έφτασε μέχρι τα ανάκτορα του Ηρώδη. Και ύστερα από όλα αυτά, η εντυπωσιακή αυτή ομάς των ξένων να ξεπεζεύει μπροστά στο φτωχικό σπιτάκι της Βηθλεέμ, όπου έμεινε προσωρινά η Αγία Οικογένεια. Τι εντύπωση θα έκανε το γεγονός στους απλούς χωρικούς της Βηθλεέμ, αλλά και στην Θεοτόκο και τον Ιωσήφ. Τρία ειδικότερα σημεία θα έκαναν εκπληκτική εντύπωση στη Θεομήτωρα. Πρώτον, το ότι οι μάγοι διεπίστωσαν με το δικό τους τρόπο τη γέννηση του βασιλέως των Ιουδαίων, όπως έλεγαν. Δεύτερον, ότι ήλθαν από τη μακρινή τους πατρίδα να τον προσκυνήσουν. Και τρίτον, ότι πείθονται τελικά πως το πρόσωπο που ζητούσαν ήταν ο Ιησούς, τον οποίον προσκύνησαν σαν βασιλέα, προσφέροντάς του μαζί και τα πολύτιμα δώρα τους. Μετά το μήνυμα του Σιμεών, η Θεοτόκος δέχεται τώρα την τιμητική επίσκεψη των μάγων. Το τραγικό στοιχείο συμπλέκεται με το στοιχείο της χαράς. Ο χιτώνας της ζωής του Ιησού και της δικής της ζωής θα υφαινόταν με φωτεινές και σκοτεινές αποχρώσεις. Αυτό ήταν το συμπέρασμα της Θεοτόκου ύστερα από την επίσκεψη των μάγων. Ο Θεός εξισορροπεί τα στοιχεία της ζωής μας. Ο δερμάτινος χιτών με τον οποίο μας έντυσε να περάσουμε το χειμώνα της 7ης μέρας της πτώσεως και της εξορίας μας είναι καμωμένος με σκοτεινά αλλά και φωτεινά χρώματα. Η συμφωνία της ζωής μας περιλαμβάνει ελεγεία αλλά και πεάνες. Είναι θρήνος και ύμνος χαράς μαζί. Η σάρκα μας είναι ζυμωμένη με δάκρυα και γέλια. Η προσωπογραφία μας είναι ένα παιχνίδι φωτοσκιάσεων. Όταν δέχεσαι τα μηνύματα του Σιμεών, περίμενε και την επίσκεψη των μάγων. Και μετά την επίσκεψη των μάγων, ετοιμάσου να φύγεις για την Αίγυπτο. Ο ύμνος της ζωής μας οφείλει την αρμονία του στη συχνή αυτή εναλλαγή των μουσικών τόνων.

Η Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα. Η Θεοτόκος είχε γίνει το επίκεντρο τόσων γεγονότων. Είχε δει και είχε ακούσει πολλά. Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν άφησε να χαθεί. Η Θεομήτωρ τα συγκέντρωνε ένα-ένα μέσα στο βάθος της υπάρξεώς της, όπου και τα διατηρούσε σε μια επεξεργασία σιωπής. Πολλοί έχουν τη συνήθεια να κρατούν προσωπικό ημερολόγιο και να γράφουν κάθε μέρα κάτι από τη ζωή τους. Το προσωπικό ημερολόγιο της Θεοτόκου ήταν η μεγάλη και ολόλευκη καρδιά της. Εκεί, σαν σε πάλευκο χαρτί, κατέγραφε τις εντυπώσεις από τα αλλεπάλληλα γεγονότα της ζωής της με τον Ιησού. Η εσωτερική και σιωπηλή αυτή επεξεργασία των περιστατικών της ζωής της, που είχε ταυτιστεί με τη ζωή του Ιησού, θα έπρεπε να ήταν η πιο σοβαρή απασχόληση της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος δεν μίλησε και δεν έγραψε για τον Ιησού. Η Παναγία στοχάστηκε για τον Ιησού, θεολόγησε για τον Ιησού, ερεύνησε τις γραφές για τον Υιό και Θεό της. Και όλα αυτά μέσα στην ατμόσφαιρα της σιωπής και της προσευχής. Η Θεοτόκος είναι και πρέπει να θεωρείται η πρώτη θεολόγος. Όχι βέβαια με την έννοια ότι μίλησε για τον Θεό, αλλά διότι εβίωσε τον Θεό και συλλογίστηκε για τον Θεάνθρωπο. Γι' αυτό και η Θεοτόκος είναι η προσωποποίηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία διατηρεί μέσα στην καρδιά της τα λόγια και τα έργα του Κυρίου Ιησού. Αυτά στοχάζεται, σε αυτά εμβαθύνει και με αυτά ζει. Η Εκκλησία εξακολουθεί να κυοφορεί τον Ιησού και το Λόγο Του διαμέσου των αιώνων. Τα πιο πολλά περί του Ιησού είναι εκείνα που βιώθηκαν από τους Αγίους της μέσα στους σιωπηλούς κόλπους της Εκκλησίας. Οι πιο ωραίοι λόγοι για τον Ιησού είναι εκείνοι που δεν υπόθηκαν, αλλά καταγράφηκαν μυστικά στο άγραφο χαρτί της καρδιάς των από τους ευλαβείς μαθητάς του ανά τους αιώνες. Και οι πιο ωραίοι ύμνοι για τον Ιησού είναι εκείνοι που τραγουδήθηκαν εν την καρδία από τους αγαπώντας το όνομά του. Όσοι πιστεύουμε και αγαπούμε τον Κύριο, δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε συνεχώς και μάλιστα ακέρος γι' αυτόν. Αυτό το γεγονός κάνει δυστυχώς τους μη χριστιανούς να χαρακτηρίζουν τους χριστιανούς φλίαρους. Ο Ιησούς δεν μιλούσε παρά όταν ήταν ανάγκη. Τις περισσότερες φορές μιλούσε με το σιωπηλό παράδειγμά του, με τις πολυσήμαντες κινήσεις των χεριών του, των ματιών του. Τα τέσσερα Ευαγγέλια των Λόγων και των Έργων του Ιησού σχηματίζουν ένα μικρό τευχίδιο και ολόκληρη η Καινή Διαθήκη είναι ένα μικρό σχετικά βιβλίο. Ο Ιησούς εξέφρασε την απαρέσκειά του για όσους φλιαρούν συνεχώς γύρω από το όνομά του. «Ου πας, ο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στη Βασιλεία των Ουρανών». Αλλά και η Θεοτόκος σιωπούσε. Μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια υπάρχουν 70 μόνο λέξεις της. Τον Ιησού και τη Θεοτόκο τους ανακαλύπτουμε περισσότερο μέσα στη σιωπή και στο βάθος της υπάρξεώς μας παρά στα πολλά και επιπόλαια συνήθως λόγια της γλώσσας μας.

παρέλαβε το παιδίο και τη μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον. Στην Αγία Οικογένεια ξέσπασε η πρώτη θύελλα. Ο άγγελος προειδοποιεί νύχτα, κατόναρ τον Ιωσήφ, για τον επερχόμενο κίνδυνο σφαγής του θείου βρέφους. Έτσι ήλθε πάλι η ώρα του Ιωσήφ να παίξει τον ρόλο του προστάτου του παιδιού και της Θεοτόκου. Ο Ιωσήφ ενήργησε αστραπιαία. Ξύπνησε αμέσως την Μαριάμ. Εκείνη τύλιξε όσο πιο καλά μπορούσε το βρέφος, το πήρε στην αγκαλιά της και έφυγαν. Το πέπλο της νύχτας του σκέπαζε, ώσπου χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι. Ύστερα από 10 μέρες οδηπορία, η Αγία Οικογένεια πέρασε τα σύνορα της Αιγύπτου. Νιώθοντας εκεί ασφαλείς, έμειναν έως της τελευταίης Ηρώδου, 3 μήνες περίπου. Από τη μια μεριά το χρυσάφι που τους δόρισαν οι μάγοι, από την άλλη το καθημερινό μεροκάματο του Ιωσήφ, βοήθησαν για τη διαμονή και τη συντήρηση της οικογενείας τον τόπο της προσφυγιάς. Η Αγία Οικογένεια, χωρίς να το γνωρίζει, ανταπέδωσε την επίσκεψη των μάγων. Οι μάγοι είχαν επισκεφθεί τον Ιησού εκ μέρους όλων των ειδωλολατρικών λαών, εθνικών του κόσμου. Τώρα ο Ιησούς με την κάθοδό του στην Αίγυπτο ανταποδίδει την επίσκεψή τους. Εκείνοι του δώρισαν ό,τι είχαν, χρυσόν, Λίβανον και Σμύρναν. Αυτός τους προσφέρει ό,τι ήταν, την αλήθεια. Διότι όπως σημειώνει ο υμνογράφος, «Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν». Τη χριστιανική ιεροποστολή εις πάντα τα έθνη την εγγενίασε ο ίδιος ο Κύριος. Πολλά γεγονότα της ζωής μας τα νομίζουμε άσχετα και χωρίς κανένα νόημα. Αν όμως εμβαθύνομαι, θα δούμε ότι έχουν μια εσωτερική ενότητα και αλληλουχία. Μερικές φορές μάλιστα τα γεγονότα της ζωής μας διαβάζονται από την ανάποδη, από την αντίθετη δηλαδή οπτική γωνία. Είναι σαν το παιχνίδι της μαγικής εικόνας που πρέπει να την αναποδογυρίσεις για να ανακαλύψεις το κρυμμένο πρόσωπο. Ας μάθουμε να διαβάζουμε τη ζωή μας και από την ανάποδη.

ήλθεν εις γην Ισραήλ. Μετά τον θάνατο του Ηρώδη και ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Αγγέλου, η Αγία Οικογένεια επέστρεψε εις γην Ισραήλ. Το ότι οι μέρες της δοκιμασίας κάποτε τελειώνουν το γνωρίζομαι. Εκείνο που δεν γνωρίζομαι είναι το πώς τελειώνουν. Μερικές φορές ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και αποτρέπει τη δοκιμασία. Άλλες φορές κολοβώνει τις μέρες της δοκιμασίας μας. Τις περισσότερες όμως φορές φαίνεται ότι ο Θεός αφήνει τα γεγονότα να εξελιχθούν φυσιολογικά. Παράδειγμα, η φυγή της Αγίας Οικογενείας στην Αίγυπτο. Θα μπορούσε να μην συμβεί η δοκιμασία αυτή με άμεσο θάνατο του Ηρώδη. Αυτό όμως δεν έγινε. Ο Θεός γνωρίζει το γιατί. Εκείνο που έγινε ήταν το ότι η Αγία Οικογένεια γνώρισε τη δοκιμασία της προσφυγιάς και γύρισε στην Παλαιστίνη.

της, να συντομεύει τον χρόνο. Σαν αμαρτωλοί άνθρωποι είναι αδύνατο να αποφύγουμε τη δοκιμασία, αλλά σαν αδύνατα πλάσματα που είμαστε, είναι πάλι αδύνατο να αντέξουμε ολόκληρο το βάρος, το βάθος και τη χρονική διάρκεια της δοκιμασίας μας. Γι' αυτό ας καταφεύγουμε σε εκείνον, παρακαλώντας τον να κολοβώνει τις μέρες του πόνου για να μην μας συνθλίψει το μακροχρόνιο βάρος του. Διότι ξέρουμε ότι ο Θεός επιτρέπει τη δοκιμασία, όχι για την εξουθένωση, αλλά για την παιδαγωγία του ανθρώπου. Όταν βρισκόμαστε στην Αίγυπτο της δοκιμασίας μας, ας ευχόμαστε να γυρίζουμε σύντομα εις γην Ισραήλ.

κατόκισεν εις πόλην λεγόμενην Ναζαρέτ. Η Αγία Οικογένεια, μετά την επιστροφή της από την Αίγυπτο, εγκαταστάθηκε και πάλι στη Ναζαρέτ. Πόσα μεγάλα και θαυμαστά είχαν συμβεί εντωμεταξύ. Η γέννηση του Ιησού, η προσκύνηση των ποιμένων, η επίσκεψη των μάγων, η φυγή στην Αίγυπτο και τώρα πάλι στη Ναζαρέτ. Η ζωή μας δεν μπορεί να είναι σε συνεχή έξαρση. Δεν μπορούμε να ζούμε συνεχώς στις κορυφές. Η ζωή συνήθως είναι μία προσγείωση ή καλύτερα μια συνεχής εναλλαγή προσγειώσεων και απογειώσεων. Το θέμα είναι ότι και τις δύο αυτές φάσεις πρέπει να τις ζούμε εν Θεό και όταν βρισκόμαστε στα ύψη της εξάρσεως, της εμπνεύσεως, της προσευχής και όταν είμαστε προσγειωμένοι στη ρουτίνα της καθημερινότητος. Να λατρεύουμε το Θεό την Κυριακή μέσα στον οίκον του Κυρίου αλλά και τη Δευτέρα το πρωί και όλη την εβδομάδα μέσα στο σπίτι, στο γραφείο, στο εργοστάσιο, στο σχολείο, στο νοσοκομείο. Όταν η Αγία Οικογένεια γύρισε στη Ναζαρέτ, εγκαταστάθηκε όχι μέσα σε ναό ή σε συναγωγή, αλλά σε ένα συνηθισμένο σπιτάκι μιας κάποιας γειτονιάς. Όταν όμως το μικρό εκείνο σπίτι το μετέτρεψε σε ναό, σε ουρανό, σε χερουβικό παλάτι, το σπίτι μας δεν είναι ένας διακεκριμένος τόπος. Μια γωνιά της γης είναι. Ένα ανώνυμο διαμέρισμα κάποιες πολυκατοικίες. Ένα σπιτάκι μιας κάποιας ανθρώπινης συνοικίας και γειτονιάς. Και όμως, αυτή τη γωνιά της γης μπορούμε να τη μεταμορφώσουμε σε ουρανό, σε ναό του Θεού, σε κατοίκον εκκλησία. Όταν μέσα στο σπίτι ζούμε με ανοχή, υποχωρητικότητα, με αγάπη δηλαδή, τότε ο χώρος αγιάζεται και μεταμορφώνεται σε ναό του Θεού. Πολύ ωραία διατυπώνει την έννοια αυτή ο Οριγένης λέγοντας ότι πας τόπος χρήζει Ιησού Χριστού.

Το πεδίο ύψανε και κρατεού το πνεύμα της. Η Θεοτόκος όχι μόνο εγέννησε, αλλά και παρακολούθησε διαδοχικώς όλα τα στάδια της ζωής του Ιησού. Την βρεφική, νηπιακή, παιδική, νεανική και ανδρική του ηλικία. 30 ολόκληρα χρόνια κοντά στον Ιησού. Τι μεγάλο και μοναδικό προνόμιο. Για αυτά τα χρόνια όμως, ούτε ο Ιησούς, ούτε και η Θεοτόκος μίλησε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει μόνο το περιστατικό της επισκέψεως του 12χρονου Ιησού στο Ιεροσόλυμα. Τα 30 επομένως αυτά χρόνια, τόσο για τον Ιησού, όσο και για την Θεοτόκο, ήσαν χρόνια προσωπικών εμπειριών. Πόσες εμπειρίες θα είχε η Θεομήτωρ κάθε μέρα και κάθε στιγμή από τη συμβίωσή της με τον Ιησού. Από το περιστατικό της επισκέψεως στην Ιερουσαλήμ καταλαβαίνουμε

ότι όλα τα περιστατικά και τα γεγονότα της ζωής του Ιησού ήσαν γεμάτα νόημα. Τα λόγια του, οι κινήσεις του, τα ερωτήματά του, οι απαντήσεις του, οι σιωπές του, τα σκυρτήματά του πρέπει να δημιουργούσαν συγκλονιστικές εμπειρίες στην Παναγία Μητέρα του. Τι προνόμιο να συμβιώσεις με τον Ιησού 30 ολόκληρα χρόνια. Να σπουδάσεις τον Ιησού από τη σύλληψή του μέχρι τη γέννησή του και μέχρι την ηλικία των 30 χρόνων. Αυτό το προνόμιο χαρίστηκε μόνο στη Θεοτόκο. Κανείς επομένως άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σαν τη Θεοτόκο. Κανένας χριστιανός δεν βρέθηκε ούτε θα βρεθεί στην πλεονεκτική αυτή θέση. Γι' αυτό και η Θεοτόκος είναι η πρώτη της Εκκλησίας. Η πρώτη μετά τον ένα και μοναδικό τον αρχηγό της Εκκλησίας, τον Κύριο. Μια μυδρή απεικόνησης και μίμησης του θεομητορικού αυτού προνομίου είναι η εν Χριστώ ζωή. Η χριστιανική ζωή είναι και πρέπει να είναι ζωή μαζί με τον Ιησού και ζωή κοντά στον Ιησού. Η χριστιανική ζωή είναι η επαναπραγματοποίηση και συνέχιση της ζωής της Θεομήτωρος κοντά στον Ιησού. Η Θεοτόκος άρχισε την πνευματική ζωή κοντά στον Ιησού και η ζωή αυτή συνεχίζεται από την Εκκλησία και μέσα στην Εκκλησία. Ο κάθε πιστός μετέχει του θεομητορικού χαρίσματος της εν Χριστώ συμβιώσεως. Ο κάθε πιστός μπορεί να επαναβιώσει μυστικά τις μοναδικές και ανεπανάληπτες εμπειρίες της Θεοτόκου κοντά στον Ιησού. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι για μας τους Ορθοδόξους πνευματική ζωή είναι η μίμηση της Θεοτόκου, η συμμετοχή στο θεομητορικό προνόμιο της πνευματικής συμβιώσεως με τον Ιησού.

0: Ό,τι γένετο ετών 12 αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα. Οι Θεοτόκους και Ιωσήφ, σαν καλοί Ιουδαίοι, ανέβαιναν να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα μια φορά το χρόνο. Για τις μέρες που έλειπαν, άφηναν το μικρό Ιησού στους συγγενείς, όπως φαίνεται έκαναν και όλοι οι άλλοι Ιουδαίοι. Τη χρονιά όμως που ο Ιησούς συμπλήρωσε τα 12, τον πήραν μαζί τους, σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα. Κατά την ηλικία των 12 ετών, πας Ισραηλίτης πες, καθίστατο Υιός του νόμου και ήρχιζε να υποτάσσετε εις τας περί εορτών, νηστείας και των τούτης ομοίων διατάξεις αυτού. Οι χριστιανοί γονείς, κατά το υπόδειγμα της Θεοτόκου και του Ιωσήφ, έχουν χρέος να εκκλησιάζονται και όταν τα παιδιά τους είναι μικρά και όταν αυτά μεγαλώσουν. Όταν μάλιστα κάθε παιδί συμπληρώνει τα 12, πρέπει να αρχίζει την ευσυνείδητη και υπεύθυνη συμμετοχή του στην πνευματική και εκκλησιαστική ζωή, τις οποίες οι βασικές εκδηλώσεις είναι ο εκκλησιασμός και η Θεία Κοινωνία. Γενικά οι χριστιανοί γονείς πρέπει να έχουν υπόψη τους τις τρεις βασικές μεθόδους εισαγωγής των παιδιών τους στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας. Η πρώτη είναι η μίησης, που αρχίζει από τη βρεφική ακόμα ηλικία του παιδιού, όπως είπαμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία πολύ σοφά καθιέρωσε τον ηπιοβαπτισμό σαν βασικό θεμέλιο της μετέπειτα μίησεως των παιδιών στην εν Χριστώ ζωή. Η δεύτερη βασική μέθοδος της χριστιανικής ζωής είναι η έμπνευση και όχι η επιβολή. Και έμπνευση σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να βοηθηθεί για να αγαπήσει τις εκδηλώσεις της χριστιανικής ζωής. Το πρόσωπο, τα αντικείμενα, οι χώροι, ο χρόνος, όλα όσα θα χρησιμοποιηθούν για τη χριστιανική αγωγή του παιδιού πρέπει να είναι στοιχεία έλξεως και όχι αποθήσεως των παιδιών. Και η τρίτη μέθοδος είναι η συνήθεια. Η συμμετοχή δηλαδή στις εκδηλώσεις της χριστιανικής ζωής πρέπει να γίνει καλή συνήθεια για το παιδί. Ακόμη και στον Ιησού είχε γίνει έθος να πορεύεται στο ναό των Ιεροσολύμων κατέτος από την ηλικία των 12 ετών. Αυτός που ήταν ο έμψυχος ναός του Θεού είχε συνηθίσει σαν άνθρωπος να πηγαίνει κατέτος και στον επίγειο ναό του Θεού. Όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου με έπαιρνε μαζί του κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Ο κυριακάτικος εκκλησιασμός ήταν καθιερωμένη τακτική για όλη την οικογένεια. Πολύ αργότερα έμαθα το μυστικό της τακτικής αυτής. Όταν ο πατέρας μου σε ηλικία 11 ετών έφευγε από τα βουνά των Τζουμέρκων για να εργαστεί στις πολιτείες του κάμπου, η μητέρα του, η γιαγιά μου, μαζί με την ευχή της, του συνέστησε να πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Ευλογημένες μητέρες.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ιερά Μονή Διονυσίου, η θαυμαστή εικόνα της Παναγίας των Χαιρετισμών ή Μυροβλήτησας. Η θαυματόβρητη και αποστολοχάρακτη εικόνα της Παναγίας, η οποία ονομάζεται των Χαιρετισμών ή του Ακαθίστου ή Μυροβλήτησα, είναι η αρχαιότερη εικόνα της Θεοτόκου στο Άγιον Όρος και αποτελεί ξεχωριστή ευλογία στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, γνωστή ως του Αγίου Διονυσίου. Είναι αγιογραφημένη εκ κυρωμαστήχης έργων του Αποστόλου Λουκά από τις 70 μικρότερες εικόνες που κατά την παράδοση ο ίδιος Ευαγγελιστής χάρισε στους χριστιανούς προς τιμήν της Θεοτόκου και δουλική προσκύνηση. Ανήκει στον Αλέξιο III το Κομνηνό, ως της εδωρήσατο αυτήν το Οσίο Διονυσίο, τον κτήτορα της ομώνυμης μονής στο Άγιον Όρος μαζί με την πλούσια υλική χορηγία του, όταν το 1375 επισκέφθηκε την Τραπεζούντα. Όταν ο Όσιος επέστρεψε στη Μονή του, έφερε μαζί του και την εικόνα των Χαιρετισμών. Είναι εικόνα μικρών διαστάσεων, 0,27 εκατοστά, 0,31 και μυροβλίζει. Βρίσκεται στο αριστερό παρεκκλήσι του Καθολικού, το σεμνινωμένο επί τη μνήμη αυτής. Το εμπρόστιο μέρος είναι και καλυμμένο με επίχρυσο πλαίσιο, το οποίο κατασκευάστηκε το 1786 και κάτωθεν του οποίου υπάρχει επιγραφή. Δέησης δούλου του Θεού Ιερεμίου Αρχιερέως, 1786 Μαΐου 20. Το δε πίσω με αργυρή πλάκα, εφ' εισί τετυπωμένη αυτοκράτορ Αλέξιος III ο Κομνηνός, καθήμενος επί θρόνου και Όσιος Διονύσιος εν ορθεία στάση. Πάνω από τον αυτοκράτορα γράφει: «Αυτή η εικόνη θαυματουργός έστει την οποίαν εβάσταξε Σέργιος ο Πατριάρχης και την οποίαν αφιέρωσε ο βασιλεύς το Αγίο Διονυσίο και διαδαπάνης του Αγίου Βελιγραδίου Ερεμίου και διαχειρός Γεωργίου 1786». Η εικόνα δε αυτή λέγεται ότι είναι εκείνη «Ιν κρατών εν τες χερσίν αυτού ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος Σέργιος το 626 περιήρχε το λιτανεύον ανά τα τείχη αυτής καθήν εποχήν του αυτοκράτορος Ηρακλείου εκστρατεύσαντος κατά το Περσόν 300.000 άβαροι την προφυλακήν του Χαγάνου αυτών αποτελούντες προσέβαλον την Κωνσταντινούπολην, έτι δε ότι προς αυτής εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος».

Γράφει ο μακαριστός γέροντας και πνευματικός αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Διονυσιάτης στο βιβλίο «Από τον κήπο του παππού». Ίσως να μην είναι εκείνη η νεβάσταζεν ο Πατριάρχης, την οποίαν κατά των κεδρινών η οικονομάχη πελέκηση διήλων, αλλά πάντως θα ήταν μία των εικόνων της Θεομήτωρος η νεβάσταζον η μετά του Πατριάρχου λιτανεύοντες αρχιερείς, ως συνηθίζεται και σήμερον. Από την πηλίδα μια μικρή πόρτα αυτή, γράφει ο Ακύλας Μήλας της οδηγήτριας που οδηγούσε στο ομώνυμο μοναστήρι, επιβιβάστηκε ο βάρδας στον βασιλικό δρόμονα, ιστιοφόρο πολεμικό πλοίο, κατά την εκστρατεία του 866 ενάντια στους Άραβες της Κρήτης, αφού προηγουμένως προσκύνησε την εικόνα της Θεοτόκου, της υπερμάχου της πόλεως του Πανβασιλέως, που σε καιρούς πολιορκίας φερόταν επί των τυχών για ενθάρρυνση των μαχωμένων. Ήταν η εικόνα αυτή έργο εκ παραδόσεως του Ευαγγελιστού Λουκά, που έμελε να λιτανέψει για τελευταία φορά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος σε ίστατη προσπάθεια να τονώσει το ηθικό των υπερασπιστών της πόλης και από την επομένη τις πρώτες ώρες της αλώσεως, καθώς οι Οθωμανοί λαιλατούσαν τα παλάτια των Βλαχερνών και τη μονή της χώρας όπου ήταν εναποτεθειμένοι. Ταύτην την εικόνα κατά τον Δούκα γυμνώσαντες του πολλού κόσμου. Το πρόσωπο της Παναγίας στην εικόνα είναι σχεδόν αφανές, εκ δε της κυρομαστίχης μέγα μέρος έχει αφαιρεθεί και υπάρχει μόνο στη μέση κάποια ποσότητα από αυτή. Η αποστολοχάρακτη εικόνα των χαιρετισμών ονομάζεται και Μυροβλήτησα, διότι κατά διαφόρους καιρούς αναβλύζει Άγιο Μύρο. Λείψανα του Αγίου Μύρου διακρίνονται και σήμερα πάνω στην Αγία εικόνα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι δυσδιάκριτα και εξαιτίας του Μύρου που κατά καιρούς ανέβλησε. Ο Ρώσος προσκυνητής και περιηγητής των Αγίων Τόπων, Βασίλειος Βάρσκι, ο οποίος επισκέφτηκε δύο φορές το Άγιον Όρος το 1724 και 20 χρόνια μετά, για την εικόνα των χαιρετισμών γράφει. Εκεί ευρίσκεται ουχή προπολών ετών και θαυματουργός εικόν της υπεραγίας Θεοτόκου ή της παραδόξως έβλησε μύρων εξ όλης της περιγραφής αυτής, ώστε και όλων των αργυρών αυτής ένδυμα ευράχει εκ του μύρου. Στο παρεκκλήσι που είναι θησαυρισμένη τελείται καθημερινά Θεία Λειτουργία. Στις μεγάλες εορτές και κατά την ημέρα της εορτής της, Σάββατο της 5ης εβδομάδας των Ιστιών του Ακαθίστου, μεταφέρεται στο Καθολικό που τίθεται σε μεγαλοπρεπή και λαμπροστόλη στο θρόνο. Κάθε βράδυ, στις περιόδους που διαβάζεται απόδειπνο, συγκεντρώνονται οι αδελφοί στο παρεκκλήσι της Παναγίας των Χαιρετισμών, εμπρός σε αυτή, όρθιοι. Γι' αυτό ονομάζεται και Παναγία του Ακαθίστου. Η σεπτή αυτή εικόνα της Παναγίας έχει πραγματοποιήσει πολλά θαυμαστά πράγματα και επιτελεί σε όσους την επικαλούνται με πίστη και προσβλέπουν με εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της παντοδύναμης μητέρας του Κυρίου.

0: σώσαμε.
1: Η Παναγία θεραπεύει τον διδάσκαλο Ευγένιο Βούλγαρη. Ο μεγάλος διδάσκαλος Ευγένιος Βούλγαρης το έτος 1753 δίδασκε στη σχολή του Αγίου Όρους, η οποία τότε στεγαζόταν στη Μονή Βατοπεδίου. Τότε ασθένησε βαριά, διότι παρουσιάστηκε σε αυτόν ένα απόστημα, τον οποίο τον βασάνιζε και τον έφερε μέχρι το χείλος του θανάτου. Οι πατέρες της Μονής τον συμβούλεψαν να μεταβεί στη Μονή Διονυσίου και να τον θεραπεύσει ο γιατρός μοναχός Νικηφόρος. Αναμφίβολα δε, εδώ θα απέθνησκε. Η κατάσταση του αποστήματος όλο και χειροτέρευε. Έβλεπε ότι χάνει τη ζωή. Γι' αυτό προσέπεσε ενώπιον της Αγίας Εικόνος του Σεργίου της Παναγίας των Χαιρετισμών και έκανε παράκληση. Γονιπετής δε αυτό και κλαίων, αισθάνεται έφνης των άτεγκτων εκείνων βουβώνα, μαλακινόμενων τους οξείς πόνους πραϊνωμένους, την παντάνασαν σβενίσασαν τα δάκρυά του. Το έλκος εκείνο αυτομάτως διαρεγέν κατέβρεξε πίο και ενδύματα και δάπεδον. Αμέσως άκουσε η Παναγία το στεναγμό της καρδιάς του και τον θεράπευσε. Τότε ο Ευγένιος Βούλγαρης, για να εκδηλώσει τα αισθήματα της ευγνωμοσύνης του και των ευχαριστειών του στην Παναγία, έγραψε κάτω από την εικόνα της τους εξής ιαμβικούς στίχους, με τους οποίους ομολογεί ότι η θεραπεία του υπήρξε δώρον δικό της. «Ζωής δότην φέρουσα σεις υπαγκάλης, ζωής φέροντα θάνατον μη πέ μάλης». Δηλαδή, τον ζωοδότην αφού βάσταξε στην αγκαλιά σου, μου έδωσες τη ζωή σε μένα που είχα τον θάνατο κάτω από τη μασχάλη μου. Το θαύμα αυτό περιγράφει με πολλές λεπτομέρειες και ιδιόχειρα ο σοφός εκείνος και μεγάλος διδάσκαλος του γένους Ευγένιος Βούλγαρης, την οποία περιγραφή είχε αποστηθεί.